ζει. Βαμμένη να σε φέγγει κόκκινο φανάρι, γιωμάτι φύκια και ροδάνθια αμφίβια μοίρα.

Βαμμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε.

ευχαριστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα,

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
1: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μάξι

όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέροι που δεν έζησαν.

κάνοντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά, κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά, τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν

και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα μικρά παίζοντας δίσκο στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λυγνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
0: Η ώρα είναι 5.

ένα μικρό αφρικάνικο ατσαλινό μαχαίρι, όπως αυτά

αυτή τη στιγμή ο κύριος Θήμιος Παπαδόπουλος. Δεν ακούω χειροκρότημα, θα το ξαναπώ. Αυτό είναι. Μπουζούκι, ειδική μεταφορά από τον Βόλο. Διότι ένα είναι το μπουζούκι. Ποιος είναι? Ο Γιάννης Μπουρνάρας. Ένας ευαίσθητος και δυναμικός μουσικός. Εκπληκτικός μουσικός είναι στο ηλεκτρικό πάσο και λέγεται Χρήστος Βοιατζής. Ένας ταλαντούχος κιθαρίστας της γνωστής οικογένειας των νεόφυτων Βάμβα, ο Σπύρος Νεόφυτος. Και από πίσω υπερήφανος ο πατέρας, φίλος του Κούτρα, από την εποχή της Αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως, ο κύριος Μάρκος.

βέβαια ο ιταλικής καταγωγής που του δώσαμε ελληνικό όνομα, σπουδαίος μουσικός στα πλήκτρα.

Ο Δον Μπαζίλιο σκότωσε με αυτό τη Δόνα Τζούλια. Την όμορφη γυναίκα του γιατί τον απατούσε. Ο Κοντ Αντώνιο μια βραδιά το δυστυχό αδερφό του.

0: Ευχαριστούμε!
1: Λάτε, λάτε όλοι πάνω, λάτε όλοι πάνω, όλοι πάνω!
0: Όλοι πάνω, όλοι πάνω να τελειώσουμε. Φινάλε, παιδιά! Θεσσαλονίκη!

0: Πολύ. Γεια σου, Παντελή μου.
1: Εγώ με τον Γιάννη δεν έχω συνεργαστεί ποτέ.
0: Απλώς ήρθα... ήμασταν φίλοι παλιά γι' αυτό.
1: Ναι, ήρθα σαν θαυμαστής του.

Είμαι κάπου μεσοπέλαγα, το αλάτι την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά, η μόνη απόστολη. Πού είναι η

Μπάτσι προαγωγή που κυνηγάν προαγωγή. Δεν είναι τίποτα, αυτό το χάος μας φύρει λατή. Ένα παιδί από τη γειτονιά που να ησυχάσει δεν μπορεί, γιατί του λένε με τον πόσο που σταθεί και βρεθεί.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα, στην πολύπαθη αυτή χώρα, να βρίσκεσαι σε σημείο από όπου έχεις τη δυνατότητα να έχεις απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτέμβρη 2026. Και βεβαίως βαριά η σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ή μάλλον της εγκληματικής ενέργειας εις βάρος του Γιώργου Μαζονάκη που σκεπάζει σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή ήμουν πριν από λίγο σε μια έτσι τουρνέ που λένε στις ιστοσελίδες και έχω μείνει άναυδος. Έχω μείνει άναυδος. Δηλαδή σελίδες που διαβάζω κάθε πρωί, που περιδιαβαίνω κάθε πρωί, 7 θέματα ξέρω εγώ, 5 προβάλλει, τα 4 είναι για Μαζονάκη. Τι έκανε και τα λοιπά. Λεπτομέρειες. Έχει ενδιαφέρον. Όντως έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Από κάθε άποψη. Και είχε μάλιστα τα μούτρα χθες ο Γεωργιάδης να πάει στην κηδεία του Μαζονάκη. Έτσι, εντάξει. Καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπέρασματά του. Γιατί καταλαβαίνουμε σιγά σιγά τι γίνεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία και νομίζω ότι εχθές το μαγαζίνο εδώ του Κόκκινου με την Ακριβοπούλου ανέδειξε το θέμα. Όλη αυτή η ανοχή υπήρχε γιατί υπάρχει ή υπήρχε ενδεχομένως και να υπάρχει ακόμα αυτή η κυβερνητική φιλοδοξία για ιατρικό τουρισμό και σου λέει που τζιμπάνε σε κάτι τέτοιες εναλλακτικές θεραπείες, άντε πάμε να έρχεται κόσμος. Έτυχε να δω δε βίντεο του Μητσοτάκη πριν από καιρό, πριν από χρόνια μάλλον, όταν ήταν ακόμα υπουργός ψηφιακής πολιτικής, που μιλούσε για την ομοιοπαθητική και ότι αυτό και το ένα και το άλλο, και εδώ υπάρχει μια ολόκληρη αντιπαράθεση για το εάν και πώς και όλες αυτές οι εναλλακτικές θεραπείες. Τα στοιχεία βεβαίως που έρχονται στη δημοσιότητα και που αποκαλύφθηκαν παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν οι δύο γιατροί παύλα Κομπογιαννίτες να σβήσουν, οι Κομπογιαννίτες είναι πολύ light χαρακτηρισμός, κάπως αλλιώς, και φαίνεται το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο, είναι πολύ βαριά η κατηγορία, δείχνουν όντως ότι ο άνθρωπος εγκαταλείφθηκε, ο Γιώργος Μαζονάκης, ενώ ακόμα και το μηχάνημα χτυπούσε αλάρμ ότι κάτι δεν πάει καλά. Μετά την αναβάθμιση λοιπόν της κατηγορίας από τα στοιχεία που προκύπτουν και ενδεχομένως τι άλλα να δούμε άραγε, νομίζω ότι είναι εύλογο το ενδιαφέρον και της κοινή γνώμη για να μάθει τι έγινε. Αυτό είναι δεδομένο. Απ' την άλλη στιγμή η υπόθεση έχει καλύψει τα πάντα. Τα πάντα. Δηλαδή μπαίνεις στα site, τα ειδησιογραφικά και σας είπα, βλέπεις 10 θέματα, τα 7 είναι για Μαζονάκη. Είναι σημαντικό όπως είπα το θέμα, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και τα άλλα θέματα. Τα σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν με τις ζωές μας. Και το ενδιαφέρον υπάρχει και στη Βουλή και σήμερα και αύριο και όλη τη εβδομάδα. Πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Αλλά εγώ θα πάω σε αυτό το θέμα το οποίο μας καίει κυριολεκτικά, μας ζεματάει και ιδίως από σήμερα που θα δούμε νέα αύξηση στην αντλία των καυσίμων και να δούμε από τη μία πλευρά τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται από αυτή την ενεργειακή από ό,τι φαίνεται κρίση που δύσκολα μαζεύεται. Έχουμε βρεθεί στο σημείο η βενζίνη στην Αθήνα να έχει ανέβει ακόμα και στα 2,20. Στα νησιά, σε ορισμένα νησιά, 2,45-2,50. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Εάν αγοράζαμε σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήταν κοντά στο 1,90 με 2 ευρώ. Μπορεί να ανταπεξέλθει ένα νοικοκυριό με όλες αυτές τις ανοησίες που ακούσαμε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τα προγράμματα και των τριών κομμάτων που έχουν βάλει πλώρη να μας κυβερνήσουν δίθεν τάχα μου? Πέστε μου, ποιο πρόγραμμα από τα τρία κόμματα, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, Ελλάς, δίνει διέξοδο μας σε αυτό το ζήτημα? Ακούσατε κανένα να θέλει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή να τον αφαιρέσει ή να τον περιορίσει στα ελάχιστα? Ακούσατε παρεμβάσεις? Υπάρχουν, για να μην αδικούμε, κόμματα που λένε εντάξει να παρέμβουμε. Ακούσατε για μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα? Ακούσατε για παρέμβαση στα δηληστήρια που από 8 δολάρια το βαρέλι διήλυσης έχει πάει στα 32, με τη δικαιολογία ότι δήθεν τάχα μου έχουν μείνει λιγότερα διηλυστήρια στην Ευρώπη και τα λοιπά και τα λοιπά, και ως εκ τούτου τι θα πει αυτό? Θα ενθαρρύνουμε μια ολιγοπωλιακή ή μονοπωλιακή κατάσταση χωρίς παρεμβάσεις? Και θα μου πεις αυτά σε κυβερνητικό επίπεδο. Στα υπόλοιπα, ακούσατε κανένα να πιέσει από αυτούς που υποτίθεται θέλουν να μας κυβερνήσουν ότι θα πρέπει να πιέσουν την Ευρώπη να αλλάξει στάση σε ορισμένα ζητήματα ζωτικής σημασίας, όσον αφορά τουλάχιστον την Ρωσία και το πετρέλαιό της? Αυτό συνιστά όραμα. Όχι αυτά τα γενικόλογα τα οποία ακούμε και έρχεται ο Ανδρουλάκης και μιλάει για όραμα, ο Μητσοτάκης για όραμα, ο Τσίπρας για όραμα. Ποιο είναι το όραμα? Να διαχειριστούμε αυτό που μας επιτρέπει η ανόητη Ευρώπη με τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει θεσπίσει? Συγγνώμη, αλλά θα πει κανείς, τσουβαλιάζεις τρία κόμματα, είναι όλα τα ίδια? Τσαλαβουτούν και τα τρία κόμματα αυτά μέσα δίθεν τάχα μου στα περιθώρια τα δημοσιονομικά. Αφήστε δε που εκτίθενται κιόλας, γιατί δε σε ορισμένα κόμματα, να μην το πούμε τώρα γιατί θα είναι πάλι αιμονικό, δεν αδυνατούν να συνοηθούν για το πώς έχουν κοστολογήσει το πρόγραμμά τους. Αυτά βλέπει ο κόσμος. Και απογοητεύεται και σου λέει σήμερα θα φυλακιστεί ο Κασιδιάρης. Λοιπόν, ειλικρινά, βλέποντας όλο αυτό το ζήτημα το ενεργειακό, για να πάμε και σε ένα μεγάλο πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ως το αστέρι της πολιτικής και μάλιστα υπογείως κινείται για να αναλάβει και την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Για τον Πιερακάκη μιλάω, αυτό τον πολιτικό τραμπούκο, αυτό τον πολιτικό γυρολόγο. Θα προσθέσουμε και άλλα χαρακτηριστικά πολιτικά σε αυτόν τον τύπο. Γιατί όλη αυτή η ενεργειακή κρίση, εάν ξεφύγουμε από το άμεσο που μας μαστίζει, δηλαδή την αύξηση των τιμών και την επιβάρυνση σε όλα τα επίπεδα, από την παραγωγή μέχρι το πιάτο μας, θα σας φέρω την είδηση που υπάρχει σήμερα πια σε όλα τα site, έστω και στη σκιά του Μαζονάκη. Η ενεργειακή αυτή κρίση έχει οδηγήσει σε άνοδο των επιτοκίων των κρατικών ομολόγων. Το δεκαετές στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέβηκε σήμερα στο 5%. Το ελληνικό ομόλογο στο 4,24. Τόκος 4,24. Γιατί έκανα το πρόλογο με τον Πιερακάκη? Αυτή λοιπόν η μεγάλη οικονομική διάνοια εν μέσω κρίσης, και εδώ δεν θα πρέπει να του χαριστούν, εδώ θα πρέπει να οδηγηθεί και να λογοδοτήσει Καταρχήν πολιτικά και αν χρειαστεί και ποινικά ο κύριος Πυρακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης. Διότι δεν μπορεί μέσα σε μια περίοδο αστάθειας, όπου πραγματικά δεν μπορείς να προβλέψεις πού θα οδηγηθούν τα επιτόκια για τα δεκαετή ομόλογα με τα οποία δανείζονται κυβερνήσεις κτλ., εσύ να πηγαίνεις και να προεξοφλείς δάνεια που το επιτόκιο τους είναι σταθερό, είναι ρυθμισμένο, είναι στο 1,5%. Αυτό κάνει ο Πυρακάκης. Γι' αυτό γελάνε στην Ευρώπη οι ομόλογοι του και αυτόν έστειλε ο Μητσοτάκης στο Eurogroup. Είπαμε, οι λόγοι δεν είναι γιατί εκτιμάει το εκτόπισμά του το οικονομικό, αλλά γιατί είναι πρόθυμος να υπογράψει για την δήμευση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας που βρίσκονται στην Ευρώπη. Γι' αυτό και μόνο έχει τοποθετηθεί επικεφαλής του Eurogroup. Αυτός ο άνθρωπος, κατά την άποψή μου, προσωπική είναι, ότι πρέπει να αναζητηθούν τάχιστα οι πολιτικές ευθύνες, αλλά και ταυτόχρονα να δούμε αν οδηγεί σε ποινικές ευθύνες. Δεν μπορεί να πηγαίνει να προεξοφλεί ρυθμισμένο χρέος που τρέχει με 1,5%, και αυτά τα λεφτά που πάει και δίνει θα τα δανειστεί αύριο μεθαύριο ή μέρος αυτών με δεκαετές ομόλογο, όπου εκεί το επιτόκιο θα είναι τριπλάσιο. Γιατί? Γιατί το κάνει? Ποιοι εξυπηρετούνται πέραν των τραπεζών που μπαίνουν στη διαδικασία αυτή διακίνησης αυτού του χρήματος? Ποιος εξυπηρετεί? Αυτός ο εγκέφαλος, αυτή η διάνοια. Αλλά εδώ, αν πραγματικά εννοούμε ότι θα πρέπει να αποδίδονται οι πολιτικές ευθύνες, αυτές οι πολιτικές ευθύνες, κατά την άποψή μου πάντα, πρέπει να οδηγήσουν τον Πυρακάκη και στην αναζήτηση ποινικών ευθυνών σε ειδικό δικαστήριο. Πας και προεξοφλείς δάνεια 12-13 δις με 1,5% ρυθμισμένο, που μπορεί να τα εξοφλήσει το 32, και μέσα στην κρίση της αβεβαιότητας που ζούμε πας και δανείζεσαι μετά με 4,24%. Και τι μας λέει τώρα η κυβέρνηση? Α, λέει, δανειζόμαστε φθηνότερα από την Ιταλία και τη Γαλλία. Ορτί μας λέτε. Αν είχαν αυτές οι χώρες ρυθμισμένα χρέη, δεν θα δανειζόταν. Εσύ είσαι δανεισμένο, ρυθμισμένο χρέος, χαμηλότοκα, και πας και δανείζεσαι. Εγώ νομίζω ότι το θέμα, και ορθώς, πέστε μου, εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ. Ειλικρινά θέλω εδώ να το πούμε. Επιτρέπεται μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ να καλεί την Βουλή να συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή για να τεθεί αυτό το θέμα? Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει εδώ και καιρό τη σύγκληση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής για να συζητηθεί το θέμα της προώρησης αποπληρωμής. Δηλαδή, εάν συνεχιστεί αυτή η παράταση και η αβεβαιότητα της ενεργειακής κρίσης και πάει στο 5 και στο 6 το δεκαετές ομόλογο, τι θα λέμε? Και ετοιμάζεται, λέει, και για άλλη παρτίδα προώρησης αποπληρωμής ο Πυρακάκης. Αυτό το απάβγασμα της πολιτικής. Δεν είδα. Και εντάξει, να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν διαθέτει διάνοιες οικονομικές. Ε? Χουλιαράκης. Ε? Κουμεντάκι, κουτεντάκης. Οικονομική εγκέφαλη. Πούντους. Δηλαδή, αυτό που λέμε εδώ και καιρό, τεκμέρεται, τεκμηριώνεται, ότι αυτός που καθορίζει σε εμπολή στην ατζέντα την πολιτική είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και με το πρόγραμμά του και με τις παρεμβάσεις του. Αν έχετε δει συστηματικά αυτές τις μέρες που είχαν την τιμητική τους τα κόμματα δήθεν τάχα μου που διαγωνίζονται ποιο θα κυβερνήσει, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ περνάει, δεν περνάει ούτε καν στα ψηλά των συστημικών μέσων ενημέρωσης. Γιατί ένα από τα όπλα του συστήματος έλεγε ότι θα πρέπει να εξαφανιστεί, ή μάλλον ένα από τα όπλα είναι στην εξαφάνιση του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι σημείο αναφοράς, σημείο σύγκρισης. Πρόγραμμα είναι όμως εδώ και μπορεί καλόπιστα ο κάθε πολίτης να συγκρίνει. Και ιδίως σε αυτή την περίοδο που έχουμε μπει, σε αυτή την αβεβαιότητα με αφορμή την ενεργειακή κρίση. 4,24 δανείζεται σήμερα το ελληνικό δημόσιο και πάει ο Πιερακάκης και αποπληρώνει δάνεια με ρυθμισμένο επιτόκιο για μέχρι το 32 με 1,5%. Αυτό θα του εμπιστευώσουν ένα περίπτερο, που τελικά είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και μπίζνα το περίπτερο. Θα το εμπιστευώσουν. Πάμε στην Βουλή, γιατί και αυτό θα περάσει πάλι στη σκιά. Έτσι. Σήμερα λοιπόν στη Βουλή, και μάλιστα θα κάνει παρέμβαση από ό,τι ακούω και η κυρία Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μία συζήτηση για τις παρεμβάσεις που αρέσκεται να κάνει τώρα τελευταία και που ευτυχώς που υπάρχει δέσμευση ότι θα καταργηθούν αυτές οι ρυθμίσεις, γιατί έχουμε όλο αστέρια έτσι εδώ στη κυβέρνηση. Το νέο αστέρι της κυβέρνησης, πέραν από όλα αυτά τα λουλούδια που έχουμε δει, δηλαδή από το Φλωρίδι μέχρι το Πιερακάκι μέχρι αυτά, μας προέκυψε και ο Υπουργός Εσωτερικών με τα νομοσχέδια για το πώς μεθοδεύει να εκλέγονται δήμαρχοι της αρεσκίας τους από το πρώτο γύρο και να καθαρίζουν το πράγμα. Έτσι λοιπόν, αυτό το αστέρι της πολιτικής, ο κοινικός αυτός πολιτικός, η ζωντανή, η ζωή συνεχίζεται κτλ. Τα θυμόσαστε στη Βουλή. Έχει κάνει πάλι παρεμβάσεις για τους προϊσταμένους, την εκλογή προϊσταμένων στο δημόσιο και γενικότερα παρεμβάσεις στη δημόσια διοίκηση. Οι άνθρωποι πάνε να τα αλώσουν όλα. Πού το ανακάλυψε ο Μητσοτάκης αυτό το ταλέντο πάλι, είναι απορίες άξιον. Το άλλο, για το άλλο αστέρι, το Μαρινάκι, ας αφήστε το. Αφήστε το. Έτσι. Ξεκίνησε η ιστορία για το πώς θα καταργηθεί εντελώς το επίδομα εργασίας. Όλο ταλέντα έχει η Νέα Δημοκρατία. Και δεσίεται φίλο. Δεσίεται φίλο. Δεν βρίσκεται κανένας να τους τραβήξει το αυτί. Στη Βουλή λοιπόν, πέραν αυτών των ζητημάτων που φέρνει στην επικαιρότητα ο Υπουργός Εσωτερικών, έχουμε άρσεις ασυλίας αυτή την εβδομάδα, ξεκινώντας από σήμερα, που έχουν ένα ενδιαφέρον. Καταρχήν, έχουμε δύο αιτήσεις για άρση ασυλίας σήμερα που θα συζητηθούν στην Ολομέλεια για τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Η μία αφορά μια μήνυση αστυνομικού για παράνομη βιντεοσκόπηση εκεί στη Λάρισα με την έναρξη της δίκης, και η δεύτερη είναι από την Ένωση Δικαστών, τον κύριο Σεβαστίδη, για δυσφήμιση κτλ. Λοιπόν, υπάρχει η τρίτη υπόθεση που θα συζητηθεί, είναι μια αναφορά του Κασελάκη εναντίον του Αυγενάκη, διότι όπως υποστηρίζει ο Κασελάκης, το πόθεν έσχεν του Αυγενάκη δεν δικαιολογείται επαρκώς ένα έσοδο 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Και έχουμε και το άλλο ταλέντο της πολιτικής, το πτυχιούχο Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος έχει μηνυθεί, ζητείται η άρση ασυλίας γιατί μηνύθηκε από δικηγόρο, ότι ουσιαστικά έχει προκαλέσει ζημιά στο δημόσιο ύψους 120.000. Είναι γνωστή υπόθεση με το πτυχίο του κτλ. Αυτά όσον αφορά την άρση ασυλίας σήμερα, τις άρσεις ασυλίας που συζητώνται σήμερα. Έχουμε όμως την Πέμπτη επίσης μία σημαντική υπόθεση άρσης ασυλίας και αφορά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και τη γνωστή υπόθεση κτλ. Έχουμε λοιπόν μια καυτή εβδομάδα όσον αφορά τις άρσεις ασυλίας και όχι μόνο το νομοσχέδιο, όπως είπαμε, του Υπουργείου Εσωτερικών και βεβαίως την Νέα Δημοκρατία να ψηφίζει μόνη της την συνταγματοποίηση, όπως λέμε, του νεοφιλελευθερισμού τη Δετάρτη, αύριο αυτό. Και θα δούμε εδώ πέρα τι τελικώς που θα καταλήξει η παρέμβαση αυτή της, του Μητσοτάκη. Και έχουμε επίσης κοντρίτσες αύριο στη Βουλή. Ο Λαζαρίδης θα είναι πρωταγωνιστής πάλι, γιατί μετά από αυτό το Brand Affair με το Δένδια, με τη βεντέτα αυτή που έχει με το Δένδια, θα δούμε αν θα συνεχιστεί στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας Τετάρτη και Πέμπτη. Θα δούμε. Θα δούμε πού θα οδηγηθεί αυτή η κόντρα. Δεν θα πλήξουμε. Και μην νομίζετε ότι εκτιθέμεθα μόνο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Α, εκτιθέμεθα και στο Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι διάφοροι βουλευτές, ευρωβουλευτές μας έχουν βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας και άρσης ασυλίας, προσέξτε, για διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και ζητήματα εργασιακών σχέσεων. Ξέρετε ποιανού ευρωβουλευτή ζητείτε τώρα η άρση ασυλίας? Του Νίκου Παπανδρέου. Έχει ζητηθεί η άρση ασυλίας. Ο κ. Παπανδρέου λέει ότι είναι για μια κλασική περίπτωση διαφορών με εργαζόμενοι, πρώην εργαζόμενοι κτλ. Που λύθηκε η συνεργασία, έχουν γίνει μηνύσεις. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για πρώην συνεργάτη του Νίκου Παπανδρέου, όπου, η οποία τον έχει μηνύσει και έχει μεταβιβαστεί το αίτημα για άρση ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου. Είδατε πόσο ωραία συμβαίνουν, πόσα πράγματα συμβαίνουν και εμείς τον ύπνο του δικαίου. Από τη μία, από την άλλη να τσακώνονται Πασόκ, Ελλάς, Νέα Δημοκρατία για το ποιος δίνει περισσότερα στον κόσμο, στα πλαίσια βεβαίως του δημοσιονομικού περιθωρίου. Αυτό τους καίει. Και από την άλλη κάποιοι ετοιμάζονται να στήσουν πανηγυράκι για το ότι αποφυλακίζεται σήμερα ο Κασιδιάρης, αυτή η μεγάλη ελπίδα του έθνους, ναι, και δεν βλέπουν ποιοι οδηγούν τον κόσμο στις αγκάλες αυτών των λουλουδιών. Ευτυχώς έμεινε και η Σουηδία να βάζει ένα φρένο σε αυτή την επέλαση της ακροδεξιάς, έστω και μέσα από μια εκλογική διαδικασία θρίλερ. Λοιπόν, φτάσαμε κιόλας στις 8.30 και δεν τα πάω όλα. Λοιπόν, κρυώνω ή μου φαίνεται, ρε παιδιά? Κρύο, είχε κρύο. Και ήρθε, μας ήρθε εδώ πέρα και ο Σπύρος και μας έχει παγώσει τα πόδια. Θα θέλουμε σόμπα σε λίγο. Φέρε ένα αερόθερμο. Καλημέρα.
1: Στο κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια, και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνηκε η κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης, εδώ στο κόκκινο. Είναι η ώρα για να πάμε στα δικά σας μηνύματα. Έχουμε αρκετά ακόμα ζητήματα να δείξουμε, θα μας βοηθήσουν σε αυτό και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, προς το παρόν πάμε να δούμε τα μηνύματά σας, να δούμε τις δικές σας καλημέρες. Ο φίλος ο Νίκος, ο γιατρός από τη Γεράπετρο, καλημέρα Γιάννη, στους εργαζόμενους και τους φίλους του κόκκινου από τη Μεγάλη Παραλία, επιτέλους χωρίς βοριάδες. Άκου τώρα Νίκο. Βέβαια, στην Γεράπετρα και ιδίως εκεί στη Μεγάλη Παραλία, δεν χάνεται το μάτι σου μέσα στην παραλία, δεν. Μαύρη άμμος. Όχι από αυτή που κολλάει που εδώ. Είναι μια ιδανική παραλία. Εκεί βεβαίως ο βοριάς δεν σε αφήνει. Και όταν κόψει είναι πραγματικά όαση. Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα, εσείς λέτε τώρα Νίκο επιτέλους βοριάδες. Εμείς λέμε άρχισε να κρυώνει πια εδώ. Σήμερα το πρωί ξαφνιάστηκα, 21 με 22 βαθμούς το θερμόμετρο στα βορειοανατολικά της Αττικής. Λοιπόν, και σήμερα μάλιστα περιμένουμε και βροχές, Νίκο. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα κόκκινο, Γιάννη σε περιμένουμε, και στέλνει μια φωτογραφία ειδηλιακή. Σαν να είναι στη Μεγάλη Παραλία, Νίκο. Τραπεζάκι στρογγυλό, το θυμόσαστε αυτό του καφενείου, το τραπεζάκι που είχε γίνει και μια εποχή της μόδας. Λοιπόν, καρεκλίτσα ψάθη με ένα καπελάκι και βεβαίως ο καφές στο τραπέζι. Υποψιάζομαι ότι είναι καφές, δεν είναι τίποτα άλλο, Δημήτρη. Λοιπόν, η Νατάσα, καλημέρα και στη Νατάσα, η οποία επίσης μας στέλνει πάρα πολλές φωτογραφίες και πάρα πολλά link εδώ. Καλημέρα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά Νατάσα. Ο Φίλιππος, καλημέρα Φίλιππε. Λοιπόν, ο Φίλιππος μου γράφει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα συντρόφισσες και σύντροφοι. Για το τίποτα δεν σηκώνουν κριτική από την αντιπολίτευση. Ο λόγος τους δεν έχει πολιτική αντιπαλότητα, έχει μίσος και τοξικότητα. Σδούκου, Γεωργιάδης, ο Σφάχτης, ο Μαρινάκης και οι άλλοι τρέμουν μη χαθεί η εξουσία. Πες με λίγα λόγια, τι ήτανε αυτή Ράμπο που έλεγχαν τα ιδιωτικά ιατρία και γλίτωνε κόσμος και το 19 την κατάργησε αυτή την υπηρεσία η Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται Ράμπο. Χρειάζεται απλός έλεγχος. Και δεν μπορούν να σφυρίζουν αδιάφορα, φίλε Φίλιππε, όταν βλέπουμε αυτά τα λεγόμενα παραϊατρικά να ξεφυτρώνουν το ένα δίπλα στο άλλο και ιδίως σε περιοχές του Κολονακίου και όχι μόνο. Εδώ δέστε σε πόσα κέντρα σου υπόσχονται να σου βγάλουν το λίπος, να σου το αφαιρέσουν, να σου κάνουν, να σε φτιάξουν, να σου κάνουν μια... αυτή η ομοιομορφία πραγματικά αρχίζει πια και είναι ενοχλητική. Και δεν είναι το ζήτημα ότι μία γυναίκα εν πάση περιπτώσει θέλει να φαίνεται ωραία. Εδώ αρχίζει και δημιουργείται ζήτημα μεταξύ των πολιτών και όχι μόνο γυναικών αλλά και ανδρών, με αυτή την ανάγκη να φτιάξουν το πρόσωπό τους. Βλέπετε, ζουν μια περίοδο άνθησης οι αισθητικοί, οι πλαστικοί, οι χειρούργοι, και βγαίνεις έξω, ειλικρινά, εντάξει, και βλέπεις τα χείλη έτσι τα φουσκωμένα.

Εάν επέβαλαν τα σχολεία, να το πάω αλλιώς, εάν τα σχολεία επέβαλαν μία στολή σχολική, θα υπήρχαν δημοσιεύματα, σεντόνια, διαμαρτυρίες, ενδεχομένως να έκλειναν και τα σχολιά και να υπήρχαν καταλήψεις εάν το σχολείο τολμούσε να επιβάλλει μια φορεσιά. Και βλέπει, αυτό το πράγμα αρχίζει πια να είναι ενοχλητικό. Να βλέπεις το 99% των παιδιών τώρα, ιδίως στα σχολεία και που γίνονται παρέιτσες, να βλέπεις 10 αγοράκια τώρα να σκάνε μύτη, κοντό πατελονάκι και μαύρο μπλουζάκι και μαλλί ξυρισμένο κεφάλι από τα αυτιά και πάνω και γύρω γύρω και λες τι είναι τούτο. Βέβαια κάνεις διάφορες σκέψεις μήπως, αλλά ενδεχόμενα τα αδικείς. Αυτή η ομοιομορφία. Εγώ θα πρότεινα λοιπόν μεταξύ σοβαρού και αστείου να καθιερωθεί ως σχολική ενδυμασία. Την επομένη δεν θα το φοράει κανένας. Εμείς οι κακομύριδες τουρτουρίζαμε στην κυριολεξία γιατί δεν είχαμε δεύτερο, ένα κοντό πατελόνι είχαμε. Και ένα μακρύ. Και τουρτουρίζαμε άμα βάζαμε κοντό πατελονάκι. Τώρα τους βλέπεις με κοντό πατελονάκι και πλούσια αυτή η ομοιομορφία πραγματικά. Εάν αποφασίσει το Υπουργείο Παιδείας να καθιερώσει αυτή τη στολή, όλοι θα αλλάξουν, θα δούμε, κάτι θα γίνει. Δεν είπαμε να πάμε τώρα στη... Αλλά αυτή η μόδα ξεπηδάει και από κάτι άλλο. Εάν έχετε παρατηρήσει, αυτή η μόδα υπάρχει και στους μεγάλους τώρα, οι μεγάλοι δηλαδή, 30-άριδες, 25-άριδες, 30-άριδες, 40-άριδες, 50-άριδες, κοντό πατελονάκι. Γιατί έχουν κάνει το τατουάζ στη γάμπα ή στο μυρό, και πρέπει να δείξουν το τατουάζ. Δεν έχω τίποτα με το τατουάζ, καθένας διαχείριζεται το σώμα όπως θέλει, αλλά βλέπετε πως πάνε λοιπόν τα πράγματα. Μη μας περάσετε τώρα για τίποτα συντηρητικούς και πιστοδρομικούς, επειδή βλέπουμε μερικά πράγματα. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στο κόκκινο. Χθες στο κρατικό κανάλι ήταν καλεσμένες τρεις γιατρίνες με εξέχουσα την κυρία Παγώνη. Η μία εξ αυτών συμβούλευε τους τηλεθεατές όταν πηγαίνουν για αισθητηριακές παρεμβάσεις να τραβούν φωτογραφία το μηχάνημα, να ρωτούν τι κάνει, τι φάρμακα θα χρησιμοποιηθούν και αναρωτιέμαι, εμείς θα κάνουμε τον έλεγχο? Α, ξέχασα, η νεοφιλελεύθερη ατομική ευθύνη, λέει η Αλεξάνδρα από την Πάρτρα. Το τοποθετείς πάρα πολύ καλά. Αυτά συμβαίνουν, αγαπητοί μου, όταν δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Η Μαρία Ζήτα, έτσι, Μαρία Ζήτα, καλημέρα. Οι δύο τετραετίες με τον Μητσοτάκη σημαδεύτηκαν με τόσους θανάτους που οφείλονται σε αδιαφορία του κράτους και των υπηρεσιών του. Η πολιτική της κυβέρνησης, ένας-ένας και όλοι μαζί, να προκαλούν με την αδιαφορία τους θανάτους στην πανδημία COVID, στα Τέμπη, στα εργοστάσια, στα νοσοκομεία, στις πλημμύρες, στους σεισμούς, παντού. Για σκέψου πόσος κόσμος έχει χαθεί. Βαρκάρι του Αχέροντα τον έχει πει τον Βλεύρη, τον Υπουργό Υγείας, ο Πολάκης. Έχει άδικο. Η χώρα με τους μεγαλύτερους θανάτους σε σχέση με τον πληθυσμό. Η Ελλάδα. Λοιπόν, ο Βασίλης. Καλώς το Βασίλη. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα στο κόκκινο. Να εκφράσω την εξαιρετικά ευχάριστη έκπληξη χθες την εκπομπή σας για το άνοιγμα του θέματος της επίδρασης της τιμής του πετρελαίου στην καθημερινότητα. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολεί, Βασίλη, κάθε μέρα. Χθες δεν πρόλαβα να σας ακούσω λόγω δουλειάς και άκουσα τη λεπτομέρεια για το 8, τι συνέπεια είχε τότε και τι συνέπεια έχει σήμερα. Ναι, ίδια τιμή πετρελαίου το 8, ίδια τιμή σήμερα. 1,20 τότε το πετρέλαιο και η βενζίνη 2,20 σήμερα. 1 ευρώ πάνω. Αλλά τότε τα δηληστήρια της Motor Oil και των ΕΛΠΕ διήλυζαν με 8 δολάρια το βαρέλι, τώρα το διηλίζουν

με 32 και άνω. 4 8, 32, 4 φορές πάνω, εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν φυσικά λεπτομέρειες, αλλά η σύγκριση με την τιμή στην Κύπρο δίνει την καθαρή αιτία, την οποία δεν θα αναφέρω λόγω περιορισμένου χρόνου. Καλή συνέχεια σε εσάς και στο Κόκκινο και στον κύριο Σουμελίδη με τα θέματα εξωτερικής πραγματικότητας. Ελπίζω να συνεχίσει ο σταθμός της αλήθειας και να φτάσει το μήνυμα σε ακόμα περισσότερους. Μακράρι Βασίλη, αυτό επιθυμούμε. Πάμε στον έτερο Βασίλη, εκ Ρέντι. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Μη μου ξυπνάτε το κουκουέ που θα ψηφίσω. Έχει το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ και μετά θα πολεμήσουμε τον ακροδεξιό Μητσοτάκη. Βασίλης από το γήπεδο του Στίβου Ρέντι τουλάχιστον. Κάνεις και την αυτοκριτική σου ταυτόχρονα, Βασίλη. Ο Γιώργος από τη Δάφνη. Καλημέρα, Γιάννη. Μια ώρα και παραπάνω ήταν νεκρός ο Γιώργος ο Μαζονάκης και οι υπάλληλοι καθάριζαν το ιατρείο ενώ ο Μαζονάκης ήταν νεκρός δίπλα τους. Δράκουλες όλοι εκεί μέσα, όλοι μαζί πρέπει να πάνε φυλακή, λέει ο Γιώργος από τη Δάφνη. Σου είπα και χθες, Γιώργο, με συγκλώνησε το γεγονός και δεν ήξερα αν ο γιατρός κάθεται στο γραφείο του ή σε κάποιο γραφείο τελετών με τόσες εικόνες στα βρουδάκια γύρω του. Οι θεομπαίχτες, έτσι. Λοιπόν, ο Βασίλης, γεια σου. Έχουμε και τρίτο Βασίλη, είναι ο Βασίλης με τα ξινολέμωνα. Ομάδα υποστήριξης Ελένης του Λουπάκη, είναι ο τελευταίο. Σήμερα πόσα link μου έχει στείλει σήμερα. Ευτυχώς που υπάρχει η Σαχλαμάρα αριστερά. Ρε Βασίλη, τι είσαι εσύ τώρα. Το κουκουέ σου ξυνίζει, ο ΣΥΡΙΖΑ σου ξυνίζει, η Νέα Αριστερά σου ξυνίζει, ο Βαρουφάκης σου ξυνίζει, ποια αριστερά θες. Θα κάνουμε την αριστερά του ξυνολέμου μαζί. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί στη δεύτερη ώρα έχουμε κουβέντες εδώ να κάνουμε με καλεσμένους και να δούμε πολλά από αυτά που ήδη έχουμε θέσει και συζητήσει. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Θα ξεκινήσουμε σήμερα. Έχει καθημερινή, πάμε στην καθημερινή, πάμε στην πρώτη σελίδα, όπου διαβάζουμε ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ στα 2,2 ευρώ ανά λίτρο στην Αγγλία αναμένεται να προσεγγίσει βενζίνη. Βρε Κυρανάκη, πού είσαι βρε Κυρανάκη, αυτό το λουλούδι της πολιτικής, αυτός ο υπουργός πρώην μεταφορών, νυν γραμματέας του κόμματος, αυτό το απάβγασμα της, αυτό το λέλουδο της πολιτικής, για κάνε μας μια ανάρτηση και τώρα με τη βενζίνη. Το θυμόσαστε, ήταν αυτός που έγραφε, έκανε τις αναρτήσεις με τις αποδείξεις βενζίνης όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για κάνε μια ανάρτηση και τώρα ρε Κυρανάκη, έλα Κυρανάκη. Αυτούς πρέπει να τους ξεφωνίζεις πραγματικά. Πολιτικά εννοώ. Γιατί όταν είναι στην αντιπολίτευση, που σε πονά, που σε σφάζει, να τους με τις αναρτήσεις τους να στελιτεύσουν. Τώρα γιατί δεν ανεβάζει μια απόδειξη, Κυρανάκη. Αλλά ρωτάει την εργαζόμενη πόσο παίρνει μισθό για να δικαιολογήσει την ανοησία της κυβέρνησής τους. Ασπίδα ντρόν στα F-35, το σχέδιο προστασίας των αεροσκαφών. Άλλο είναι αυτό. Άλλο. Δεν μας η ασπίδα αυτή του Αχιλλέως. Ακριβένει ο δανεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που συζητούσαμε. Γιατί ρε παιδιά ακριβένει ο δανεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ακριβένει ο δικός μας. Ο δικός μας δεν ακριβένει. Είπαμε 5% στα δεκαετία. Εδώ γιατί δεν βάνεις εδώ 4,24 ο δανεισμός στην Ελλάδα, τρεις φορές ακριβότερος από τα δάνεια που προεξοφλεί ο Πιερακάκης. Εάν εδώ λειτουργούσαν οι θεσμοί, ο Πιερακάκης ήδη έπρεπε να λογοδοτεί και έγινε, είχε πάει στο σπίτι. Αλλά ποιος θα πάει Πιερακάκης, αφού Μητσοτάκης του δίνει εντολές. Αλλά είπαμε, είμαστε στην εποχή των πρόθυμων. Δραπέτη στη 16η άδεια, ο Αλκέτ Ριζάι. Στην ανάβησο, beach bar και τα λοιπά. Ωραία. Τι ωραία που περνάμε. 16 άδειες. Στη 16η την έκανε.
όλοι μαζί με μια φωνή για το Μάνο Λοΐζο. Ήταν η χθεσινή συναυλία στο Παναθηναϊκό στάδιο. Από τη φωτογραφία που βλέπω εδώ δεν ήταν και τόσο γεμάτο, ή μου φαίνεται, ή δεν είναι κοντά στη σκηνή, να μην αδικήσουμε. Λοιπόν, και τι, αναδρομικά για περισσότερους από 35 συνταξιούχους. Ποια αναδρομικά, ρε παιδιά? Δώσατε τα αναδρομικά που έχει εκδικάσει το δικαστήριο? Γιατί τόσο δούλεμα? Φαντάζομαι σήμερα ότι αυτό θα είναι το θέμα και στον ελεύθερο τύπο. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Πρώτη σελίδα. Δεν ξεχνάμε, αγώνας ενάντια στον φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Σε αυτό το κουκουέ παίρνει άριστα. Διαδήλωση, φεστιβάλ και Βασίλη. Αυτό με εκεί μένουμε. Πάμε στις απογευματινές. Ξεκινάμε από την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε. Εφημερίδα των συντακτών. Βλέπω εδώ όλα τα πρωτοπαλίκαρα της κυβέρνησης. Ένας και ένας. Θα σας πω πρώτα τα πρόσωπα και μετά θα διαβάσουμε τον τίτλο. Ο αλιμαντέρ της κυβέρνησης. Αυτός που δίνει, ξέρετε, θα πάτε σε μια τηλεοπτική εκπομπή, σε ένα σοου, υπάρχει ο αλιμαντέρ από κάτω, αυτός που δίνει το σύνθημα, χειροκροτήσετε, να υπεφημίσετε, να φωνάξετε. Αυτό το ρόλο έχει ο Γεωργιάδης. Χρυσοχοΐδης. Το πρώτο παλίκαρο. Ο Φλωρίδης. Άλλη προσωπικότητα. Γενίτσαρος πολιτικός. Μόνο το ύφος του Μηταράκη δεν χρειάζεται να κάνεις άλλο χαρακτηρισμό. Αν δείτε το ύφος του, σας έρχεται αυθόρμητα. Εγώ δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Έτσι. Και βεβαίως ο πολιτικός αρχιτραμπούκος, υποψήφιος εκδοροσφαγέας, Μαρινάκης. Έτσι, θα έσφαζε το Τζίπρα εάν ήταν. Αν είχαμε εμφύλιο. Το ύφος τους, ένα και ένα. Ποιος είναι ο τίτλος όλης της εφημερίδας? Συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση. Ωραίο. Σου λέει ή λαγή είναι ή καθένας θέλει να κάνει το κομματάκι του. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι, προσωπική ή κυβερνητική η άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, ασπίδα από βορίδι, πυρ ομαδών από την αντιπολίτευση. Ο ένας μιλάει για το επίδομα, ο Φλωρίδης Μητσοτάκης ή Ερντογάν, δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα. Αναταραχή στο κόκκινο καύσιμα, ομόλογα και μετοχές. Έγκλημα τεμπών, σαν να μπήκε το τρένο σε στεφάνι φωτιάς. Έχουν ξεκινήσει, παιδιά, οι συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών. Αλλά γιατί έχω την εντύπωση ότι τελικώς τα πάντα θα φορτωθούν στο άλλο λουλούδι, τον σταθμάρχη εκεί που είχε τοποθετήσει το ίδιο το Μαξίμ με μέσο. Κάτι μου λέει ότι εκεί θα τα φορτώσουν όλα. Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται αμετανόητος και έτοιμος για δράση. Κολαστήριο συνδικής, νέα εξέγερση και χημική καταστολή. Σουηδία ανάσα για το μπλοκ της κέντρο αριστεράς. Υπόθεση Μαζονάκη, αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια. Έτσι, συνέδριο. Όπου ήταν καλεσμένοι. Και όλοι, μάλιστα το καθηγητικό κατεστημένο στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, μέσα, οργανώνουν εκεί. Δεν τρέπονται λίγο επιστήμονες. Αλήθεια, το ιατρείο που έχει κάνει η σύζυγος του Χατζηδάκη, τι είναι? Και λέει, είχε ένα πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Δημοκρατία.
Ευρωσύνοδος για την Αρκτική. Στη ρωσική επιθετικότητα εστιάζουν οι Ευρωπαίοι. Ναι, το άλλο με τον Τωτό, το ξέρετε. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος την ερχόμενη Δευτέρα, η κρίσιμη μάχη. Και άλλος ευρωπαϊκός πάτος. Ένα πάτος. Και άλλος ευρωπαϊκός πάτος. Ναι. Ένα απρόοπτο αρκεί για να βρεθεί ένα στους δύο Έλληνες σε καθεστώς φτώχειας. Παιδιά, όντως, η έκθεση που ήρθε χθες πάλι μας συγκρίνει με κάτι χώρες που εμείς τις θεωρούμε τριτοκοσμικές και τα λοιπά. Ωραία, πάμε. Και κλείνει το μάτι στον Κασιδιάρη κυβέρνηση. Αποφυλακίζεται σήμερα. 420 προσλήψεις νέων δόκιμων λιμενοφυλάκων από τον Κικίλια. Η Δόμνα προκαλεί ξανά. Κάνει και τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε στην Εστία. Διαβάζουμε. Ομή παρέμβασης Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Φεύγουμε από την Εστία, πάμε στην Κόντρα. Στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από την Λαγκάντ για να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Αύξηση επιτοκίων, έτσι. Λοιπόν, πάμε στα νέα τώρα. Στα νέα διαβάζουμε. 15 ερωτήσεις σως. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Ανοίγει, λειτουργεί νόμιμα το ιατρείο. Δηλαδή θα πας στο γιατρό και θα του πεις: «Γιατρέ, πας, δέστε τώρα, γιατί κάποια στιγμή όλα έχουν ένα όριο. Σε παίρνει ο σύζυγος, η σύζυγος, το παιδί, το εγγόνι και σε πάει στο γιατρό σε μια κατάσταση, και μπαίνεις μέσα, γιατρέ, δεν μπορείς να μιλήσεις. Είναι νόμιμο το ιατρείο σου, παιδιά, ο πολίτης θα φάνουν λίγο και ένα, πώς το λένε, QR, πώς το λένε, να το κοιτάζεις με το κινητό σου και να σου δίνει τις πληροφορίες του ιατρείου. Υπάρχει ιατρικός σύλλογος, ναι ή όχι? Υπάρχει Υπουργείο Υγείας, ναι ή όχι? Θα πηγαίνεις δηλαδή για πονόδοντο στο δοντιατρίο και πεις: «Έλα εδώ, μήπως δεν είσαι ο δοντιατρός ή κάτι άλλο?» Θα σου πει: «Παιδί μου, δεν έχω ραντεβού, φύγε». Ας σοβαρευτούμε λίγο. Όταν αναζητάς ένα ιατρείο αντιγυραντικά και το ένα και το άλλο, εκεί δεν ρώτα. Λοιπόν, και ένα άλλο θέμα εδώ που έχουν τα νέα. Ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων. Φάντομ, τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννενα. Έχει μια αποκάλυψη σήμερα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς αναφέρει η εφημερίδα. Ναι, απογευματινή. Τελειώνω, Σπύρο. Λοιπόν, απογευματινή. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης και βεβαίως φωτογραφία από την κυρία Μαζονάκη. Και κλείνουμε με τον ελεύθερο τύπο. Δευτέρα έχουμε συντάξεις, Τρίτη έχουμε διορισμούς, Τετάρτη ό,τι λάχει. Παιδιά, αυτό το πράγμα με τον ελεύθερο τύπο καταντάει ανέκδοτο. Κάθε Δευτέρα έχει συνταξιούχους, κάθε Τρίτη έχει διορισμούς. Και το λέγαμε χθες. Παρότι έχει σήμερα σκάσει είδηση ότι θα έχουν αναδρομικά συνταξιούχοι και τα λοιπά, το όνομα paper της κυβέρνησης, ο ελεύθερος τύπος δεν καταστρατηγεί το πρόγραμμά του. Δικό σας.

0: στο κόκκινο.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Βεβαίως αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο για να μπορέσουμε να σκανάρουμε και το QR στα ιατρία, λέει, για να δούμε τι είναι νόμιμα, λειτουργούνε. Θα πηγαίνεις βέβαια και τάβλα στο γιατρείο και θα λες: «Γιατρέ, είσαι νόμιμος?» Τέτοιους αστείους τσαρλατάνους έχουμε, δυστυχώς. Τέτοιους που αντί να ελέγχουν, τροφοδοτούν όλο αυτό το συστηματάκι με, μην πω, το ενθαρρύνουν. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 15 του Σεπτέμβρη του 2026, με τον Σπύρο Παπακώστα να κρατάει εδώ το τιμόνι της πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης. Τον Χάρη Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-321-47 για το τηλεφωνικό μας νούμερο. Με τις μουσικές επιλογές του Γιάννη Πετρίδη πορευόμαστε και σήμερα. Ο Κώστας Φιαντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου και σήμερα αρκετοί, τα μηνύματά σας αρκετά, σας ευχαριστώ πολύ, όσα δεν πρόλαβα να διαβάσω θα τα δούμε στην συνέχεια. Ο τρόπος επικοινωνίας είναι εύκολος, η διαδικασία εύκολη και εντελώς δωρεάν, Viber είναι η εφαρμογή και το νούμερο με το οποίο μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας με μηνύματα, έτσι, μηνύματα. Είναι το 69-85-87-0-0-59. Πολλοί βεβαίως από τους ακροατές δεν περιορίζονται στην καλημέρα, κάνουν το σχόλιο τους, την κριτική τους, τη διαφωνία τους, την συμφωνία τους με όσα λέμε ή δεν λέμε και βεβαίως αρκετοί επιλέγουν να στείλουν και link και φωτογραφίες και οτιδήποτε, ακόμα και βίντεο. Αυτή είναι η μαγεία της επικοινωνίας. Φανταστείτε τώρα παλιά που... θυμόσαστε ακόμα και στην τηλεόραση τηλέφωνα. Από πού είστε? Από την Καρδίτσα. Α, από την Καρδίτσα. Τα θυμόσαστε, ε? Εδώ κατακτήσαμε τα Ιμαλάια. Λοιπόν, η αμφίδρομη επικοινωνία του ραδιοφώνου είναι πια γεγονός. Και βλέπω από το πρωί στα κανάλια, για να μπούμε έτσι κι εμείς στο κλίμα των ημερών, ότι το πρόσωπο που έχει σήμερα την τιμητική του είναι ο Κασιδιάρης. Κασιδιάρης βγαίνει το μεσημέρι, ο Κασιδιάρης από δυο, ο Κασιδιάρης από εκεί, ο Κασιδιάρης παραπέρα και μετά διερωτώνται οι ίδιοι. Γιατί ο Κασιδιάρης? Γιατί τον προβάλλεται, ρε, από το πρωί μέχρι το βράδυ? Γιατί του δίνεται με αυτόν τον τρόπο βήμα από το πρωί μέχρι το βράδυ? Θα μου πει, ρε Στρατάκη, εκεί έχεις μείνει ακόμα? Το τι θα προβάλλει τηλεόραση και το τι θα προβάλλει το ραδιόφωνο, ήταν τα social media. Καλό και αυτό. Γιατί την ώρα που οι άλλοι κοιμούνται, ο Κασιδιάρης δούλευε. Έπαιρνε τηλέφωνο τον κολλητό του, έλα, ναι, κοίτα να δεις, όσον αφορά τα ζητήματα αυτά και τα λοιπά, και τον ηχογραφούσαν εν είδη εκπομπής. Ο άλλος απλά ένα τηλεφωνήμα έκανε, το έβγαζαν στο διαδίκτυο με φωτογραφία του, να ο Κασιδιάρης πολιτική μέσα από το κελί της φυλακής. Τι ωραία. Εδώ θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε τις δικές μας ευθύνες. Γιατί έχει κολλαφθεί και γιατί ενδεχομένως να εκολλαφθεί ξανά το αυγό του φιδιού. Γιατί η γενουσιουργός αιτία είναι δίπλα μας, είναι τριγύρω μας. Και αυτή την ώρα εγώ θα το πω και πέστε με οτιδήποτε, μονικό, πέστε με ό,τι. Έχουμε τρία κόμματα που διαγωνίζονται υποτίθεται για την εξουσία και είναι και τα τρία μέσα στο ίδιο, να μην πω κορσέ, της αναχρονιστικής Ευρώπης. Δημοσιονομικό περιθώριο. Πόσο κοστίζει το πρόγραμμά σου? Θα το ρίξω έξω το πλοίο. Πόσο κοστίζει το προγραμματάκι σου εσένα? Άντε ρε, από πού θα τα βρεις εσύ? Εγώ θα φορολογήσω. Ναι, εσύ τι θα φορολογήσεις? Α, εγώ με. Α, ναι! Και οι τρεις το ίδιο έργο. Α, συνταξιούχοι. Δεν είναι προτεραιότητά μας. Άντε σε παρακαλώ. 14ο μισθός θα μας ρίξει έξω. Άντε 13ο το πολύ πολύ. Όχι όλοι. Είναι και άλλοι που λένε, σιγά μην δώσουμε τώρα 13ο και 14ο μισθό. Θα δώσουμε σε δύο κατηγορίες έτσι μια αύξηση, υπαλλήλους, γιατρούς και καθηγητές, και τελείωσε η ιστορία. Εντάξει. Όταν λοιπόν το πολιτικό σύστημα αρχίζει και μοιάζει ως να συνεννοείται ή να πλέει στα ίδια, να μην το πω, στην ίδια πισίνα των δημοσιονομικών δίθεν τάχαμου περιθωρίων, αυτά θα βλέπουμε. Τους κρασιδιάρηδες, τους δίθεν τάχαμου αντισυστημικούς, τους δίθεν τάχαμου, σας είπα. Προσέξτε τώρα να δείτε τη μεγάλη αντίφαση. Συζητώ με παιδί από το οικογενειακό περιβάλλον, το δικό μου. Και του λέω εδώ, αυτή η παρέα με κάτι χρυσάβγουλα και τα λοιπά, εσύ γιατί? Λέει, μα γιατί θα βγει ο Κασιδιάς και θα κάνει, θα την πω τη φράση, συγγνώμη, θα τα κάνει πουτάνα, θα τα ανακατέψει, θα τα αποσβολωμένος. Βέβαια ψέλισα κάτι έτσι για να δικαιολογήσω και τι με αυτό το σημαίνει, τι θα κάνουμε μετά και αν διαβάσει ιστορία και τον ήταν. Γιατί να μην έχουμε μία φωνή από την άλλη πλευρά τώρα να λέει ότι θα έρθει ριζοσπαστικά και θα το, μην πω, το σύστημα. Ένα τέτοιο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το έχει αποδείξει και ως κυβέρνηση. Και έχουμε τον πρωθυπουργό εκείνης περίοδου που αντί να ριζοσπαστικοποιεί ακόμα περισσότερο την πολιτική, να αντιμετωπίσει αυτά, έρχεται και όλοι παραδέχονται ότι η μετατόπιση του κυρίου Τσίπρα προς το κέντρο είναι γεγονός. Δηλαδή αντί να ριζοσπαστικοποιείται, συντηρητικό ποιείται, για να μην τρομάξει, λέει, τους νοικοκυραίους. Ποιοι είναι οι νοικοκυραίοι? Οι κερπαντελίδες. Για τους κερπαντελίδες είναι η ζωή. Να γιατί είμαι μονικός. Να γιατί λέω όχι. Αλλά εγώ θα αναλάβω το κομμάτι των ευθυνών που μου ανήκουν. Και σαν πολίτης, αλλά προπάντων ως άνθρωπος που έχει την ευκαιρία να εκφράζει δημόσια την άποψή του και να τον ακούν μερικές χιλιάδες. Αντί να έχουμε μια πραγματικά ριζοσπαστική στάση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα των Κασιδιάριδων και της ακροδεξιάς, του ναζισμού και του φασισμού που ξαναπροβάλλει το πρόσωπο, εμείς ερχόμαστε να μετακινηθούμε προς την συντήρηση, να μην τρομάξουμε τους κυρπαντελίδες και την κυρκατερίνα του τραγουδιού. Την έσαι αυτή την κυρκατερίνα του τραγουδιού? Έτσι θα δούμε? Αυτή είναι η προοπτική? Να μην τρομάξουμε τον οικοκυραίο, αυτού που του δώσαμε, το εξασφαλίσαμε ένα σπιτάκι, ένα μισθουλάκο μεταξύ φθοράς και αθαρσίας που τον φτάνει μέχρι 20 του μήνα, εκεί είμαστε? Να μην του τρομάξουμε αυτή την καθιστική ατάξη για να μπορεί την ίδια ώρα ο επικεφαλής της Motor Oil να παίρνει μπόνους 5 εκατομμύρια μπόνους. Μισθός 300 μπον, χιλιάρικα το μήνα. Μπόνους 300, όχι, το χρόνο. Σοβαρά μιλάμε. Σοβαρά μιλάμε. Και μετά λέτε εμένα ημονικό ή ότι κάνω κριτική ή ότι τσουβαλιάζω. Εγώ ειλικρινά θέλω, σας προκαλώ. Αντί να συγκρίνετε τα προγράμματα αυτών των τριών με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, σας παρακαλώ να συγκρίνετε τα μεταξύ τους προγράμματα των τριών και να μου βρείτε τις διαφορές. Για συγκρίνετε το. Να κάνουμε μια γρήγορη σύγκριση. Πάμε λοιπόν στη γρήγορη σύγκριση. Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν έχω να δώσω μόνο 400 ευρώ στο τέλος του Νοέμβρη. Συνταξιούχους. Πασόκ. 13η σύνταξη τμηματικά. Ελλάς, Τσίπρα. Δεν είναι προτεραιότητά μου οι συνταξιούχοι. Πάμε τώρα στο 13ο και 14ο μισθό. Η Νέα Δημοκρατία ούτε να το ακούει. Ένα επίδομα ενοικίου και μια ενίσχυση από το 27 500 ευρώ. Εντάξει. Το χρόνο. Πάμε στον Ανδρουλάκη. 13ο μισθό τμηματικά. 14ο ούτε καν να το συζητήσουμε. Ελλάς. Δίνω ένα 500 στους υγειονομικούς και στους καθηγητές. Και έτερον ουδέν. Γαργάρα και εδώ 13ο μισθός. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Οι τρεις τους και ο ΣΥΡΙΖΑ. 13ος, 14ος μισθός, 13η σύνταξη, κοστολογημένα τόσο κάνουν. Πού θα τα βρείτε? Απάντηση. Εδώ. Πού θα τα βρείτε εσείς, Ανδρουλάκη? Θα φορολογήσω. Με. Πού θα τα βρεις, Τσίπρα? Θα φορολογήσω το 1%. Πόσο είναι, δεν ξέρω, θα το μελετήσουμε. Μητσοτάκη. Α, δεν μπορούμε να ξοκύλουμε να ξαναπάμε τη χώρα σε μνημόνια. Αυτή είναι η λογική, αυτή είναι η εικόνα. Λυπάμαι που μπαίνω σε αυτή τη λογική να συγκρίνω με αυτόν τον τρόπο, που κάποιος θα το θεωρούσε και τσουβάλιασμα, αλλά εδώ απέναντι στους κασιδιάριδες που προβάλλουν από το πρωί τα κανάλια ότι θα αποφυλακιστεί σήμερα το μεγάλο γεγονός, Κασιδιάρης αποφυλακίζεται. Μπορεί να το έχω δει στο Sky αυτό το πλάνο, είσαμε 5-6 φορές από το πρωί. Αντί λοιπόν να έρχεται μια ριζοσπαστική λύση για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα, έχουμε μια συνθηκολόγηση με τους κυρπαντελίδες για να μην τους τρομάξουμε. Εγώ θα είμαι γραφικός, εμμονικός και θα φωνάζω από εδώ. Όσο καιρό έχω τη δυνατότητα. Λοιπόν, πάμε στους καλεσμένους μας. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μακράκη, μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ. Τουλάχιστον η ΑΔΔ μας έχει δείξει το τελευταίο διάστημα ότι τουλάχιστον διεκδικεί, κινητοποιείται στα πλαίσια που της επιτρέπεται κιόλας. Έτσι. Αλλά η αφορμή να καλέσουμε σήμερα τον κύριο Μακράκη είναι αυτές οι δηλώσεις τώρα. Είναι λαγός ο Μαρινάκης? Είναι κάτι άλλο? Θα δούμε. Για τις δηλώσεις Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας για 2 μήνες που είναι και αχρίαστο, που λένε. Καλημέρα σας, κύριε Μακράκη.
1: Καλημέρα, κύριε Στοδέκη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Έκανα ένα γενικότερο σχόλιο νωρίτερα, ότι συγκρίνοντας τα κυβερνητικά προγράμματα των τριών κομμάτων που θέλουν να μας κυβερνήσουν την επόμενη τετραετία, αντί να βλέπουμε μια ριζοσπαστικότητα, ριζοσπαστικοποίηση που θα έλεγε κανείς, για να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα των κασιδιάριδων, της ακροδεξιάς, των ναζιδίων, της Γερμανίας κτλ., έχουμε το εντελώς αντίθετο. Να κάνουν στροφή προς το κέντρο, λέμε τώρα προς το κέντρο, ουσιαστικά να βλέπουν μια συντηρητικοποίηση όσον αφορά τις πολιτικές τους. Μέσα από το εφεύρημα ή το περιθώριο του δίθεν τάχα μου δημοσιονομικού πλαισίου που θέτει μια ανόητη Ευρώπη. Μήπως είναι καιρός να αλλάξουμε ρότα?
1: Κύριε Σταδάκη, έστω το σχόλιο, νομίζω ότι ειδικότερα το τελευταίο διάστημα αυτό περί κοστολόγησης, δηλαδή των μέτρων και ανά πάσα στιγμή να έχουμε στην πολιτική ή οποιαδήποτε πρόταση αυτόματα να συνδέεται με νούμερα, λογιστικές, τακτικές, νομίζω ότι δείχνει μια, αν θέλετε, και μια επιβολή της σημερινής κυβέρνησης, που ούτως ή άλλως είναι μια δεξιά πολιτική και συντηρητική κυβέρνηση όσον αφορά το πολιτικό της πλαίσιο. Νομίζω ότι έχει επιβάλει αυτό τους όρους της, αν θέλετε, στην γενικότερη πολιτική στρατηγική και των άλλων κομμάτων, όπως είπατε, που διεκδικούν την εξουσία. Επομένως, νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη της ριζοσπαστικοποίησης και ειδικότερα, για να το συνδέσω με το θέμα που είπατε, που με καλέσατε για το επίδομα ανεργίας, ότι βλέπουμε εδώ προτάσεις οι οποίες πραγματικά ξεπερνούν τη λογική και είναι βαθιά έτσι νεοφιλελεύθερες και συντηρητικές.
0: Αυτό γιατί το έκανε, δηλαδή, ο Μαρινάκης? Είπε ότι εντάξει, δεν έχει προβλήματα η κυβέρνηση, κάτσε να τη δημιουργήσω ένα ακόμα. Ή δεν είναι πρόβλημα? Ή μήπως είναι πάλι ένα κλείσιμο του ματιού στους Κυπραντελίδες και στο σύστημα του? Εντάξει.
1: Νομίζω ότι είναι μια, καταρχάς δεν πρέπει να είναι προσωπική πολιτική του κύριου Μαρινάκη. Δεν είναι μια πρόταση, νομίζω, που άπτεται μόνο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ήδη, όπως είδατε, και ο κύριος Βορύδης και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πάνω κάτω εξέφρασαν την ίδια άποψη, δηλαδή της χορήγησης του επιδόματος ανεργίας για διάστημα που να μην υπερβαίνει, λέει, τους 2 μήνες. Πραγματικά αυτή η πρόταση είναι σοκ, καθώς η κοινωνική προστασία δεν είναι κόστος, έτσι, με βάση τις δηλώσεις, δηλαδή, του κ. Μαρινάκη, αλλά είναι δικαίωμα.
0: Να ρωτήσω κάτι εδώ, πέραν του δικαιώματος. Ναι. Είναι και υποχρέωση, γιατί αν δεν με απατάει η μνήμη μου, αυτό το ποσό του επιδόματος ανεργίας προκύπτει και μέσα από τις εισφορές των εργαζομένων, έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει, ναι, ισχύει. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δίνουν 2% υπέρ της ανεργίας, δηλαδή επί του μισθού τους, ναι, για το, ως εισφορά αλληλεγγύης για το επιδόματο ανεργίας. Δηλαδή εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι, ακριβώς το θέσατε πολύ σωστά αυτό, εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι παρακρατείτε ένα ποσό από τη μισθοδοσία μας προκειμένου να ενισχύεται το δίχτυ αυτό προστασίας που λέμε υπέρ των ανέργων. Και η ανεργία δεν είναι κάτι που επιλέγεται, κύριε Στρατάκη, έτσι όπως το έθεσε ο κύριος Μαρινάκης. Δεν είναι μια ατομική ευθύνη και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους τιμωρίας με βάση και την πρόταση που υπόθηκε. Άρα αυτό, λοιπόν, αυτή η πρόταση θα στερούσε από χιλιάδες ανέργους αυτό το ελάχιστο στοιχειώδες δείχτη οικονομικής προστασίας που χρειάζονται προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα βρίσκονται στην ανεργία κάποια στιγμή να επιστρέψουν στην εργασία και μέχρι να επιστρέψουν να έχουν το ελάχιστο προκειμένου να μπορούν να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.
0: Μα το επίδομα ανεργίας δεν είναι εφεύρημα των τελευταίων ετών. Εδώ έχουμε πορευτεί και η ανάπτυξή μας δημιούργησε επαγγέλματα που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να έχουν απασχόληση 12 μηνών. Πάνω σχάρι ο τουριστικός τομέας είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Όπου εδώ και τα ξενοδοχεία μας είχαν προσωπικό και το προσωπικό μπορούσε, άντε έκανε και ένα μεροκάματο παρακάτω, με αυτό το επίδομα ανεργίας το οποίο κατήργησαν. Δεύτερη παρέμβαση, η προπληρωμένη κάρτα. Όταν ο άλλος είναι άνεργος, θα του πεις που να ξοδέψει τα λεφτά που δεν έχει. Και του λες θα σου δώσω προπληρωμένη κάρτα να δώσεις τόσα στο Νίκη, τόσα στο σούπερ μάρκετ. Αυτά είναι μέτρα προκειμένου πραγματικά να θέσουν τον εργαζόμενο στην ανάγκη και να του λέει ο εργοδότης σκάσε και δούλευε. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
1: Έτσι ακριβώς. Και όπως είπατε και εσείς, είναι πάρα πολύ κλάδι στη χώρα μας, πέρα από τους τουριστικούς, υπάρχουν και άλλοι κλάδοι, εκπαιδευτικοί, αναπληρωτές, οι συμβασιούχοι και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που υπάρχουν, οι οποίοι δουλεύουν συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και τις υπόλοιπους μήνες βγαίνουν με επίδομα ανεργίας προκειμένου μέχρι να προσληφθούν ξανά είτε στις επιχειρήσεις τους, στα ξενοδοχεία για τους ξενοδοχοπαλλήλους, είτε οι αναπληρωτές στα σχολεία τώρα το Σεπτέμβριο που προσλαμβάνονται ξανά, και αν δεν είχαν αυτό το επίδομα ανεργίας δεν μπορούσαν να ζήσουν ή να έχουν τα ελάχιστα χρήματα προκειμένου να μετακινηθούν στην περιοχή πρόσληψης, προκειμένου να δώσουν και δύο ενίκια
0: προς τα που επιβιώσουν. Να επιβιώσουν.
1: Ακριβώς, έτσι, ακριβώς.
0: Έτσι. Κύριε Μακράκη, επειδή ο χρόνος ο ραδιοφωνικός πιέζει, θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα και να πάρω μια απάντηση. Δυστυχώς, ακούμε ρητορικά και από τα τρία κόμματα ότι η Νέα Δημοκρατία λέει ότι επανήλθαμε στην κανονικότητα, οι άλλοι να ευαγγελίζονται μια ακόμα καλύτερη κανονικότητα, και διερωτώ με, η κανονικότητα σε τι παραπέμπει, σε αυτό που είχαμε πριν την κρίση των μνημονίων? Να υποθέσουμε, ναι, πού είναι ο 13ος και ο 14ος μισθός? Πού είναι η 13η και η 14η σύνταξη? Τους κλάψαμε, τελειώσανε?
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα, και επειδή ολοκληρώθηκε και σε όλο το φάσμα το πολιτικό, όπως είπατε, για τα τρία κόμματα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το πώς, εν πάση περιπτώσει, οραματίζονται και το πώς, τι μέτρα θα λάβουν εφόσον η νη κυβέρνηση συνεχίσει να είναι η κυβέρνηση και οι υπόλοιπες ως πολιτικές δυνάμεις ως ενδυνάμει κυβερνήσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικά, ειδικότερα για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, δεν ακούστηκε τίποτα απολύτως, κανένα σχέδιο, καμία αλλαγή σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά του. Διότι ναι, μεν η κυβέρνηση, για παράδειγμα, κοροϊδεύει ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι ψηφίστε με για να σας δώσω ένα επίδομα λειψό Χριστουγέννων το Δεκέμβριο του 27, και από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει καμία αναφορά που να πείθει σε ό,τι έχει να κάνει με επιστροφή των δύο μισθών για τους εργαζόμενους, είτε
0: ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, για να είμαστε καθαροί, έχει στο πρόγραμμά του συμπεριλάβει και χρόνια τώρα, όχι χθες, γιατί οι άλλοι δεν το έχουν συμπεριλάβει, χρόνια, το 13ο και 14ο μισθό. Κύριε Μακράκη, φαντάζομαι ότι ως αδεδί αυτό το αίτημα παραμένει και θα το διεκδικήσετε. Καλή σας μέρα.
1: Αυτό το αίτημα παραμένει, εννοείται, δεν το συζητάμε, συνεχίζουμε στη διεκδίκηση σταθερά και θα έχουμε και επόμενα βήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνδικαλιστική διεκδίκηση.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Στο κόκκινο. Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
4: ...105,5 στο κόκκινο.
5: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε σήμερα Τρίτη πώς ξεκινάει η μέρα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
6: Καλή σας ημέρα. Δύσκολα ξεκινάει η μέρα. Από πολύ νωρίς η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, κυρίως το ρεύμα από τις καθόδου από τη μεταμόρφωση μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η κίνηση ξεκινάει από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, κίνηση ήδη στην Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, καθώς επίσης και στην Κηφισία, στο Γυροκομείο και στην Πλατεία Αμμονίας, και αρκετά αυξημένη κυκλοφορία γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Και πού να πέσει και μια βρόχα που έλεγε ο Ζαμπέτας. Εκεί να δεις τι θα γίνει. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Αφιερωμένο σε όλους αυτούς που θέλουν να μας κυβερνήσουν και τρομάζουν στην ιδέα του Κασιδιάρη.

Μην ενοχλείτε την Κατίνα της Πλαχνική, τον Κυρμπαντελή, εκεί και τα τρία κόμματα, και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς, εκεί αυτούς μην τους μην τους αναστατώσετε. Και μετά θα κλαίμε όλοι μαζί που βγήκε ο Κασιδιάρης και θα διεκδικήσει την είσοδό του στη Βουλή. Ε, μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα στην Καλλιόπη. Η Δέσποινα μου γράφει, καλημέρα και Σταθάκη. Στην κηδεία Μαζονάκη καμαρώσαμε και την Μαριάννα Λάτσια, αυτή η κυρία που ήταν στην υπόθεση των Τεμπών. Τι έγινε? Τι έγινε, παιδιά? Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Γιάννη. Θα πρωτοτυπήσω σήμερα κάνοντας έκκληση στους συμπολίτες μας να καταγγέλουν τα κακώς κείμενα που εντοπίζουν στην έξοδό τους από το σπίτι στις αρμόδιες αρχές, όπως δήμους και το καθεξής, για αποκατάστασή τους. Το «δεν είναι δική μου δουλειά» έχει παρατραβήξει. Αυτό όντως έχει παρατραβήξει. Έχει παρατραβήξει. Η Ελένη, καλημέρα και Σταθάκη. Γεράσαμε ακούγοντας για τον σκοτεινό ρόλο που έπαιξε ο Ζαχαριάδης πριν και μετά τον πόλεμο, που να δούνε οι επόμενες γενιές τι θα λένε για τον μαύρο ρόλο που έπαιξε και θα παίξει ο Τσίπρας, βγάζοντας το λαό και την αριστερά εκτός για τουλάχιστον 30 χρόνια. Λέει ο Σπύρος, συγγνώμη, ο Σπύρος το γράφει αυτό. Σπύρο, μακάρι να μην ζήσουμε τέτοιες στιγμές. Η Ελένη, καλημέρα Γιάννη, δεν υπάρχουν μόνο οι συνταξιούχοι, υπάρχουν και οι εργαζόμενοι που θα εργαστούμε 5 χρόνια παραπάνω σε αυτές τις άθλιες μητσοτακές συνθήκες εργασίας, για τις μνημονιακές υποχρεώσεις και τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Οι νεότεροι θα βγουν μετά από 70 σύνταξη. Αυτά, όποια κυβέρνηση και αν βγει, ήταν συμφωνία της χώρας από το πρώτο μνημόνιο. Δεν ακούμε να μιλάει κανείς γι' αυτό. Είναι εξοργιστικό, Ελένη, το ότι δεν μιλάει κανείς. Και εγώ περίμενα από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να θέσει ξανά το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων μετεπιτάσεως. Δεν το έκανε. Απέναντίας βλέπω ότι ουσιαστικά αυτό που ζούμε σήμερα, τα 70 χρόνια και όλα αυτά, και η προσαρμογή μας σε μισθούς αγοραστική δύναμη Βουλγαρίας, Ρουμανίας, δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε ή έτυχε. Το δεύτερο μνημόνιο, και το έχω σημειώσει και το έχω αυτό όλο τον τόμο του δεύτερου μνημονίου, το γράφει ακριβώς. Η Ελλάδα θα προσαρμοστεί στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, δηλαδή Βαλκάνια. Εντάξει. Η Νατάσα, καλημέρα Νατάσα. Άντε να πάρει και ο λαός την ασπίδα του Περσέως. Ναι, του Αχιλλέως ο ένας, του Περσέως να πάρουμε εμείς. Παρόλο που δεν μου αρέσει να βλαστημάω, ας πάνε όλοι μαζί στο γεροδιάολο με μπροστάρι τον Κασιδιάρη. Υπάρχει και γεροδιάολος? Υπάρχει. Λοιπόν, μετά από 1000 χρόνια οι αδεδοί, αφού μας πετσόκοψαν όλους τους δημόσιους υπαλλήλους εν ενεργεία και συνταξιούχους,

0: που θα γίνω κυνικός. Συγγνώμη που σου χαλάω την ωραία ιδέα σου. Θα σε παρακαλέσω, αγαπητέ Παναγιώτη, πιάσε και διάβασε το πρόγραμμα που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας. Πιάσε το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Και πιάσε και το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Και θα σε παρακαλέσω να μου πεις μια ριζοσπαστική διαφορά μεταξύ τους. Πες μου. Έφερα πιο μπροστά δύο παραδείγματα. Συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι. Να φέρω κι άλλα. Φανς, τράπεζες. Εκτός κι αν θεωρείτε κι εσείς ότι δεν ζούμε σε μια καρτελοποιημένη εποχή. Γιατί πολλοί αναγνωρίζουν το καρτέλ, αλλά μέτρα για την αντιμετώπιση του καρτέλ δεν βλέπουμε. Σύγκρινε τώρα, αγαπητέ φίλε Παναγιώτη, τα προγράμματα των τριών με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και έλα να τα ξαναπούμε. Με συμπάθεια στο λέω. Και εγώ δεν το περίμενα. Να βγει ο Ανδρουλάκης στα αριστερά στο Τσίπρα. Δεν το περίμενα. Με ξεπερνάει. Με έχει θυμώσει. Αν θες την άποψή μου. Κάνω λάθος. Όχι, γιατί είναι γραπτά. Εδώ προγράμματα είναι. 1, 2, 3. Θέμα αξιοπιστία του καθενός. Ναι, βεβαίως να το συζητήσουμε. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Ρήγα, πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικό εκεί επικαιρότητα λοιπόν και στον απόϊχο της ΔΕΘ. Κύριε Ρήγα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Στρατάκη.
0: Έχω παραφράσει λίγο αυτή την αναφορά γενικότερη και διαχρονική του ΚΚΕ, 10 κόμματα, 2 πολιτικές. Και την έχω κάνει 4 κόμματα, 2 πολιτικές. Είμαι υπερβολικός να πω ότι δεν βλέπουμε τη διαφορά παρά μόνο ανάμεσα στο πρόγραμμα που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα προγράμματα και των τριών, μόνο εκεί βλέπεις διαφορές. Αν τα συγκρίνεις στα υπόλοιπα τρία, οι διαφορές είναι μικρές και κινούνται στο ίδιο λάθος περιθώριο. Το περιθώριο μιας ανόητης Ευρώπης, μια ανοητεύουσας Ευρώπης με τα δημοσιονομικά περιθώρια.
1: Κύριε Στατάκη, δεν θα σας έλεγα ότι αδικός δεν είσαστε. Υπάρχει μια μετατόπιση αυτή τη στιγμή των προγραμμάτων, καλά της Νέας Δημοκρατίας, το πρόγραμμα, και όχι μόνο είναι απολύτως συντηρητικό, απολύτως νεοφιλελεύθερο, αλλά κοροϊδεύει και τον κόσμο, κύριε Στατάκη. Δηλαδή, ό,τι είναι να δώσει, ψηφίστε με, να σας το δώσω και θα δούμε το 2027, πέρα από όλα αυτά τα οποία έχουμε πει. Αλλά και το πρόγραμμα της Ελλάδας έχει κάνει μια μετατόπιση. Και σας λέω τα βασικά στοιχεία μετατόπισης και από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τις επιλογές τις οποίες κάναμε και το 2019. Δηλαδή, δεν μιλάει καθόλου για τη 13η σύνταξη και τη 13ο μισθό.
0: Όχι, είπε κάτι χειρότερο, κύριε Ρήγα. Δεν είναι προτεραιότητά μας συνταξιούχοι.
1: Εντάξει, άρα δεν είναι αυτός στόχος. Λέω εγώ τις διαφορές και από αυτά τα οποία λέγαμε. Τα οποία ο δημοσιονομικός χώρος υπήρχε το 19 που δώσαμε έστω και κλιμακωτά τη 13η σύνταξη και δεν υπάρχει τώρα με όλα αυτά τα υπερκέρδη. Δεύτερο, επιμένουν σε μια λογική ίδιου δημοσιονομικού χώρου. Ίδιου. Αυτό είναι, με ξεπερνάει και εμένα θα σας έλεγα, γιατί θέλω να θυμίσω ότι και χώρες όπως είναι η Ολλανδία ή και άλλες χώρες έχουν δώσει εφάπαξ ποσά ενίσχυση σε ασφαλιστικά τους ταμεία για να προχωρήσει και να είναι βιώσιμα. Εδώ γιατί δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος?
0: Όχι, εδώ πήραμε και από τα δημόσια ταμεία.
1: Και, είναι η πρόταση την οποία έχουμε κάνει συνολική και δεν μας έχουν απαντήσει. Ξέρετε, όταν δεν έρχονται να απαντήσουν και να το συζητήσουμε, νομίζω ότι είναι λάθος.
0: Κάνουν ό,τι δεν ακούνε, κύριε Ρήγα. Κάνουν ό,τι δεν ακούνε.
1: Θέλω να πω, μια και μας δίνεται ευκαιρία της να κουβεντιάσουμε, ότι κάναμε μια πολύ καλή παρουσία δοθέντων των συνθήκων, το τι έχουμε περάσει. Κάναμε μια πολύ καλή παρουσία και αυτό όχι μόνο προς τον κόσμο μας έξω, μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά όλοι οι επαγγελματικοί και οι οικονομικοί φορείς ενθουσιάστηκαν, θα σας έλεγα, με τις καινούργιες σκέψεις και προτάσεις, οι οποίες είναι και δημοσιονομικά, θα σας έλεγα, απολύτως κοστολογημένες, με την έννοια ότι εμείς παίρνουμε άλλου είδους μέτρα. Και αυτό φάνηκε και

0: συναντήσεις τις οποίες κάναμε. Είναι διαφορετικό πρόγραμμα, κύριε Στατάκη. Είναι διαφορετική επιλογική. Και θλίβομαι, λυπάμαι, αν θέλετε, πάρα πολύ που έχουν κάνει μετατόπιση αυτή τη στιγμή. Έχει κάνει μετατόπιση κυρίως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ειλικρινά σας λέω, δεν μπορώ να αντιληφθώ με τι όρους γίνεται αυτό.
1: Μία παρατήρηση, βεβαίως... κύριε Ρήγα, μία παρατήρηση. Ναι. Όντως παρουσιάστηκε συγκροτημένα, αναλυτικά, τεκμηριωμένα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Δεν είδαμε στην κριτική από κανένα κόμμα ότι δεν είναι κοστολογημένο, ότι είναι ένα πρόγραμμα επανάληψης του περιβόητου προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2015. Δεν ακούσαμε τέτοιες κραυγές. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, το σύστημα φροντίζει να μην το προβάλλει. Εμείς οφείλουμε να το προβάλλουμε. Και το ερώτημα είναι, μήπως αυτός ήταν και ο λόγος που θέλησαν να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ, να μην κατέβει σε εκλογές, για να μην υπάρχει ακριβώς ένα πρόγραμμα κυβερνητικής αριστεράς που θα μπορεί να είναι συγκρίσιμος με ένα πιο συντηρητικό πλαίσιο το οποίο, μέσα στο οποίο κινούνται τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Κύριε Στάκη, τώρα υποθέσεις μπορούμε να κάνει κανείς πολλές, αλλά το βασικό κλειδί στη συζήτηση αυτή είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να είναι και να είναι παρόν. Όχι μόνο τώρα, αλλά σας έλεγα σε ένα βάθος χρόνου. Είναι αδιανόητος οι επιλογές που γίνονται, και ξέρετε γιατί. Γιατί όταν έχεις ένα ΠΑΣΟΚ, με ένα πρόγραμμα, δεν λέω εγώ, ένα πρόγραμμα, έχεις μια Ελλάδα η οποία σήμερα σου λέει: εγώ πάω μόνος μου, άλλος με μία ψήφο. Δεν απαντάνε στο κεντρικό πολιτικό ζήτημα πώς θα ανατραπεί αυτή η κυβέρνηση με αυτές τις πολιτικές και αυτή η άθλια, θα σας έλεγα, πολιτική που ακολουθεί ο Μητσοτάκης. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό. Και βλέπετε τώρα, ειδικά η Ελλάδα, προκειμένου να εκτιμώντας ένα, για να ακουμπήσει σε ένα κουρατήριο, με κάνει μετατόπιση πολιτική. Αυτή η μετατόπιση πολιτική προφανώς δημιουργεί και προβλήματα στον προγραμματικό λόγο. Θυμάστε τι λέγαμε, ότι πρέπει να υπάρξει προγραμματική συνεργασία. Ίσως και η άρνηση για προγραμματική συνεργασία εμπερίχει και αυτό το δεδομένο. Δηλαδή ότι είχε σκοπό να κάνει μετατόπιση σε οικονομικά θέματα και σε κοινωνικά ζητήματα. Εγώ λέω, βάζω μια σκέψη, δεν σημαίνει ότι έχω εγώ δίκιο, αλλά θεωρώ ότι γίνονται φανερά ορισμένα πράγματα. Τώρα, ότι το σύστημα χτυπάει, δέστε τον τελευταίο καιρό, η Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ χτυπάει, ο Πυρακάκης ασχολείται μονίμως με τις προτάσεις δικές μας και έχει φτάσει στο σημείο πρώτο να μην μπορεί να δώσει εξηγήσεις γιατί έκανε την ταχύ αποπληρωμή του αυτά τα οποία, τον τόκο το οποίο είχαμε κάνει, το δανείο των οποίων.
1: Το δανείο, την προορή.
0: Ναι, το δανείο, γιατί την έκανε. Και δεύτερον, δεν απαντάει τώρα, αναγκάστηκε ή μάλλον αναγκάστηκε να πει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Mm-hmm. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, αλλά δεν το χρησιμοποιούν. Αυτό είναι. Καταλαβαίνετε ότι ανοίγει ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει την εμπειρία, κύριε Στατάκη, και την εμπειρία και τη γνώση και τους επιστήμονες, τους τεχνοκράτες, αν θέλετε, να πείτε για να παράξουν πολιτική. Με αυτή που έχει ανάγκη ο λαός. Προφανώς έχει, τώρα θα σας έλεγα, θα πείτε γιατί είναι για τα αποτελέσματα αυτά, τα δημοσκοπικά. Προσπαθούμε να ανατρέψουμε μια ιστορία, τουλάχιστον καταρχήν ενός χρόνου, όπου η προηγούμενη ηγεσία έχει βγάλει το κόμμα από τη λειτουργία του.
1: Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγες μέρες δεν ξέραμε αν ο ΣΥΡΙΖΑ, σχημαλόγου πριν από λίγες μέρες, αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σε ερχόμενες εκλογές παρόν. Με τη στάση του Προέδρου, του κ. Φάμελ.
0: Και αυτό, και ότι πριν γίνουν οι αλλαγές, ότι δεν θα πηγαίναμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Και φανταστείτε τώρα να μην ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι. Mm-hmm. Φανταστείτε να μην υπήρχαν αυτές οι προτάσεις που να ήταν δημόσια. Δηλαδή θα είχαμε μια ουσιαστικά, αυτό που είπα εγώ, μια εικόνα ίδιων περίπου προγραμμάτων με ελάχιστες διαφορές. Με συγχωρείτε που το λέω. Με συγχωρείτε και να με συγχωρήσουν και οι ακροατές μας. Αλλά αν κάτσουν επισταμμένως να διαβάσουν, θα δουν ότι δεν υπάρχουν φοβερές διαφορές σε προγράμματα. Δεν λέω ότι είναι ίδια της προς Θεού, δεν λέω ότι έχουν ίδιες πολιτικές, αλλά το οικονομικό πρόγραμμα καθορίζει και τι θέλεις να κάνεις, κύριε Στατάκη.
1: Έχω την αίσθηση ότι αυτό που είπε ο κύριος Πυρακάκης, που είναι η κοινική πια νεοφιλελεύθερη συνταγή, που ο οποίος δεν είπε ότι απλά δεν έχουμε το περιθώριο να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό, αλλά είπε και το έκανε και πιο συγκεκριμένο, πιο κοινικό, πιο νεοφιλελεύθερο. Ακόμα και αν είχαμε τα λεφτά, δεν θα το δίναμε. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το δόγμα περίπου το ακολουθούν και τα υπόλοιπα κόμματα που θέλουν να μας κυβερνήσουν στην παρούσα φάση.
0: Θέλετε να πω ένα παράδειγμα. Λέει, ας πούμε, για, δεν θέλω να συζητήσω, ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει. Mm-hmm. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να εξαφανιστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αλλά παίρνει το ερώτημα και τι πρέπει να κάνω. Ελπίζω, θέλω να ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα αντιληφθούν κάποιοι τα λάθη που έχουν κάνει προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά δέστε τώρα τι κάνει. Δεν θέλει να φορολογήσει τα μερίσματα η Νέα Δημοκρατία. Τα φορολογεί με τον κατώτερο συντελεστή. Που περίπου 1500 έχουν περίπου 4 δις δήλωσαν 4 δις από τα μερίσματά τους. Τι λέει η Ελλάς, εισόδημα, ναι, προφανώς. Εισόδημα. Τι λέει η Ελλάς, λέει ότι θα φορολογήσω το μεγάλο πλούτο 1%. Κοιτάξτε, το να βρεις το μεγάλο πλούτο το 1% είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν λέει λοιπόν αν θα φορολογήσει τα μερίσματα και στον πόσο του συντελεστή. Και δεύτερον, θα φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων αυτή τη στιγμή.
1: Κουβέντα γι' αυτά.
0: Αυτό σας λέω ότι αυτά είναι τα γρήγορα για να δημιουργήσεις δημοσιονομικούς χώρους. Δεν μπορείς να περιμένεις σε βάθος χρόνου.
1: Όχι, θα έλεγε κανείς.
0: Καλοδεχούμενο είναι, όχι. Καλοδεχούμενο είναι αυτό. Αλλά δεν είναι, μπορεί να γίνει σε βάθος χρόνου.
1: Ακόμα και το μεγάλη περιουσία θα έλεγε κανείς. Μπράβο, καλοδεχούμενοι. Όταν όμως αρχίζει το πώς και το γιατί και σου λέει δεν ξέρω, δεν είδα, δεν γνωρίζω, πώς θα το κάνουμε, θέλει χρόνο, εκεί αρχίζεις πια και λες, απ, για σταθείτε.
0: Όχι, πέρα, εδώ είσαι από τη ύλη. Εγώ θέλω να είμαι πολύ δεκτικός. Και εγώ είμαι υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου. Είναι δεκτικό αυτό. Το ερώτημα είναι τώρα τι θα κάνουμε άμεσα.
1: Μέχρι να έχεις, βρούμε πώς. Το άμεσο το έχεις. Πώς, υπερκέρδη. Το μερίσματα.
0: Δεν είπαν κάτι γι' αυτό. Για την, και ξέρετε, με στενοχωρεί πάρα πολύ γιατί πάνε πίσω και από αυτά που λέγαμε και προς το πρόγραμμά μας των εκλογών. Αυτή η προσπάθεια που κάναμε όταν βγήκαμε από την η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ συντηρητικό κατά τη γνώμη μου σε συντηρητική κατεύθυνση το οικονομικό πρόγραμμα.
1: Πώς να ανατρέψεις μια συντηρητική κυβέρνηση όταν εσύ επιλέγεις να γίνεις και εσύ συστηματικός και την ίδια στιγμή να επισημαίνεις και τον κίνδυνο της ακροδεξίας.
0: Παρόλα αυτά είμαι αυτός ο οποίος λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα φέρει ευθύνη για ό,τι συμβεί, δηλαδή θα έχουμε κυβέρνηση δεξιάς κατεύθυνσης, δεν θα φέρει ευθύνη, θα τη φέρει το ΠΑΣΟΚ. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είμαι σαφής αυτό. Εμείς έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν και έχουμε ακόμα μην θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει ένα πρόγραμμα, μια προγραμματική σύγκληση, αλλά με κοινωνική κατεύθυνση και κοινωνική στήριξη, να δημιουργήσει κοινωνική πλειοψηφία για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Και με αυτό να εκφραστεί και να εκφραζόταν και με νέο ψηφοδέλτιο. Φαίνεται, γίνεται αντιληπτό, φαντάζομαι από όλο τον κόσμο, ότι αυτό δεν θέλει. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι μέσα στη Βουλή και ενισχυμένο. Για να παίξει αυτό το ρόλο την επόμενη περίοδο.
1: Παίρνετε αυτά τα μηνύματα, κύριε Ρήγα. Αυτό είναι το ιούχο.
0: Κύριε Σταδάκη, θα σας πω, δεν θέλω, εγώ δεν είμαι και από αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να λένε μεγάλα λόγια. Είναι δύσκολο. Ήταν δύσκολο, σας είπα. Γιατί όλη αυτή η διαδρομή, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, δημιούργησε ορισμένα προβλήματα. Άρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, υπάρχει μια αισιοδοξία στον κόσμο. Την είδα και στα μάτια των ανθρώπων που ήταν στην Θεσσαλονίκη. Και συναντήσεις τις οποίες έκανα και εγώ προσωπικά με κάποιον κόσμο, πολύ συγκεκριμένα βλέπω ότι υπάρχει αναστροφή του κλίματος και αντιλαμβάνονται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπάρξει την επόμενη περίοδο και να είναι καταλήτης.
1: Για μένα ένα σημάδι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα πήγε καλά στη Θεσσαλονίκη είναι το ότι το σύστημα δεν βγήκε πια να αμφισβητήσει και το σύστημα και κεντροδεξιό και κεντροαριστερό το σύστημα δεν βγήκε να μπει στο πειρασμό να κάνει κριτική στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για το που θα βρείτε τα λεφτά. Αυτό για μένα δείχνει ότι πήγε καλά η Θεσσαλονίκη.
0: Συμφωνώ απολύτως, αλλά να πω να το κάνω ένα βήμα παραπάνω τη σκέψη σας ότι αυτή η ιστορία το που θα βρείτε τα λεφτά και πώς θα βρείτε. Αυτό ακυρώνει, αν θέλετε, και τα πολιτικά προγράμματα των κομμάτων. Δηλαδή, τι λένε όλοι αυτοί, ότι κοίτα να δεις, δεν μπορούμε να κάνουμε να διευρύνουμε το δημοσιονομικό χώρο, δεν μπορούμε να κατανύμουμε τα ποσά.
1: Άρα θέλουμε λογιστές, δεν θέλουμε κυβερνήτες.
0: Θέλουμε λογιστές και στην ουσία θέλουν να πούνε ότι ναι, εντάξει, μπορεί να χάσω εγώ τις εκλογές, αλλά εσύ που θα έρθεις, παιδί μου, θα ακολουθήσεις το ίδιο στενό περιβάλλον οικονομικής διαχείρισης. Κοιτάξτε, όταν δεν λένε κανείς αυτή τη στιγμή για πυλώνα δημόσιο της ΔΕΗ, για συμβητές στα ελληνικά πετρέλαια να παίξουν το ρόλο στα ΕΛΠΕ, το κράτος, όταν δεν λέει κανένας τίποτα γι' αυτό, είναι σαν να λέμε ότι εντάξει, αποδεχόμαστε την πορεία που έχουν πάρει. Ξέρετε, με ενοχλεί αφάνταστα ότι. Και θα είναι ακόμη χειρότερα αν υπάρχει αυτή η λογική. Να έχεις λοιπόν μια κυβέρνηση τέτοιας αντίληψης νεοφιλελεύθερης ακραίας να ξεπουλάει τα πάντα, άρα η χώρα να χάνει, το κράτος να χάνει εργαλεία οικονομικά και κοινωνικής πολιτικής και μετά να λέμε, α, ωραία, τι να κάνουμε, έτσι τα πράγματα συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν κάνουμε κάποιες ρήξεις. Δεν επανακτούμε τα κοινωνικά εργαλεία και τα οικονομικά. Με συγχωρείτε, τότε είναι μια λογική που θα λέει εγώ κάνω το διαχειριστή όπως το είπατε και οι τράπεζες και τα συμφέροντα είναι αυτά τα οποία ουσιαστικά...
1: Ας ελπίσουμε ότι θα διαψευστούμε, κύριε Ρήγα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Πραγματικά είναι απογοητευτικό αυτό το πράγμα. Τα μηνύματα σας είναι αρκετά, πάρα πολλά. Η Μαρία μου λέει καλημέρα σε όλους. Στο αγαπημένο κόκκινο με ρώτησε κάποια τι είναι η Λατινοπούλου. Της είπα ακροδεξιά έως φασίστρια και τέλειωσε εκεί. Σε άλλο τηλεφώνημα της λέω είναι αυτή που θέλει την επαναφορά της σχολικής ποδιάς και αυτή που έτρωγε κεφτεδάκια με τη γιαγιά της γιατί είναι φτωχιά. Α, ναι, εγώ λοιπόν κατάλαβα ότι θα την ψήφιζε και της λέω μην ανησυχείς, θα βγει και ο Κασιδιάρης σε λίγο, λέει η Μαρία. Έτσι όπως πάει. Ο Χάρης στέλνει τηλέφωνα στον άλλο Χάρη εδώ στο ξάδερφό του και στα ξαδέρφια του. Να είσαι καλά. Ο Αναστάσιος, σε παρακολουθώ πολλά χρόνια ακόμα και όταν λειτουργούσε το Flash μόνος σου. Κανένας άλλος δημοσιογράφος του Κόκκινου δεν έχει αυτή την εμπάθεια για τον Τσίπρα. Ψηφίζω αριστερά τα τελευταία 30 χρόνια. Ποτέ Πασόκ. Θα στενοχωρηθώ να σε δω μεταγραφή στο Sky. Δεν θα ακούσω την απάντηση γι' αυτό. Μην το διαβάσεις. Όχι, εδώ τα λέμε όλα, αγαπητέ Αναστάση. Εγώ πες με μονικό και μακάρι να εύχεσαι να κάνω λάθος. Αυτό, τίποτα άλλο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, λέει ο Γιώργος. Ελπίζω οι εκλογές να εκπλήξουν τους δημοσκόπους. Με έναν ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 19, δύσκολο. Οι προοδευτικοί αριστεροί πολίτες δεν πρέπει να πέσουν στη συστημική παγίδα των Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην καρδιά όλων των γνήσιων έντιμων ανθρώπων με όλα τα λάθη. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που να μπορεί να αλλάξει την πολιτική ζωή, λέει ο Γιώργος. Ο Νικόλας εδώ, δεν μπορώ να το ανοίξω. Ο Ντίμη. Κύριε Σταδάκη, συμφωνώ απόλυτα με την προηγούμενη ακρόαση ότι κανείς κάνει πιο μεγάλη κριτική στην Ελλάς. Ριζοσπαστικές αλλαγές βρίσκει στο πρόγραμμά της. Μερικά κατάργηση εισαγωγικών, κατάργηση συμμετοχής φαρμάκων. Παιδιά, αυτό το παραμύθι σας το εξήγησε και χθες ο κύριος Σκάνδας. Ήδη τα φάρμακα σε ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων είναι με μηδενική συμμετοχή. Εντάξει. Λοιπόν, πρόγραμμα στέγασης νέων. Είδατε κάτι συγκεκριμένο. Η γενουσιουργός αιτία του προβλήματος είναι η Golden Visa. Ακούσατε ότι θα την καταργήσει. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Η Νατάσα, ο Ντίμη, ο Νικόλας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα και εδώ είπαμε τα διαβάζουμε όλα. Καλή σας μέρα. Αύριο τα λέμε την ίδια ώρα.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Και 5. Στο κόκκινο.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξέλιξη έρχεται μετά την παράδοση στον ανακριτή της έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Πρόκειται για αδίκημα που μπορεί να επισύρει ακόμα και ισόβια κάθειρξη. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα Τρίτη στη 1 το μεσημέρι καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Στο μεταξύ, οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Οδό Κορνεάδου πριν από την κατάρρευση του κατραγουδιστή αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Σε θέση άμυνας αναμένεται να βρεθεί η κυβέρνηση στη Βουλή αυτή την εβδομάδα. Σήμερα Τρίτη ξεκινάει η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την αναμόρφωση του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και την επιλογή προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες του Δημοσίου, καθώς και την αναδιοργάνωση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Αύριο Τετάρτη είναι προγραμματισμένη η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια η ψηφοφορία για την άρση της βουλευτικής Βελγικής Ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η Βελγική Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για τη μείωση του χρόνου κάλυψης των άνεργων στους 2 μήνες. Το επίδομα ανεργίας δεν είναι φιλοδόρημα ούτε προνοιακή παροχή, αλλά ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα χρηματοδοτούμενο κυρίως από εισφορές εργαζομένων, επισημαίνει η ΓΕΣΕ σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι η εργασία δεν ενισχύεται με περικοπές στην προστασία των ανέργων, αλλά με συλλογικές συμβάσεις, με ποιότητα και ασφάλεια στην εργασία, με σταθερές σχέσεις απασχόλησης. Η ανεργία δεν είναι επιλογή, δεν είναι ατομική ευθύνη και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τιμωρία, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΔΗ. Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει πως εξέφρασε μια προσωπική θέση, ενώ έκανε λόγο για διαστρέβλωση, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να συζητηθεί το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας, δηλαδή να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές σε επιχειρήσεις. Το κόμμα μας μέσω της ΔΕΘ έστειλε ένα καθαρό μήνυμα ότι δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, ότι είναι παρόν, ότι συνεχίζουμε δίπλα σε όλους τους πολίτες σταθερά, καθαρά, αριστερά, είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο της Κεντρικής Ελλάδας, Star FM. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το βρέφος μεταφέρθηκε από τα Χανιά, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ οι αρχές συνέλαβαν την 18χρονη μητέρα του, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία. Σήμερα Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στο προάβλιο του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών Σφαίας στο Πάρκο Ελευθερίας η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή. Ο Σπύρος Χαλβατζής έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Στη Διεθνή Ενημέρωση. Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν την ώρα που κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Μοχσέν Ρεζάι απέρριψε τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ για διαπραγματεύσεις, ξεκαθαρίζοντας καμία διαπραγμάτευση έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν. Τελεία. Παράλληλα, οι Χούθοι εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν προγραμματισμένες συνομιλίες με την Τεχεράνη. Οι τελευταίες εξελίξεις εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό τα 102 δολάρια το βαρέλι. Στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή κατέκτησε χθες για 5η διαδοχική χρονιά το Super Cup, με το οποίο άνοιξε η αυλία της σεζόν στο handball των ανδρών. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι νίκησε 35-24 την ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και διατήρησε τον τίτλο που πανηγύρισε για πρώτη φορά το 2022.
5: Ο καιρός.
8: Νεφώσεις σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά. Πιθανότητα για τοπικές βροχές στο Ιόνιο κατά τις μεσημβρινές ώρες. Έως 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Χατζηνικόλα.
0: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: 105 και 5. Στο κόκκινο.

0: Κόκκινο 105 και 5. Νωρίς ξεκινήσαμε σήμερα. Και 10. Ε, εντάξει. 8 και 10 λοιπόν. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026. Εδώ είμαστε, όπως κάθε μέρα. Όλο το επιτελείο. Για την καθημερινή μας δημοσιογραφική πρέσα, ο Δημήτρης Χατζηνικόλας είναι στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος Παπακώστας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα σε δώσω στον αέρα, και δεν σε δίνω στον αέρα. Είχαμε μια κουβέντα τώρα πριν και έλεγε κάτι μαξιμαλιστικά, το οποίο δεν έχω καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά εντάξει, τους αφήνεις να τα λένε, γιατί θέλουν να τα πιστεύουν. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Είχα σκοπό με άλλο να ξεκινήσω σήμερα, αλλά με άλλο θα ξεκινήσω. Λοιπόν, όριστε, τελειώσαμε και τα Γκερλίλης και το Silly Bully Boys. Διάβαζα, έπεσα τυχαία σε ένα άρθρο του συναδέλφου του Κωνσταντίνου Ταχτσίδη με αφορμή ένα πολύ ενδιαφέρον πολιτικό αφήγημα του James Talarico. Ποιος είναι, θα μου πείτε τώρα, αυτός ο James Talarico? Είναι ένας Αμερικάνος πολιτικός του Δημοκρατικού Κόμματος, νέος άνθρωπος, πρώην εκπαιδευτικός, ο οποίος υπηρετεί ως μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Τέξας από το 2018 και είναι υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη γερουσία των ΗΠΑ στο Τέξας, μια πολύ δύσκολη πολιτικά έτσι, πολιτεία, στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2026. Γράφει λοιπόν, και θέλω να σας το διαβάσω, είναι σύντομο, δεν θα σας ταλαιπωρήσω πολύ, γιατί είναι κάτι που αφορά την ίδια την αριστερά και στη χώρα μας και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γράφει λοιπόν ο James Talarico, γράφει ο συνάδελφος ο Κωνσταντίνος Ταχτσίδης ότι ο James Talarico κάνει στο Τέξας κάτι που η σοσιαλιστική αριστερά θα έπρεπε να μελετά σοβαρά. Υποχρεώνει τη θρησκευτική δεξιά να λογοδοτήσει απέναντι στις αξίες που επικαλείται. Χαρακτηρίζει τον χριστιανισμό εθνικισμό, προδοσία της διδασκαλίας του Ιησού και λατρεία της εξουσίας στο όνομά του. Το μάγκα καλείται να εξηγήσει πώς συμβιβάζεται η αγάπη προς το πλησίον με την οργανωμένη περιφρόνηση του αδύναμου. Πώς γίνεται η πίστη να καταλήγει διαρκώς στην υπεράσπιση του πλούτου της ιεραρχίας και της τιμωρίας. Ένα μεγάλο μέρος της αριστεράς έχει εγκαταλείψει αυτή τη μάχη. Αντιμετωπίζει ολόκληρα αξιακά πεδία ως ιδιοκτησία του αντιπάλου και ύστερα απορεί γιατί ο αντίπαλος κυριαρχεί μέσα τους. Ένα χαρακτηριστικό έτσι αξιακό πεδίο είναι και η θρησκεία. Και οι σχέσεις του πολίτη, του ψηφοφόρου με αυτή. Όντως την έχει εκχωρήσει η ελληνική αριστερά τη θρησκεία στον αντίπαλο. Και όντως απορεί και μερικές φορές δυσανασχετεί γιατί είναι απόλυτη η κυριαρχία του αντιπάλου σε τέτοια αξιακά πεδία. Ο Talarico αμφισβητεί ακριβώς αυτό το ιδιοκτησιακό καθεστώς, συνεχίζει. Η δεξιά έχει μάθει να απολογούνται οι άλλοι για τις πεπιθήσεις τους. Καιρός να απολογηθεί η ίδια για την απόσταση ανάμεσα στις πεπιθήσεις που υποτίθεται πως εκπροσωπεί και στις πολιτικές που επιβάλλει. Το ίδιο ακριβώς αφήγημα θα μπορούσαμε να το μεταφέρουμε και στην Ελλάδα. Θα μπορούσαν να μας εξηγήσουν οι υπουργοί, για παράδειγμα, της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν παραλείπουν σε κάθε τους επίσκεψη, σε κάθε τους περιοδία. Μπροστά πίσω από τις κάμερες ή μπροστά από τις κάμερες, τις γονικλησίες της εκκλησίας και να σπάζονται τη χείρα των τιτουλάριων της εκκλησίας, τους οποίους διπλασιάσαν το μισθό, πρέπει να μας εξηγήσουν κάποια στιγμή πώς συμβαδίζει αυτή η στάση απέναντι στην παντελής αδιαφορία των αδυνάτων μέσω της οικονομικής τους πολιτικής. Λοιπόν, αυτό. Ένα πολύ σύντομο έτσι ξεκίνημα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με ένα ηχητικό, Σπύρο μου. Τι διαβάζει εκεί? Πώς, δεν ξέρουμε τι διαβάζει? Άμα είναι καλό βιβλίο, το πάρουμε και εμείς. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με τον Πρωθυπουργό, βεβαίως, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από το Καστελόριζο. Πάμε να τον ακούσουμε και θα σας εξηγήσω αμέσως μετά.
1: Με την ευκαιρία αυτή, μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα, να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Εσείς εξάλλου το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα. ζώντας καθημερινά τόσο κοντά με μια χώρα με την οποία η ίδια η γεωγραφία θέλησε να συνυπάρχουμε. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Και επειδή ακριβώς εδώ, στο ανατολικότερο άκρο της πατρίδας μας, τα σύνορα της Ελλάδος ταυτίζονται με τα σύνορα της Ευρώπης, εδώ ακριβώς σε αυτόν τον τόπο το μήνυμα που εκπέμπει η Μεγίστη έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, γιατί το έδαφος της είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Αποτελεί συνεπώς έναν εμβληματικό τόπο για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα. Αυτή είναι η εθνική γραμμή την οποία ακολουθούμε από το 2019, οδηγώντας σε χειροπιαστά αποτελέσματα τα οποία ενισχύουν την πατρίδα μας σε όλα τα πεδία. Στην άμυνα, στην διπλωματία, στην οικονομία, στην κοινωνική συνοχή.
0: Ξεπερνώ τα περί ενίσχυσης και στην άμυνα και στην διπλωματία. Καλά, για την κοινωνική συνοχή δεν συζητάω. Αλλά τέλος πάντων, okay. Πάω στο σοβαρό, κατά τη γνώμη μου. Προσέξτε την αλληλουχία των γεγονότων. Καταρχάς, βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, έτσι. Σε προεκλογική περίοδο βρίσκεται και η Τουρκία. Όλος τυχαίως επισκέπτεται ο κύριος Σταλίν, ο νούμερο ένα της τουρκικής MIT, της αντίστοιχης ΕΥΠΑ, το πούμε έτσι τώρα, γιατί δεν είναι εντελώς διαφορετικά τα καθεστώτα και ο τρόπος λειτουργίας της στην Τουρκία και στην Ελλάδα, αλλά τέλος πάντων ας πούμε της τουρκικής ΕΥΠΑ. Επισκέπτεται τη χώρα, το μαθαίνουμε από δημοσιογράφους. Αν δεν το μαθαίνουμε από δημοσιογράφους, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ. Και ξεκινάει η αλληλουχία των γεγονότων. Ποια είναι αυτή? Ξεκινάνε, ας πούμε, τα χειροκροτήματα που ακούσατε πριν, οι επισκέψεις στη Μεγίστη, τα διάφορα καουμποϊλίκια με τους απέναντι. Το ίδιο ακριβώς πράγμα κάνουν και οι απέναντι. Το ίδιο ακριβώς. Ξεκίνησαν τις παραβιάσεις, ξεκίνησαν τα οπλισμένα F-16, και εκεί βεβαίως τα τουρκικά γιατί είναι πολλά level πάνω σε αυτό το θέμα του πουλάω, δηλαδή πατρίδα και εθνικισμό, έχουν ξεσαλώσει κανονικά. Τι παίρνουν τα ελληνικά νησιά, τι να κάνουν απόβαση τα ελληνικά νησιά κτλ. Και δημοσιεύματα τα οποία εκμεταλλεύονται δεόντως και εδώ στη χώρα για να πλέξουν αυτό το οποίο θέλουν να πλέξουν. Να υφάνουν δηλαδή αυτό που θέλουν να υφάνουν. Ένα κλίμα φόβου και ανασφάλειας και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Για διτό σκοπό. Ο ένας είναι για να παίρνουμε εξοπλισμούς ασταμάτητα και να πληρώνουμε ασταμάτητα, αφού μας έδωσε το δικαίωμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνουμε αυτό, χωρίς να λογίζεται στο χρέος της χώρας. Και ο άλλος είναι για να καλλιεργήσουμε ένα κλίμα ανασφάλειας στον κόσμο, που το κλίμα ανασφάλειας ευνοεί πάντοτε τους κυβερνώντες, διότι μέσα σε αυτή την ανασφάλεια ο κόσμος λέει: πού να τρέχουμε τώρα και να μπαίνουμε σε άλλες περιπέτειες και να αλλάζουμε κυβέρνηση και να πηγαίνουμε σε ένα άλλο κόμμα και να δοκιμάζουμε να μπαίνουμε σε αυτή την περιπέτεια. Άσε καλά, είμαστε εδώ που είμαστε. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει πρώτη φορά, γίνεται συνεχώς το εργάκι. Το έχουμε δει, το έχουμε ξαναδεί. Θα έπρεπε οι περισσότεροι από εμάς να το έχουμε μάθει και να μην τσιμπάμε πλέον, να καταλαβαίνουμε πόσο στημένο είναι όλο αυτό και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Αυτό είναι αυτό που βγάζει κανείς από την στημένη αυτή, το στημένο αυτό ταξίδι του Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Στα χειροκροτήματα, στους εγκάθετους από κάτω κτλ. Τα γνωστά. Τα έχουμε δει, τα έχουμε ακούσει 100.000 φορές. Λοιπόν, έχουμε την ίδια ώρα τώρα, μια που σας το λέω. Λέω για τα εξοπλιστικά. Θυμάστε πρόσφατα τον περίφημο θόλο του Αχιλλέα. Στον περίφημο λοιπόν αυτό θόλο του Αχιλλέα, θέλω να σας πω ότι ναι, αυτά τα 3,7 δις, αντιπρόσωπος των Ισραηλινών εταιριών, όχι όλων, κάποιων Ισραηλινών εταιριών, όπου μας προμηθεύουν ένα πάρα πολύ σημαντικό συστήματα του θόλου του Αχιλλέα, δεν θα μπορούσαν χωρίς αυτό, είναι ένας κύριος ο οποίος έχει, με γνωστό το όνομά του, αλλά δεν έχει καμιά σημασία τώρα να το αναφέρουμε, Ένας κύριος ο οποίος έχει πιαστεί πολλάκις με την γίδα στην πλάτη, χρηματίζοντας πολιτικούς για να μπορέσει να πάρει τη δουλειά η εταιρεία την οποία εκπροσωπεί, η δική του εταιρεία, γιατί έχει και δική του εταιρεία. Ήταν μέσα στην υπόθεση Κάντα, το θυμάστε, το Κάντα που το θυμάστε, που βρέθηκε με το. Του πάλι ποτέ Τσοχαντζόπουλου, που βρέθηκε με τα εκατομμύρια στους λογαριασμούς του και παραδέχτηκε ο ίδιος ότι ήταν μίζες από εξοπλιστικά. Τις μίζες τους είχε δώσει αυτός. Ο συγκεκριμένος βρέθηκε μπλεγμένος και στην υπόθεση του Πρέταντορ. Διότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε νοικιάσει τα σπίτια στους τέσσερις του Πρέταντορ, τους τέσσερις στη Συντελέξα, τον κύριο Ταλντίλιαν, τη γυναίκα του και τους άλλους δύο. Είχε νοικιάσει τα σπίτια του στη Γλυφάδα, τα οποία μένανε. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ήταν μια απλή εξυπηρέτηση. Τον ξαναβρίσκουμε λοιπόν τώρα και εδώ, αφού ήταν μπλεγμένο σε όλες αυτές τις ιστορίες, ήταν μπλεγμένο ακόμα και στο Πρέταντορ, είπε το ελληνικό κράτος να τον επιδοτήσει, να το επικροτήσει τη στάση του και να το επιλέξει ως μεσάζοντα και στον θόλο του Αχιλλέα. Τώρα, ναι, που μιλήσαμε για τα εξοπλιστικά και είδαμε τη μία πτυχή που είναι η εξυπηρέτηση των πολιτικών συμφερόντων, κομματικών συμφερόντων, με το ανέβασμα των τόνων από τις δύο άκρες του Αιγαίου. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι τα εξοπλιστικά και όλοι όσοι διαβιούν, παρασιτούν γύρω από τα εξοπλιστικά και τις μίζες τις οποίες παγίως έχουν τα εξοπλιστικά. Το συγκεκριμένο, τώρα που το θέλω, ένα-ένα τα θυμάμαι γιατί είναι και πολλά. Το συγκεκριμένο κύριο τον βρίσκουμε και στην υπόθεση του Καρατζαφέρη. Του καταδικασμένου Καρατζαφέρη. Τον βγάζουν και στα κανάλια ως τιμητή να μας πει την άποψή του. Τον άκουγα χθες στα κανάλια. Τι θα γίνει αν ο Κασιδιάρης κάνει κόμμα. Μην ανησυχείτε, κύριε Καρατζαφέρη μου, δεν θα κάνει κόμμα ο κύριος Κασιδιάρης. Δεν μπορεί να κάνει κόμμα ο κύριος Κασιδιάρης. Έχει καταδικαστεί και έχει καταδικαστεί για 13 χρόνια από την ημέρα που τελεσυδίκησε η δίκη του. Να σας θυμίσω ότι η δίκη του τελεσυδίκησε το 2020. Δεν έχει σημασία πότε μπήκε στη φυλακή. Σημασία έχει πότε τελεσυνδίκησε η δίκη του, που θα έγινε και το εφετείο. Έγινε το 2020. Συνεπώς, μέχρι το 2033 δεν μπορεί να πολιτευτεί. Το αφήνουμε στην άκρη. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άνθρωπο των εξοπλισμών που σας προείπα, που βρίσκεται πίσω από το θόλο του Αχιλλέα, τον βρίσκουμε και στην υπόθεση του κ. Καρατζαφέρη. Ο οποίος Καρατζαφέρης καταδικάστηκε, φυσικά καταδικάστηκε για το πλημέλημα της ελλιπούς δήλωσης πόθεν έσχες, διότι και εδώ τον Καρατζαφέρη τον βρήκανε με τα γίδα στην πλάτη, με τα εκατομμύρια στο λογαριασμό, αλλά δεν ενδιαφέρθηκε κανένας από τους δικαστές μας από πού είναι αυτά τα εκατομμύρια. Δεν διάβασαν τα δημοσιεύματα που τα θέλανε να είναι μίζα για εξοπλιστικά και συγκεκριμένα για την προμήθεια κάποιων ελικοπτέρων στον ελληνικό στρατό από τον συγκεκριμένο κύριο που σας προείπα και καταδικάστηκε γιατί απλά δεν τα συμπεριέλαβε στο πόθεν έσχες του. Ο κύριος Καρατζαφέρης που κάνει τον τιμητή της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτά. Τι άλλο να σας πω. Όπου ξεκινήσαμε. Βάλε ένα ωραίο τραγουδάκι. Να χαλαρώσουμε. Να πάμε και στο ραδιοταξί. Να δούμε τι γίνεται. Πρέπει να γίνεται πολύ χαμός στους δρόμους. Το είδα και εγώ ερχόμενος. Και τα ξαναλέμε μετά.

0: Κάτσε να κλείσουν οι ταγκερλίλες γιατί... Λοιπόν, έχουμε δύο λεπτά που μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Λοιπόν, ζούμε στη χώρα, παρακαλώ, όπου η πλασμαφαίρεση που μπήκε έφνη στη ζωή μας επιτρέπεται μόνο στα δημόσια νοσοκομεία, με βάση την ισχύοντα, την εγγύμενη νομοθεσία. Αλλά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης φαίνεται ότι πολλούνται στη χώρα ελεύθερα παντού. Δηλαδή, όποιος θέλει μπορεί να αγοράσει με την ιδιότητα του γιατρού, μπορεί να αγοράσει το μηχάνημα, μπορεί να βγάλει μια φορτωτική και να την πάει το φορτηγό σε όποιο ιατρείο θέλει. Ας είναι απλό ιατρείο, ας είναι παθολόγο, ας είναι οτιδήποτε, δεν έχει καμία σημασία, και να δουλεύει μέσα εκεί και μάλιστα να το διαφημίζει και στα social media και στις τηλεοράσεις, να παρίσταται και σε συνέδρια τα οποία το ίδιο το κράτος είναι χορηγός. Και μεγαλοκαθηγητάδες ιατρικής, και να λέει τις παπάντζες του ελεύθερα, προσελκύοντας αφελείς, συγχωρέστε με για την έκφραση, οι οποίοι πιστεύουν ότι με αυτούς τους κιτζίδες θα γίνουν νεότεροι, θα νιώσουν καλύτερα ή οτιδήποτε ανάγκη έχει, αν καθόλου σεβαστεί, έτσι, έχουν οι άνθρωποι. Δεν συζητάμε αυτό. Πάντοτε οι άνθρωποι θα έχουν ανάγκες και πάντοτε οι άνθρωποι μπροστά στις ανάγκες τους θα είναι ακόμα και λίγο αφελείς. Όλοι μας μπορούμε να το πάθουμε αυτό. Αυτό το οποίο σχολιάζουμε τώρα είναι την υποχρέωση του κράτους. Γι' αυτό συστήνουμε το κράτος, γι' αυτό το πληρώνουμε με τους φόρους μας, να μας προστατεύει από τις δύσκολες στιγμές μας, από την αυλεψία μας, αν θέλετε, καμιά φορά. Λοιπόν, ποιοι παρίσταναν τους θεούς στους αφελείς και ποιοι τους έκαναν πλάτες τώρα που έσκασε η βόμβα στα χέρια τους? Το ίδιο παρεάκι δεν είναι? Ο Άδωνης, ο Πατούλης, η Παγώνη. Ο ένας είναι υπουργός υγείας, ο άλλος είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο άλλος, η άλλη είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, χωρίς να έχει εκλεγεί, πραξικοπηματικά. Ποιοι είχαν έτοιμο καθημερινό τραπέζι για την Αγία Τριάδα στα πάνελς? Ποιοι τους καλούσαν και τους καλούνε καθημερινά και τους τρώνουν χαλί? Ποια λογοδοσία τους ασκούσαν? Σε ποιανόν τις πλάτες έγιναν αυτά που έγιναν? Ξαναλέω, η υπόθεση Μαζονάκη είναι ένας ιατρικός ΟΠΚΕΠΕ. Αν ανοίξει το καπάκι των κέντρων ευεξίας, αισθητικής και λοιπών παραϊατρικών πράξεων και του ελέγχου που ασκεί η πολιτεία σε αυτές και σε αυτούς, θα βρωμήσει όλη η χώρα. Ποιος κατήργησε το αυτοτελές σώμα επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, το περίφημο ΣΕΙΠ? Ποιος το κατήργησε το 2019 με το που έγινε κυβέρνηση και μετέθεσε τους ελεγκτές του στην νεοσύστατη τότε Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Τι έγιναν οι περίφημοι Ράμπο υγείας? Πόσα πορίσματα τι ΕΑΔ έφτασαν στους ιατρικούς συλλόγους προκειμένου να διαγραφούν οι παρανομούντες ιατροί? Μήπως κανένα? Μηδέν, ζήρο, νιέντε, παρακαλώ. Ποιος ισχυριζόταν πως με τη μεταφορά όλων των ελέγχων στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα αντιμετωπίζονταν το ζήτημα των κατακαιρματισμένων ελεκτικών μηχανισμών? Ο κύριος Γεωργιάδης πήγε στην κηδεία, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια Μαζονάκη και είπε ότι η πολιτεία κοιτάει να δει τι πήγε στραβά. Αυτό πήγε στραβά. Εσείς καταργήσατε το σώμα. Αυτό πήγε στραβά. Στον καθρέφτη σας κοιτάξτε. Όχι μόνο τώρα, δεκαετίες τώρα. Πάμε στο διάλειμμα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το κόκκινο.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: .5 και 5
2: στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Εγώ λέω να κάνουμε την ανατροπή σήμερα και να μιλήσουμε για τον καιρό, γιατί η κίνηση είναι ατελείωτη.
0: Το κατάλαβα ερχόμενος. Χαμούλης γίνεται.
6: Α, το είχατε δει λοιπόν με τα μάτια.
0: Λοιπόν.
6: Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Μεταμόρφωση, προβλήματα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, κυρίως από το ύψος των Ανολιωσίων μέχρι και τη Λεωφόρο Κίμης. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η κίνηση ξεκινάει από το Περιστέρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας όλες οι κεντρικές αρτηρίες έχουν αρκετά έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, από τη Λεωφόρο Αλίμου μέχρι και το Παλαιοφάλιρο, καθώς επίσης και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ναι, αλλά δεν κάνει ζέστη όμως. Ανοίγεις το παράθυρο και έχει λίγο δροσούλα.
6: Σωστά, δεν χαλάμε καύσιμα με το air condition.
0: Ναι, βάζεις λίγο μουσικούλα και μια χαρά.
6: Και περνάει η μέρα.
0: Και περνάει η μέρα σου. Και κάποια στιγμή θα γυρίσεις πίσω σπίτι. Γιατί δεν θα προλάβεις να πας στη δουλειά.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά τα ακούσατε. Επιστρέψαμε όλοι, οπότε στο ίδιο έργο θεατές. Καταλάβατε. Λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό που σας έλεγα πριν. Στην κατάργηση του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, του περίφημου ΣΕΙΠ, και των ελεγκτών υγείας, το ΡΑΜΠΟ, το λεγόμενο ΡΑΜΠΟ υγείας, οι οποίοι κάνανε δουλίτσα. Ήρθε η κυβέρνηση λοιπόν και είχε την φαϊνή ιδέα, τη μεγάλη ιδέα, να καταργήσει το σώμα το 2019 και να τα μεταφέρει όλα, όλους αυτούς τους ελέγχους, να τους βάλει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και τους περίφημους ράμπο του ΣΕΙΠ να τους πάει στην καινούργια υπηρεσία, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, οι περισσότεροι εξ αυτών δεν μείναν εκεί. Μετατέθηκαν σε άλλες υπηρεσίες ή επιδίωξαν οι ίδιοι να πάνε σε άλλες υπηρεσίες. Έτσι εκφυλίστηκε το περίφημο σώμα αυτό και η όποια εμπειρία είχε που είχε στους ελέγχους στον χώρο της αγοράς. Από εκεί και μετά όλο το πράγμα έμεινε εντελώς ανεξέλεγκτο. Εντελώς ανεξέλεγκτο. Και αυτά που γράφουμε και λέμε, χωρίς να μεταθέτει τις ευθύνες στις πλάτες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του κ. Πατούλη, είναι μπαρούφες. Να με συμπαθάτε, γιατί το διαβάζω και το ακούω από πολλούς. Ακούστε να δείτε. Οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν μία και μόνο δικαιοδοσία. Μία και μόνο. Τις πειθαρχικές, να επιβάλλουν τις πειθαρχικές ποινές στους γιατρούς που δεν τηρούν τον ιατρικό κώδικα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν είναι σώμα. Δεν είναι ράμπο υγείας να βγαίνουν και να ελέγχουν τα ιατρία. Καταλάβατε. Αυτή είναι η δουλειά τους. Το κράτος είναι υπεύθυνο για να ελέγχει τους γιατρούς και τα ιατρία. Όχι η ιατρική σύλλογη. Δεν μπορεί να βάζει τον Γιάννη να κερνάει και τον Γιάννη να πίνει. Το καταλαβαίνετε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τζαβάρα που τα λέει. Μια χαρά τα λέει ο κύριος Τζαβάρας.
7: Εμφανίζονται οι εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ως αυτοφοράκηδες του κράτους.
8: Α, ωραία τάκα.
7: Ο έλεγχος που κάνει.
8: Κύριε Τζαβάρα, είστε τακαδόρος μεγάλος. Είπατε, εμφανίζονται οι εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
7: εδώ και πέντε μέρες λοιπόν.
8: Οι αυτοφοράκηδες του κράτους.
7: Εδώ και πέντε μέρες λοιπόν βγαίνουν στα κανάλια, γιατί το παρακολουθώ το θέμα.
8: Απίστευτο.
7: Τόσο πολύ έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη της Ελλάδας. Προσέξτε, βγαίνουν λοιπόν επί πέντε μέρες και παριστάνουν τους μοναδικά αρμόδιους να κάνουν έλεγχο για τις πράξεις εξαιτίας και τις παραλήψεις των γιατρών, εξαιτίας των οποίων οδηγήθηκε σε ένα τραγικό και άδικο θάνατο ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους του καιρού μας, από ό,τι φάνηκε. Γιατί κάποιοι νομίζω ότι το αγνοούσανε και εξεπλάγησαν όταν είδαν τα πλήθη του κόσμου στην εκκλησία σήμερα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το ξεδιαλύνουμε. Ο Ιατρικός Σύλλογος είναι αρμόδιος μόνο για τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του. Και όλοι αυτοί οι έλεγχοι που κάνει σκοπό έχουν να διαπιστώσουν εάν τα μέλη τους διαπράττουν παραβάσεις του πειθαρχικού δικαίου του ιατρικού. Τίποτα άλλο δεν έχουν να κάνουν. Δεν είναι κράτος ο Ιατρικός Σύλλογος. Ο κύριος Πατούλης περιέρχεται τα κανάλια και λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Αφορούν μόνο την υποχρέωσή του να ελέγχει πειθαρχικά τα μέλη του. Μάλιστα θα εκφράσω και τη λύπη μου για μια κυρία η οποία δεν ξέρω αν είναι ταμείας ή γραμματέας, η οποία πριν από δύο μέρες την άκουσα και ανατρίχιασα, είπε ότι ο Μαζονάκης με το θάνατό του έκανε ένα καλό, γιατί θα αρχίσει να συζητιέται το πλαίσιο και να συμπληρωθούν τα κενά.
8: Κύριε Τζαβαρά.
7: Ποια κενά.
0: Αυτά, εύστοχο ήταν πραγματικά η ατάκα. Τακαδόρος είναι ο κύριος Τζαβέλος. Το θυμάστε τι είχε πει και για τη δικαιοσύνη με εκείνο το γέλιο. Αλλά πιστεύετε ότι είναι ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Ναι, τους αυτοκαράκηδες της εξουσίας κάνει ο κύριος Πατούλης. Εξάλλου είναι σάρκα και σαρκός της Νέας Δημοκρατίας. Τους αυτοκαράκηδες κάνει. Το ερώτημα είναι απλό. Μετά την κατάργηση του περίφημου ΣΕΙΠ, τον Ράμπο της Υγείας, και το πέρασμά του στην ελληνική αρχή διαφάνειας, πόσες υποθέσεις φτάσανε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, για παράδειγμα, που ζητάνε τις πειθαρχικές ποινές των ιατρών οι οποίοι δεν εφαρμόζουν τα δέοντα? Πόσες, λέει το ρεπορτάζ? Μηδέν. Καμία. Ούτε οι ίδιοι υπουργοί δεν ξέρουν. Θυμάστε την υπόθεση του Μεταξά και του Προέδρου και του Διοικητή του Μεταξά, τις οικονομικές ατασταλίες. Δεν είχε ιδέα ο τότε Υπουργός Υγείας. Ιδέα δεν είχε. Αυτό είναι το είδηση. Λοιπόν, τώρα Περσεφόνη, τι μου λες εδώ? Σε θέματα ερευνητικής δημοσιογραφίας, το διοντολογικό είναι να αναφέρει τις πηγές. Ποιες πηγές? Πουθενά δεν ισχύει αυτό το οποίο λες. Κανένας δημοσιογράφος δεν είναι υποχρεωμένος να αναφέρει τις πηγές του. Και σε κανένα δικαστήριο, πρώτο. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Δεύτερον, εγώ τις αναφέρω τις περισσότερες φορές. Όταν υπάρχει μια πηγή από πίσω. Αυτά τα οποία λέμε τώρα και είπαμε σήμερα, δεν επικαλούμαστε κάποιο απόρριτο ή δεν αποκαλύπτουμε κάτι. Τι κάνει νιά στα κεραμίδια, λέμε. Δεν αποκάλυψε ότι καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας το 2019. Αποκάλυψη είναι. Ποια πηγή να αποκαλύψω? Ένα κουγκλάρισμα να κάνεις, θα το βρείτε αμέσως. Λοιπόν, για πάμε στον... Σας εκνευρίζω ακόμα περισσότερο τώρα. Έχουμε δώσει το τηλέφωνο, το έχουμε δώσει για τα μηνύματα. Το 6985-870-059. 6985-870-059, το ξέρετε, όσοι το ξέρετε. Γράφετε το μήνυμά σας, βάζετε αυτό το νούμερο στο Viber και έχουμε μια μορφή επικοινωνίας. Πάμε να ακούσουμε τον υπουργούλη μας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να σας εκνευρίσω ακόμα περισσότερο. Αυτές τις ομορφιές τις οποίες λέει σκάτος. Έχει ανεβάσει ταχύτητα σε αυτό. Δεν ξέρω αν είναι η πίεση που δέχεται η Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει ανεβάσει ταχύτητα, αυτό είναι βέβαιο. Για πάμε.
5: Ο πολίτης κερδίζει, Δημήτρη μου, γιατί ο πολίτης δυστυχώς έχει το perception, την αντίληψη της δικής του, και το δέχομαι. Mm-hmm. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λένε από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
9: Έτσι λένε.
5: Παντού! Παντού! Γι' αυτό έχω τον παρατηρήσει, γιατί ξαφνικά η Ελλάδα έγινε παγκόσμιο μπραντ.
9: Δεν αντέχουμε τα καλά λόγια.
0: Λοιπόν, δεν αντέχουμε τα καλά λόγια.

0: φέρω τους συναδέλφους. Δεν καταλαβαίνω γιατί την κάνεις αυτή την κουβέντα. Το μόνο που ανέφερα σήμερα ήταν το άρθρο του συναδέλφου του Ταξίδη, το οποίο το είπα, το όνομά του από την αρχή.
1: Λοιπόν,
0: ας μην το σχολιάσω καλύτερα. Καλημέρα σε όλους. Και πάμε στο επόμενο ό,τι να είναι της ημέρας. Κύριος Ανδρουλάκης, μπορούμε να τον ακούσουμε από τη ΔΕΘ. Ένα συγκεκριμένο απόσπασμα για τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και για την ακροδεξιά. Για πάμε να ακούσουμε.
2: Η μισή κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελείται από άτομα που αναδείχθηκαν χάρη στο Πασόκ. Πιερακάκης, Χρυσοχοΐδης, Φλωρίδης, μερικά μόνο από τα παραδείγματα. Τους ανέβαζε πολιτικά το Πασόκ και μετά γύρονταν στυλοβάτες της δεξιάς. Σας ακούσαμε και σήμερα να μιλάτε ενάντια στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα έχετε θωρακίσει το κόμμα. Μπορείτε να είστε βέβαιος ότι οι ψήφοι που θα δώσει ο κόσμος στο Πασόκ δεν θα καταλήξουν να στηρίζουν μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας? Ή για να το πω αλλιώς, θα βάζατε το χέρι σας στη φωτιά ότι π.χ. του χρόνου τέτοιο καιρό η κυρία Διαμαντοπούλου, που εσείς επιλέξατε ως υπεύθυνη πολιτικού στρατηγικού σχεδιασμού, δεν θα στηρίζει κάποια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία? Το ίδιο ισχύει και για την κυρία Γιαννακοπούλου ως ερώτημα.
3: Κύριε Αβραμίδη, στην πολιτική, και αυτό δεν αφορά μόνο το Πασόκ, αφορά όλα τα κόμματα, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Το ότι κάποιοι στο παρελθόν έκαναν την επιλογή να πάνε σε ένα πολιτικό χώρο, δεν νομίζω ότι αφορά μόνο εμάς, ούτε την εποχή μας, ούτε το κόμμα μας. Αυτά γινόταν πάντοτε. Το θέμα είναι πώς φεύγεις και πώς πας. Και τι υπηρετείς. Όταν λοιπόν κάποιος υπηρετεί τυφλά ένα σύστημα εξουσίας που έχει κάνει τη διαφθορά κανονικότητα, εκεί το ασκούμε κριτική. Και το λέω αυτό παρόλο που προσωπικά έμεινα στο χώρο μου σε πολύ δύσκολες συνθήκες, που αναγκάστηκα να απολογηθώ για πολιτικές που δεν είχα εγώ ασκήσει ποτέ, όταν άλλοι επέλεξαν τον εύκολο δρόμο. Και από τη μία, αλλά και από την άλλη, κυρία Αβραμίδη. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μία απόφαση. Αυτή η απόφαση είναι ομόφωνη και αυτή η απόφαση για μας είναι πηξίδα των πολιτικών μας επιλογών. Και όλοι δίνουμε ενωμένη τη μάχη. Όλες και όλοι δίνουμε ενωμένη τη μάχη να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και θα σου πω και κάτι ακόμη. Την κανονικοποίηση της ακροδεξιάς την έκαναν οι μεταγραφές από την ακροδεξιά. Και χαίρομαι πάρα πολύ ότι το δικό μας κόμμα είναι το μόνο κυβερνητικό κόμμα που ουδέποτε έφερε στην αγκαλιά του στελέχη της ακροδεξιάς. Και όχι μόνο δεν έφερε στελέχη της ακροδεξιάς, αλλά δεν τα έκανε και πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής του τόπου. Όπως έκαναν και οι προηγούμενοι και οι σημερινοί. Η κανονικοποίηση της ακροδεξιάς έχει να κάνει με την ανοχή στην ακροδεξιά. Και αυτή η παράταξη, η δημοκρατική παράταξη, είχε πάντα μηδενική ανοχή στην ακρότητα και σε ιδέες μυσαλλοδοξίας και απανθρωπιάς που βλέπουμε και σήμερα να φωλιάζουν πονηρά, επικοινωνιακά.
0: Μη χειρότερα. Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Προφανώς εννοώντας, υπονοεί τον κύριο Καμένο σε ό,τι αφορά την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι υπονοεί ακροδεξιό. Που σας ξαναλέω 100.000 φορές ότι κατά τη γνώμη μου δεν ανήκει στην ακροδεξιά ο κύριος Καμένος. Ανήκει στην λεγόμενη alt-right λαϊκιστική δεξιά. Αλλά τέλος πάντων, μην την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ας θεωρήσουμε ότι έχει δίκιο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και εννοεί βεβαίως και τον κύριο Ιεριά, τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Πλεύρη από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και λέει μπροστά στην on camera από το βήμα της ΔΕΘ ότι το

0: ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο δεν κανονικοποίησε την ακροδεξιά. Συγγνώμη, το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάστηκε, δεν έκανε κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και το ΛΑΟΣ. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν τώρα, πριν από μερικά χρόνια, στα χρόνια της χρεοκοπίας, το 12, δεν έκανε συγκυβέρνηση με το ΛΑΟΣ, με τον ακροδεξιό Καρατζαφέρη, με τον ακροδεξιό Πλεύρη, με τον ακροδεξιό Άδωνη Γεωργιάδη, με τον Τζεκουράτο Βορύδη. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν που του κανονικοποίησε και του έκανε υπουργού. Μαζί του δεν συνεργαζόταν. Ψήφο εμπιστοσύνη δεν πρόσφερε για να γίνουν κυβέρνηση. Θα μα τρελάνετε, κύριε Ανδρουλάκη. Λοιπόν, το ξεπερνάω. Και τώρα, συγγνώμη, συγχωρέστε με για το προσωπικό τώρα, δεν θα πρέπει να το κάνουμε, αλλά είπαμε δίνουμε το τηλέφωνο και, για να έχουμε μια επαφή και μια επικοινωνία. Καθόλου σεβαστέ όλε τι γνώμε. Καταρχά, προσεφώνη μου, δεν αναφέρθηκα στο Λιακουνάκο. Πρώτον, κάνει λάθο και σε αυτό. Δεν είναι ο κ. Λιακουνάκο το πρόσωπο το οποίο σου είπα, είναι άλλο. Δεύτερον, τώρα μου μιλά για θέματα ερευνητική δημοσιογραφία σε μένα. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Και μου λε μάλιστα ότι αυτό που δεν κάνω εγώ. Τη μισή μου ζωή στι εφημερίδε αυτό το πράγμα την αφιέρωσα. 8 χρόνια αρχισυντάξει το ντοκουμέντο ήμουν. Λες να μην ξέρω κάτι από αυτές τις υποθέσεις, να χρειάζομαι να ξεπατικώνω δουλειές συναδέλφων. Πραγματικά δηλαδή, με ξεπερνάει αυτό το οποίο κάνεις. Και χωρίς να υπάρχει και λόγος, γιατί όχι μόνο δεν ξέρεις, αλλά κάνεις και λάθος. Δεν αναφέρομαι στο Λιακουνάκο. Δεν είναι ο Λιακουνάκος ο ντίλερ όπλων, ο οποίος βρίσκεται και πίσω από τον Κάντα, ο οποίος βρίσκεται και πίσω από τον Καρτζαφέρη, ο οποίος βρίσκεται και πίσω από, από την ασπίδα του Αχιλλέα. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα. Καλημέρα Μαρία. Αφήνουμε τον Ανδρουλάκη. Πάμε στο Sky να ακούσουμε ένα ακόμα ηχητικό. Αυτή τη φορά για δύο νέα σχολεία. Είναι πολύ περήφανη για τα δύο νέα σχολεία. Πάμε να ακούσουμε.
1: Δύο νέα δημόσια ονάσια σχολεία. Και μάλιστα παρουσία και του Προέδρου του Ιδρύματος Ονάση, του κ. Αντώνη Παπαδημητρίου. Δύο νέα δημόσια ονάσια σχολεία στο Ηράκλειο.
2: Αυτό είναι πρόοδος.
1: Αυτό είναι πρόοδος, σωστά.
2: Είναι πρόοδος ότι έρχεται ένας ιδιωτικός φορέας, παρεμβαίνει σε μια περιοχή που το έχει ανάγκη και παραδίδει ένα έτοιμο σχολείο, για μένα είναι πρόοδος. Είναι
1: σωστά.
2: Μεγάλη κατάκτηση.
1: Σωστά.
0: Μπράβο και έβγε στο Ωνάσιο που έκανε τα δύο νέα σχολεία, αλλά δεν είναι πρόεδρος, αγαπητέ μου συνάδελφε. Δεν είναι πρόεδρος. Πρόεδρος, θα σου πω εγώ τι είναι. Πρόεδρος είναι να την κάνει το κράτος. Με τα δικά μας λεφτά βεβαίως, γιατί δικά μας λεφτά δεν χειρίζεται το κράτος. Αλλά αντί να τα σκορπάει δεξιά και αριστερά, σε απευθείας αναθέσεις για παράδειγμα, οι οποίες έσπασαν κάθε ρεκόρ από το 2010 και μετά, από το 2020 συγγνώμη και μετά, είναι να κάνει σχολεία. Όχι να κόβει κορδέλες σε έργα τα οποία χρηματοδοτούν οι επώνυμοι του χρήματος. Δεν το λες και το καλύτερο δυνατό. Δεν το λες καλό για ένα κράτος το οποίο απουσιάζει από κρίσιμες δομές, ίσως τις πιο κρίσιμες δομές αφού μιλάμε για σχολεία, και χρειάζεται η αγαθοεργία των εφοπλιστών για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα σχολείο να πηγαίνουν τα παιδιά μας. Δεν το λες και πρόοδο, μη σου πω ότι το λες και οπισθοδρόμηση. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στην υγεία. Δεν προφταίνει κάθε εβδομάδα ο κύριος Γεωργιάδης να κόβει κορδέλες. Αυτός πιστεύει ότι το έργο του Υπουργού Υγείας είναι να κόβει κορδέλες από ανακαίνιση νοσοκομείων ή τμήματων των νοσοκομείων, η οποία γίνεται με λεφτά και με δωρεές εφοπλιστών. Οι οποίοι σηκώνουν ένα σκασμό χρήμα με την ανοχή της κυβέρνησης, πολλές φορές και με τις πλάτες της κυβέρνησης, από τον ελληνικό λαό, από το πορτοφόλι του ελληνικού λαού, και κάποια από αυτά τα δίνουν για να φτιάξουν ένα σχολείο ή για να ανακαινήσουν μια πτέρυγα ή για να πάρουν ένα ιατρικό μηχάνημα που δεν υπάρχει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ακριβώς γιατί οι κυβερνήσεις δεν φροντίζουν να υπάρχει. Και τις περισσότερες φορές παραμένει αχρησιμοποιητό γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, γιατί το κράτος δεν προσλαμβάνει κιόλα. Αυτό το λες πρόοδο. Ωραία πρόοδο. Λοιπόν, και πάμε σε ένα ακόμα, να ακούσουμε την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Αυτή δεν έχει καταλάβει τίποτα. Είναι υπουργός οικογένειας, αλλά μιλάει για την υπογεννητικότητα στη χώρα. Μην είναι υπουργός οικογένειας, ως να είναι κάτι άλλο, σαν να είναι ένας πολίτης ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το κράτος και απλά απορεί και εξίσταται για το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στη χώρα.
3: Υπουργείο αφιερωμένο στην οικογένεια. Δηλαδή, πήρε ο Πρωθυπουργός μια απόφαση ότι είναι εθνικό ζήτημα και γι' αυτό πρέπει να βάλουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας για να δυναμώσουμε την οικογένεια και το στεγαστικό. Γιατί το στεγαστικό είναι ένα τεράστιο κομμάτι του παζλ που λέγεται δημογραφικό. Αν ο άλλος τελειώνει τις σπουδές του και σου λέει τώρα θα πάω να γυρίσω με τους γονείς μου. Θα μείνω πάλι στο πατρικό μου, στο παιδικό μου δωμάτιο. Πώς θα ξεκινήσω τη ζωή μου με έναν μισθό ο οποίος μπορεί να μην μου καλύπτει και τη στεγαστική μου ανάγκη. Ή να πάω να μείνω με έναν φίλο μου, με την κοπέλα μου, με την αραβωνιαστικιά μου. Οπότε είναι πολλά τα διαφορετικά κομμάτια τα οποία χρειάζονται γιατί αποτυπώνονται σε τέτοια στοιχεία. Mm-hmm. Όπως το ότι έχουμε λιγότερα παιδιά στα σχολεία κάθε χρόνο. Έχουμε ερήμωση χωριών που δεν θέλουμε να υπάρχει. Οπότε ήδη έχουν πάρθει πολλά μέτρα από αποταμιευτικά μέτρα μετά από πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή η δεκαετής τουλάχιστον δυσκολία της κρίσης μας έφερε σε μια κατάσταση που κανείς δεν μπορούσε να αποταμιεύσει. Εγώ δεν θέλω να πω ότι τα πράγματα είναι τώρα εύκολα και ότι σε όλους περισσεύουν 100 ευρώ το μήνα. Αλλά το ότι αυτό που σου περισσεύει μπορείς ή να δημιουργήσεις το χώρο και να πεις ότι εγώ κάθε μήνα θα βάζω στην άκρη 50 ευρώ, 60 ευρώ, 20 ευρώ, 100 ευρώ για αυτόν που μπορεί, έτσι ώστε να μου τα διπλασιάσει το κράτος και το παιδί μου όταν είναι 18 χρονών mm-hmm. να έχει έναν κουμπαρά. Εσείς δεν είχατε τον κουμπαρά που είχαμε όλοι, ναι, του ταμιευτηρίου, τον κόκκινο.
4: Άλλες εποχές, βέβαια.
3: Που βάζαμε τα κέρματά μας μέσα, άντε και κάνανε ένα πεντοχίλιαρο, ήταν μεγάλες στιγμές των γενεθλίων. Αυτό το πράγμα θέλει να το ενισχύσει το κράτος και το παιδί όταν γίνει 18 να σπάσει αυτό το κουμπαρά και να βρει 60, 70, ανάλογα με το ρίσκο που θα πάρει ο γονιός, 90.000 ευρώ που θα του καλύψουν τα έξοδα των σπουδών του, θα του καλύψουν ίσως μια προκαταβολή για να πάρει το δικό του σπίτι. Δηλαδή είναι μια ουσιαστική.
4: Και αυτό θα ισχύσει και για τα παιδάκια που έχουν γεννηθεί μέσα στο 2026, σωστά?
3: Και μέσα στο 2025. Δηλαδή και το δικό μου, το παιδί, με το που το είπε ο Πρωθυπουργός, το είχαμε συζητήσει λίγο, με το που το είπε ο Πρωθυπουργός, σκέφτηκα και το δικό μου το παιδί. Mm-hmm. Δηλαδή από Ιανουάριο του 2025, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από Ιανουάριο του 2025 μπορούν οι γονείς τους να μπουν στο πρόγραμμα αυτό.
0: Ναι, για σένα το έκανε. Καλά λέει ο Σπύρος, για σένα το έκανε. Σε σένα περισσεύουνε. Εσύ παίρνεις τη βουλευτική αποζημίωση και κάνεις τη ζωάρα. Σου περισσεύουν και 100 και 200 και 300 ευρώ το μήνα. Και 500 σου περισσεύουνε. Θα τρέξεις λοιπόν να ανοίξεις τον κουμπαρά, να του βάλεις 500 και μετά από 18 χρόνια όταν έχεις μαζέψει 20-25 χιλιάρικα θα έρθουμε εμείς οι υπόλοιποι από το δικό μας εστέρημα που δεν μπορεί να βγει ο μήνας και θα σου βάλουμε άλλα τόσα, θα ματσάρουμε άλλα τόσα πάνω στη δική σου ευζοία για να μπορεί το παιδάκι σου να πάει στο Κολάμπια να σπουδάσει. Για να έρθει να κατσικωθεί στο δημόσιο σε μια ωραία θέση, υπουργού ή οτιδήποτε άλλο, και να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Όπως γίνεται δεκαετίες τώρα. Για σένα το έκανε. Έτσι θα λύσετε την υπογεννητικότητα στη χώρα. Με αυτό το κόλπο με τον κουμπαρά που σκεφτήκατε. Σε ανθρώπους που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Που είναι 200 και 300 και 500 ευρώ μέσα κάθε μήνα. Για να πληρώσουν λογαριασμούς και μόνο. Και πάτε σε αυτούς τους ανθρώπους και τους πλασάρετε τον κουμπαρά. Να βάζουν για 18 χρόνια από 100 ευρώ για να ματσάρετε εσείς άλλα 18. Το μόνο που θα καταφέρετε είναι αυτό που σας προείπα. Να έρθει ο ελληνικός λαός και να επιδοτήσει τα παιδιά των πλουσίων γόνων. Γιατί μόνο αυτοί έχουν. Να έρθουμε εμείς μετά από 18 χρόνια και να ματσάρουμε αυτό το ποσό το οποίο θα βάζουν. 1200 είναι, τέλος πάντων, το όριο. Αυτά. Και επειδή όπως λέει εδώ η Ελένη, επειδή με πειράζουν οι διάφοροι να βάλουμε ένα από τα ωραία τραγούδια, ένα κλείσουμε με ένα από τα ωραία τραγούδια για να διαβάσω και γρήγορα τα μηνύματά σας, είναι πολλά. Ναι, δίκιο έχετε σε όλα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι να πάρουμε για να αντέξουμε, πώς λέγεται ο δημοκρατικός, στο Τέξας που ανέφερα πριν, πώς τον είπατε, δεν θυμάμαι και το όνομά του τώρα, το έχω γραμμένο, Αναστασία μου. Δώσ' μου λίγο μπάς και το βρω, αν δεν το βρω θα το στο πω αύριο. Είναι ο δημοκρατικός γερουσιαστής στο Τέξας. Θα σου πω το όνομά του. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Αύριο πάλι ήταν η ραδιοφωνική μας πρέσα. Εδώ στο κόκκινο, όπως κάθε μέρα. 8 με 9 το πρωί. Μείνετε εσείς στο κόκκινο. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι, το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί και ο Σπύρος μετά, στη δική του εκπομπή, να ενημερωθείτε και με τα διεθνή. Οπότε εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, Τετάρτη. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά. Απολαύστε ένα από τα πιο ωραία τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας.
5: Απόψε μέτρησα για σένα 1000 μίλια. Λευκό χαρτί μες της αγάπης στην ποτήλια. Το φως που ρίχνει η κάμαρά σου στην αυλή σου.

Λοιπόν, και το βρήκαμε τώρα, το θυμήθηκα και όλο, υποψήφιο των Δημοκρατικών, τον πολιτιακό βουλευτή, τον Τζέιμς Ταλαρίκο, μια που ρωτήσατε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Γλάρος, το Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 9. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξέλιξη έρχεται μετά την παράδοση στον ανακριτή της έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Πρόκειται για αδίκημα που μπορεί να επισύρει ακόμα και ισόβια κάθειρξη. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα στη 1 το μεσημέρι καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα. Στο μεταξύ, οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή, αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Σε θέση άμυνας αναμένεται να βρεθεί η κυβέρνηση στη Βουλή αυτή την εβδομάδα. Σήμερα Τρίτη ξεκινάει η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την αναμόρφωση του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και την επιλογή προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες του Δημοσίου, καθώς και την αναδιοργάνωση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Αύριο Τετάρτη είναι προγραμματισμένη η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια η ψηφοφορία για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για τη μείωση του χρόνου κάλυψης των άνεργων στους 2 μήνες. Το επίδομα ανεργίας δεν είναι φιλοδόρημα ούτε προνοιακή παροχή, αλλά ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, χρηματοδοτούμενο κυρίως από εισφορές εργαζομένων, επισημαίνει η ΓΕΣΕ σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι η εργασία δεν ενισχύεται με περικοπές στην προστασία των ανέργων, αλλά με συλλογικές συμβάσεις, με ποιότητα και ασφάλεια στην εργασία, με σταθερές σχέσεις απασχόλησης. Η ανεργία δεν είναι επιλογή, δεν είναι ατομική ευθύνη και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τιμωρία, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΔ. Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει πως εξέφρασε μια προσωπική θέση ενώ έκανε λόγια διαστρέβλωση, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να συζητηθεί το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Το κόμμα μας μέσω της ΔΕΘ έστειλε ένα καθαρό μήνυμα ότι δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, ότι είναι παρόν, ότι συνεχίζουμε δίπλα σε όλους τους πολίτες σταθερά, καθαρά, αριστερά. Τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο της Κεντρικής Ελλάδας, Star FM. Για 15η μέρα συνεχίζει να καίει η φωτιά στην Κόνιτσα, καθώς νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή της Τραπεζίτσας. Η φωτιά που ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου έχει κατέβει στη χαράδρα του ΑΟΟΥ απέναντι από τη Μονή Στομίου, καίγοντας πυκνή βλάστηση. Το δύσβατο και απόκρημνο ανάγλυφο δυσκολεύει το έργο της πυρόσβεσης, ενώ οι εστίες παραμένουν ορατές από μεγάλη απόσταση. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το βρέφος μεταφέρθηκε από τα Χανιά, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ οι αρχές συνέλαβαν την 18χρονη μητέρα του, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία. Σήμερα Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στο προάβλιο του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών Σφαίας στο Πάρκο Ελευθερίας η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή. Ο Σπύρος Χαλβατζής έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Στη Διεθνή Ενημέρωση. Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν την ώρα που κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Μοχσέν Ρεζάι απέρριψε τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ για διαπραγματεύσεις, ξεκαθαρίζοντας καμία διαπραγμάτευση έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν. Τελεία. Παράλληλα, οι Χούθοι εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν τις προγραμματισμένες συνομιλίες με την Τεχεράνη. Οι τελευταίες εξελίξεις εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα $107, ενώ το αμερικανικό αργό τα $102 το βαρέλι. Στην αθλητική επικαιρότητα. Περίπου 20 μέρες εκτός δράσης θα μείνει ο Βισέντε Ταμπόρδα, καθώς η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε μετά τις ενοχλήσεις που ένιωσε στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό έδειξε πως έχει υποστεί μια θλάση δευτέρου βαθμού στον μακρύ προσαγωγό του δεξιού ποδιού.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσει σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Πιθανότητα για τοπικές βροχές στο Ιόνιο κατά τις μεσημβρινές ώρες. Έως 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως τους 30 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σπύρο Σουρμελίδη.

Καλή σας μέρα, πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε όμως σε διπλωματικά μονοπάτια τώρα. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Διαβάζουμε. Ασπίδα ντρόουν στα F-35. Είναι λίγο σουρεαλιστικό. Βέβαια, άμα το διαβάζεις, εντάξει, βγάζει νόημα κάποιο. Αλλά πρώτον, δεν έχουμε ακόμα τα F-35. Δεύτερον, αν τα F-35 που το καθένα κοστίζει κάτι εκατομμύρια εκατομμυρίων χρειάζεται ντρόουνς, ντενεκέδια που στοιχίζουν πολύ πολύ πολύ πολύ λιγότερο, τότε τι ακριβώς κάνουμε, γιατί τα αγοράζουμε? Εν πάση περιπτώσει, η είδηση που έδωσαν από το Υπουργείο Άμυνας που υπάρχει από εκεί πέρα είναι ότι ετοιμάζεται το αεροδρόμιο στην Ανδραβίδα για να υποδεχθεί τα F-35 που θα πάρουμε. Έχουμε πάρει τα πανάκριβα Ραφάλ, προφανώς και εκεί θα χρειαστούμε κάποια ντρόνς να προστατεύουν τα Ραφάλ, που επίσης κοστίζει το καθένα κάτι εκατομμύρια εκατομμυρίων. Ετοιμάζουν λοιπόν το αεροδρόμιο στην Ανδραβίδα και φτιάχνεται και κάποιο σύστημα με ντρόνς για την προστασία αυτού του αεροδρομίου. Αλλά η είδηση όπως διαβάζεται έτσι είναι πραγματικά σουρεαλιστική. Λέω και πάλι, ακόμα δεν τα είδαμε και προσπαθούμε με πολύ φτηνότερα υλικά να τα προστατεύσουμε. Είναι όμως αυτή η πραγματικότητα της σημερινής κατάστασης στους πολέμους. Και ας το καταλάβουν πολλοί, διότι συνεχίζουμε να είμαστε για την άμυνά μας πελάτες λούξους εμπορευμάτων, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει και έχουν αλλάξει πάρα πολύ στο πώς διεξάγεται ο πόλεμος. Να πάμε κατευθείαν στους Χούθη, θα το συζητήσουμε τη δεύτερη ώρα αναλυτικότερα. Να πάμε στους Χούθη που με πολύ χαμηλό οπλισμό όχι μόνο δεν μπορούν να τους κερδίσουν, αλλά δεν θέλουν ούτε οι Αμερικανοί τώρα, διότι τους λείπουν πυρομαχικά, λέει, έχουν προβλήματα με την ανανέωση στόλου αεροπλάνων, δεν ξέρω εγώ τι εκεί πέρα, επισκευών δηλαδή και συντήρησης, και δεν θέλει ο Τραμπ, κάνει και κάποια κόλπα στους Σαουδάραβες, αλήθεια είναι αυτό, αλλά δεν θέλει και δεν μπορεί και ο Αμερικανικός στρατός μετά την πίεση που έχει δεχθεί στα στενά του Ορμούς να πολεμήσει τους Χούθη, οι οποίοι με τι πολεμούν? Με κάτι χαμηλά, με κάτι φτηνά drones, με φτηνό υλικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε λέω ότι ήταν πολύ σουρεαλιστικό αυτό που διάβασα πρωί-πρωί, ασπίδα drones στα F-35.

0: Πήγαμε γρήγορα στον Τραμπ. Είχε δηλώσει πριν από δύο μέρες που έπαιζε γκολφ κάπου στην Ιρλανδία. Πήγε για γκολφ ο άνθρωπος. Ο κόσμος καίγεται. Έχει κάνει τον πλανήτη ρημαδιό από τη Βενεζουέλα μέχρι το Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου έχει εκτιναχθεί, τραβάνε όλοι τα μαλλιά τους. Και ο Τραμπ πηγαίνει για γκολφ. Αυτή είναι μια κατάσταση πάρα πολύ ωραία. Λέγαμε εχθές προχθές, πότε το λέγαμε, για τον ξεπεσμό της αυτοκρατορίας που θύμιζε την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Προσφέρει και αυτός 5.000 δολάρια σε όποιον τον ψηφίσει, για να μην χάσουν οι Ρεπουμπλικάνοι στις εκλογές της 3ης του Νοέμβρη στο Κοινοβούλιο και στη Γερουσία, να μην χάσουν ψηφαλάκια και χάσουν την πλειοψηφία. Ό,τι γινόταν στην αρχαία Ρώμη, που στο τέλος και αρκετά πριν το τέλος, όχι στο τέλος, έβγαιναν αυτοκράτορα σε δημοπρασία. Όποιος έδινε στους πρετοριανούς περισσότερο, μεγαλύτερο μισθό, τον έβγαζαν και αυτοκράτορα. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν και ο Τραμπ. Αλλά ο Τραμπ λοιπόν πήγε για γκολφ στην Ιρλανδία και εκεί είπε ότι θα του άρεσε πάρα πολύ να δει την Ιρλανδία ενωμένη. Διότι δεν το καταλαβαίνει γιατί είναι χωρισμένη στα δύο, και καλό είναι το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει από τη Βόρεια Ιρλανδία. Και βεβαίως έγινε ο κακός χαμός στο Λονδίνο. Έτσι κι αλλιώς δεν συμπαθεί καμία βρετανική κυβέρνηση, όχι μόνο επειδή είναι εργατική τώρα. Έτσι κι αλλιώς δεν του συμπαθεί για τους λόγους Τραμπ. Και είπε ότι για τη Σκωτία δεν σας πω σήμερα, θα σας πω μια άλλη μέρα. Λοιπόν, πριν περάσουν 2-24 ώρα, 3-24 ώρα από όλη αυτή την ιστορία με τον γκολφ του Τραμπ, οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας συνεδρίασαν στο Κάρντιφ της Ουαλίας, υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνάντηση, που από πολλούς χαρακτηρίζεται μια αναμενόμενη, άνευ προηγουμένου και διάφορα τέτοια, διεξήχθη μετά την έκπληξη που προκάλεσε το Σαββατοκύριακο ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν. Οπότε ο Τραμπ έδωσε, τίποτα δεν είναι τυχαίο, πήγε για γκολφ επειδή είναι ο Τραμπ, έτσι γουστάρει, έκανε τη δήλωση, κάτι άκουσε, κάτι του είπανε, έκανε τη δήλωση, μετά έγινε και αυτή η κοινή η συνάντηση στο Κάρντιφ, έγινε και αυτή η διακήρυξη που τι ζητούν ουσιαστικά, νομοθετικά να ανοίξει το θέμα ώστε να υπάρχουν δημοψηφίσματα. Και στη Βόρεια Ιρλανδία θα είναι πάρα πολύ κακό το δημοψήφισμα, διότι θα βγουν τα παλιά πάθη που είναι απλώς θαμμένα, με διάφορους τρόπους είναι θαμμένα, υπάρχει ένα modus vivendi πλέον, εντάξει δεν είχε νόημα και να αλληλοσκοτώνονται οι άνθρωποι εκεί. Υπάρχει, δεν είναι θρησκευτικό το ζήτημα, η καθολική και η της αγγλικανικής εκκλησίας και τα λοιπά. Αυτό εκφράζεται, είναι η επιφάνεια του βαθύτερου προβλήματος. Υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες, κάστες που στηρίχτηκαν από το Λονδίνο πίσω στους αιώνες και αυτοί αισθάνονται ασφαλείς όσο υπάρχει εκεί το Λονδίνο και η Βρετανική αστυνομία, ο Βρετανικός στρατός, και δεν θέλουν να ενωθούν με την Ιρλανδία, με το κράτος του Ιρλανδικού. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το δημοψήφισμα, αν γίνει, στη Σκωτία έγινε, η πλειοψηφία είπε όχι, δεν θα χωριστούμε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα όμως φαίνεται παίρνει κάποιες διαστάσεις το ζήτημα, μπαίνουν και οι Ουαλοί στο κόλπο. Εκεί δεν είχε κανείς την αίσθηση ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά τώρα που μπαίνουν και οι Ουαλοί στο κόλπο, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία, παίρνει άλλες διαστάσεις το ζήτημα, έχει άλλη σημασία. Είναι μία πίεση σίγουρα για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι τώρα φάνηκε ότι η Βρετανία πια δεν είναι η αυτοκρατορία που μπορεί να επιβιώσει μόνη της και να κάνει τη γουστάρι και να επιβάλλει λύσεις και σύνορα σε όλο τον πλανήτη όπως γινόταν κάποτε. Είναι πολύ μακριά αυτός ο χρόνος. Τώρα το βλέπουν, βλέπουν τι σημαίνουν όλα αυτά και ότι μόνοι τους, πόσο μάλλον όταν δέχονται και επίθεση από τον Τραμπ, ως χώρα συνολικά, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, βλέπουν ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και ισορροπίες. Άρα είναι μια πίεση προς την κεντρική ηγεσία του Λονδίνου και βεβαίως και με όλες τις τοπικές ισορροπίες, τις εσωτερικές ισορροπίες που δημιουργούνται εκεί αυτή τη στιγμή. Δεν είναι καλό μαντάτο. Εντάξει, η Βόρεια Ιρλανδία είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα, πραγματικά που έχει ιστορικό βάθος, μεγάλο ιστορικό βάθος, και είναι και μια κατάκτηση, δηλαδή είναι οι Εγγλέζοι πάνω στη Βόρεια Ιρλανδία. Για το υπόλοιπο νησί τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, για Σκωτία και Ουαλία. Πάντα υπάρχει το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση των λαών, των εθνών, αλλά δεν είναι ακριβώς, δεν έχουν την ίδια, το ίδιο φορτίο, το ίδιο ιστορικό φορτίο. Οι Ιρλανδοί είναι ένα διακριτό έθνος και κράτος πλέον αρκετές δεκαετίες, άρα εκεί τα πράγματα είναι αρκετά διαφοροποιημένα. Παρόλα αυτά, η διάλυση των κρατών αυτή τη στιγμή δεν ωφελεί κανέναν. Δεν φέρνει λύσεις. Δεν φέρνει λύσεις. Αντίθετα, δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα και για τον τοπικό πληθυσμό και γενικότερα προβλήματα. Πάνω στον πλανήτη υπάρχουν 3.000 έθνη και εθνότητες. Και μιλάμε για τα μεγάλα έθνη και τα χοντρά πακέτα, ας το πούμε έτσι. Φαντάζεται κανείς 3.000 κράτη πάνω στον πλανήτη, ότι αυτά τα 3.000 κράτη μπορεί να επιβιώσουν? Έτσι, δεν είναι καλό. Σίγουρα όμως σε τοπικό επίπεδο εκεί έχουν δημιουργηθεί εντάσεις οι οποίες οδηγούν σε κάτι τέτοιο. Και είναι και μια πίεση, από ό,τι φαίνεται είναι μια πίεση των Ουαλών, των Σκοτσέζων και των Βορειοϊρλανδών προς το Λονδίνο. Έχει ενδιαφέρον, θα το παρακολουθήσουμε, θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Πάντως ο Τραμπ όντως έχει ανακατέψει πολύ την τράπουλα και επιδιώκει τη διάλυση της Ευρώπης. Ενώ στη διακήρυξη μιλούν ότι το μέλλον τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει σημασία αν εννοούν ξεχωριστά ο καθένας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όπως ήταν πριν. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες, αλλά είναι σημαντικές. Λέω και πάλι όμως ότι ο Τραμπ αυτό που επιδιώκει από την πλευρά του, ανεξαρτήτως τι θέλουν οι Ιρλανδοί ή οι Σκοτσέζοι, ο Τραμπ αυτό που επιδιώκει είναι τη διάλυση των ευρωπαϊκών κρατών και κάνει ό,τι μπορεί γι' αυτό. Τώρα υπάρχει ένας Τραμπ και στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει τελευταίες μέρες από τις ίδιες τις εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ασχοληθούμε με το θέμα, δεν θα τα αφήσουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, το τι ακριβώς συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Όταν ακούς τον Τραμπ να λέει ότι μη φοβάστε τα ρομπότ δεν πρόκειται να κατακτήσουν την ανθρωπότητα και να κυριαρχήσουν, ενώ αν το έλεγε κάποιος άλλος, okay, το ακούμε και είναι συζητήσιμο και αυτό είναι, ακούγεται λογικό, όταν το λέει ο Τραμπ πρέπει να κουμπώνεσαι. Διότι για ποιο λόγο το λέει ο Τραμπ? Εκεί έχει τεθεί ένα θέμα ορίων, να τεθούν κάποιοι κανόνες και μέχρι που μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη. Πέρα από το γενικό προβληματισμό, οι εταιρείες όταν ανοίγουν ένα τέτοιο θέμα, από πίσω υπάρχουν τα λεφτά, οι κρατικές επιδοτήσεις, ο ανταγωνισμός, το τι ακριβώς συμβαίνει στο ανταγωνισμό τους με την Κίνα. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα θέματα που πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του και πρέπει να είναι και γνώστης των λεπτομέριων για να αντιληφθεί για ποιο λόγο κάποια εταιρεία ανοίγει αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο θέμα. Γιατί συγκινήθηκε για την ανθρωπότητα? Μπορεί να συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν επιστήμονες που βεβαίως και αντιλαμβάνονται τα πράγματα και έχουν αυτή την ευαισθησία και δεν θα τους το αφαιρέσουμε ποτέ αυτό, αυτή την καλή πρόθεση. Και μάλιστα χρειαζόμαστε και τη γνώση τους και την άποψή τους για τον γενικότερο προβληματισμό μας. Όμως επειδή υπάρχουν εταιρείες πλέον στις οποίες έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια και οι οποίες τείνουν να κυριαρχήσουν πάνω σε όλη την οικονομία, ακριβώς λόγω της ιδιομορφίας αυτής. Εδώ πέρα έχει γίνει ο κακός χαμός με τα social media, που κυριαρχούν όχι μόνο στην επικοινωνία, αλλά και σε παραγωγικές διαδικασίες. Έχει γίνει ο κακός χαμός με τις πλατφόρμες, με τις δυνατότητες που έχει μια εταιρεία Meta πλέον, που την έκανε ο Zuckerberg, ή Google, American Online και πολλές άλλες εταιρείες που έχουν μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες, ακόμα και η Amazon που δεν ξεκίνησε, ένας έμπορας ο οποίος αξιοποίησε την τεχνολογία για τον delivery, για τις μεταφορές, αλλά έχει εξελιχθεί σε ένα μεγιστάνα του πλούτου αλλά και κάτοχο υψηλής τεχνολογίας, οι εταιρείες του δηλαδή, όπως είναι ο Μπέζος, ο Μπέζος της Amazon. Λοιπόν, αυτοί όλοι οι κύριοι, μαζί με τον Elon Musk βεβαίως, κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στην πορεία της οικονομίας, στο πού στρέφεται η οικονομία και πού συσσωρεύεται ο πλούτος, και η μεγαλύτερη δύναμή τους είναι η πληροφορία, η συνολική πληροφορία που έχουν. Έχουν μια γνώση στο λεπτό, κάθε ώρα, κάθε εβδομάδα, κάθε χρόνο, την οποία συγκεντρωμένη έτσι και τόσο αναλυτική γνώση δεν έχουν ούτε τα κράτη πλέον. Πραγματικά ούτε οι μυστικές υπηρεσίες ή οι υπηρεσίες κρατών. Και μιλάμε για των ισχυρών κρατών, έτσι. Λοιπόν, έχουν στα χέρια τους τεράστια δύναμη. Ο περιορισμός τους, το να μπουν κανόνες σε αυτό, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άρα, το θέμα που άνοιξε για την τεχνητή νοημοσύνη, που τώρα είναι ακόμα στην αρχή, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το ζήτημα είναι γιατί ανοίγουν αυτό το θέμα μεγάλες εταιρείες και προς ποια κατεύθυνση. Και το θέμα επίσης είναι γιατί ο Τραμπ βγαίνει τόσο καθησυχαστικός και λέει, παιδιά, δεν τρέχει τίποτα, μην φοβάστε, τα ρομπότ τώρα δεν πρόκειται να μας κατακτήσουν. Μάλιστα, ο Τραμπ χαρακτήρισε απάτη και άρρωστη συνωμοσία τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, συγκρίνοντάς τις, εδώ είναι τώρα που όταν μιλάει ο Τραμπ κουμπώνεσαι, συγκρίνει την όλη ιστορία με την κλιματική αλλαγή και λέει, όπως την κλιματική αλλαγή που λέει δεν υπάρχει καμιά κλιματική αλλαγή, το ίδιο λέει και εδώ, μη φοβάστε. Όταν το λέει ο Τραμπ λοιπόν, πρέπει να κουμπώνεσαι, πρέπει να φοβάσαι. Στηρίζει τα data centers αλίμονο, που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη. Τηλεφώνησε για να εδραιώσει την επιχειρηματολογία του, να τη στηρίξει, τηλεφώνησε στον διευθύνοντα σύμβουλο της NVIDIA, τον Χουάνκ. Χουάνκ, ο οποίος είναι Κινεζοαμερικάνος, είναι μια αμερικάνικη ιστορία. Η NVIDIA είναι η τεράστια αυτή εταιρεία που φτιάχνει microchips, και αυτά είναι το όλο κλειδί στην ανάπτυξη, όχι πλέον των computers, αλλά της τεχνητής νοημοσύνης. Μίλησε μαζί του, και μάλιστα αυτός ο Χουάνκ ήταν εκείνη την ώρα σε κάποια διάλεξη που έδινε κάπου στην Καλιφόρνια νομίζω, ναι, και μπήκε σε ανοιχτή ακρόαση, τον έβαλε σε ανοιχτή ακρόαση ο Χουάνκ, μιλούσε ο Τραμπ, μιλούσε και ο Χουάνκ, για να ακούει και το πλήθος, ο κόσμος εν πάση περιπτώσει που παρακολουθούσαν τη διάλεξη του Χουάνκ, της NVIDIA, και εκεί διαβεβαίωσε ο Τραμπ δημοσίως ότι τα ρομπότ δεν θα καταλάβουν την εξουσία. Και είπε ότι ο Τραμπ δηλαδή είναι ο πραγματικά απαραίτητος έλεγχος για την τεχνολογία. Πώς λέει ότι δεν, η ηθική είναι, τα όρια μου είναι η ηθική μου και το μυαλό μου, είναι φοβερές φράσεις, ιστορικές φράσεις που έχει πει ο Τραμπ. Λοιπόν, το ίδιο λέει και τώρα, εγώ είμαι ο εγγύτης, μην ανησυχείτε, δεν πρέπει να ανησυχείτε για τίποτα, διότι εγώ εγγυώμαι ότι υπάρχει έλεγχος. Ο Χουάνκ συμφώνησε μαζί του ουσιαστικά. Βεβαίως, στην κοινή γνώμη στις ΗΠΑ γίνεται κακομοίρας με όλα αυτά. Για άλλη μια φορά υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Και έρχεται ο αντιπρόεδρος Βανς, ο δικός του αντιπρόεδρος, ο οποίος περιμένει πότε θα τελειώσει ο Τραμπ, γιατί είναι διεκδικητής του προεδρικού θόκου, μαζί με το Ρούμπιο, αλλά φαίνεται ότι ο Βανς έχει ένα προβάδισμα, έχει αποκτήσει έναντι του Ρούμπιο. Και ο αντιπρόεδρος Βανς αμφισβητεί τα κίνητρα των εταιριών που ζητούν κρατική εποπτεία, αν και αναγνωρίζουν τους κινδύνους. Δείτε λοιπόν πόσο πολύπλοκο είναι το θέμα και ουσιαστικά ο Vance αυτή τη φορά έχει μια δημόσια διαφωνία, κρατάει μια διαφορετική στάση από τον Τραμπ και τι λέει, ότι ποια είναι τα κίνητρα των εταιριών που ζητούν ξαφνικά κρατική εποπτεία. Γιατί το κάνετε αυτό. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πολύ σημαντική. Δεν έχουμε εύκολες απαντήσεις, αλλά θα τις ψάξουμε όλο το επόμενο διάστημα. Όλο το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε, φωνάζει εδώ το αφεντικό και πάλι, πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
1: ...105,5 στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Πάντα εδώ στο κόκκινο. Διπλωματικά μονοπάτια, πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν τι γίνεται εκεί. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας ημέρα και πάλι. Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από την Ορφέως μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Προβλήματα στην Αττική Οδό από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι και τη Λεωφόρο Κύμης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Λεωφόρο Αθηνών στο νέο προς Ελευσίνα. Εκείνη ξεκινάει από το Περιστέρι μέχρι και την παραλία του Σκαραμαγκά, καθώς επίσης και στις Κιστούς Σκαραμαγκά μεγάλο πρόβλημα. Στο κέντρο της Αθήνας όλες οι κεντρικές αρτηρίες είναι μπλοκαρισμένες και μεγάλο πρόβλημα ακόμα παραμένει και στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
4: Καλημέρα.
0: Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών. Σήμερα για τα καλά έχουν ξεκινήσει τα σχολεία πλέον και η κίνηση είναι όντως πάρα πολύ μεγάλη.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Θα πάμε σε λίγο στα θέματα της Μέσης Ανατολής και, και στο χάος που έχει αφήσει και ο Τραμπ. Να πούμε πρώτα ότι όλη αυτή η ιστορία γύρω-γύρω που συμβαίνει με τους πολέμους εδώ σαφώς και επηρεάζει και την Ελλάδα. Υπάρχει μια, πώς να το πούμε, μια ζωηράδα στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής στο τελευταίο διάστημα. Αυτή προέρχεται όχι τόσο για την ουσία των πραγμάτων, για τα όσα συμβαίνουν και για το ενδιαφέρον που θα έπρεπε να υπάρχει για την ουσία των πραγμάτων και των εξελίξεων, αλλά για περισσότερο για εσωτερικές ισορροπίες. Διότι η κυβέρνηση δέχεται πίεση δεξιότερά της, δέχεται πίεση για τα, όπως λέμε, εθνικά ζητήματα, θέματα εξωτερικής πολιτικής, που ναι, είναι εθνικά, αλλά είναι και γενικότερα εξωτερικής πολιτικής και ισορροπιών στην περιοχή. Λόγω Σαμαρά και λόγω και άλλων πραγμάτων που υπάρχουν και μέσα στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία, και επειδή δέχεται αυτή την πίεση, ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελείο του προσπαθούν να είναι μπροστά σε τέτοια ζητήματα. Προβάλλουν λοιπόν και την ασπίδα του Αχιλλέα, τα F-35, το πόσο καλά εξοπλισμένοι είμαστε και να που είμαστε με τους ισχυρούς. Βέβαια, αυτό το αφήγημα το εξηγήσαμε για μία ακόμη φορά και στην Αυγή της Κυριακής. Αρχίζει και φθήνει το ότι είμαστε με τους ισχυρούς, διότι οι ισχυροί και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου όχι μόνο φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο ισχυροί, αλλά αρχίζουν και έχουν τα προβλήματά τους και σιγά σιγά όλα αυτά τα προβλήματα φαίνονται. Φαίνεται και το χάος που έχουν δημιουργήσει, το οποίο πλέον δεν μπορούν να διαχειριστούν ούτε οι ίδιοι. Συμβαίνει αυτό στο Ισραήλ, και με το Ισραήλ συμβαίνει και με τις ΗΠΑ. Επομένως, υπάρχει μια αυξημένη, και επειδή υπάρχει και ένας τρίτος αστάθμητος παράγοντας που είναι και αυτός εκνευρισμένος και ανήσυχος για τους δικούς του λόγους, που είναι ο Ερντογάν, υπάρχει ένας προβληματισμός στο επιτελείο Μητσοτάκη, Μητσοτάκης Γεραπετρίτης. Ξανασκέφτονται τι είναι αυτό το που πρέπει να ξαναδούν, τι πρέπει να κάνουν, πώς να διαχειριστούν το θέμα. Λέω, πέρα από το εσωτερικό που το κάνουν για λόγους εσωτερικής ισορροπίας, για τα όσα συμβαίνουν εδώ και επί της ουσίας, ναι, υπάρχει ένας προβληματισμός και φοβούνται το απρόβλεπτο, και είμαστε γεμάτοι από τέτοια ενδεχόμενα, το να βρούμε μπροστά μας το απρόβλεπτο. Να μην ξαναπούμε, συμβολίζεται αυτό στα τρία ονόματα Τραμπ, Νετανιάχου, Ερντογάν. Επομένως, γι' αυτό και τα ταξίδια στην Αίγυπτο, γι' αυτό και οι εμφανίσεις στο Καστελόριζο, γι' αυτό και η συζήτηση αν θα επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης. Οι Τούρκοι συνεχώς καλλιεργούν ένα πολεμικό κλίμα μέσω των τηλεοράσεων τους. Έχουν βγει στο Μεϊντάνι εκεί άπειροι αναλυτές, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από το 1453 μέχρι το Κυπριακό, μέχρι δεν ξέρω εγώ πότε, τη Μικρασιατική καταστροφή και τα λοιπά, και ορμάνε και λένε θα κάνουμε, θα δείξουμε η Τουρκία που είναι τιμωρός και θα τιμωρήσει τους Έλληνες αν κάνουν το απρόβλεπτο, που συνεργάζονται και με το Ισραήλ και διάφορα τέτοια. Είναι ένα πολύ χαρούμενο κλίμα και εκεί. Μίσους πολεμικής μανίας και ανοησίας μαζί, γιατί περί ανοήτων πρόκειται στην ουσία, αλλά καλλιεργούν ένα κλίμα. Καλλιεργούν ένα κλίμα σε εκατομμύρια ανθρώπους που είναι στην Τουρκία. Όλο αυτό είναι ένα μείγμα το οποίο βεβαίως κανείς όσο μπορεί πρέπει να το παρακολουθεί και να είναι και κουμπωμένος και προσεκτικός, διότι δεν ξέρεις τους ξημερώνει πράγματα. Αυτό που υπάρχει είναι ότι πρέπει σωστά αυτή τη φορά, πρέπει να ξανασκεφτούν οι κύριοι Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης τι ακριβώς θα κάνουν. Πέρα από, από τις ευκαιρίες φωτογράφησης και τα διαφημιστικά τρίκ, πρέπει να δουν επί της ουσίας τι θα κάνουν και πώς θα κινηθούν και τι θα κάνουν και μέσα στην Ευρώπη. Υπάρχει κι άλλο ένα μέτωπο το οποίο και αυτό τους προκαλεί προβληματισμό και λέγεται Ουκρανία. Διότι και εκεί μπορεί να έχει εξελίξεις, όχι όπως τις προέβλεψε το 2022 και 2023 ο κ. Μητσοτάκης, που έβαλε και εκεί όλα τα αυγά του. Και τώρα δεν ξέρουν ποιος είναι ο ικανός να πάει στη Μόσχα και να κάνει τι. Πήγε ο κύριος Δεμήρης της ΕΥΠ, πήγε σε μια επίσκεψη, είχε πάει και στο Κίεβο, πήγε και στη Μόσχα. Ποια είναι τα αποτελέσματα, δεν τα έχουμε μάθει ακόμα. Και ο προβληματισμός είναι ποιο να στείλουν τώρα στη Μόσχα να ξεκινήσει μπας και ξεκινήσει μια συζήτηση με όλα αυτά που έχουν κάνει, που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με τη Ρωσία. Λοιπόν, αυτό που να κρατήσετε είναι αυτό δηλαδή που παρατηρούμε εμείς και παρακολουθούμε, λέω, και από εδώ και στην Αυγή της Κυριακής το είχαμε παρουσιάσει, ότι ναι, οι κύριοι Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης το ξανασκέφτονται όλο το έργο, να δουν τι μπορεί να κάνουν έτσι όπως τα έχουν οδηγήσει τα πράγματα. Πάμε λοιπόν στα Μεσανατολικά. Έχουμε τον κατάλληλο συνομιλητή, τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα θέματα της Μέσης Ανατολής χρόνια. Καλημέρα σας, κύριε Ρούσο.
1: Καλή σας μέρα.

0: βγαίνει νόημα. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε τρεις βασικούς πρωταγωνιστές, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και το Ισραήλ. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο και θα πάω προς τους άλλους. Το ΜΕΝ Ισραήλ βρίσκεται σε μια άγρια προεκλογική περίοδο, όπου ο Νετανιάχου έχει κάθε λόγο να ανοίγει μέτωπα, να δημιουργεί κινδύνους ασφάλειας και όλα αυτά, ώστε να δείξει ότι μόνο με αυτόν το Ισραήλ είναι ασφαλές και εν πάση περιπτώσει δεν θα ήταν καλή ιδέα να υπάρξει πολιτική αλλαγή, κυρίως πολιτική αν θέλετε αστάθεια στο Ισραήλ, αν δεν υπάρξει μια ξεκάθαρη νίκη του ενός ή του άλλου συνασπισμού, ας το πούμε έτσι. Και αυτό τον κάνει κάνει αδύνατη τη διαπραγμάτευση μαζί του. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να διαπραγματευτεί αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου σε τίποτα, ακόμα κι αν ήθελε, που δεν θέλει, ακόμα κι αν ήθελε, δεν μπορεί να διαπραγματευτεί σε κανένα μέτωπο, ούτε στο μέτωπο του Λιβάνου, ούτε στο μέτωπο της Συρίας, ούτε στο μέτωπο της Γάζας, ούτε να αντιθασεύσει τους τις βαρβαρότητες των επίκων και την εθνοκάθαρση εκεί, στην Δυτική Όχθη. Δεν είναι δυνατόν να κάνει κάτι. Είναι αυτή τη στιγμή πλεγμένος πλήρως σε αυτή τη σύγκρουση. Ούτε βεβαίως να επιτρέψει στον Τραμπ οποιοδήποτε άνοιγμα όσον αφορά το Ιράν. Το Ιράν από την πλευρά του, βλέποντας όλα αυτά, βλέποντας το που περιγράψατε με τον Τραμπ, νομίζετε ότι και για τους Ιρανούς δεν είναι ένα προβληματικό στοιχείο διαπραγμάτευσης, σκληράνε τη θέση τους, δημιουργώντας επίσης πρόβλημα στην διαπραγμάτευση, διότι θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ανοιχθούν αφού δεν ξέρουν πώς θα αντιδράσει η άλλη πλευρά. Δηλαδή δεν μπορούν να ανοιχθούν γιατί δεν έχουν εικόνα της άλλης πλευράς. Η άλλη πλευρά δεν αν θέλετε να το πούμε έτσι απλά, δεν αντιδρά φυσιολογικά όπως σε μια διαπραγμάτευση, κρατώντας τα χάρτια της ή ανοίγοντας τα χάρτια της όπως θέλετε, όπως γίνεται στις διαπραγματεύσεις. Και αυτό τους δημιουργεί αυτόν ένα πρόβλημα. Και τέλος η αμερικανική πλευρά, στην οποία βρισκόμαστε στο απόλυτο χάος. Δεν έχουμε καμία διαπραγματευτική γραμμή. Δεν υπάρχει διαπραγματευτική γραμμή αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή μιλάμε μόνο για το Ορμούζ και δεν έχουμε καμία διαπραγματευτική γραμμή. Στο ΗΠΑ δεν φαίνεται να υπάρχει καμία διαπραγματευτική γραμμή για το πυρηνικό πρόγραμμα, που είναι το βασικό ζήτημα, όπως φαίνεται, μεταξύ των δύο χωρών. Μέχρι να βγει το θέμα του Ορμούζ. Άρα και οι τρεις πλευρές είναι σε πάρα πολύ δύσκολη φάση να έχουν να έχουν μια διαπραγματευτική δύναμη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει κάποια διέξοδος σε αυτό. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να υπάρξει διέξοδος μετά τις αμερικανικές εκλογές ή μετά τις ισραηλινές εκλογές. Προσωπικά δεν πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να σας πω, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
1: Ναι. Πάντως φαίνεται ότι και σε στρατιωτικό επίπεδο αντιμετωπίζουν τουλάχιστον προβλήματα τροφοδοσίας ή συντήρησης της επιχειρησιακής τους ικανότητας στο υψηλότερο επίπεδο που μπορούν οι Αμερικανοί. Και οι αντιδράσεις και των Αμερικανών στρατηγών είναι έντονες. Έχουν διώξει, εκατοντάδες ανθρώπους ικανούς ή έχουν φύγει αυτοί.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε και σε ανώτατο επίπεδο φεύγουν στρατηγοί, φεύγει ο αρχηγός της μιας πτέρυγας, φεύγει ο αρχηγός της άλλης, του άλλου στρατηγίου, φεύγει ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου τους. Θέλω να πω ότι όλα αυτά δείχνουν ακριβώς αυτό που σας είπα. Δεν είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πανίσχυρες. Είναι πανίσχυρες. Το θέμα είναι ότι κάθε στρατιωτικός θέλει να ξέρει ποιος είναι ο πολιτικός στόχος της επιχείρησής του, για να γνωρίζει και αυτός τι θα χρησιμοποιήσει, πώς θα το χρησιμοποιήσει και γιατί θα το χρησιμοποιήσει. Αυτό, δηλαδή ο πολιτικός στόχος για ένα στρατιωτικό είναι πάρα πολύ σημαντικός. Μπορεί ο ίδιος να μην έχει το δικαίωμα, αν θέλετε, ή να μην μπορεί να πάρει την απόφαση για τον πολιτικό στόχο, αλλά πρέπει να τον έχει για να ρυθμίσει, ας το πούμε έτσι, για να οργανώσει τον πόλεμο. Αυτή τη στιγμή, με αυτό που συμβαίνει, δεν υπάρχει κάποιος πολιτικός στόχος, δεν είναι ξεκάθαρος ο πολιτικός στόχος που υπάρχει, και αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στους Αμερικανούς. Επίσης, ακόμα και αν δεχτούμε ότι τα

0: θέματα τους, κυρίως αντιεροπορικά, είναι, ή σε πυράβλους γενικότερα, είναι χαμηλά. Ακόμα και αν δεν ήταν έτσι, είναι σημαντικό ότι είναι πάρα πολύ ακριβά. Τους έχει στήσει πάρα πολύ ακριβά αυτός ο πόλεμος, διότι σηκώνουν πυράβλους ενός εκατομμυρίου για να ρίξουν drones των 20.000 ευρώ.
1: Ακριβώς. Και το βλέπουμε στους Χούθη. Το βλέπουμε με τους Χούθη αυτό, που εκεί είναι δύσκολο, και η Σαουδική Αραβία τώρα έχει ξεκινήσει βομβαρδισμούς το τελευταίο 24ωρο, πολύ μεγάλης κλίμακας, αλλά δεν κάπτονται οι Χούθη. Δηλαδή...
0: Εντάξτε, το θέμα των Χούθη είναι πολύ είναι άλλο. Οι Χούθη έχουν μια κοινωνική και πολιτική συνοχή και εκείωση και ρίζωση, η οποία είναι ολόκληρος πολιτικοθρησκευτικός οργανισμός. Δεν γίνεται, δεν είναι καμιά ομάδα κατσαπιάδων οι οποίοι θα φοβηθούν ή θα κάνουν πίσω με τους βομβαρδισμούς, όσο ισχυροί και αν είναι αυτοί. Και αυτό, εντάξει, δεν είναι δυνατόν να μην το κατανοήσει κανείς. Εγώ θα πω όμως και κάτι άλλο, ότι η περίοδος που η Σαουδική Αραβία και γενικότερα η περιοχή είχε ησυχάσει, εκτός εισαγωγικών προστατών, είχε ησυχάσει όμως από την πλευρά των Χούθη, ήταν όταν λειτουργούσε η συμφωνία που είχαν κάνει οι Σαουδάραβες με τους Ιρανούς και με τους Χούθη με την μεσολάβηση της Κίνας.
1: Σωστό.
0: Η ουσιαστικά η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ότι οι Χούθη και γενικότερα η κατάσταση στην Ιεμένη, όχι μόνο με τους Χούθη, έχει να κάνει με την κατάρρευση, ουσιαστικά, ή αν θέλετε, την αναστολή αυτής της συμφωνίας από την τελειά του πόλεμου. Από τον πόλεμο που άρχισαν ο Νετανιάχου και ο Τραμπ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία είναι διπλό θύμα. Είναι και θύμα λόγω του Ορμούς και των επιθέσεων των Ιρανών, αλλά είναι και θύμα λόγω του ότι αυτή η συμφωνία είναι σε αναστολή πια, δεν λειτουργεί, που είχαν κάνει με το Ιράν. Οπότε είναι από δύο πλευρές θύμα αυτής της επιθέσεως και της αυτής επιθέσεως των Αμερικάνων και των Ισραήλ εναντίον του Ιράν και του πολέμου.
1: Στην Ιεμένη, θα μου πεις λεπτομέρεια τώρα αυτό, αλλά στην Ιεμένη υπάρχει μια θρησκευτικό φιλετική διαφωνία που κρατάει πολλές δεκαετίες και είναι χωρισμένη η κατάσταση.
0: Αυτή η ιστορία με το του Ιζαϊτικού σιτισμού και πώς διαμορφώθηκε και τα λοιπά, ξεκινάει ουσιαστικά από πολύ παλιά, ήδη από την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα λέει κανείς, και μετά. Αλλά τα τελευταία χρόνια, για εμάς τους μεγαλύτερους που θυμόμαστε ίσως, είχαμε την διάσπαση που είχε και αυτό, είχε να κάνει και με τον ζαϊτισμό της Βόρειας και της Νότιας Ιεμένης. Μέχρι το 1990 η Ιεμένη ήταν δύο κράτη, η Βόρεια Ιεμένη, η οποία ήταν κυρίως σιητική και ήταν κυρίαρχος ο ζαϊτισμός εκεί, και η Νότια Ιεμένη που ήταν μια σοσιαλιστική δημοκρατία, μια λαϊκή δημοκρατία της Ιεμένης. Είναι από παλιά αυτό, και βέβαια μετά το 1990, από το 1990 οι Χούθη συγκροτούν αυτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όχι Χούθη όπως το ξέρουμε σήμερα, δηλαδή Ανσάρα άλλα, αλλά το Ζαϊτικό Ισλάμ συγκροτεί και πάλι μια ένα δίκτυο οργανώσεων και τα λοιπά, με ένα νέο τρόπο που έχει πάρει από τα διδάγματα της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν, από τη Χεσμπολά και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Άρα είναι μια παλαιά ιστορία, δηλαδή είναι, και βεβαίως θα πούμε ότι στην Ιεμένη υπάρχουν τουλάχιστον τρεις, θα λέει κανείς, και τέσσερις συγκρούσεις. Δεν είναι αυτή μόνο η σύγκρουση που συμβαίνει. Τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουμε τρεις συγκρούσεις. Μία σύγκρουση Χούθη με αυτό που λέμε κυβερνητικό στρατό, που δεν είναι ουσιαστικά κυβερνητικό στρατός. Έχουμε τη σύγκρουση των δυνάμεων που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία και των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τα Εμμυράτα. Έχουμε τέλος μια εσωτερική σύγκρουση στη Νότια Ιεμένη μεταξύ συνασπισμών φυλών. Και παλιότερα, πριν από 6-7 χρόνια, λίγο παραπάνω, είχαμε τους τζιχαντιστές και της Αλ-Κάιντα και του ISIS, που επίσης δημιουργούσαν τεράστιο πρόβλημα και σύγκρουση. Δηλαδή η Ιεμένη δεν είναι μια περιοχή η οποία έχουμε μια σύγκρουση
1: απλά με τους Χούθη. Ναι,
0: Χούθη και κυβερνητικές δυνάμεις.
1: Ναι. Και σχετικά είναι μια μικρή χώρα, δεν είναι μια τεράστια χώρα.
0: Δεν είναι μια τεράστια χώρα, δεν είναι μια μικρή χώρα. Δηλαδή, ο πληθυσμός είναι πολύ μεγάλος.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Είναι από τις πιο πολύ πληθείς χώρες της Μέσης Ανατολής. Είναι πάνω από 30 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Και επίσης ότι είναι μια μεγάλη χώρα, ολόκληρη η Εμένη είναι μια μεγάλη χώρα, δηλαδή είναι μεγαλύτερη από την Ελλάδα, δηλαδή, να πω, για να καταλάβουμε τα δεδομένα. Δηλαδή δεν είναι μια πολύ μικρή χώρα, και επίσης να καταλάβουμε ότι η Εμένη είναι από τις νεότερες χώρες με την έννοια του πληθυσμού της. Δηλαδή η Εμένη είναι μια χώρα η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ίσως το 60% του πληθυσμού της να είναι κάτω από τα 25.
1: Ναι.
0: Και αυτό επίσης έχει σημασία.
1: Ναι, θυμάμαι πάντα το Μακαρίτη τον Κρανιδιώτη που μας έλεγε όσες φορές μιλούσε για τα θέματα της περιοχής μιλούσε με τους Σαουδάραβες, ότι οι Σαουδάραβες πάντα τη συζήτηση την έφεραν στην Ιεμένη, και μιλάμε τώρα και για τη δεκαετία του 90.
0: Βέβαια.
1: Την έφερε γιατί είναι ο μεγάλος εχθρός της Σαουδικής Αραβίας, είναι η Ιεμένη. Οι φυλές από την Ιεμένη.
0: Μάλιστα ο Ίπν Σαούδ είχε πει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, όλο το κακό θα έρθει δηλαδή από την Ιεμένη, και μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 50 τώρα, και πολύ παλιότερα από αυτό που έχουμε σήμερα, εντελώς διαφορετικά.
1: Με αυτά και με αυτά όμως αναδεικνύεται και ακριβώς η πολυπλοκότητα της περιοχής, γι' αυτό και το συζητάμε, δείχνουν και το χαοτικό που έχουν δημιουργήσει οι Αμερικανοί με την επέμβασή τους παρακολουθώντας τον Νετανιάχου, ότι πραγματικά μπαίνουν σε ένα χάος το οποίο δεν μπορούν όχι να ρυθμίσουν, αλλά δεν μπορούν πουδενή να κατευθύνουν, τουλάχιστον προς μια ή την άλλη κατεύθυνση.
0: Αυτή τη στιγμή ο μόνος δρόμος που υπάρχει για τον Τραμπ είναι να ξαναγυρίσει ουσιαστικά αυτό με μικρές, αν θέλετε, διαφοροποιήσεις, μικρές αλλαγές στη συμφωνία που έχει πετύχει ο Ομπάμα χωρίς όλη αυτή την καταστροφή.
1: Δηλαδή, με το Ιράν, λέμε τη συμφωνία με το Ιράν.
0: Με το Ιράν, τη συμφωνία με το για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στο οποίο ήταν συμβαλόμενοι και μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη, η Κίνα και η Ρωσία. Και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι ουσιαστικά, τώρα αν βάλουν ότι ξέρω εγώ, θα έχει και ένα μορατόριουμ με μια αναστολή εμπλουτισμού για 10 ή 15 χρόνια,
1: δεν είναι κάτι
0: διαφορετικό, πολύ διαφορετικό της ουσίας αυτού που είχε επιτύχει ο Ομπάμα, και αυτό δεν το θέλει ο Τραμπ. Ο Τραμπ θέλει μια συμφωνία που να δείχνει ότι έχει κάνει πολύ μεγαλύτερα άλματα από αυτό που είχε ο Ομπάμα. Πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα
0: δηλαδή, μόνο η διέξοδο των Αμερικάνων είναι ξαναπάνω στη συμφωνία Ομπάμα με μικρές αλλαγές. Αυτό δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει, εκτός και αν το επιβάλλουν όσο μπορούν να το επιβάλλουν στον Τραμπ οι συσχετισμοί που θα δημιουργηθούν από τις εκλογές. Δεν έχω τέτοια αίσθηση. Δηλαδή, είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η κοινή γνώμη στην Αμερική είναι πάντοτε στη λογική που έχουν οι Ευρωπαίοι για τα πράγματα ή και εμείς εδώ. Δηλαδή δεν είναι κάτι τέτοιο.
1: Βέβαια, υπάρχουν πλώς διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα. Είναι πολύ διαφορετικά. Μάλιστα. Κύριε Ρούσο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμη φορά.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε μέσα στις
0: εβδομάδες.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Λοιπόν, τα διπλωματικά μονοπάτια κάπου εδώ για σήμερα έφτασαν στο τέλος τους. Από μένα το Σπύρος Ρουμελίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται Σωτήρης Καψόχας και Γιώργος Βούλγαρης, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης, Κατρίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξέλιξη έρχεται μετά την παράδοση στον ανακριτή της έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Πρόκειται για αδίκημα που μπορεί να επισύρει ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα στη 1 το μεσημέρι, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα. Στο μεταξύ, οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Οδό Καρνεάδου πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Σε θέση άμυνας αναμένεται να βρεθεί η κυβέρνηση στη Βουλή αυτή την εβδομάδα. Σήμερα Τρίτη ξεκινά η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την αναμόρφωση του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και την επιλογή προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες του Δημοσίου, καθώς και την αναδιοργάνωση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Αύριο Τετάρτη είναι προγραμματισμένη η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια η ψηφοφορία για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βέλγικη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για τη μείωση του χρόνου κάλυψης των ανεργών στους 2 μήνες. Το επίδομα ανεργίας δεν είναι φιλοδόρημα ούτε προνοιακή προοχή, αλλά ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, χρηματοδοτούμενο κυρίως από εισφορές εργαζομένων, επισημαίνει η ΓΕΣΕ σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι η εργασία δεν ενισχύεται με περικοπές στην προστασία των ανέργων, αλλά με συλλογικές συμβάσεις, ποιότητα και ασφάλεια στην εργασία με σταθερές σχέσεις απασχόλησης. Η ανεργία δεν είναι επιλογή, δεν είναι ατομική ευθύνη και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τιμωρία, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΔΗ. Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει πως εξέφρασε μια προσωπική θέση, ενώ έκανε λόγο για διαστρέβλωση, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να συζητηθεί το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Το κόμμα μας μέσω της ΔΕ θα έστειλε ένα καθαρό μήνυμα ότι δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, ότι είναι παρόν, ότι συνεχίζουμε δίπλα σε όλους τους πολίτες, σταθερά, καθαρά, αριστερά. Δήλωσε μεταξύ άλλων η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο της Κεντρικής Ελλάδας Star FM. Για 15η ημέρα συνεχίζει να καίει η φωτιά στην Κόνιτσα, καθώς νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή της Τραπεζίτσας. Η φωτιά που ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου έχει κατέβει στη χαράδρα του ΑΟΥ απέναντι από τη Μονή στο Μίου, κλαίγοντας πυκνή βλάστηση. Το δύσβατο και απόκρημνο ανάγλυφο δυσκολεύει το έργο της πυρόσβεσης, ενώ οι εστίες παραμένουν ορατές από μεγάλη απόσταση. Ξεκίνησαν χθες στον πολυχώρο λοιπασμάτων στη Δραπετσόνα οι εκδηλώσεις του Φωτεινού Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συναυλία στα λοιπάσματα, ενώ την Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα η μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Η μνήμη γίνεται αντίσταση στον φασισμό, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι ο φασισμός δεν είναι υπόθεση του παρελθόντος και κάλεσε συμμετοχή στις αντιφασιστικές εκδηλώσεις. Σήμερα Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στο προάβλιο του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών ΣΦΕΑ στο Πάρκο Ελευθερίας η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή. Ο Σπύρος Χαλβατζής έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Τρίαμβος για το Windows Bay στα φετινά βραβεία Emmy. Η σειρά του Apple TV απέσπασε συνολικά 14 βραβεία, μεταξύ άλλων για καλύτερη κομική σειρά, σκηνοθεσία και σενάριο. Το The Pitt αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καλύτερη δραματική σειρά, ενώ ο Noah Wyle κέρδισε για δεύτερη φορά το Emmy καλύτερου ηθοποιού σε δραματική σειρά. Στη διεθνή ενημέρωση. Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν την ώρα που κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Μοχσέν Ρεζάι απέρριψε τα αντικρουάμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ για διαπραγματεύσεις, ξεκαθαρίζοντας καμία διαπραγμάτευση έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν. Παράλληλα, οι Χούθοι εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν τις προγραμματισμένες συνομιλίες με την Τεχεράνη. Οι τελευταίες εξελίξεις εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό τα 102 δολάρια το βαρέλι. Στην αθλητική επικαιρότητα. Μία από τις σημαντικότερες νίκες των τελευταίων ετών πανηγύρισε η Εθνική Ανδρών στην τρίτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ, καθώς επικράτησε 3-1 της Σλοβενίας, νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη στη Μόντενα.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Έως τους 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως τους 30 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναδύση μου παίρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι

άσε με να κουραστώ, άσε με να βρω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω, κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να

Πες μου μόνο πώς περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο 105 και 5, στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής είναι ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλιέρης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 6985-87-0059. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Γίνεται.
0: Γίνονται πράγματα.
1: Γίνονται πράγματα. Αυτό τώρα, εντάξει. Συζητούσαμε πριν τώρα ένα ερώτημα που αν τουλάχιστον εσύ το έχεις καταλάβει, εγώ δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Μπορείς να μου πεις γιατί άνοιξε ξαφνικά αυτό το θέμα, έτσι, αν έχεις καταλάβει τις υπόθεσεις του επιδόματος ανεργίας εντελώς ξεκούδουνα και χωρίς καμία ερώτηση. Έχεις καταλάβει τώρα τι γίνεται εκεί πέρα? Δηλαδή ένα θέμα που αντικειμενικά δεν ούτε κολακεύει την κυβέρνηση ούτε της δίνει πόντους, μάλλον της δημιουργεί ζητήματα.
0: Τις δημιουργεί ζητήματα, αλλά αυτή είναι η κυβέρνηση και μάλλον θέλουν να στείλουν και μήνυμα προς την εργοδοσία ότι τώρα θα το κάνουν επίδομα ανεργίας, δηλαδή τα λεφτά που δίνουν σε άνεργους θα τα δίνουν σε επιχειρηματίες να τροποδοτούν την εργασία. Αλλά αυτό σίγουρα κάνει ζημιά στην κυβέρνηση, δηλαδή ατομική ευθύνη και στην... εκτός και αν θέλει να κλείσει ως τις εκλογές, να θέλει να κλείσει υποχρεώσεις, μπορεί να έχει δέσμευση απέναντι σε κάποιους. Τώρα θα μου πεις το επίδομα ανεργίας, τι δέσμευση να έχει? Μπορεί κάποια χρήματα να τα παίρνουν επιχειρηματίες.
1: Μα τα χρήματα που κρατάνε από τον εργαζόμενο, διότι εδώ είναι βασικό στη... Ναι, εντάξει τώρα, ούτε η Θάτσερ δεν σκέφτηκε πράγματα.
0: Όχι. Η Θάτσερ χρειά μπροστά του.
1: Αυτό όταν σου λέει, ας πούμε, ότι αυτά που σου παρακρατούν μπορεί να δουλεύεις 30-40 χρόνια, 30-35 ξέρω εγώ, ναι. Σου έχουν κρατήσει ένα σωρό λεφτά από το μισθό σου για να, αν οψέποτε χρειαστεί η ανάγκη, να σου πληρώσουν τη δύσκολη στιγμή, γιατί δικά σου λεφτά είναι αυτά τα οποία έχουν παρακρατήσει, και έρχονται τώρα και σου λέει θα τους βάλουμε χέρι, δεν θα σας τα δίνουμε και θα σας δίνουμε ένα επίδομα γιατί έχετε αποφασίσει εσείς ότι δεν θέλετε να δουλέψετε. Γιατί άκουγα χθες κάποιες λογικές. Το ξεκίνησε εμένα ο Μαρινάκης. Καλά, αυτό είναι ανευπλοηγουμένου. Δηλαδή είχαμε μάθει τόσα χρόνια, Γιώργο, και εσύ και εγώ που παρακολουθούμε χρόνια, ότι όλοι μπορεί να είχαν προσωπική άποψη. Οι μόνοι που δεν μπορούσαν να έχουν προσωπική άποψη και να την εκφράζουν είναι ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει προσωπική άποψη, είναι Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τώρα με αυτή την κυβέρνηση το είδαμε και αυτό. Η προσωπική του άποψη, λοιπόν, τη στιγμή που δεν ερωτήθηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει την διατύπωσε.
0: Πάντως έχουν αντιδράσει και στελέχη της Νέας.
1: Προφανώς και έχουν αντιδράσει. Δεν είναι θέμα ότι η Νέα Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς δεν είναι ένα κόμμα το οποίο είναι μπετόν αρμέ, συμπαγές. Έχει και τους λαϊκούς δεξιούς, έχει και τους νεοφιλελεύθερους, έχει και τους ακροδεξιούς. Έχει ένα μείγμα είναι αντιλήψεων. Εδώ λοιπόν είδαμε. Ποιος ενστερνίστηκε με κάποιο τρόπο και το τράβηξε παρακάτω? Ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος είπε ότι πρέπει να επανεξετάσουμε στη βάση των νέων εξελίξεων που ζει σήμερα η πραγματική κοινωνία μας και τα επιδόματα, τα προνοιακά επιδόματα. Δεν είναι προνοιακό επίδομα συγκεκριμένο. Βέβαια. Δεν είναι επίδομα, δεν είναι χάρισμα του κράτους αυτό. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, επειδή από αυτή την ιστορία το έχουμε δει όταν έχουν υπάρξει στο παρελθόν τέτοιου είδους στο παραπέντε των εκλογών παρεμβάσεις, τα έχουν πληρώσει κυβερνήσεις. Θυμήσου τι έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κατρούγκαλο, που είναι πρόσφατο.
0: Και τη Φωτίου.
1: Ναι, κυρίως ας πούμε ήταν του Κατρούγκαλου, που αποδεδειγμένα πια και μετρημένα λένε ότι με αυτή την... ήταν στο παραπέντε των εκλογών, 3-4 μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες είχε διατυπωθεί η άποψη του Κατρούγκαλου. Λένε ότι έχασε 5-6 μονάδες ο ΣΥΡΙΖΑ
0: από αυτό
1: το συγκεκριμένο. Άστα τα υπόλοιπα. Δηλαδή έχει συμβεί και έρχεται τώρα.
0: Ο οποίος είπε ότι ήταν προσωπική του άποψη.
1: Έτσι. Μα αυτό λέω, ότι η προσωπική άποψη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Όχι, λέω και για τον Κατρούγκαλο ότι είπε ότι είναι
1: φυσικά
0: προσωπική.
1: Φυσικά όλη η προσωπική άποψη. Δηλαδή...
0: Όχι, εδώ στο Κόκκινο, αλλού εργαζόμουν, ναι, τότε. Την επόμενη μέρα ήταν στο στούντιο συνέντευξη ο Κατρούγκαλο.
1: Ναι, φυσικά.
0: Έτσι, και μου είχε πει αυτό το πράγμα, ότι είναι προσωπική μου άποψη. Δεν...
1: Μα το σε όλους το διατύπωσε, αλλά δεν το λέω γιατί. Λέω ότι το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας, και έρχονται τώρα και ανοίγουν αυτό το θέμα. Γιατί άραγε ανοίχτηκε το θέμα.
0: Δεν μπορεί να μείνει λαγός ο κύριος Μαρινάκης. Βέβαια και Ραμαίος που είναι και μαζί του στο βόρειο τομέα είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τον άδειασε. Αλλά τώρα σίγουρα ή κάτι, ή λαγός είναι κάτι ετοιμάδο.
1: Υπάρχουν πάντως απόψεις αυτή τη στιγμή. Είπαμε για το Βορύδι. Άκουγα, είχαν τον οικονόμου σε ένα κανάλι, ο οποίος όταν ερωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα είπε ότι εντάξει, λέει, δεν είναι και ιερό δισκοπότηρο. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια συζήτηση. Αλλά το γιατί, εγώ επιμένω, με ποια λογική την ανοίξανε τώρα αυτή τη συζήτηση.
0: Και λίγο πριν τις εκλογές.
1: Γιατί δεν έχω καμία αμφιβολία γιατί η κυβέρνηση την οποία...
0: Καλά.
1: Έτσι, το θέμα, το τι θέλει να κάνει. Υπήρχαν πράγματα τα οποία τα είπε με πολύ ωραίο τρόπο και ξεκάθαρα και το 19, ναι, και το 23, ναι, κλπ. Ναι, ναι, και άλλα είπε, τα οποία είπε, δεν τα είπε. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ότι σκέφτηκε κάποια στιγμή, πώς σκεφτήκαν να τσεκουρώσουν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιτιδευματίες βάζοντας τα τεκμήρια, όταν την ίδια ώρα επέρονταν ότι εμείς έχουμε, όχι μόνο δεν έχουμε επιβάλει κανένα φόρο, αλλά έχουμε μειώσει 90 τόσους, μας λέγανε, φόρους. Ο χειρότερος φόρος δηλαδή, που άλλαξε όλη τη συμπεριφορά, αλλά και όπως μας είπε και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου χθες, που άλλαξε και την συμπεριφορά των ελευθέρων επαγγελματιών, την επιλογή τους στην εκλογική, και το αποτέλεσμα μετρημένο είναι τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια είναι φόρος, έμεσος φόρος. Έχει ξεκουρώσει, γι' αυτό βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Λέω λοιπόν ότι όλα αυτά μπαίνουν στη συζήτηση και για μένα είναι ανεξήγητο. Είτε είναι λαγός, είτε είναι αυτοφοράκιας, είτε είναι οτιδήποτε, είναι ένα ζήτημα που άνοιξε στα καλά καθούμενα, και χωρίς να ερωτηθεί. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Βέβαια, τώρα λίγο το μάζεψε, λέει, θα στο πω σε εισαγωγικά. Λέει, τι είπα, μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές στις επιχειρήσεις και να επιδοτείται η εργασία. Αυτό είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι ζούμε σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει μαγαζί, επιχείρηση που να μην διαμαρτύρεται ότι δυσκολεύεται να βρει εργαζόμενους. Ποτέ δεν είπα μετά από αυτό το χρονικό διάστημα να πετάμε κάποιον στον Γκιάδα. Αυτό που λέει είπε ότι αυτά τα λεφτά να πληρώνουν τις εισφορές.
1: Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι μας λέει ο ποιητής. Ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν βρίσκουν εργαζόμενους και γι' αυτό θα τους... Άρα,
0: θα τους...
1: Δηλαδή θεωρούν ότι το 400 ευρώ, 450 που παίρνει κάποιος, ας πούμε, ως επίδομα ανεργίας, γιατί τέτοια είναι αυτά που παίρνει, του λύνουν το πρόβλημα της δουλειάς και άρα επιλέγει να κάθεται και να παίρνει για 10-11 μήνες, πόσο είναι,
0: ευρώ,
1: τα 400 ευρώ και δεν πάει στη δουλειά. Είναι δηλαδή πόσο ανάλγητοι και άθλοι είναι, τι συλλογιστικές είναι αυτές.
0: Και είναι σε εισαγωγικά αυτό που σου διάβασα.
1: Ναι, το κατάλαβα. Αυτό σχολιάζω.
0: Η
1: όχι.
0: Δήλωσή του.
1: Αυτό δήλωσή σχολιάζω. Του. Δηλαδή είναι απίστευτη η λογική αυτή την οποία προσπαθούν να υποβάλουν στην κοινωνία.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά αυτό το πράγμα δεν έχει, τέτοια κυβέρνηση δεν έχει ξαναπέρασει από την Ελλάδα. Ποτέ.
1: Και αυτό τώρα είναι. Ρωτάω εγώ τώρα. Ρωτάω, επειδή είμαι καχύποπτος εν τέλει, και σε αυτό με διευκόλυνε και στη σκέψη, ας πούμε, τσίγκλισε την ιδέα ένας φίλος που είναι και αυτός μοιημένος, ας πούμε, στα πολιτικά. Μήπως το θέμα αυτό άνοιξε γιατί η υπόθεση και ο τρόπος που έγινε και τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση του τραγικού θανάτου του Μαζονάκη έχει να κάνει με τις κυβερνητικές παραλήψεις ή όχι και είναι αντιπερισπασμός για να φύγει το... Δεν ξέρω γιατί το λέω, γιατί η υπόθεση αυτή είναι πολύ σοβαρή, Γιώργο μου. Διότι ξέρεις κάτι, η υπόθεση πάω στο Μαζονάκη τώρα και πώς τα συνδέω. Διαστροφή θα μου πεις, το καταθέτω.
0: Για πες, δεν είναι.
1: Λέω το εξής πολύ απλό. Ο πρώτος νόμος τον οποίο έκανε η κυβέρνηση άμα την εμφανίσει της, ο επιτελικός νόμος το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη, εκτός όλων των άλλων, προέβλεπε και φαίνεται στο ΦΕΚ αυτό και σε άμα το το 19 παρακαλώ με το καλημέρα, την κατάργηση, πρόσεξε, της επιθεώρησης ελέγχου υπηρεσιών υγείας και την ενσωμάτωση της εταιρείας, της επιθεώρησης αυτής στην αρχή διαφάνειας, ένα χήμα δηλαδή. Πράγματι αναρωτιέμαι σήμερα πώς κάποιοι από τότε σκέφτηκαν να ανοίξουν όλο το παιχνίδι και να δώσουν πλήρη ελευθερία στο μηχανισμό άσκησης των νοσηλευτικών καθηκόντων, ξεπίδησαν τα κέντρα ευεξίας, ξεπίδησαν διάφορα πράγματα λοιπόν, εκάθεται και η στραβή. Και ποιοι λοιπόν τα διευκόλυναν αυτά και συμμετείχανε και στα συνέδρια και με τους συγκεκριμένους υπουργοί. Υπουργοί, εάν η υπόθεση λοιπόν πάει εκεί που είναι, έχει να κάνει με τη ζωή, έτσι. Ποιοι δραστηριοποιήθηκαν σε όλο αυτό το χώρο κατά κόρον μετά? Η CVC για παράδειγμα, να λέμε και ονόματα. Ποια είναι η CVC και γνωρίζουν πλέον όλοι οι Έλληνες τι σχέση έχει η το συγκεκριμένο έτσι fund, να το πω έτσι, γιατί δεν είναι ούτε καν με το χώρο της υγείας και τι σχέση έχει με την ίδια την οικογένεια του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω, τα βάζω στο τραπέζι όλα για να τα δούμε.
0: Κοίταξε, το θέμα είναι λοιπόν ποιος ελέγχει και ποιος δεν ελέγχει την υγεία. Γιατί ξεφυτρώνουν όλα αυτά, έτσι, και νομίζω εύστοχα ο κύριος Τζαβάρας είπε ότι ο Πατούλης βγαίνει ως αυτοφοράκιας της κυβέρνησης.
1: Δεν είναι ακριβώς αυτοφοράκιας. Πάνε να του φορτώσουν του Πατούλη.
0: Ότι να το φορτώσουν, θέλουν να το φορτώσουν.
1: Έχει ευθύνη ο Πατούλης, γιατί είναι η
0: Αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ωραία, ανοίγει κάποιος κάτι. Ποιος ελέγχει?
1: Θα τα μάθουμε μετά. Έχουμε συζήτηση.
0: Και τι σχέση μπορεί να έχει κάποιος υπουργός με κάποιον από όλους αυτούς? Είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Κοίταξε, υπάρχουν φωτογραφίες που βλέπουν λοιπόν. Και εν πάση περιπτώσει θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Απλά εγώ επισημαίνω μία πραγματική διάσταση που πρέπει να φύγουμε από το γεγονός αυτό καθ' αυτό για να καταλάβουμε ενδεχομένως τι κρύβεται από πίσω και γιατί έσκασε ξαφνικά ένα θέμα το οποίο εκ του μειόντος από το πουθενά, χωρίς να ερωτηθεί. Δηλαδή με συγχωρείς, καιγόταν η ελληνική κοινωνία να ακούσει την προσωπική άποψη ας πούμε του Μαρινάκη
0: για το επίδομα ανεργίας?
1: Δηλαδή ποιος ήταν ο Μαρινάκης, τι να πω τώρα, ο Νίκος Καζαντζάκης, ξέρω εγώ, να μην φέρω ο γκουρού της σκέψης και της φιλοσοφίας, και θέλαμε ντε και καλά να τον ακούσουμε για να μας πει πώς αντιλαμβάνεται.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν ένα τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο, μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Ο Αντώνης εδώ μας λέει ότι η διαφορά είναι πως με τον νόμο Κατρούγκαλο, λέει, τον σχολίαζαν αρνητικά το 95% των πετσομένων ΜΜΕ, ενώ το ζήτημα του επιδόματος περνάει αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το ρόλο των ΜΜΕ σε αυτή την προπαγάνδα τον έπαιξε. Τον έχουν παίξει και συνεχίζουν να τον παίζουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Εδώ, τουλάχιστον από αυτή τη συχνότητα, το έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές ακριβώς τι παίζουν τα ΜΜΕ σήμερα στην Ελλάδα και πώς γανώνουν τα κεφάλια των ανθρώπων χωρίς να του λένε την ουσία. Τώρα η αντίδραση φαίνεται, δηλαδή το πόσο ψηλά ή χαμηλά στην εκτίμηση είναι κάποιοι θεσμοί. Και καλός ή κακός, η ενημέρωση και η εν πάση περιπτώσει και τα ΜΜΕ στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλά στην εκτίμηση των Ελλήνων. Τα ακούνε μεν και τα χλεβάζουν δε. Αλλά αυτό δεν είναι όμως λόγος. Το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία έχουν παίξει το ρόλο τους σε όλη αυτή την ιστορία. Τώρα έχει σημασία να εξηγήσουμε το τι ανέδειξαν τότε, Αντώνη μου. Το κάναν αυτό. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που είναι, το γνωρίζουμε ότι θα παιχτεί.
1: Καλά τώρα, εδώ επικοινωνούσαν με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους και έλεγαν να βάλουν σκληρά μέτρα, να επιβάλλουν σκληρά μέτρα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να χάσει τις εκλογές. Αυτοί που δήθεν κόπτονται για τον ελληνικό λαό. Ήθελαν περαιτέρω φτωχοποίηση για να πέσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό, να ξύπαμε, δεν είναι τυχαίο το ότι συμβαίνει αυτό με τα μέσα ενημέρωσης. Πες, είναι άνθρωποι κουρασμένοι. Πηγαίνουν το βράδυ στο σπίτι, εργάζονται από το πρωί ως το βράδυ, βλέπουν ένα δελτίο ειδήσεων και αυτό, ό,τι τους σερβίρουν. Αυτό είναι. Αλλά και η τηλεθέαση γενικότερα δείχνει ότι τα ποσοστά που είχαν κάποτε και τα ραδιόφωνα και οι τηλεόρασεις δεν υπάρχουν πια. Που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν πολύ βλέπει και δελτίο ειδήσεων. Νομίζω. Τι κάνουμε, πάμε σε διαφημίσεις, εγώ λέτε, άντε πάμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 105 και 5.

0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Τι διάβασες τώρα, που θα, τι διάβασες τώρα, κάτι είδες?
0: Αυτό που είδα για τη βενζίνη, ότι θα φτάσει τώρα στις Κυκλάδες, φτάνει τα 2,358 και μπορεί να φτάσει σύντομα και στην Αθήνα 2,30.
1: Είτε έχει ξεπεράσει τώρα τα 2,15-16.
0: Υπάρχουν περιοχές που έχουν 2,20.
1: 2,20.
0: Να.
1: Άρα δεν είναι, είναι πολύ κοντά το 2.30, μήπως φτάσει και παραπάνω. Είδες λοιπόν ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα με αυτή την κυβέρνηση είναι ο λεγόμενος, ιστορικά και αυτό, μυθριδατισμός. Η κοινωνία έχει δεχτεί λοιπόν με δόσεις όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, της φαίνεται κανονικό, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι μείζον θέμα το γεγονός αυτή τη στιγμή ότι έχει εκτιναχθεί το καύσιμο και η κυβέρνηση ή κανένας τουλάχιστον από την κοινωνία και από τα κόμματα δεν απαιτεί εδώ και τώρα μηδενισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, τουλάχιστον προσωρινά, για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Αγόγγιστα πάνε στα βενζινάδικα, βάζουν αυτό που βάζουν. Στα 2,5 θα το βάζουν, στα 3 δεν έχει καμία σημασία τελικά. Γι' αυτό λέω μυθριδατισμός. Έχουν αποδεχτεί χωρίς καμία, μια κοινωνία χωρίς προσδοκίες.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο το. Έχεις δει ότι μέσω της ενέργειας που έχει φτάσει στα ύψη ανεβαίνει, ας πούμε, το πολύ απλό πράγμα που αφορά ακόμα και την σύντηση των φτωχών, που λέω για το ψωμί. Το ψωμί μέσα σε αυτή την περίφημη εφταετία που τώρα γίνεται και οχταετία της κυβέρνησης έχει αυξηθεί πάνω από 82%. Πάνω από 82%.
0: Δεν είδαμε κανένα καρβέλι ψωμί πάντως στη Βουλή.
1: Όχι βέβαια, δεν, γιατί είναι παντεσπάνοι κύριοι αυτοί.
0: Δεν
1: τους ενδιαφέρει. Και σειρά άλλων
0: προϊόντων.
1: Και βλέπω λοιπόν εφησυχασμένη μια κοινωνία που πιάνει το τιμόνι και σου λέει: εγώ 50 ευρώ έβαζα, 50 ευρώ βάζω. Και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ατζέντα που να λέει ότι εδώ δεν γίνεται να ζούμε τις παλαβομάρες του Τραμπ.
0: Έχουμε.
1: Και του όποιου εν πάση περιπτώσει κερδοσκοπεί μέσα από αυτή τη διαδικασία, από τους μεγάλους πετρελαϊκούς ομίλους μέχρι τους...
0: Και άλλα κόμματα, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουν ζητήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Μάλιστα οι βενζινοπόλες έχουν προτείνει στην κυβέρνηση κάθε φορά που υπάρχει αυτό προσωρινά να υπάρχει μια διαδικασία τέτοιου τύπου, να μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στέλνει ένας φίλος εδώ, είδα 2,5 το πετρέλαιο. Λοιπόν,
1: εδώ ο Δημοσθένης μας λέει ότι 2,60 είναι αυτή τη στιγμή η βενζίνη στην Αλόνισο. Προφανώς ο Δημοσθένης είναι εκεί.
0: Προφανώς ή ζει εκεί ο άνθρωπος ή βρίσκεται για λίγες μέρες εκεί. Την υψηλότερη τιμή καταγράφουν οι Κυκλάδες με αυτό που είπα, 2,358, Δωδεκάνησα 2,258, Λευκάδα 2,239, Βρετανία 2,225, Κεφαλονιά 2,212. Στην Αττική τιμές εμφανίζουν μεγάλη απόκληση από αυτό που είπε, σε 1,90, και φτάνει και 2,56. Φοβερό. Και το πετρέλαιο, τώρα που έλεγε και ο φίλος ο ακροατής, φτάνει έως 2,5 ευρώ. Φοβερό δεν είναι?
1: Όμορφα.
0: Όμορφα, ναι, και δεν τρέχει τίποτα.
1: Όχι.
0: Δεν τρέχει τίποτα. Σταθερότητα λέει. Ποιος θα διαπραγματευτεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ποιος θα πρέπει να είναι στην Προεδρία? Μητσοτάκης. Τα υπόλοιπα δεν. Το ότι ο κόσμος, ας πούμε, ζει χειρότερα από ό,τι και με τα μνημόνια, Δεν, τίποτα, δεν τρέχει τίποτα. Μας φέρει το επίδομα ανεργίας κατά τα άλλα. Δηλαδή καλείται κάποιος με 400 ευρώ να ζήσει μέσα σε αυτό το κλίμα και του λέει δύο μηνιάτικα.
1: Γιατί αυτό, και με 800 ζεις ή και με 1000 ζεις, έτσι όπως το έχουν κάνει.
0: Γιατί
1: σήμερα
0: δεν υπάρχει η δήλωση του Μητσοτάκη που έλεγε εύχομαι να μην τα φέρει ζωή να ζήσω με 800 ευρώ.
1: Λοιπόν, και έρχομαι λοιπόν αυτούς εδώ τους τύπους να σου λέει ότι εμείς ζούμε σε συγκλονιστική ευημερία.
0: Ναι,
1: αυτή είναι η και δεν έχει προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την στην Ευρώπη η συγκλονιστική ευημερία. Δηλαδή έχουν, πουλάνε ότι έχουν πάει, έχει πάει στα 8% η ανεργία στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και έχουμε λοιπόν ελαστικές θέσεις απασχόλησης με 400 και 350 ευρώ και το θεωρούν απασχόληση.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Για να καταγράφεται στα επίσημα στοιχεία, για να καταγράφεται στα επίσημα στοιχεία, έτσι ώστε να πέφτει το ποσοστό. Ας πούμε στη Θεσσαλονίκη που ο Μητσοτάκης ότι πήρε την ανεργία 18%.
1: Ναι.
0: Δεν είπε όμως ότι την παρέδωσαν στο 28. Λέει την παρέλαβα 18.
1: 28,5, 28,6
0: ναι.
1: την παρέλαβε ναι. τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Και με μνημόνια την κατέβασε στο 18.
0: Ναι. Και τον υποκατώτα το κατήργησε και αυτά δεν θέλουν να τα θυμούνται. Αυτά τα ξεχνάνε το τι έγινε το 2015-2016.
1: Και θεωρούν ότι προσφέρουν απασχόληση με 300 και 400.
0: Ναι. Και πρέπει να λες και ευχαριστώ, έτσι. Να τους πεις και ευχαριστώ. Αυτό είναι. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη και να σηκωθούν να φύγουν να πάνε σπίτι τους, ούτε καν να διεκδικήσουν ξανά εκλογή, αντί να ζητήσουν συγγνώμη και να πάνε σπίτι τους, σου λέει θα μας πεις και ευχαριστώ από πάνω. Δεν είναι απίστευτα, απίστευτα. Και βέβαια υπάρχει και το παραμύθι, έτσι. Και ποιος θα τους πει το αντίθετο. Τα μέσα ενημέρωση θα σου πει αυτό, τα ορμούς, αυτό και εκείνο και τ' άλλο και 100 δολάρια το βαρέλι και 110 δολάρια το βαρέλι. Ναι, και άλλες φορές ήταν 100 δολάρια το βαρέλι, δεν ήταν αυτή όμως τιμή. Έτσι δεν είναι. Ήταν τόσο ψηλά η τιμή της βενζίνης. Αλλά είπαμε, είναι μια κυβέρνηση, ας τα να πάνε.
1: Είναι μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον τόπο

0: όταν φτάσει θα είναι ακριβώς. Αλλά αυτοί θα πάρουν τα ελικόπτερα και θα εξαφανιστούν, ναι, ναι, όταν συμβεί αυτό το πράγμα.
1: Και βέβαια υπάρχει το επιχείρημα ότι το Ορμούς που λέμε, έτσι. Γιατί
0: μα σύμφωνα... τώρα βρήκαν τους Χούθη.
1: Ναι,
0: τους,
1: ναι,
0: Χούθη, ναι, δηλαδή, ναι, μια δράκα ανθρώπους που τους εξόπλισαν οι Αμερικάνοι και οι Σαουδάραβες, ναι, ας πούμε, ναι, με δικά τους. Ξαφνικά έχουν γίνει το φόβητρο. Δηλαδή, εντάξει, μέχρι χθες μας λέγανε ότι ο Τραμπ τους βομβάρδισε και τους έσβησε από χάρτη. Τους αφάνισε.
1: Ναι,
0: ναι. Και τώρα ξαφνικά έγιναν οι Χούθοι, οι οποίοι διαμορφώνουν, ναι, την πορεία του κόσμου. Και καθόμαστε και πουλάμε παραμύθι, να πούμε, στους Έλληνες, στους Ιταλούς, στους Γερμανούς, στους όλους, τέλος πάντων, γιατί όλοι ζουν σε αυτό το.
1: Και, ναι, αλλά εγώ σου λέω. Εγώ ως καλοπροαίρετος πολίτης σου λέω, έχει δίκιο ο Μητσοτάκης και το Ρόιτερ έγραπε ότι έλεγε, μετέδιδε, ότι το Σαββατοκύριακο πέρασαν μόλις 4 φορτηγά πλοία από τον κόλπο κτλ. Γιατί δεν μείνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση και τον ΦΠΑ. Ωραία, εγώ να τα δέχτω. Είμαι ένας καλοπροαίρετος πολίτης και λέω αυτό που μου λέει ο Μητσοτάκης το δέχομαι. Εσύ τι κάνεις μέσα. Δηλαδή οι άλλες χώρες τι κάνουν. Ανεβάζουν τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωση ή τον κρατούν, δεν αντιδρούν. Δηλαδή τι λέει αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του στον Έλληνα πολίτη, και 3 ευρώ να πάει δεν με νοιάζει, πήγαινε στη δουλειά με τα πόδια. Αυτό του λέει. Γιατί και το κυκλοφοριακό δεν έχει μειωθεί. Παρ' όλα αυτά, γιατί δεν υπάρχουν και συγκοινωνίες που λένε άλλοι, ας πούμε, ότι. Δηλαδή το δωρεάν, ας πούμε, ωραία, δωρεάν συγκοινωνία. Άμα έρθει 50 λεπτά το λεωφορείο, τι να το κάνω εγώ. Πάλι το αυτοκίνητο θα πάρω. Δεν υπάρχει δηλαδή. Και αυτό που λες, ας πούμε, η Χούθη και αυτό και το Ιράν και εκείνο και το άλλο.
0: Και είναι ένα παραμύθι δηλαδή, από όπου και να τα ακουμπήσεις. Έχει και τρύπες, έχει κενά. Δηλαδή, εντάξει, είναι και αλαζονική η προσέγγιση που κάνουν. Δηλαδή γράφουν τον κοινό νου των ανθρώπων, ας πούμε, στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Σου λένε το μεγαλύτερο ψέμα και τη μεγαλύτερη παπάντζα. Και στη λένε στα μούτρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει.
1: Έχουν ξεφύγει πια. Δεν μιλάμε για πολιτική. Δεν μιλάμε για διαχείριση. Δεν μιλάμε για business. Δεν είναι. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, βγήκαν να μας πούν ότι θα κάνουμε μια πλατφόρμα να δεις πόσο ακριβά είναι τα τρόφιμα. Θα κάνουμε μια πλατφόρμα που μπορείς να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, τι να το κάνω εγώ άμα με ενημερώνεις μέσω της πλατφόρμας ότι δεν μπορώ να πάω να τα αγοράσω. Κάνεις κάτι να μπορέσω να πάω να τα αγοράσω. Αυτό έχει σημασία. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος? Ωραία, μου δίνεις την πλατφόρμα. Μπράβο, και εγώ βλέπω τις τιμές. Και τι έκανες για να μειωθούν? Ή αυτά που λένε, ας πούμε, ότι και τόση κωδική και τόση εκείνη και τόση άλλο Θεοδωρικάκος. Που είδε κάποιος κάτι πάνω σε αυτό? Ή ας πούμε αύξησαν 100, μείωσαν 10, παραμένει μία αύξηση, ας πούμε, της τάξης των 90, αλλά μέχρι εκεί, και πήγαινε πάρτο, τώρα είναι φτηνό. Μα δεν είναι φτηνό, είναι ακριβό.
0: Κοίταξε, απόδειξη ότι υπάρχει το παιχνίδι, είναι στημένο και οι κερδοσκόποι κάνουν πάρτι. Φαίνεται από το εξής, υπάρχουν κάποια πρόδρομα στοιχεία τα οποία τα λένε στην οικονομία, για παράδειγμα, που δείχνουν που θα πάει η κατάσταση μετά από 4-5 μήνες κλπ. Αν λοιπόν βγήκε πριν ένα μήνα, δύο, βγήκε αυτός ο περίφημος δείκτης χοντρικής. Αυτός τι σημαίνει? Πόσο αγοράζουν και πόσο προμηθεύονται πρώτες ύλες και προϊόντα, ας πούμε, τα οποία είτε επεξεργασμένα είτε μετά από τυποποίηση και όλα αυτά θα μπουν στην κατανάλωση μετά από 3, 4 και 5 μήνες.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν πριν 2-3 μήνες κάποιοι είχαν αυτά τα προϊόντα, τα προμηδεύτηκαν 8-10% ακριβότερα, δηλαδή ήταν ήδη αυξημένος ο δείκτης χοντρικής, διότι να πρέπει να συμβαίνουν. Ή αυτοί οι οποίοι τα επέβαλαν αυτές τις τιμές γνώριζαν τους Χούθη ότι θα χτυπήσουν και θα κάνουν αυτές τις δουλειές, ή διαμορφώνουν ένα κλίμα που έρχεται και επικάθεται πάνω σε αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι φαινόμενο το οποίο είναι της στιγμής εξαιτίας γεγονότων. Υπάρχουν κάποιοι που δουλεύουν

0: Δουλεύουν και διαμορφώνουν καταστάσεις και λέω για το δείκτης χοντρικής, γιατί ο δείκτης χοντρικής είναι ένας δείκτης που μετακυλίεται και μπαίνει με διαφορά κάποιων μηνών στην κατανάλωση, είναι πιο ακριβό. Αυτά λοιπόν τα είχαν κάνει πολύ πριν τους Χούθη, είχαν προβλέψει όλοι αυτοί. Και τώρα, μιας και ανέφερες για τις πλατφόρμες, εάν λοιπόν μπεις ακόμα και στις πλατφόρμες τις οποίες σου δίνουν, υποτίθεται ότι έχουν κάνει μια συμφωνία μειώσεων των τιμών. Είχαν κάνει συμφωνία και παγώματος των τιμών τον Ιούλιο και το Ιούνιο και ο Ιούλιο. Έτσι. Πήγαινε λοιπόν στις πλατφόρμες τώρα να δεις, και μέσα από τις συμφωνίες μείωσης των τιμών θα δεις ότι τα προϊόντα όλα ήδη είναι αυξημένα από 3 έως 6% ήδη στις πλατφόρμες συγκρινόμενα, δηλαδή.
1: Και ποιος να τους ελέγξει, Σωτήρη?
0: Αυτό λέω, ότι απευθύνονται προφανώς σε ή αδιαφορούν.
1: Τίποτα, είναι απίστευτη αυτή η κυβέρνηση. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια κυβέρνηση. Τι μπεις να είναι αυτή? Η Φόφη Γεννηματά, η Μακαρίτσα, το είχε πετύχει, που πώς το είπε, Μαξίμου ΑΕ. Αλλά εδώ πια έχει ξεφύγει το πράγμα τελείως, δηλαδή δεν... Λοιπόν, να πω ότι αν έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτε, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παρήγγειλε Box, τον delivery που πάντα κερδίζεις.

0: τώρα, εντάξει,
1: ο Δημοσθένης θυμάται καλά, κάνουν και τα θυμούνται. Λέει θα ότι... το κάνουν όπως με τη φέτα. Θα μας λένε τιμή για μισό, για μισό κιλό.
0: Ναι, δηλαδή, το λέει.
1: Μα θυμάσαι, το θυμάσαι αυτό
0: το
1: τότε.
0: Θυμάμαι,
1: που λέγανε, ποιος βρίσκει, λέει. Ήταν ο Χατζηδάκης, νομίζω, που είπε. Λέει, ποιος τα λέει αυτά, λέει. Να, εδώ πέρα η φέτα έτσι κάνει 6-5,5 ευρώ το κιλό. Και τελικά ήταν
0: το μισό κιλό.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν οροδούν προ ουδενός και...
0: Ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να ακούσουμε το ένθετο για την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, το ένθετο υγεία. Αμέσως μετά θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από την Μαριτίνα Σπύρου και θα επιστρέψουμε εμείς στη συνέχεια, θα δούμε, Σωτήρη, τα θέματα που... έτσι απασχολούν την επικαιρότητα και για το θάνατο του Μαζονάκη, τι γίνεται, ποιος ελέγχει τι και ποιος δεν ελέγχει και όλα αυτά, αλλά έχουμε σήμερα και την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη.
1: Καλώς τον δεχτήκαμε.
0: Λοιπόν,
1: 12 η ώρα λέει.
0: 12 η ώρα.
1: Έτσι είπε, έτσι ανακοίνωσε στο κοινό του ότι 12 η ώρα βγαίνω ελεύθερος, είπε με αυτό. Θα τα πιάσουμε όλα και έρχομαι.
0: Θα τα δούμε, ερχόμαστε και εμείς μετά το δελτίο.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Σε επιδημική έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο οποίος έχει προκαλέσει ήδη αρκετούς θανάτους, καθώς και νοσηλίες στις εντατικές μονάδες, με την Αττική να βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Καρολίνα Ακινόσογλου, παθολόγο λοιμοξιολόγο, καθηγήτρια παθολογίας λοιμοξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Κυρία Ακινόσογλου, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
3: Πού οφείλεται η μεγάλη έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου φέτος? Μήπως υποεκτιμήσαμε τον ιό και το θεωρήσαμε αναπόφευκτο αποτέλεσμα του καλοκαιριού και δεν έγινε σωστά η πρόληψη από την πολιτεία με την κουνοποκτονία και καθυστέρησε να αρχίσει?
4: Κοιτάξτε, ο ιός καταρχήν στη χώρα μας είναι ενδημικός. Είναι μια επίταση ενός ενδημικού φαινομένου. Πράγματι έχει γίνει επιδημικό αυτή τη στιγμή. Έχουμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Και το αποτέλεσμα είναι κάτι το οποίο είναι πολυπαραγωγικό, γιατί έχει να κάνει καταρχήν και με την παρατεταμένη αύξηση της θερμοκρασίας το καλοκαίρι, επίσης ένας θερμός χειμώνας, την υγρασία, αλλά και τα αποδημητικά πουλιά, τα οποία φαίνεται, όπως είναι ο κύκλος κάθε 7-8 ετία, πράγματι να είναι αυξημένη η μετακίνηση και η αιμία που παρατηρείται στον πληθυσμό αυτό, άρα και από εκεί και πέρα και η υπερχείληση των κρουσμάτων στους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τι πραγματοποιήθηκε ή δεν πραγματοποιήθηκε. Σίγουρα πάντως και οι περιφέρειες έχουν προγραμματισμό τόσο προνυμφοκτονιών, δηλαδή σκοτωμού, θα έλεγα, εξάντλησης άωρων κουνουπιών, όσο και ακμεοκτονιών, δηλαδή των όριμων μορφών που πράγματι μπορούν να μεταδώσουν. Και υπογραμμίζω ότι αυτά τα μέτρα συνεχίζονται, δηλαδή ελπίζω ότι εφαρμόζονται σωστά και από εκεί πέρα συνεχίζονται ακόμα και αυτή την περίοδο.
3: Απλά μήπως τώρα που συνεχίζονται είναι λίγο αργά, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή πρέπει να γίνουν από Μάιο εκεί περίπου, όταν είναι ακόμα... τα κουνούπια νύμφες, έτσι έχω μάθει.
4: Σίγουρα, η νυμφοκτονία όμως, προνυμφοκτονία, ακόμα συνεχίζεται ακόμα και τώρα. Γιατί πράγματι ο πληθυσμός είναι ρευστός, συνεχίζει και υπάρχει. Οι μέτρα τα οποία εφαρμόζονται, δεν είμαι σε θέση να ξέρω πώς εφαρμόστηκαν τους τελευταίους μήνες.
3: Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να μάθω γιατί η Αττική κρατά τα σκύπτρα στις μολύνσεις και συνεχίζει να βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα του ιού του Δυτικού Νείλου.
4: Σαφής αιτιολογία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ένας λόγος ο οποίος θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε. Ίσως πράγματι η αυξημένη πυκνότητα του πληθυσμού αλλά και η θερμοκρασία παίζει κάποιο ρόλο, γιατί έχει να κάνει με εντόπια στοιχεία. Πράγμα το οποίο επικεντρώνεται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Είναι κάτι το οποίο θέλει και συνεχίζει και χρήζει επιτήρησης. Όχι ανησυχίας, αλλά προσοχής και επιτήρησης.
3: Και πιστεύετε ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση της έξαρσης, επειδή σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα έχουμε και ζεστό Σεπτέμβριο, έχουμε δρόμο ακόμα για την αποκλιμάκωση?
4: αναμένεται, τουλάχιστον προβλέπεται, η κορύφωση, την κορύφωση να τη δούμε αρχές του επόμενου μήνα, μέσα του επόμενου, δεδομένου ότι έχουμε και, κάποιο χρόνο επόαση της νόσου, ο οποίος μπορεί να φτάνει για τις 15 μέρες. Σαν αποτέλεσμα, μπορεί και αυτό να παραταθεί και προς το τέλος του επόμενου μήνα θα το δούμε. Είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να προβλέψεις. Πράγματι, οι καιρικές συνθήκες παίζουν ρόλο. Θα το δούμε και ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, θα έχουμε πιο ασφαλείς προβλέψεις το επόμενο διάστημα.
5: Και τι θα συμβουλεύατε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, οι οποίοι πάρα πολύ είναι σε πανικό τελικά, όχι ειδικά από τις ακροάτριες και τους ακροατές μας, αλλά γενικά από τον πληθυσμό, από τον κόσμο?
4: Καταλαβαίνω. Σίγουρα πανικός δεν χρειάζεται. Χρειάζεται πράγματι προσοχή. Και μιλάμε για ασθένειες των κουνουπιών, οι οποίες και δεν μεταδίδεται και δεν πρόκειται μόνο για αυτή όσον αφορά τα κουνούπια. Σίγουρα τα μέτρα πρόληψης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, οπότε και μιλάμε για ντομοποθητικά, παραδείγματος χάρη πράγματα, τα προγράμματα δημόσιας υγείας οφείλουν να εφαρμόζονται όσον αφορά την πρόληψη της πρωινυφοκτονίας αλλά και της ακμοκτονίας. Από εκεί και πέρα, σε προσωπικό επίπεδο, τα μέτρα προστασίας μας με μακριά μανίκια, όπου αυτό καταλαβαίνω λόγω της θερμοκρασίας είναι δυνατόν, όμως θυμηθείτε τις πρώτες πρωινές ώρες και κατά το ηλιοβασίλεμα είναι που έχουμε τα περισσότερα τσιμπήματα. Έντομα αποθητικά, όπου αυτό γίνεται, προφανώς την άντληση υδάτων τα οποία είναι στάσιμα και τα οποία παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος συμπολίτης μας εμφανίσει οποιοδήποτε σύμπτωμα, επειδή καταλαβαίνω ότι δεν βρισκόμαστε στην εποχή του μεσαίωνα και όλοι έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ, θα συμβούλευα πρώτα να συμβουλευτεί το γιατρό του και όχι να κάνουμε τους γιατρούς των εαυτών μας, οπότε και να μας πιάνει πολλές φορές ένα δυσανάλογος πανικός. Υπενθυμίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κρουσμάτων είναι ασυμπτωματικά. Μπορεί να είναι να αποδράμουν αυτόματα, να έχουν απλά μια συμπτωματολογία μια κινησίωση και κάτω από 1% είναι πράγματι τα σοβαρά κρούσματα. Από εκεί και πέρα, όποιος συμπολίτης ανησυχεί ή πιστεύει ότι μπορεί να έχει κολλήσει ή παρουσιάσει οποιοδήποτε σύμπτωμα, ιδιαίτερα οι ομάδες υψηλού κινδύνου, αυτό το οποίο συστήνουμε για οποιοδήποτε παθογόνο είναι να συμβουλευτεί πρώτα το γιατρό του.
5: Κυρία Κινόσογλου, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας δώσατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
5: Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σήμερα απολογούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με το κατηγορητήριο να έχει αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο κατηγορούμενοι θα καταθέσουν γραπτά υπομνήματα στον ανακριτή στη 1 το μεσημέρι. Με καθυστέρηση έρχονται σοβαρές καταγγελίες του Υπουργού Υγείας για τη λειτουργία του ιατρείου. Μιλώντας στο Μέγκα, τους χαρακτήρισε κανονικούς απατεώνες, καταγγέλλοντας σοβαρές παρατυπίες στη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου. Όπως υποστήριξε, σε κάθε έλεγχο οι γιατροί έκρυβαν τον ιατρικό εξοπλισμό στο μπαλκόνι. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασμένος σε 13 χρόνια κάθειρξη για τη διεύθυνση της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Με αφορμή την αποφυλάκησή του, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, δήλωσε δεικτικά: «Τους Κασιδιάριδες στην Ελλάδα τους δημιουργούν οι κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης. Ο φασισμός δεν αποτελεί διέξοδο για τη δίκαιη οργή των πολιτών και των απελπισμένων νέων. Διέξοδος είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου και η αξιοπρέπεια στη διαβίωση». Το κόμμα μας μέσω της ΔΕΘ έστειλε ένα καθαρό μήνυμα ότι δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, ότι είναι παρόν, ότι συνεχίζουμε δίπλα σε όλους τους πολίτες σταθερά, καθαρά, αριστερά. Δήλωσε μεταξύ άλλων η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο της Κεντρικής Ελλάδας, Star FM. Σε σταθερή κατάσταση αλλά διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου Βρέφος μόλις 17 ημερών, που μεταφέρθηκε από τα Χανιά με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και εγκεφαλική αιμορραγία. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα του Βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Για 15η μέρα συνεχίζει να καίει η φωτιά στην Κόνιτσα, καθώς νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή της Τραπεζίτσας. Η φωτιά που ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου έχει κατέβει στη χαράδρα του ΑΟΟΥ απέναντι από τη Μόνη Ιστομίου καίγοντας πυκνή βλάστηση. Ξεκίνησαν χθες στον Πολυχώρο Πλοιπασμάτων Σιδηροπετσόνα οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συναυλία στα Λοιπάσματα, ενώ την Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα η μεγάλη αντιφασιστική πορεία στο μνημείο του Παύλου Φίσα και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Η μνήμη γίνεται αντίσταση στον φασισμό, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι ο φασισμός δεν είναι υπόθεση του παρελθόντος και καλεί σε συμμετοχή στις αντιφασιστικές εκδηλώσεις. Σήμερα Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στο προάβλιο του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών Σφαίας στο Πάρκο Ελευθερίας η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή. Ο Σπύρος Χαλβατζής έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Τρίαμβος για το Windows Bay στα φετινά βραβεία Emmy. Η σειρά του Apple TV απέσπασε συνολικά 14 βραβεία, μεταξύ άλλων για καλύτερη κομική σειρά, σκηνοθεσία και σενάριο. Το The Pitt αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καλύτερη δραματική σειρά, ενώ ο Noah Wyle κέρδισε για δεύτερη φορά το Emmy καλύτερου ηθοποιού σε δραματική σειρά. Στη διεθνή ενημέρωση. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύθηκε η τιμή του Brent, ενώ το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 102 δολάρια, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα το Ιράν σκληραίνει τη στάση του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ για την προοπτική διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι Χούθοι εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν τις προγραμματισμένες συνομιλίες τους με την Τεχεράνη. Στην αθλητική επικαιρότητα. Τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο δίνουν ο Προμηθέας Πάτρας και ο Κολοσσός Ρόδου, καθώς ρίχνονται στη μάχη του δεύτερου προκριματικού τουρνουά του Basketball Champions League, το οποίο διεξάγεται στην πόλη Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Σήμερα στις 2 και 4 ο Προμηθέας υποδέχεται τη Βιέννη και στις 4.30 ο Κολοσσός αγωνίζεται με την Clint Corfez από την Τουρκία.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσει σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Πιθανότητα για τοπικές βροχές στο Ιόνιο κατά τις μεσημβρινές ώρες. Έως τους 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως τους 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψιόχα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στους 105 και 5 σε συντονισμένη στο κόκκινο. Νικόλετα Τσουραμάνη στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής είναι ο Κώστας Πιάντες. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Πολλά και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, Σωτήρη, ο κόσμος λέει έτσι και αγανακτεί και η απογοήτευση και ο θυμός βέβαια. Είναι λογικό όταν πλέον δεν μπορείς να, έτσι, να κάνεις οτιδήποτε.
1: Τώρα... Ο Σπύρος λέει να σας φέρνω βενζίνη να μου δίνετε λάδι. Θα μπούμε σε ανταλλακτική λογική.
0: Εντάξει, θα το κάνουμε έτσι. Θα σου δίνω αυτό να μου δίνεις εκείνο. Να κάνουμε δουλειά. Να μπαίνουμε σε τέτοιες λογικές. Να μας δίνει βενζίνη, να του δίνουμε λάδι. Λοιπόν, λέγαμε και πριν από το Δελτίο Ειδήσεων ότι θα συζητήσουμε το θέμα αυτό περί ελέγχου αυτών των ιατρείων. Δεν ξέρω, λέγεται κέντρο αισθητικής κάποιο και ευεξίας και δεν ξέρω εγώ τι, και ένα ψευτογυμναστήριο που μέσα γίνονται και άλλα πράγματα και για άλλο λόγο έχει άδεια και άλλα πράγματα γίνονται. Να συζητήσουμε το θέμα με το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρο των Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου, τον κύριο Κώστα Κατσιγιανόπουλο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Βούλα, καλημέρα κύριε Καψόχα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Καλημέρα σας. Έχουμε μπερδευτεί, ας ξεκινήσουμε με το πολύ απλό που εσείς το ξέρετε. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι, δεν ψάχνουμε τώρα να βρούμε το πώς τι έγινε, λίγο πολύ το μάθαμε, το ακούσαμε με την υπόθεση αυτή, την τραγική υπόθεση που έζησε, είδαμε. Ψάχνουμε να δούμε τελικά. Ποιος τον έχει αυτό τον έλεγχο για να παρακολουθεί αν είναι οι προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των κέντρων και τι προσφέρουν, τι υπηρεσίες προσφέρουν. Ποιος τα ελέγχει αυτά τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο ότι αυτό το τραγικό περιστατικό έφερε στην επιφάνεια μια εμφανώς αρρύθμιστη αγορά που τζιράρει εκατομμύρια. Και η οποία είναι εμφανές πλέον ότι αυτό το περιβόητο η αγορά τα ρυθμίζει όλα. Δεν μπορεί να ισχύει. Και φάνηκε ότι δεν μπορεί να ισχύει. Καταρχήν, ποιος αδειοδοτεί? Η διαδικασία αδειοδοτήσεων των ιατρείων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των ιδιωτικών ιατρείων δηλαδή που υπάρχουν, ανήκει στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Και τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη? Οι ιατρικοί σύλλογοι είναι αυτοί που επιστημονικά ελέγχουν εάν ένα ιατρείο είναι νόμο. Δηλαδή, τι, αν πληρεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις του νόμου σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό του και το εμβαδό, την επιφάνεια που πρέπει να έχει, και βέβαια τον επιστημονικά υπεύθυνο, ανάλογα με τις πράξεις που πρέπει να γίνονται εκεί. Αυτό είναι το απλό. Καταλαβαίνετε, το πρόβλημα προκύπτει μετά την αρχική αδειοδότηση, εάν γίνονται πραγματικά οι πράξεις που πρέπει να γίνονται ή αν γίνονται επιπλέον πράξεις ή διαφορετικές πράξεις. Εν προκειμένου, αυτό που μας απασχολεί είναι το δεύτερο. Υπάρχει δυνατότητα έκτακτων ελέγχων και υποχρέωση έκτακτων ελέγχων εκ μέρους των ιατρικών συλλόγων, και υπάρχει από εκεί και πέρα και ο ρυθμιστικός και ελεγκτικός ρόλος του κράτους, ο οποίος είναι ένα μεγάλο ερώτημα αν πραγματοποιείται. Και θα πω τι εννοώ. Η έκτακτη έλεγχη των ιατρικών συλλόγων, προφανώς στους μικρότερους συλλόγους είναι πιο εύκολο να γίνουν, όμως λέω ότι πρέπει να ελέγχουμε το 10% των ιατρείων κάθε χρόνο. Αλλά όταν έχετε, κύριε Καψόχα, κύριε Βούλγαρη, έναν ιατρικό σύλλογο όπως είναι η Αθήνα, ο οποίος έχει 27.000 γιατρούς, κατά δήλωση του κ. Πατούλη, και πάνω από 15.500 ιδιωτικά ιατρία. Αντιλαμβάνεσαι ότι ένας ιατρικός σύλλογος, όπου οι γιατροί επίσης συμμετέχουν, δεν είναι αμοιβόμενοι, κατά επάγγελμα είναι γιατροί και παρεπιπτόντος, και δικαίως έτσι συμβαίνει, απασχολούνται και με αυτό το όργανο των ιατρικών συλλόγων, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να υπομισθούν το βάρος όλων των ιατρικών συλλόγων, το βάρος όλων των ελέγχων. Άρα το ένα ερώτημα είναι, και θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε, είναι δυνατόν να έχουμε ιατρικό σύλλογο ο οποίος έχει 27.000 εγγεγραμμένους, τους μισούς γιατρούς της χώρας? Όταν αυτό το έχουμε σπάσει σε 4-5 εκλογικές περιφέρειες, είναι δυνατόν από πλευράς ιατρικών συλλόγων να μην διανοούμαστε καν την πιθανότητα του να σπάσει επιμέρους ιατρικούς συλλόγους? Σκεφτείτε αν ο ιατρικός σύλλογος Αθήνα αποφάσισε να κάνει γενική συνέλευση. Πιστεύει κανείς ειλικρινά ότι ένα σωματείο με 27.000 μέλη μπορεί να κάνει πραγματική γενική συνέλευση?
1: Ναι, γιατί χρειάζεται το 50-1%, έτσι, που σημαίνει
2: και ότι... καταλήγει να κάνει με 10-15%. Αυτές είναι οι γενικές συνελεύσεις, για να είμαστε ειλικρινείς. 27.000 άνθρωποι, σκεφτείτε τον στόχο που θα έπρεπε να είναι να μαζευτούν όλοι σε γενική συνέλευση. Ένα λεπτό, αν μιλήσει ο καθένας, σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν, ένα ζητούμενο είναι το να ξαναδούμε λίγο τι γίνεται από αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι όμως, ποιος ασκούσε έλεγχο που να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει και ποινές μέχρι πρότινος? Το Σώμα Ελεγκτών του Υπουργείου Υγείας.
1: Α, το μπράβο. ΣΕΙΠ. Σωστά το είπα.
2: Ποιος κατήργησε το ΣΕΙΠ? Θυμίζω ότι οι εκλογές του 19, δεν θα πω απολυτής, αλλά οι εκλογές του 19 γίναν τον Ιούλιο, και είχαμε κυβέρνηση τον Ιούλιο, και η κατάργηση του ΣΕΙΠ είναι τον Αύγουστο. Από τα πρώτα νομοσχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Το επιτελικό κράτος. Το νομοσχέδιο.
2: Είναι, λοιπόν, το επιτελικό κράτος του Γεραπετρίτη. Το οποίο υποβάθμισε το ΣΕΙΠ και το έκανε κλάδο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Κοινή είναι η αίσθηση, διότι στοιχεία δεν υπάρχουν, κοινή είναι όμως η αίσθηση, ότι από τότε που πήγε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας υποβαθμίστηκαν οι έλεγχοι και όλο και λιγότερες είναι οι περιπτώσεις που καταλήγουν στην εισαγγελία και στα πειθαρχικά των ιατρικών συλλόγων. Ένα ερώτημα λοιπόν που θα αφορούσε και την άσκηση της αντιπολίτευσης, όχι μόνο της κυβέρνησης. Μπορούμε να έχουμε στοιχεία τι έκανε το ΣΕΙΠ στα πλαίσια της Εθνικής Διαφάνειας από το 19 και μετά? Πόσους ελέγχους έχει κάνει, πόσες υποθέσεις έχει στείλει στον εισαγγελέα, πόσες υποθέσεις έχει στείλει στα πειθαρχικά των ιατρικών συλλόγων το ΣΕΙΠ, που είναι ευθύνη του κράτους? Τι έχει κάνει το ΣΕΙΠ αυτό στα πλαίσια της παράνομης ιατρικής διαφήμισης, στα πλαίσια της διαφήμισης ιατρικών πράξεων που διαφημίζονται ως ιατρικές χωρίς να έχουν ένδειξη? Διότι, κύριε Καψόγο, κύριε Βούλγαρη, καλός είναι όλος αυτός ο συρφετός περί αγοράς η οποία ανεβαίνει, αναβαθμίζεται και αυτορυθμίζεται, αλλά στην αυτορύθμιση τελικά έχουμε και θύματα. Και το κράτος τότε, το Υπουργείο Υγείας, κάνει τον έκπληκτο. Κάνει τον έκπληκτο, διότι όταν σε συνέδριο τουριστικής ή ιατρικής εκλήθη ιατρός χωρίς ειδικότητα να είναι από τους βασικούς ιατρικούς εισηγητές. Λέτε... Τώρα κάποιοι λένε δεν τους είδαμε και δεν τους ξέρουμε.
1: Λέτε για τον εμπλεκόμενο στην υπόθεση αυτή.
2: Λέω για την εμπλεκόμενη που φέρεται να είναι άνευ ειδικότητας, αλλά φαίνεται επίσης να ήταν η βασική εισηγήτρια σε συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό, στο οποίο συμμετείχε ο πρώην Περιφερειάρχης και είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Και μάλιστα
0: έγραφαν ότι είναι με ευθύρας γυναικολόγος.
2: Ακριβώς. Τα ελέγχει κανείς
0: ακόμη
2: όλα
0: χειρότερα,
2: αυτά.
0: Δηλαδή, είναι ότι δεν έγραφαν τίποτα, έγραφε και κάτι.
2: Έτσι όπως το λέτε. Όταν το Υπουργείο Υγείας βγαίνει και χαιρετίζει, δίνει την αιγίδα του, προηγούνται οι Υπουργείο Περιφερειάρχης και νυν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Δεν βλέπουν που συμμετέχουν. Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε. Και το βασικό για μένα είναι ποιος είναι ο ελεγκτικός ρόλος του κράτους. Διότι το να υπάρχει νομοθεσία είναι πάρα πολύ εύκολο το να υπάρξει. Ακούω τώρα τον Γεωργιάδη θα αυστηροποιήσει την νομοθεσία.
1: Με application όμως, από ό,τι είπανε.
2: Με application, βέβαια, τώρα
1: ζούμε. Με application, ζούμε σε ηλεκτρονικές αυτές.
2: Και του QR code θα πηγαίνει, δηλαδή, η γιαγιά στο γιατρό και θα σκανάρει το QR code.
1: Θα σκανάρει ακριβώς.
2: Για να δει. Νομίζω ότι μιλάμε για αστιότητες. Δηλαδή, πραγματικά κάποιος στον πόνο του, αυτό που θα κάνει εκείνη την ώρα θα είναι να σκανάρει το QR code. Και το QR code θα του δείξει τι. Αν είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο, θα είναι αδειοδοτημένο. Εγώ σας λέω ότι τα ιατρεία. Θεωρώ ότι το 99,99% είναι αδειοδοτημένο. Άλλωστε και το περιουρολόγος, χωρίς να παίρνω θέση στην υπόθεση, διότι είναι δουλειά της δικαιοσύνης, φέρεται ότι ήταν αδειοδοτημένο από τη Ιατρικό Συλλόγο Αθηνών και δεν αμφιβάλλω.
1: Ναι, ήταν αδειοδοτημένο.
2: Άρα, το ζητούμενο δεν είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο. Το ζητούμενο είναι αν γίνονται έκτακτοι έλεγχοι από όργανα που έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν ποινές. Και τα όργανα αυτά είναι ο ΣΕΙΠ. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να έχουμε έναν πανελλήνιο ιατρικό σύλλογο, ο οποίος και εκεί θα έχει ονόμα το application, να σαρώνει το διαδίκτυο και να βλέπει ποιες ιατρικές πράξεις διαφημίζονται που δεν είναι ιατρικές. Για παράδειγμα, στο κομμάτι της ιατρικής ευζωίας, της γύρανσης κτλ. Υπάρχει ένα εντελώς αρνητικό πεδίο, διότι αυτό είναι ένα κομμάτι που θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Ενδιαφέρει όλο και περισσότερους συμπολίτες μας και καλά κάνει και τους ενδιαφέρει. Αλλά εκεί θα πρέπει να δούμε τι είναι αποδεκτό από την επιστήμη και τι είναι τσαρλατανισμός. Εκεί λοιπόν θα μπορούσε να υπάρχει ένας πανελλήνιος ιατρικός σύλλογος, ο οποίος να σκανάρει, να σαρώνει το διαδίκτυο, να βλέπει την παράνομη διαφήμιση που υπάρχει στα social media, τα digital media κτλ. Και είναι πάρα πολύ απλό στις μέρες μας να σαρωθεί και μετά να το διαβιβάσει πού? Στο ΣΕΙΠ. Και ποιος πανελλήνιος ιατρικός σύλλογος? Αυτός που ο Γεωργιάδης τον διέλυσε και έχει βάλει μια δοτή διοίκηση για να μην γίνονται εκλογές και έβαλε αυτούς που ήθελε. Και τώρα βγαίνει, δεν είδαμε, δεν ξέρουμε.
1: Και τώρα είδαμε να κάνει αυτή τη δήλωση ότι στεναχωριέμαι γιατί το κράτος δεν μπόρεσε, είπε, πήγε στην κηδεία και είπε αυτά που είπε. Γιατρέ μου, κύριε Κατσιγιαννόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι απλό, γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε. Άκουσα ότι είχε γίνει έλεγχο από τον ιατρικό σύλλογο στο συγκεκριμένο γιατρείο, αλλά τα συγκεκριμένα μηχανήματα, λέει, δεν τα είχε εντοπίσει διότι τα είχαν κρύψει, τα είχαν βγάλει απ' έξω. Να ρωτήσω έτσι απλό, για το 25 μάλιστα ακούσαμε, αναφέρθηκε ότι μπορεί όποιο και αδειοδοτημένο ιατρικό κέντρο, ό,τι και να είναι, μπορεί να αγοράσει ένα μηχάνημα και να το φέρει εν κρυπτό και να το εγκαταστήσει χωρίς να ενημερωθεί κάποιος. Δηλαδή,
2: μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε ό,τι θέλει και να το εγκαταστήσει όπου θέλει. Όπως μπορεί, όποιος θέλει μπορεί να αγοράσει. Εσείς αύριο μπορείτε να πάτε και να αγοράσετε ένα λαπαροσκόπιο.
1: Ναι.
2: Χωρίς να είστε καν γιατρός. Πολλό δε μάλλον που θυμίζω ότι μετά από τα μνημόνια έχει δοθεί η δυνατότητα η χρήση χώρων παροχής ιατρικών υπηρεσιών να μην ανήκουν καν σε γιατρούς. Να ανήκουν στον οποιοδήποτε.
0: Έχει δηλαδή συγγνώμη κύριε Κατσιγιαννόπουλε, τώρα μπορώ εγώ με το Σωτήρι, αν έχουμε τα χρήματα, να ανοίξουμε ένα τέτοιο ιατρείο εντός εισαγωγικών ή σε συνεργασία με πλαστικούς, με παθολόγους.
2: Σε συνεργασία με γιατρούς μπορείτε να ανοίξετε αυτό το ιατρείο.
0: Να τους διαθέτουμε δηλαδή το χώρο και να έρχεται κάποιος να κάνει λιποαναρρόφηση που είναι και της μόδας αυτά
2: τα όλα. Μπορείτε να το ανοίξετε και μπορείτε να συστεγάζεστε κιόλας, να συστεγάζεστε με ό,τι ειδικότητες θέλετε μη ιατρικές. Μπορείτε δηλαδή να έχετε έναν όροφο στο οποίο να έχετε από νύχια μέχρι λιποαναρρόφηση. Αυτά ψηφίστηκαν μέσα στα μνημόνια. Έτσι ρυθμίστηκε η παροχή υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.
0: Άρα με το Σωτήρι που μπορεί να έχουμε, να διαθέτουμε κάποιο συγκεκριμένο ποσό να αγοράσουμε αυτά τα μηχανήματα, γιατί από ό,τι άκουσα πρέπει να κάνουν γύρω στους 350.000. Μπορώ λοιπόν με το Σωτήρι να κάνουμε ένα τέτοιο χώρο και αν έχουμε κάποια ραντεβού να έρχεται ο πλαστικός, να έρχεται ο παθολόγος.
2: Ναι. Θα μπείτε σε ένα leasing και σε συνεργασία με ένα γιατρό θα κάνετε μια εταιρεία που θα παρέχεται από ονειχοπλαστικές και βάψιμο νυχιών μέχρι επεμβάσεις ιατρικές. Αυτή είναι η ρύθμιση, ξαναλέω.
0: Και επειδή εγώ θα είμαι μπροστά σε 10 περιστατικά και επειδή εγώ θα είμαι σε 10 περιστατικά μπροστά, μπορεί ο γιατρός να πάει να φάει και να το κάνω εγώ. Κάτι αντίστοιχο
2: αυτό
0: που γίνεται στο
2: Κολονάκι. Αυτό ελπίζω ότι δεν γίνεται. Θέλω να ελπίζω ότι δεν γίνεται. Αυτό όμως που λέτε για τους ελέγχους. Οι έλεγχοι των ιατρικών συλλόγων δεν είναι ευνηδιαστικοί. Δεν έχουμε τη δυνατότητα όπως έχει το ΣΥΠ, η αστυνομία εκτάκτως να πάει να γίνει ένας έλεγχος. Γίνεται σε συνεργασία με τον γιατρό που είναι εκεί πέρα. Άρα ναι, προφανώς κάποιος μπορεί να αποκρύψει κάτι στον έλεγχο. Το ΣΕΙΠ, η αστυνομία, ο εισαγγελέας είναι αυτοί που κάνουν ευνηδιαστικούς ελέγχους κατόπιν ενδείξεων, καταγγελιών ή στα πλαίσια του ρόλου τους. Αυτοί είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που έχουν τη δυνατότητα επιβολής ποινών και τη δυνατότητα να πάνε και άμεσα. Οι ιατρικοί σύλλογοι ελέγχουν κατά βάση εάν πληρούν την προϋποθέσεις του νόμου σε ό,τι αφορά τον επιστημονικό υπεύθυνο, σε ό,τι αφορά το χωροταξικό κομμάτι κτλ. Υπάρχει ένα θέμα τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας, που είναι ένα τεράστιο και αχανής ιατρικό σύλλογο, θα πρέπει να το δούμε. Αλλά κατά βάση θα έπρεπε να ξαναδούμε και επιμένω λίγο σε αυτό. Ότι το κράτος δεν μπορεί να μετακυλεί όλη αυτή την ευθύνη των ευνηδιαστικών ελέγχων, των παρατυπιών και της επιβολής ποινών στους ιατρικούς συλλόγους. Υπάρχει ή πρέπει να υπάρχει σε αυτή τη χώρα Υπουργείο Υγείας, το οποίο θα πρέπει να έχει το ΣΕΙΠ του, που το κατέληξε το ίδιο το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε δει μια αποτίμηση του επιτελικού κράτους, ή αν έχουμε δει, κύριε Καψόχα, κύριε Βούλγαρη, μια αποτίμηση αυτών των νόμων που ψηφίστηκαν στα μνημόνια, πώς αποδίδουν? Τους ψήφισαν κάποια στιγμή, υπό την πίεση ή όχι των δανειστών? Ή όχι.
1: Δεν είχαμε δανειστές τότε.
2: Το ξανατονίζω, ή όχι.
1: Ναι, είχαν φύγει οι δανειστές. Κάποιοι...
2: Καλά, δεν λέω για το επιτελικό κράτος, διότι πολλά ψηφίστηκαν και πιο πριν. Το επιτελικό κράτος είναι διαχειρώσει Μητσοτάκη για Ρεπετρίτη. Δεν έχει καμία σχέση με τους δανειστές. Το επιτελικό κράτος δεν έχει καμία σχέση. Θυμίζω ότι ήταν μια από τις βασικές καινοτόμες παρεμβάσεις της νέας τότε διακυβέρνησης. Και σε όποιο σκάνδαλο σκοντάφτουμε, ως διαμαγείας βρίσκουμε το επιτελικό κράτος μπροστά μας. Ως διαμαγείας. Και διαρωτάται κανείς τελικά αυτό το επιτελικό κράτος έτυχε ή πέτυχε.
1: Για κάποιους πέτυχε, γιατί άκουγα μια επιχειρηματολογία κάποιον, έστω και με διστακτικό τρόπο, λένε ότι εμείς παραλάβαμε ιατρικό τουρισμό, να το πω έτσι, που είχε ένα τζίρο 11-12 δισεκατομμύρια το χρόνο και τον πήγαμε στα 18-19, άρα όλα ήταν εμπόρευμα. Την ίδια...
2: Επιτρέψτε μου πάντως κάτι. Εάν παραλάβαν το 19, δεν το ξέρω το νούμερο, το ακούω.
1: Οι ίδιοι τα λένε και εγώ δεν το ξέρω.
2: Αν μου επιτρέπετε, εάν παραλάβανε 12 το 19 και έχει πάει στα 18 το 26, δεν καλύπτει ούτε τον πληθωρισμό. Για να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Αν αθροίσετε την αύξηση των τιμών σε μια αγορά που όλα έχουν ανέβει 50 με 70%, όταν έχεις μια αύξηση 50%, έχεις καλύψει απλώς την ίδια πληθωριστική αύξηση. Τώρα το λέω λίγο τεχνικά, νομίζω καταλαβαίνετε ότι είναι σαν την αύξηση του ΑΕΠ που είναι πληθωριστική. Το πραγματικό χρέος δεν έχει μειωθεί σε ονομαστικά νούμερα, έχει μειωθεί η αναλογία του σε σχέση με τον πληθωρισμό. Αν μου λέτε τα 12 στα 18 το 50% και στο κροπολείο 50% είναι η αύξηση.
1: Έχετε δίκιο έτσι όπως το βάζετε, αλλά οι ίδιοι το πουλάνε με μια λογική τουλάχιστον τέτοιου τύπου, ότι είναι και οικονομικό το ζήτημα.
2: Καταλαβαίνω, αλλά δεν βγαίνουν ούτε τα νούμερα.
1: Συμφωνούμε, σε αυτό δεν θα διαφωνήσουμε.
2: Δηλαδή θα πρέπει λίγο να δούμε ότι πρώτον δεν είναι μόνο τα νούμερα, αλλά πολλές φορές δεν βγαίνουν ούτε τα νούμερα που μας παρουσιάζουν.
1: Εγώ,
2: γι' αυτό λίγο
1: επίσης...
2: θέλει λίγο να τα βλέπει και η αντιπολίτευση. Θα επιμείνω λίγο σε αυτό, ότι και η αντιπολίτευση θα πρέπει να ζητήσει στοιχεία, διότι αυτή επί του ρόλου της μπορεί, η όποια αντιπολίτευση, αν υπάρχει, τι έχει κάνει το ΣΕΙ πριν το 19, 15-19 για παράδειγμα, και τι έχει κάνει το ΣΕΙ 19-26 στα πλαίσια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, πόσες υποθέσεις έχει στείλει.
1: Ναι, είναι σωστά το βάζετε.
0: Και ανταποκρίνεται και στα αιτήματα της αντιπολίτευσης η κυβέρνηση. Εδώ ο κύριος Καραμαλής κούναγε το δάχτυλο και έλεγε δεν σας επιτρέπω να λέτε για την ασφάλεια των τρένων, και μετά το έγκλημα των τεμπών Άδωνης Γεωργιάδης είπε ξέραμε ότι υπάρχει πρόβλημα αλλά δεν θα έπαιρναν τα τρένα, και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος από την ελληνική δικαιοσύνη να του πει έλα εδώ τι λες. Μήπως απαντάει η κυβέρνηση σε αυτά στα αιτήματα της αντιπολίτευσης?
2: Αυτό έχει απόλυτα δίκιο, αλλά το λέω, ξέρετε, με την ελπίδα ότι έστω και ακοφεύσει η δικαιοσύνη, ελπίζω, επειδή είμαστε σε εκλογική χρονιά, να ακούσει η κοινωνία. Ελπίζω να ακούσει η κοινωνία.
1: Επίσης, ένα ζήτημα το οποίο έχει ενδιαφέρον, γιατί άκουσα χθες και τον κύριο Πλεύρη, τον βουλευτή και υπουργό. Τι είναι, νομίζω είναι υπουργός ακόμα της κυβέρνησης.
2: Είναι υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής. Και τέλος υπουργός υγείας.
1: Ακριβώς, και να λέει δημόσια, ενδεχομένως φοβούμενος ότι μπορεί να βγει το όνομά του, γιατί αν ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνα και οι συνομιλίες. Είπε λοιπόν χθες ότι ο ίδιος επισκέφτηκε για προσωπική του υπόθεση το συγκεκριμένο ιατρείο και μάλιστα του έδωσε κάποια αγωγή, λέει, η οποία δεν ήταν συνταγογραφημένη. Κοντζάμ βουλευτής και υπουργός να τα λέει αυτά ο Πλεύρης τώρα, άραγε γιατί τώρα, τι φοβάται? Ένα ερώτημα λοιπόν είναι ότι τα συγκεκριμένα και το συγκεκριμένο κέντρο που είδαμε αυτά αποτελέσματα μέσω social media διαφήμιζε τις παροχές ιατρικών υπηρεσιών. Αυτά δεν τα έλεγχε κανένας, δεν τα είδε κανένας.
2: Δεν τα έλεγχε προφανώς κανένας. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ξέρετε, εμένα η γωνία μου και ως γιατρός είναι διπλή. Προφανώς οι υπηρεσίες αυτές της ευζωίας, όπως αυτές παρέσχεσαν στον κύριο Πλεύρη ή δυστυχώς στο Μαζονάκι, στον Γιώργο το Μαζονάκι, είναι υπηρεσίες οι οποίες είναι ακριβές και δεν απευθύνονται στο μέσο πολίτη. Και πρέπει να ρυθμιστούν για αυτό το κομμάτι των ανθρώπων που πηγαίνουν εκεί. Θα καταλάβει τι εννοώ. Υπάρχει και το δεύτερο κομμάτι θεραπείων πολύ φθηνότερων που κινούνται στα όρια του τσαρλατανισμού. Δηλαδή δεν είναι αποδεκτές σε αυτήν την επίσημη ιατρική. Πλασάρονται οι ιατρικοί μέσω των μίντια και απευθύνονται σε πολύ μεγαλύτερες μάζες. Μα ακούτε διάφορα. Ακούσαμε για καθαρισμούς εντέρου, για θεραπείες οι οποίες είναι μαγικές και οι οποίες θα βγάλουν τα μικροπλαστικά από τον οργανισμό. Σε ποιο συνέδριο υπάρχουν αυτά, ποια ένδειξη έχουν αυτά τα πράγματα? Ποια ένδειξη έχουν? Βιοσυντονισμοί, βέβαια. Ακούμε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στην επίσημη ιατρική επιστήμη. Θα μου πείτε, δεν πρέπει να γίνονται?
1: Να πω μια κακία τώρα για να κλείσει. Κακία, αλλά είναι διαπιστωμένο. Είναι κατάντια για τη χώρα αυτή τη στιγμή τον έλεγχο όλου του ιατρικού συστήματος της χώρας να τον ελέγχει ένα φαντ. Για τη CVC μιλάω, η οποία έχει και νοσοκομεία, έχει και διάφορες άλλες δραστηριότητες και από ό,τι ξέρω έχει και μετοχές σε πανεπιστημιακές σχολές εντός ιδιωτικές πλέον στην Ελλάδα που παρέχουν ιατρική πληροφόρηση και ιατρική εκπαίδευση. Είναι κατάντια, γιατρέ μου.
2: Αυτό που λέτε δημιουργεί ένα καθετοποιημένο τραστ το οποίο μπορεί να ελέγχει πάρα πολλά πράγματα και μου κάνει εντύπωση διότι θεωρώ, μπορεί να κάνω λάθος με τα ελάχιστα οικονομικά που ξέρω, αλλά θεωρώ ότι μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση το πρώτο που θα έπρεπε να έχει ως στόχο θα ήταν να σπάσει τα τραστ. Ή κάνω λάθος. Αυτό δεν έλεγε ο Άνταμ Σμιθ. Λεσέ φέρ, λεσέ πασέ. Ναι. Αφήστε τα λούδια να ανθίσουν. Τα τράστι θέλει να σπάσει. Εδώ έχουμε μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση η οποία καταργεί το μονοπόλιο του κράτους όπου υπήρχε, και καταργεί φέρνει τον έλεγχο του κράτους και στη θέση του βάζει ολιγοπόλια ή μονοπόλια. Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται νεοφιλελευθερισμός οικονομικός. Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον λέγεται μια οικονομική ολιγαρχία η οποία θησαυρίζει δυστυχώς πολλές φορές επιπτωμάτων, είτε αυτό είναι στα Τέμπη, είτε αυτό είναι στην ιατρική.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κατσιγιανόπουλο. Έχουμε βγει ήδη 2 λεπτά από τον χρόνο.
2: Να είστε καλά, την υγεία μας και την υγεία σας να έχετε. Και θα έλεγα, αν έχω 10 δεύτερα, να είναι πολύ προσεκτικός ο κόσμος που μας ακούει στις πάσης φύσεως θεραπείες, οι οποίες διαφημίζονται ως θαυματουργές. Στην επιστήμη στις μέρες μας δεν υπάρχουν γιατροί που είναι θεοί, ούτε που έχουν τη μοναδική γνώση. Για να είναι οτιδήποτε αποδεκτό στην επιστημονική κοινότητα, θα πρέπει να είναι γνωστό στις λεπτομέρειες σε όλους μας και να μπορεί να εφαρμοστεί από όλους. Αλλιώς δεν μιλάμε για κεκτημένη επιστημονική γνώση. Κρατήστε το λίγο αυτό. Δεν ζούμε την εποχή που εγώ μόνος μπορεί να έχω τη γνώση. Η γνώση θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί, να έχει δημοσιευτεί, να μπορεί να αναπαραχθεί από γιατρούς σε όλο τον κόσμο και τότε μόνο είναι επιστημονικά αποδεκτή. Οτιδήποτε άλλο είναι στην καλύτερη πειραματικό, στην καλύτερη, στη χειρότερη, τσαρλατανισμός.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσιγιάνο.
1: Να είστε
2: καλά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Γεια σας.
3: Το κόκκινο.
4: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φάνς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: βάζεις να ακούσεις ένα ωραίο τραγούδι εδώ του Παπάζογλου και με, κοιτάς γύρω γύρω εδώ στα κανάλια και τι βλέπεις, ότι περιγράφουν μια άλλη χώρα. 670 λένε κινησμένα σχολεία μόνο για φέτος.
1: Ποια κανάλια, το Sky τώρα με βλέπεις.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Όλα είναι πανεδο, είναι
0: 670 σχολεία.
1: Ναι, πριν είχαν βγάλει τον Καρανίκα για να βρεις τον Τσίπρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα πια δεν έχει ξεδέχει, δεν αλλάζει. Είναι κανονικά συντεταγμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Από πού και ως πού ο Καρανίκας έγινε παράγοντας, ας πούμε, της αυτής, δεν με ενδιαφέρει ποιον βρίζει, αλλά για όνομα του Θεού, ρε παιδιά.
0: Και 670 σχολεία μόνο φέτος,
1: ναι,
0: ανακαινήσουν.
1: Μόνο φέτος, γιατί του χρόνου θα τα λουστράρουν και τα υπόλοιπα.
0: Έτσι. Δεν ξέρω ποια χώρα περιγράφουν. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον επίκουρο καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Ακρίτα Καϊδατζή. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τώρα καταλαβαίνετε τι θέλουμε να ακούσουμε, τουλάχιστον από εσάς το ένα που με τη γνώση σας, κύριε Καϊδατζή, να μας, το θέμα της αποφυλάκησης του Κασιδιάρη και την αναγγελία που έχει κάνει ότι θα κάνει κόμμα. Θα κάνει κόμμα δικαίου.
0: Θα δώσει συνέντευξη τύπου, λέει.
1: Καλά, ναι. Το θέμα είναι να δούμε νομικά πώς είναι στημένο. Τι γίνεται πια, να καταλάβουμε τι μπορεί να κάνει κόμμα, πώς ακριβώς είναι τα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, κόμμα φυσικά και μπορεί να κάνει. Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει κόμμα, έτσι. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε αυτό. Το ερώτημα είναι αν αυτό το κόμμα μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Αυτό είναι το κρίσιμο. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτός ο νόμος, η τροποποίηση του εκλογικού νόμου που έγινε το 2023 την Άνοιξη, μια αμφιλεγόμενη τότε τροποποίηση, η οποία εν πάση περιπτώσει τέθηκε σε ισχύ, διότι από τα δικαστήρια ο Άριος Πάγος και το εκλογοδικείο είπαν ότι είναι εντάξει από συνταγματική άποψη, παρότι κάποιοι είχαμε εκφράσει αμφιβολίες τότε. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ο νόμος αυτός λέει ότι αν κάποιος στερηθεί το δικαίωμα να συμμετέχει σε συνδυασμούς λόγω καταδίκης, όπως αυτή που έχουμε στην περίπτωση εδώ για εγκληματική οργάνωση, έτσι, η στέρηση αυτή, η στέρηση της δυνατότητας να καταρτίζει συνδυασμούς σε αυτό το κόμμα, ισχύει για το σύνολο της χρονικής διάρκειας της ποινής που του επιβλήθηκε. Και ανεξάρτητα από το πόση ποινή πράγματι θα εκτίσει ο καταδικαστής. Έτσι, κάποιος ο οποίος καταδικάστηκε σε 13 χρόνια, αλλά αποφυλακίστηκε στα 6, δεν ανεκτά το δικαίωμα να καταρτίζει συνδυασμούς και να κατεβαίνει στις εκλογές. Το δικαίωμα αυτό θα ανακτήσει μόνο όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος της αρχικά της ληφθής ασθενής. Άρα τα 13 χρόνια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία.
0: Άρα τα 13 χρόνια είναι η στέρηση του εκλέγεστε.
2: Δεν είναι ακριβώς...
1: εδώ είναι το περίεργο, ναι.
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι περίεργο. Τυπικά δεν υπάρχει στέρηση που εκλέγεστε. Γιατί ο καταδικασμένος μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος. Το Σύνταγμα δεν επιτρέπει να στερήσουμε δικαίωμα του εκλέγεστε για ποινική καταδίκη. Μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψηφίος. Τι δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να συμμετέχει σε συνδυασμό. Ναι. Συνδυασμό κόμματος ή συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων ή ακόμα και συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων που υποκρύπτει φυσικά μέσος και κόμμα. Μπορεί να κατέβει υποψήφιος ανεξάρτητος μόνος του, αλλά αυτό φυσικά είναι άλλη συντελεία όπως καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Ναι, γιατί πρέπει να πάρει 3% που στο πανελλαδικά είναι δύσκολο.
2: Δεν μπορεί να κατεβάσει συνδυασμό. Και μάλιστα όχι μόνο δεν μπορεί να κατεβάσει, αν τυχόν κατέβει αυτός ο συνδυασμός στις εκλογές, θα αποκλειστεί ο συνδυασμός ολόκληρος. Δεν είναι ότι θα του πούνε δεν μπορείς να είσαι εσύ, ας κατέβουν οι άλλοι, θα αποκλειστούν όλος ο συνδυασμός. Αυτό λοιπόν ισχύει. Έτσι. Αυτό δεν αμφισβητείται. Αυτό είναι προφανές, είναι σαφές, είναι απερίφραστος ο νόμος. Καλώς κακώς δεν το συζητάω, το αφήνω στην άκρη αυτό για την ώρα. Αλλά πάντως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η στέρηση του δικαιώματος να καταρτίζει συνδυασμός ο καταδικασμένος για αυτά τα εγκλήματα ισχύει για το σύνολο της ποινής που επιβλήθηκε. Έτσι. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί όλες αυτές τις μέρες διακινείται αυτό το σενάριο, αυτή η πληροφορία από πολλούς, έτσι, και να παράγεται ότι μα τώρα που βγήκε από τη φυλακή θα κατέβει στις εκλογές κλπ. Για μένα υπάρχει μια ειλικρινής απορία εδώ πέρα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, μπορώ να κάνω μόνο υποθέσεις. Είναι και λίγο εκ του πονηρού οι υποθέσεις που κάνω. Γιατί αβαντάρουμε τόσο πολύ έναν καταδικασμένο νεοναζί, παίζοντας το παιχνίδι του. Κάτι που προφανώς και ο ίδιος σκόπιμα διαδίδει. Γιατί δεν το κόβουμε εξ αρχής. Δεν το κόβουμε, εννοώ τα μέσα ενημέρωσης, το πολιτικό σύστημα, η κοινή γνώμη, έτσι.

0: νοσήματα και άρα αυτοειροποιούνται και αυτοθυματοποιούνται. Και φυσικά ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι που θα παίξει πολύ στα εκλογικά ακροατήρια στα οποία στοχεύουν. Θα πει δηλαδή ο απλός κόσμος ότι μα βγήκε από τη φυλακή, άρα τελείωσε η ποινή του, άρα τώρα γιατί να μην μπορεί όταν θα δει ότι θα συνεχίσει να ισχύει ο αποκλεισμός. Και θα θεωρεί ότι είναι μια δεύτερη, ας πούμε, καταδίκη, μια δίωξη και ότι η δημοκρατία φοβάται κάποιον που μόλις βγήκε από τη φυλακή. Έτσι. Αυτά, κατά τη γνώμη μου, οφείλονται στο ότι εξ αρχής αυτός ο νόμος ήταν σφόδρα προβληματικός και πολιτικά και θεσμικά και συνταγματικά, ανεξάρτητα του είπαν τα δικαστήρια. Γιατί φτάνουμε σε αυτό το σημείο να καταλήγουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο, αν το δει κάποιος απλοϊκά, ο απλός κόσμος, έτσι, ο απλός άνθρωπος, του φαίνεται παράλογο. Μα αφού βγήκε από τη φυλακή, θα πούνε, γιατί δεν τον αφήνουν τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Να ρωτήσω, κάτι έτσι που τώρα επιτρέψτε μου λίγο τη σύνδεση, είναι ανίερη, το καταλαβαίνω από πολλές απόψεις. Η ποινή που επιβλήθηκε σε έναν άνθρωπο που ο οποίος μετήχε ή οργάνωσε ή όπως θέλετε πέστε το σε μια εγκληματική συμμορία η οποία είχε ως στόχο τη δημοκρατία, την νομιμότητα και πολλά πολλά τέτοια πράγματα. Επειδή έχουν, από το συγκεκριμένο για να αποφυλακιστεί 6 χρόνια ενώ έφαγε 13, δεν παίζει ρόλο η ένδειξη μεταμέλειας που ακούμε σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα του Κουφοντίνα ή του Γεωτόπουλου που δεν θέλει η κυβέρνηση δηλαδή να τους βγάλει, γιατί λέει αυτοί δεν μεταμελήθηκαν για τα εγκλήματά τους, ο συγκεκριμένος έχει μεταμεληθεί?
0: Όχι, ούτε στη μία περίπτωση.
2: Το δηλώνει και ο ίδιος, συγγνώμη, πριν να απαντήσετε, το δηλώνει και ο ίδιος.
0: Ούτε στη μία περίπτωση θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη μεταμέλεια, ούτε στην άλλη περίπτωση χρειάζεται και έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Η μεταμέλεια είναι... Τι σημαίνει μεταμέλεια καταρχάς, έτσι, τι σημαίνει μεταμέλεια?
1: Ό,τι αναγνώρισε
0: το... Μια ενδιάθετη στάση, το τι πιστεύουμε μέσα μας. Έτσι, το ποινικό δίκαιο είναι το πιο ισχυρό εργαλείο που έχει το κράτος στα χέρια του για να ελέγξει τους πολίτες. Είναι ένας κατασταλτικός μηχανισμός. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και ειδικά η αριστερά δεν πρέπει να ξεχνάει αυτό, γιατί για έναν αιώνα σχεδόν η αριστερά ήταν θύμα του ποινικού μηχανισμού. Δεν μπορούμε λοιπόν με τόση ευκολία να λέμε ότι θα δίνουμε στο ποινικό μηχανισμό, στα δικαστήρια, στις φυλακές εξουσίες να ελέγχουν το φρόνημά μας, τη διάθεσή μας, τον εσωτερικό μας κόσμο. Έτσι, η μεταμέλεια δεν είναι κρίσιμο στοιχείο, ούτε στην μία περίπτωση, ούτε στην άλλη. Να κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση γιατί δεν αποφυλακίζονται ενώ θα μπορούσαν και θα έπρεπε και τα δικασμένα
1: 17 Νοέμβρη.
0: Να την κάνουμε, ευχαρίστως. Αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, καλώς αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος νεοναζί από την άποψη του ποινικού δικαίου. Το ποινικό δίκαιο είναι κάτι επικίνδυνο. Δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα του ποινικού λαϊκισμού. Αφωνάζουμε, βάλτε τους κι άλλο μέσα, μέχρι να πεθάνουν, να μην δουν ποτέ να σαπίσουν στη φυλακή για κανέναν εγκληματία. Το ποινικό δίκαιο έχει κανόνες. Μπορεί να μην μας αρέσει η εφαρμογή των κανόνων σε κάποιες περιπτώσεις, να μην μας ταιριάζει, αλλά όταν χρειαστεί να επικαλεστούμε και εμείς τους κανόνες αυτούς, θα καταλάβουμε τη σημασία τους.
1: Κύριε Καϊδατζή, φαντάζομαι αντιληφθήκατε το ερώτημα. Δεν το έχω επικαλεστεί εγώ τη μεταμέλεια.
0: Η
1: κυβέρνηση, ας πούμε, και να πούμε με συγκεκριμένα παραδείγματα, για παράδειγμα η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και πολλοί άλλοι βγήκανε επισήμως και είπανε δημοσίως ότι πώς να το... Έτσι, αυτό το, γιατί μπήκε θέμα ηλικίας, ας πούμε, για το Γιωτόπουλο.
0: Η κυβέρνηση, και μάλιστα όχι μόνο γενικά και αόριστος η κυβέρνηση, ακόμα και ο κατεξοχήν αρμόδιος που είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και θα έπρεπε ακριβώς λόγω της θεσμικής του ιδιότητας να είναι πολύ συγκρατημένος σε αυτά τα πράγματα, η κυβέρνηση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός εκφραστής του ποινικού λαϊκισμού στη χώρα και εργαλειοποιεί το ποινικό μηχανισμό για να πετύχει βραχυπρόθεσμα πολιτικά ωφέλη. Είναι η ίδια λογική με την οποία φτιάχτηκε αυτή η τροποποίηση στον εκλογικό νόμο του 2023 και καταλήξαμε να θεωρούμε αυτό είναι κατάντια για τη δημοκρατία. Να θεωρούμε ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν οι νεοναζί

0: είναι δικαστικά, ας πούμε, κόλπα και απαγορεύσεις. Ενώ η πραγματική καταδίκη αυτού του χώρου και αυτής της ιδεολογίας μπορεί να είναι μόνο πολιτική. Θα πω ένα μόνο πράγμα. Για μένα είναι σοκαριστικό και διπλά σοκαριστικό στο πέραμα που δεν συζητιέται. Ο καταδικασμένος, με το οποίο συζητάμε, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, γιατί θέλω να το διευθυνίζουμε όσο το αναφέρουμε. Ο καταδικασμένος λοιπόν και, πρόσφατα, και σύντομα αποφυλακισμένος για τον οποίο συζητάμε, είχε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στη φυλακή μια σκανδαλωδώς προνομιακή μεταχείριση, με πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε κινητά, σε επικοινωνίες που απαγορεύονται μες στη φυλακή. Λογοδότηση που έρχεται κανείς για αυτό από τον διευθυντή του καταστήματος μέχρι τον Γενικό Γραμματέα Αντικλιματικής Πολιτικής του Υπουργού Δικαιοσύνης. Τους ζητήθηκε να λογοδοτήσουν γιατί τέτοια προνομιακή μεταχείριση. Εγώ αυτό που βλέπω εδώ πέρα είναι ένα πολύ καλά οργανωμένο σκοτεινό σχέδιο να υπάρχει μια εφηβεία εξ ακροδεξιών. Και αυτό φοβάμαι ότι στην ανάλυση των δημοκρατικών κομμάτων ίσως δεν γίνεται αντιληπτό. Ίσως θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτή την υπόθεση.
1: Λέτε ότι το έχουν υποβαθμίσει τα δημοκρατικά κόμματα, θεωρούν ότι είναι ακίνδυνο το φαινόμενο. Πώς το βουβαίνει ότι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, πώς το εκτιμάτε αυτό?
0: Εγώ θεωρώ ότι τα δημοκρατικά κόμματα δεν έχουν επαρκώς αναλύσει, γιατί υπάρχει αυτή η φαινομενική μόνο αντίφαση. Από τη μια δηλαδή να εμφανίζεται η κρατική εξουσία ότι τιμωρεί και επιβάλλει ποινές στους νοναζί, από την άλλη όμως εμέσως να τους χαϊδεύει ή να τους δίνει κάποια προνόμια, σαν να θέλει και να τους εμφανίζει, και για να εμφανίζεται ότι τους, ότι τους τιμωρεί, αλλά τους κρατάει και σε μια
2: τα περί εφεδρίας που είπατε, κύριε Χαϊδατζή, είναι ότι είμαστε κοντά ή θα διοχετευτούν προς κάποια κατεύθυνση όλοι αυτοί? Πώς ακριβώς το εννοείτε?
0: Δεν μπορώ να το γνωρίζω, δεν μπορώ να το γνωρίζω, κάνω μια σκέψη.
2: Ότι τους χρειάζεται το σύστημα για να τους αξιοποιήσει όταν χρειαστεί.
0: Μα ούτως ή άλλως αυτός ο χώρος της Χρυσής Αυγής, γενικά αυτός ο χώρος, πάντοτε υπήρξε η εφεδρεία του συστήματος. Δεν είναι? Από την αρχή αυτό, περί αυτού.
1: Ναι, αυτό το είχαμε.
0: Και όταν λέμε σύστημα δεν είναι μόνο το πολιτικό.
2: Καλά, παλιότερα είχαν... Ας πούμε ότι υπήρχε εκεί, τους είχαν στη Νέα Δημοκρατία, έτσι ήταν εκεί πέρα, ας πούμε, όλη αυτή η βασιλοχουντική, ας πούμε, τα παλιότερα χρόνια.
0: Ακριβώς, ναι. Υπάρχει δηλαδή μια συζήτηση που δεν έχει γίνει επαρκώς στο δημοκρατικό κόσμο και στο δημοκρατικό πολιτικό σύστημα, για το τι ακριβώς είναι η ακροδεξιά, η εξτρεμιστική ακροδεξιά, ποιοι τη στηρίζουν, ποιοι την προωθούν. Ακόμα και τώρα, 15 χρόνια μετά το ξεπίναγμα της εξαγής, που από μια περιφερειακή ομάδα με ανύπαρκτη, ας πούμε, επιρροή και στελέχωση έγινε ξαφνικά υπολογίσιμη πολιτική δύναμη, ακόμα και τώρα δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε σοβαρά και να ερευνήσουμε, να μάθουμε ποιοι έσβρωξαν αυτό το φαινόμενο.
1: Πάντως να σας διακόψω, επειδή ταυτοχρόνως πέφτει το μάτι μου και στην τηλεόραση, αυτή την ώρα έχει κάνει απευθεία σύνδεση ο Sky με την φυλακή
2: στο
1: Δομοκό, όπου έχει μαζευτεί με σημαίες πάρα πολλοί κόσμος και έχει ρεπορτάζ ακριβώς για την αποφυλάκηση, τον περιμένουν κλπ. Και μιλάω για το Sky που είναι ένα θεσμικό κανάλι, υποτίθεται ότι εκφράζει τον ευρύτερο κεντροδεξιό χώρο και λοιπά. Απλά το λέω για τα...
2: Με κάμερες να εστιάζουν
0: αυτό
2: πάνω.
0: Αυτό είναι η καλύτερη διαφήμιση, έτσι. Είναι η καλύτερη πολιτική διαφήμιση. Είναι βούτυρο στο ψωμί του χώρου αυτού.
2: Και είναι και συγκεντρωμένοι.
0: Να ασχολούμαστε, να μιλάμε, να τους ονοματίζουμε, να ασχολούμαστε με αυτούς. Θα δίνουμε δύναμη. Αυτό είναι που φοβάμαι ότι δεν καταλαβαίνουμε. Εδώ θέλει λοιπόν μια στρατηγική που πρέπει κάποια στιγμή ο δημοκρατικός κόσμος να κάτσει να την διαμορφώσει. Δεν είμαι εγώ αυτός ο φοβητής. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να υπάρχει αφενός αδιαφορία, απαξία, αποσιώπηση. Δεν ασχολούμαστε μαζί τους. Και αφετέρου κλέβει και πολιτική αντιμετώπιση. Με ξεκάθαρες κουβέντες όμως, όχι μηνυσόλογα. Γιατί θέλουμε να χαϊδέψουμε τα αυτιά κάποιο κρατηρίο να το πάρουμε εμείς. Έτσι, ξεκάθαρη, απερίφραστη καταδίκη αυτών των πρακτικών που βέβαια σημαίνει και αντίστοιχες πολιτικές. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν μπορούμε να έχουμε δημόσιες πολιτικές που κλείνουν το μάτι στην εξτρεμιστική δεξιά.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καϊδατζή.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε για τη συνομιλία.
0: Καλημέρα.
2: Ήταν ο Ακρίτας Καϊδατζής, επίκουρος καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Ορίστε.
1: Ακριβώς η απευθείας σύνδεση, αυτό που σας λέγαμε, και μάλιστα αποφυλακίστηκε και 7 λεπτά νωρίτερα από την 12η που είχαν προαναγγείλει.
2: Και
1: βγαίνει με τη γροθιά σηκωμένη, σας το περιγράφουμε, για να σας σηκωθεί και λίγο η τρίχα. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι και ο κύριος Καϊδατζής σωστά λέει ότι αξιοποιείται πολιτικά.
2: Ορίστε, τον αγκαλιάζουν.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα δεν είναι, θα ζήσουμε περίεργες καταστάσεις, όλα είναι περίεργα.
2: Λοιπόν, θα πάμε μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Μαρίτα Σπύρου. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ λίγο μετά τις 10 από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο, ευχαριστώ. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Σήμερα απολογούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο κατηγορούμενοι θα καταθέσουν γραπτά υπομνήματα στον ανακριτή στη 1 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα, με καθυστέρηση, έρχονται σοβαρές καταγγελίες του Υπουργού Υγείας για τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου. Μιλώντας στο Μέγκα, χαρακτήρισε τους δύο γιατρούς κανονικούς απατεώνας και έκανε λόγο για σοβαρές παρατυπίες. Όπως υποστήριξε μάλιστα, σε κάθε έλεγχο οι γιατροί φέρονται να έκρυβαν τον ιατρικό εξοπλισμό στο μπαλκόνι προκειμένου να μην εντοπίζεται. Για μια αρρύθμιστη αγορά που τζιράρει εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, μίλησε στο κόκκινο ο Κώστας Κατσιγιανόπουλος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΕΟΝΓΕ και πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου, αναφερόμενος στη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων και των ιατρικών κέντρων. Ο Κώστας Κατσιγιανόπουλος επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι ήδη από τον Αύγουστο του 2019 με τα πρώτα νομοσχέδια καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και εντάχθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως σημείωσε, αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής ήταν η υποβάθμιση των ελέγχων στα ιδιωτικά ιατρεία και τα ιατρικά κέντρα. Στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου, ξεπερνώντας σημαντικά τον στόχο. Πάνω από τις προβλέψεις κινήθηκαν και τα φορολογικά έσοδα, ενισχύοντας καθαρά έσοδα του δημοσίου. Ο δημοσιονομικός χώρος διευρύνεται χάρη στη βαριά έμεση φορολογία, χωρίς ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας. Αντίθετα, η κυβέρνηση επιλέγει την πρόωρη αποπληρωμή φθηνού κρατικού χρέους αντί για στήριξη του εισοδήματος και αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης στα καύσιμα, την ώρα που οι μισθοί παραμένουν πολύ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλώνει ο τομέαρχης ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Για τον Έλληνα εργαζόμενο, το κόστος της μετακίνησης γίνεται δυσανάλογα μεγαλύτερο βάρος, σημειώνει, κατηγορώντας την κυβέρνηση για υψηλή φορολογία και ανεπαρκή έλεγχο της αγοράς. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασμένος σε 13 χρόνια κάθειρξη για τη διεύθυνση της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Με αφορμή την αποφυλακισή του, εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος δήλωσε δεικτικά: «Τους Κασιδιάριδες στην Ελλάδα τους δημιουργούν οι κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης. Ο φασισμός δεν αποτελεί διέξοδο για τη δίκαιη οργή των πολιτών και των απελπισμένων νέων. Διέξοδος είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου και η αξιοπρέπεια στη διαβίωση». Σε σταθερή κατάσταση αλλά διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου Βρέφος 17 ημερών που μεταφέρθηκε από τα Χανιά με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και εγκεφαλική αιμορραγία. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Ξεκίνησαν χθες στον Πολυχώρο Λιπασμάτος στη Δραπετσόνα οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η κεντρική συναυλία θα πραγματοποιηθεί την 5η 17 Σεπτεμβρίου στα Λιπάσματα, ενώ την Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα θα γίνει μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και θα ακολουθήσει η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Η μνήμη γίνεται αντίσταση στον φασισμό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, Πειραιά, καλώντας σε συμμετοχή στις εκδηλώσεις και τονίζοντας ότι ο φασισμός δεν είναι υπόθεση του παρελθόντος. Θρίαμβος για το Windows Base στα φετινά βραβεία Emmy. Η σειρά του Apple TV απέσπασε συνολικά 14 βραβεία, μεταξύ άλλων για καλύτερη κομική σειρά, σκηνοθεσία και σενάριο. Το The Pitt αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καλύτερη δραματική σειρά, ενώ Noah Wyle κέρδισε για δεύτερη φορά το Emmy καλύτερου ηθοποιού σε δραματική σειρά. Στη διεθνή ενημέρωση. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύθηκε η τιμή του Brent, ενώ το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 102 δολάρια, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα το Ιράν σκληραίνει τη στάση του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ για την προοπτική διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι Χούθοι εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν τις προγραμματισμένες συνομιλίες τους με την Τεχεράνη. Στην αθλητική επικαιρότητα. Τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο δίνουν ο Προμηθέας Πάτρας και ο Κολοσσός Ρόδου, καθώς ρίχνονται στη μάχη του δεύτερου προκριματικού τουρνουά του Basketball Champions League, το οποίο διεξάγεται στην πόλη Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Σήμερα στις 2 και 4 ο Προμηθέας υποδέχεται τη Βιέννη και στις 4.30 ο Κολοσσός αγωνίζεται με την Γκλιτ Κορφέζ από την Τουρκία.
1: Ο καιρός.
0: Αρκετές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ στα ορεινά ηπειρωτικά αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και έως τους 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Τρίτη, 15. Και ο Σεπτέμβρης στα μισά, με τον καιρό να θυμίζει πλέον φθινόπωρο. Τώρα μετά τον αγιασμό, φθινοποριάζει και την επιστροφή των παιδιών στα σχολεία, των μαθητών. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε εμείς λοιπόν να σας τα λέμε όλα, να σας λέμε και την επικαιρότητα, την παντός είδους επικαιρότητα, την πάση φύσεως επικαιρότητα, η οποία είναι και δραματική. Ακούσατε, αναβαθμίστηκε τελικά αυτά που λέγαμε χτες, το κατηγορητήριο σε σχέση με τις ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν, βεβαίως, έτσι δεν μπορούμε εμείς να πούμε ποιες είναι, των δύο γιατρών. Ο ενδεχόμενος δόλος ήταν μονόδρομος, νομίζω. Απορώ γιατί από την πρώτη στιγμή δεν έγινε αυτό. Είδα χτες και εν ενεργεία υπουργούς να βγαίνουν να λένε ότι ήταν πελάτες αυτού του ανθρώπου. Εντάξει, προς τιμήν τους είναι αυτό, γιατί συνήθως ξέρετε, όταν συμβαίνει κάτι και όταν στα καλά είναι όλοι αγκαλιά και μαζί. Όταν συμβαίνει όμως κάτι, υπάρχει μια κρίση, συνήθως οι άνθρωποι εξαφανίζονται. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι δύο γιατροί, οι οποίοι είχαν πολύ ισχυρούς φίλους από ό,τι φαίνεται και μεγάλες σχέσεις και με το σύστημα συνολικά, αλλά και με διάφορους κυβερνητικούς εκεί παράγοντες, όχι με όλους, έτσι, για να τα λέμε. Λοιπόν, βγήκε ο κύριος Πλεύρης χθες, λέει ότι κατά τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας του ήταν πελάτης του συγκεκριμένου, στο άξιο τον άκουσα, του συγκεκριμένου γιατρού, του δίνει διατροφή, λέει. Εντάξει, του δίνει διατροφή, αλλά από ό,τι φαίνεται έκανε και επεμβάσεις άλλου τύπου, ας πούμε, εκτός από τις διατροφές που έδινε. Διατροφές φυσικά μπορούσε να τις δώσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και όλα αυτά θα διερευνηθούν, απολογούνται σήμερα. Εντάξει, αντιμετωπίζουν το φάσμα της προφυλάκησης τώρα, τι να κάνουμε, και υπάρχει και γενικότερα η πίεση της κοινή γνώμη. Οι δικαστές δεν είναι έξω από την κοινωνία. Έτσι, είδαμε χιλιάδες κόσμου χτες, όχι μόνο στην Κηδεία και στην Αγρυπνία κλπ. Συγκίνησε κυρίως ο τρόπος που έφυγε ο άνθρωπος αυτός, αλλά και ο χαρακτήρας του. Φαίνεται ότι δεν έφυγε ποτέ από την περιοχή που μεγάλωσε, την Νίκαια, τη γειτονιά του εκεί. Παρότι έγινε στάρ, βόηθαγε τους ανθρώπους και γι' αυτό και είχε αυτή την απήχηση. Το τέλος του, το οποίο ήταν δραματικό και που βεβαίως ανέδειξε και όλες αυτές τις, όλα αυτά τα παραϊατρία. Λοιπόν, όλα αυτά να τα συζητήσουμε όμως στο δεύτερο μέρος, με μια ειδική, με μια δικηγόρο η οποία έχει ασχοληθεί με όλα αυτά, τις παραϊατρικές περιπέτειες, την κυρία Μαρούμπα. Θα συνδεθούμε στο δεύτερο μέρος μαζί της. Τώρα θα πάμε αλλού, στο πρώτο μέρος, να μιλήσουμε λίγο και για τα πολιτικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο, να μας μεταφέρει τους ήχους και τις ωραίες μουσικές, είπαμε. Χάρης Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 3217777, για τα μηνύματά σας. Στο Viber επίσης τα μηνύματά σας, στο 6985870059. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι ο Κώστας Πιαντές, και στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιάννης ο Πετρίδης. Και στο μικρόφωνο είναι η Γιάννα Παπαδάκου. Και συνδεόμαστε τώρα σε λίγο, όχι ακόμα. Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε με την βουλευτή, τη βουλεύτρια, όπως θέλετε, στο βόρειο τομέα του ΠΑΣΟΚ, που είναι η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, σε λίγο. Την έχουμε την κυρία Αποστολάκη. Θέλω να μιλήσουμε μαζί της για μια πρωτοβουλία που πήρε για τα funds. Σας ενδιαφέρει αυτή η κίνηση της κυρίας Αποστολάκη? Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Γεια σας κυρία Παπαδάκου, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, στο βόρειο τομέα, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, να τα λέμε όλα, έτσι, γιατί μέρες που είναι, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κυρία Αποστολάκη, έτσι κι αλλιώς.
1: Εδώ και καιρό, με απόφαση του Πρωθυπουργού.
0: Με απόφαση του Πρωθυπουργού, εντάξει. Και φαίνεται ότι παρότι έχει μεταφέρει το χρόνο των εκλογών, τον έχει μεταθέσει, εκτός απρόπτου βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά ουσιαστικά βιώνουμε προεκλογική περίοδο μακρά, έτσι. Αυτό ποιον συμφέρει, ποιον βολεύει τώρα, τι πιστεύετε εσείς, τι εκτιμάτε?
1: Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι δεν βολεύει τη χώρα, τη σταθερότητα, το επενδυτικό κλίμα, την εθνική οικονομία, τη λειτουργία του κράτους. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτοί είναι παράγοντες που αποτελούν μια πηξίδα για τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε αυτό το προεκλογικό κλίμα πριν την Άνοιξη, προκειμένου να διαχειριστεί την δική του αστάθεια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και την κλιμακούμενη μείωση της εκλογικής και πολιτικής του επιρροής. Από εκεί και πέρα είναι εκείνος που κρατά τα κλειδιά για το χρόνο των εκλογών. Η αξιοπιστία του είναι σχετική. Άρα οι διαβεβαιώσεις του ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας έχουν μια σχετικότητα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν με ένα και μοναδικό κριτήριο, πότε με βάση τα focus groups και όλα τα υπόλοιπα τα οποία γίνονται.
0: Συμμετρήσεις βέβαια.
1: Μηχανισμό, θα κρίνουν ότι είναι προς το κομματικό και μικροκομματικό συμφέρον του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, πριν πάω στα αμιγώς πολιτικά, θέλω να σας ρωτήσω για αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε για την απροθυμία των funds που έχουν στα χέρια τους την τύχη χιλιάδων νοικοκυριών, γιατί η στέγαση είναι η τύχη των νοικοκυριών, έτσι, το που θα στεγαστεί το νοικοκυριό, τα παιδιά των ανθρώπων, οι οικογένειες, είναι πολύ ουσιαστικό θέμα. Πήρατε λοιπόν μια πρωτοβουλία γιατί υπάρχει μια προθυμία των funds να προσαρμοστούν επί της ουσίας την απόφαση του Αρείου Πάγου, έτσι δεν είναι, της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Για πείτε μας γιατί την πήρατε και τι στοιχεία έχετε για την απροθυμία, για την άρνηση σε κάποιες περιπτώσεις. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκου, ο ωκεανός του ιδιωτικού χρέους είναι μια μέγενη πάνω σε χιλιάδες οικογένειες και νοικοκυριά όπως αναφερθήκατε. Θέλω να πω ότι το 2019 τα κόκκινα δάνεια, και μιλάω μόνο για αυτό την υποδιέρωση του ιδιωτικού χρέους που κατά τα άλλα ξεπερνά τα 240 δις, ήταν 90 δις. Σήμερα, μετά από δύο σχεδόν πλήρες θητείες της Νέας Δημοκρατίας, έχουν μειωθεί ελάχιστα, βρισκόμαστε στα 80 περίπου δις. Αυτή λοιπόν η κατάσταση μέσα από την εξαφάνιση επί της ουσίας της κάθε ίχνος προστασίας της πρώτης κατοικίας, μια που ο νόμος 3869 του 10 καταργήθηκε και με νόμους της περίοδου Τσίπρα-Καμένου, αλλά κυρίως με τον πτωχευτικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή βγήκε μια απόφαση από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς έκρινε το ζήτημα του υπολογισμού του τόκου επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αυτό έχει, ξέρετε, μπορεί να ακούγεται
0: πολύπλοκο, αλλά ουσιαστικά
1: έχει μια τεράστια επίπτωση στην μείωση της μηνιαίας δόσης. Η απόφαση αυτή αφορά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που επί σειρά ετών τηρούν δικαστικές αποφάσεις και καταβάλουν τις προβλεπόμενες δόσεις τους, τη στιγμή που η απόφαση ξεκαθάρισε τον νόμιμο τρόπο υπολογισμού των δόσεων και τη μηνιαία βάση εκτοκισμού με αναδρομική εφαρμογή. Και εδώ, ξέρετε, θέλω να θυμίσω και να υπογραμμίσω ότι η αναδρομική εφαρμογή δεν αποτελεί μια γενναιόδορη κυβερνητική επιλογή όπως ο κύριος Πιερακάκης πήγε, αποπειράθηκε να παρουσιάσει, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε καλά, από την ημέρα έκδοσης της απόφασης, η δήλωσή του ήταν ότι η κυβέρνηση αναζητά χρυσή τομή.
0: Ναι, ότι θα το δούνε με την συνηγορία, να τα λέμε και αυτά κυρία Αποστολάκη, και του κυρίου Στουρνάρα, αν θυμάστε.
1: Ασφαλώς.
0: Με τη συνηγορία, πράγματι, αυτό, καλά το θυμίζετε αυτό.
1: Ασφαλώς, ότι αλλά δεν νομοθετεί η Τράπεζα της Ελλάδας, ούτε διοικεί τη χώρα η Τράπεζα της Ελλάδας. Εγώ μιλάω για τον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, ο οποίος αντιμετώπισε μια αμετάκλητη δεσμευτική κρίση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σαν μια γνωμοδότηση, διότι όταν λες ότι αναζητούμε χρυσή τομή, σημαίνει ότι θέλεις να συγκεράσεις τα αντατιθέμενα συμφέροντα που εν προκειμένου είναι από τη μία πλευρά η ασίδωτη κερδοφορία funds και services και από την άλλη πλευρά οι δανειολήπτες. Όταν αντελήσει ότι αυτό δεν είναι δυνατό και υπήρχε μια κατακραυγή από το σύνολο του νομικού κόσμου της χώρας.
0: Δικηγορικό σύλλογο Αθηνών, θυμάστε.
1: Η Ολομέλεια των δικηγορικών.
0: Η Ολομέλεια, σωστό.
1: Προσπάθησε να εμφανίσει ότι η αναδρομική ισχύ της απόφασης οφείλεται στην γενναιόδορη καλοσύνη.
0: Είναι παραχώρηση, ότι ήταν παραχώρηση.
1: Ενώ όπως ξέρετε, γιατί είστε μια έμπειρη δημοσιογράφος που επί χρόνια έκανε δικαστικό ρεπορτάζ, η δικαστική κρίση προσδιορίζει το περιεχόμενο του νόμου όπως αυτός ίσχυε κατά την ψήφισή του. Με αποτέλεσμα, εν προκειμένου, ο ορθός τρόπος υπολογισμού να καταλαμβάνει και τις ήδη φυστάμενες ένομες σχέσεις. Λοιπόν, μέχρι σήμερα είναι πλήθος οι καταγγελίες των δανειοληπτών για σοβαρές δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή της απόφασης από εταιρείες διαχείρισης αποφάσεων.
0: Και παρά την νομοθετική ρύθμιση, μας λέτε, έτσι, δηλαδή.
1: Και παρά την αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
0: Απόφαση και τη ρύθμιση.
1: Οι δανειολήπτες φέρονται να συναντούν σημαντικά εμπόδια στην προσπάθειά τους να πληροφορηθούν το νέο ύψος της οφειλής και της μηνιαίας καταβολής. Τα ηλεκτρονικά συστήματα εξυπηρέτησης τους εμφανίζουν παλαιές δόσεις, οι οποίες είναι ουσιοδός υψηλότερες. Και οι δανειολήπτες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση, ξέρετε πώς είναι. Φαντάζομαι έχετε μια εμπειρία, όλοι μας έχουμε.
0: Όλοι
1: από
0: έχουμε εμπειρία. Τι είμαστε?
1: Να προσπαθήσεις να μιλήσεις στο τηλέφωνο.
0: Όταν θέλεις εσύ, όταν έχεις εσύ ένα αίτημα, εκείνοι σε βρίσκουνε. Παντού. Όποια ώρα, έτσι. Ναι.
1: Σε αρκετές περιπτώσεις έχει καταγγελθεί ότι κατά την επικοινωνία με τις εταιρείες διαχείρισης, οι πολίτες παίρνουν την απάντηση ότι η υπόθεσή τους δεν βρίσκεται στο σύστημα. Ή ακόμα ότι δεν έχουν δοθεί απαιτούμενες οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης. Γεγονός που αναδεικνύει την κυβερνητική αδράνεια ως προς την υποχρέωση να διασφαλιστεί η άμεση και ενιαία εφαρμογή.
0: Εσείς τώρα τι κάνετε, τι πρωτοβουλία παίρνετε?
1: Εγώ στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, γιατί όπως ξέρετε η αντιπολίτευση δεν νομοθετεί, αλλά μπορεί να παρέμβει ελεγκτικά και συνιστώντας μία πίεση κοινωνική και πολιτική. Έτσι. Και αυτού του είδους η τεκμηριωμένη αντιπολίτευση έχει σύρει την κυβέρνηση σε απολύτως ανεπαρκή και αναποτελεσματικά αλλά καθυστερημένα μέτρα. Για παράδειγμα, σας αναφέρω ενδεικτικά το γεγονός ότι σήμερα, όταν πληρώνουμε το ηλεκτρικό και το νερό, ότι δεν καταβάλουμε 50 λεπτά, είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής αντιπολίτευσης που έκανε το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας την κατάργηση μιας σειράς από καταχρηστικές προμήθειες και χρεώσεις, και η κυβέρνηση υπό την πίεση αυτή αναγκάστηκε να καταργήσει το ελάχιστο σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό τέτοιων χρεώσεων. Μέσα στο πλαίσιο αυτού λοιπόν του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ζητώ από τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει γιατί καταρχήν δεν μερίμνησε αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης να διασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες τεχνικές λειτουργικές προϋποθέσεις για την ομοιόμορφη και πλήρη εφαρμογή της από τα funds, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στον επαναπολογισμό οφειλών των μηνιαίων δόσεων, και ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχει πάρει ή προτίθεται, δηλαδή, να δεσμευτεί.
0: Στον Υπουργό Οικονομικών, έτσι το
1: στον Υπουργό Οικονομικών.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι για τα funds. Είναι κίνηση για μένα εντυπωσιακή. Έπρεπε να προβληθεί πάρα πολύ χτες αυτό που κάνατε, γιατί αφορά χιλιάδες κόσμου και όλα τα άλλα, ξέρετε, οι περιγραφές και οι γενικότητες και τα προγράμματα καλά είναι, κυρία Αποστολάκη, αλλά η καθημερινότητα του πολίτη είναι καλύτερη, ενώ θα πρέπει να κάνετε focus περισσότερο σε αυτό η πολιτική, και καλά κάνετε που είχατε αυτή την πρωτοβουλία εσείς. Λοιπόν, τώρα πάμε στα γενικότερα πολιτικά. Τον άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, όλοι τον ακούσαμε και οι δημοσιογράφοι, νομίζω και αρκετός κόσμος, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα το οποίο το έχετε δουλέψει, κανένας δεν λέει όχι σε αυτό, και το έχετε υπολογίσει, το έχετε κοστολογήσει, μια και έλεος πια μας έχουν ζαλίσει από την κυβέρνηση για τα κοστολόγια, και θέλω να σας ρωτήσω, θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Τον άκουσα ότι ήταν απόλυτος με τον αποκλεισμό της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, επικαλέστηκε την απόφαση του συνεδρίου σας, λογικό. Νομίζω όμως ότι υπήρξε κάποια αλλαγή σε σχέση με την Ελλάς και τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή αυτό το εντοπίσαμε όλοι οι δημοσιογράφοι. Τι λέτε γι' αυτό? Γιατί τα νούμερα δεν βγαίνουν, να το πω έτσι, κυρία Αποστολάκη, τώρα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν είναι τα νούμερα σε σχέση με εσάς αυτά τόσο χαμηλά όσο τα παρουσιάζουν, δεν βγαίνουν αν δεν συνεργαστείτε. Για κανέναν δεν βγαίνουν. Από την αντιπολίτευση τώρα μιλάω για την κυβέρνηση. Τι λέτε λοιπόν?
1: Κοιτάξτε, κυρία Παπαδάκου, για ένα μεγάλο, για ένα μακρύ χρονικό διάστημα, κάποιοι προσπάθησαν να αμφισβητήσουν την ιδεολογική ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ, το περιεχόμενο των πολιτικών του στοχεύσεων, εκμεταλλευόμενοι, θα έλεγα, για πολλά χρόνια μια κατάθεση ευθύνης που έκανε το ΠΑΣΟΚ την περίοδο 12-15. και προσπαθούσαν να αμφισβητήσουν το ποιος είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε ως ο πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό δεν αλλοιώνεται επειδή υπήρξε μια κατάθεση ευθύνης με τεράστιο τίμημα για το ΠΑΣΟΚ.
0: Εννοείται την κυβέρνηση.
1: Εννοείται την περίοδο της αναγκαστικής συνεργασίας.
0: Ναι, του 12, αυτό εννοείται.
1: Της αναγκαστικής συνεργασίας με έναν χώρο
0: ο οποίος Σαμαρά Βενιζέλου, ας την πούμε.
1: Ο οποίος παραμένει ο ιδεολογικός και πολιτικός μας αντίπαλος. Θα ήταν οξύμορο όλος αυτός ο αγώνας και όλη αυτή η προσπάθεια προκειμένου να συνεργαστούμε με αυτούς με τους οποίους αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε εκλογικά στην επόμενη εθνική κάλπη. Κατά συνέπεια, επειδή από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων και τη μοίρα ενός τόπου, το ΠΑΣΟΚ έχει έναν εύλογο στόχο να είναι πρώτος στις εκλογές, κερδίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, έναν στόχο ασφαλέστατα δύσκολο και υψηπετή, αλλά κατά την άποψή μας εφικτό. Από εκεί και πέρα, το πώς θα διαμορφωθεί η εκλογική γεωγραφία, η σύνθεση της Βουλής μετά τις εκλογές, δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς. Βλέπετε τη ρευστότητα, κόμματα έρχονται, κόμματα πάνε.
0: Εντάξει,
1: κόμματα
0: έχουμε
1: κομίτες.
0: Και μήνες, αυτό έχετε δίκιο, έχουμε μήνες ναι. μπροστά μας. Είναι γεγονός.
1: Άρα, θα σας έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται να γίνει ο καταλύτης της ανατροπής, το να συνεργαστεί με αυτούς τους οποίους αγωνίζεται εκλογικά να ανατρέψει είναι προφανές ότι δεν βγάζει κανένα νόημα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα όχημα για μας που είναι δεσμευτικό, που είναι η πηξίδα μας για αυτή την προσπάθεια, είναι το πρόγραμμά μας. Εφόσον καταφέρουμε αυτόν τον στόχο και με βάση και τη σύνθεση της καινούριας Βουλής, θα επιδιωχθούν όλα εκείνα που δεν θα αφήσουν προφανέστατα τη χώρα κυβέρνητη. Ναι. Δεν, ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης, κυρία Παπαδάκου, στην απελπισμένη προσπάθειά του, είδαμε ότι χρησιμοποίησε ακραίες καταστροφολογικές και κινδυνολογικές παρεμβάσεις. Έφτασε να μας πει ότι αν δεν τον εκλέξει πρωθυπουργό ο ελληνικός λαός, θα κάνει ντου στη χώρα μας ο Ερντογάν. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
0: Βέβαια, περισσότερο, νομίζω.
1: Το είπε ο κύριος Φλωρίδης, ναι. το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά ξέρετε, δεν βγήκε να το διαψεύσει κανείς.
0: Ναι, δεν βγήκε κάποιος να πει ότι δεν είναι έτσι. Αυτό είναι γεγονός που λέτε. Ναι, είναι γεγονός.
1: Και αυτοί οι δύο που το είπαν δεν είναι πολίτες, δεν είναι συνδικαλιστές.
0: Είναι υπουργοί.
1: Δεν είναι, είναι υπουργοί και στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Ναι. Κατά συνέπεια, το είπαν αυτοί, είναι θέση της κυβέρνησης από τη στιγμή που δεν έχει διαψευστεί.
0: Μάλιστα. Αυτά για τις συνεργασίες. Θέλω να σας ρωτήσω ένα ειδικό θέμα τώρα, το οποίο απασχολεί όμως τον κόσμο. Ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, να ρίχνει στο τραπέζι και τον ακολούθησαν κι άλλοι. Τον ακολούθησαν, νομίζω, συνηγόρησε λίγο και ο κύριος Βορύδης αυτό. Ο κύριος Βορύδης μετράει τα λόγια του, δεν λέει τυχαία πράγματα. Και εσείς τον έχετε παρακολουθήσει και κοινοβουλευτικά, είμαι βέβαιη. Λοιπόν, για το επίδομα ανεργίας, προσέξτε τώρα, χιλιάδες κόσμου, δεν χρειάζεται να σας πω, είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση εντωμεταξύ. Είναι ευτυχισμένη από τα νούμερα, λέει, είναι χαμηλή η ανεργία. Και γι' αυτό ας το καταργήσουμε το επίδομα. Εκεί άκουσα κάποιους υπολογισμούς από στελέχη της Ελλάς, είναι αλήθεια, ότι αυτό το κονδύλι είναι 1,7 δις. Για πείτε μου λίγο την εκτίμησή σας και έχω μία βαθύτατη απορία. Γιατί η κυβέρνηση, είναι φανερό ότι η κυβέρνηση το ρίχνει τώρα, δεν είναι του κυρίου Μαρινάκη προσωπικό. Λοιπόν, γιατί η κυβέρνηση ρίχνει στο τραπέζι προεκλογικά την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας, αντιλαϊκό μέτρο τώρα, έτσι. Και τι το θέλει αυτό το κονδύλι. Υπάρχει ένα κονδύλι 1,7 δις, τόσο λέει στοιχίζει το επίδομα αυτό. Σύμφωνα με τα στοιχεία.
1: Λοιπόν, ακούστε, καταρχήν για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση.
0: Πώς το βλέπετε τώρα όλο αυτό, ναι.
1: Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό. Το επίδομα ανεργίας είναι εισφορές 2,33 στο μισθό. Όχι από.
0: Το πληρώνει ο κόσμος, αυτό λέτε. Το πληρώνει ο πολίτης, δεν είναι.
1: Είναι ανταποδοτικό, όπως σας είπα.
0: Ναι, οι εργαζόμενοι.
1: 33
0: δηλαδή,
1: στο μισθό. Ναι. Όχι από ΟΠΕΚΑ που δίνει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 218 ευρώ συν κάτι για τα τέκνα.
0: Γιατί άρα μπορεί να το καταργήσει, μπορεί, είναι νόμιμο.
1: Δεύτερον, ακούστε, από αυτή την κυβέρνηση έχουμε δει πολλά, ασφαλώς και μπορεί να το καταργήσει. Πάμε στα επόμενα. Μιλήσατε για τον κύριο Βορύδη και για τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Έτσι, γι' αυτό το λέω.
1: Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως ξέρετε, δεν έχει προσωπικές απόψεις. ή εν πάση περιπτώσει αν έχουμε ξεχάσει ό,τι γνωρίζουμε. Και η διάψευση όλων αυτών ήρθε μετά την επίθεση του Πασόκ από την αρμόδια υπουργό. Ξέρετε, όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει ένα τέτοιο ατόπιμα, είναι πολύ καθυστερημένα τα αντανακλαστικά της αρμόδιας υπουργού.
0: Να
1: αλλά
0: πούμε,
1: δεν σταματάμε μέχρι
0: κυρία,
1: εκεί.
0: Κυρία Αποστολάκη, για να μην σας διακόψω, να πείτε όλη σας τη σκέψη, θα κάνουμε μια διακοπή, συγγνώμη, σύντομη, ραδιοφωνική υποχρέωση είναι αυτή.
2: Στο κόκκινο.
3: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κήπο Θέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη μιλάμε. Κάναμε την αναγκαία διακοπή στις και μισή. Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο βόρειο τομέα, κυρία Αποστολάκη. Και μιλάμε τώρα για αυτό το αφήγημα που έπεσε στο τραπέζι από τον κύριο Μαρινάκη. Όλοι συμφωνούν ότι δεν είναι μόνο προσωπική του άποψη αυτή. Κάποιοι τον έβαλαν εκεί να το πει. Είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, το λέτε και εσείς τώρα. Για την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας. Και σωστά θυμίζετε ότι είναι ανταποδοτικό αυτό, ότι αυτό το πληρώνουν οι εργαζόμενοι δηλαδή. Δεν είναι στη διακριτική ευχαίρεια της κάθε κυβέρνηση. Δεν το δίνει η κυβέρνηση αυτό. Έτσι, δεν είναι επίδομα που δίνει μόνο που το δίνει η κυβέρνηση. Το πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Και για πείτε
1: πέραν
0: μου.
1: Πέραν αυτού, εσείς θυμήσατε ότι ο κύριος Βορύδης έσπευσε να συνηγορήσει. Mm-hmm. Αλλά δεν σταματάει εδώ ο κατάλογος, κυρία Παπαδάκου. Έχουμε και νέες αφίξεις. Ο υφυπουργός εργασίας, ο κύριος Πανάκης, με σημερινή
0: Σωστό.
1: Του δήλωση,
0: έχετε δίκιο,
1: είπε ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν είπε κάτι που είναι μακριά από την αγορά, και ο βουλευτής, ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, είπε πως το επίδομα ανεργίας δεν είναι άγιο δισκοπότηρο. Νομίζω ότι όλοι όσοι μας ακούνε αντιλαμβάνονται. Τώρα ακούστε, mm-hmm. το γιατί το κάνουν αυτό, ποιες είναι αυτή τη στιγμή οι προτεραιότητες ενός προπαγανδιστικού κυβερνητικού μηχανισμού πολυτελώς αμοιβόμενου μέσα από τριγωνικές σχέσεις και με τον ιδιωτικό τομέα, όπως αποκαλύφθηκε, δεν μπορώ να το ξέρω. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, 4 άτομα, εκ των οποίων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός της κυβέρνησης.
0: Και ο αρμόδιος να υφυπουργός, ζήτημα, όχι απλός υφυπουργός.
1: Και ο αρμόδιος υφυπουργός.
0: Άλλα λέει υπουργός, άλλα λέει υφυπουργός. Εδώ υπάρχει...
1: Ναι. Αντιλαμβάνεστε τώρα. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα
0: η
1: παραπάνω.
0: Η κυρία Κεραμέως λέει άλλα και εκείνο ο κύριος Πανάκης λέει άλλα. Τώρα αυτές τις ημέρες, κυρία Αποστολάκη, είστε και νομικός, έχει ξεσπάσει όλη αυτή η ιστορία. Μετά την τραγωδία με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που ενδιαφέρει, αυτό έχει κινητοποιήσει τον κόσμο, έχει συγκινήσει τον κόσμο και έχει ξεσπάσει όλη αυτή η ιστορία με τη λειτουργία στο κέντρο της Αθήνας, χιλιάδων από ό,τι φαίνεται, εκατοντάδων, παραϊατρικών ιατρίων, ας πούμε, τα οποία δεν ελέγχονται από πουθενά. Για πείτε μου, για κάντε με ένα σχόλιο τώρα για όλο αυτό το φαινόμενο, γιατί εντάξει, είναι η είδηση που απασχολεί τον κόσμο. Και βεβαίως μας προβληματίζει αν ένας επώνυμος όπως ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης είχε αυτή την αντιμετώπιση, μια μισή ώρα δεν του κάνανε κάρπα, ας πούμε, για να τον επαναφέρουν στη ζωή. Τι γίνεται με τον απλό πολίτη, τι γίνεται, για πείτε μου λίγο.
1: Κοιτάξτε, κυρία Παπαδάκου, είναι προφανές ότι ο τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη δεν ήταν κάτι αναπόφευκτο. Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι άμεση συνέπεια μιας απόλυτης απορρίθμισης σε ό,τι αφορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Mm-hmm. Προσέξτε, η Νέα Δημοκρατία αμέσως αφότου εξελέγει, είχαμε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις. Η αλλαγή του νόμου για τα προσόντα του επικεφαλής της ΕΕΠ, προκειμένου να στηθεί το παρακρατικό σκάνδαλο των υποκλοπών, το επιτελικό κράτος, και τον Αύγουστο του 19. Σε αυτό το νόμο, στο νόμο για τη σύσταση του λεγόμενου του κατεφημισμών επιτελικού κράτους, καταργήθηκε το Σώμα των Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας που είχε δημιουργηθεί το 2001. Δηλαδή,
0: κάνετε και το θυμίζετε αυτό. Είναι κρίσιμο.
1: 18 ολόκληρα χρόνια. Έτσι. Και ήταν τότε ο Αλέκος Παπαδόπουλος Υπουργός Υγείας.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Στην κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη. Από τότε ο δρόμος ανοίγει. Το σώμα αυτό είχε συσταθεί με αρμοδιότητα τους ελέγχους σε όλες τις δομές υγείας και είχε οργανωθεί με τη συνδρομή ειδικού εμπειρογνώμονα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Και όχι δειγματοληπτικούς ελέγχους όπως κάνουν τώρα.
1: Ξεκίνησε με 138 επιθεωρητές που πέρασαν ειδική εκπαίδευση και ήταν ο φόβος και ο τρόμος στα οργανωμένα κυκλώματα της ανομίας. Λεγόντουσαν τότε έτσι κωδικοποιημένα η Ράμπο της υγείας. Από το 19 και μετά, το αντικείμενο αυτό κατακερματίζεται, διαμοιράζεται δήθεν ανάμεσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τους ιατρικούς συλλόγους, τον ΕΟΠΗ και τις περιφέρειες. Καταλαβαίνετε το απόλυτο σύστημα που οδηγεί σε ένα μη λειτουργικό, μη διαφανές, μη ελεγχόμενο κράτος που δεν λογοδοτεί ποτέ, γιατί όλοι είναι αρμόδιοι και όλοι είναι ταυτόχρονα αναρμόδιοι.
0: Το απόλυτο μπάχαλο τώρα έχουμε. Αυτό έχουμε.
1: Ακριβώς.
0: Είδαμε και πάθαμε να δούμε ποιος ήταν αρμόδιος να ελέγξει. Ποιος ήταν αρμόδιος να ελέγξει από τους δύο γιατρούς που είναι κατηγορούμενοι, θα κρυθούν.
1: Και
0: τώρα,
1: δεν θα βρείτε τώρα, γιατί ναι. με αυτή την παρέμβαση που σας είπα στο πλαίσιο του νομοθετήματος ναι. για το επιτελικό κράτος, από εκεί που υπάρχει οργανωμένος φορέας, αποκλειστικά υπεύθυνος, ο οποίος είχε και αποτέλεσμα, γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν οι πάντες νιώθουν ότι υπάρχει ένας ελεγκτής, ένας ελεγκτικός μηχανισμός, είναι προφανέστατα μαζεμένοι. Mm-hmm. Όταν αισθάνονται ότι δεν υπάρχει ελεγκτικό πλαίσιο και ότι μέσα στο πλαίσιο της συναρμοδιότητας κάθε λογής ανομία μπορεί να ευδοκιμήσει, τότε έχουμε τέτοιου είδους αποτελέσματα με γιατρούς σε εισαγωγικά που μπαίνουν στην AI για να δουν πώς θα επαναφέρουν έναν άνθρωπο που έχει πάθει ανακοπή. Είναι ανατριχιαστικά τα στοιχεία.
0: Είναι ανατριχιαστικό.
1: Χάθηκε ένας άνθρωπος, ναι. χάθηκε ένας άνθρωπος, οι ευθύνες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
0: Είναι πολύ σοβαρές και αυτό εμένα με έχει πολύ σοκάρει το γεγονός ότι άκουγα και τον κύριο Πατούλη από τον Ιατρικό Σύλλογο εκεί, ότι η έλεγχη, λέει, των ιατρείων είναι δειγματοληπτική. Δείτε κάτι τώρα. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι μπορεί να γίνουν σε δομές οι οποίες δεν έχουν σχέση με παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Η ιατρική υποχρέωση είναι και νομική υποχρέωση, έτσι δεν είναι? Εκτός από ανθρώπινη, υποχρέωση των γιατρών να παρέχουν υπηρεσίες στους ασθενείς τους είναι και νομική υποχρέωση. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο. Έτσι δεν είναι? Είστε και νομικός και έμπειροι. Δεν είναι μόνο ηθική και ανθρώπινη υποχρέωση. Είναι έτσι? Κάνω λάθος?
1: Κοιτάξτε, σας περιέγραψα και δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε, γιατί πρέπει
0: ναι, έτσι κι αλλιώς,
1: να γυρίσω
0: και εγώ,
1: την
0: και
1: επιτροπή.
0: Ναι.
1: Σας περιέγρασα την συστηματική και οργανωμένη απορρίθμιση του ελεγκτικού μηχανισμού. Ναι. Έγινε με συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Ναι. Είναι το νόμος για το επιτελικό κράτος, το κατεφημισμόν επιτελικό κράτος, ναι. που είναι επί της ουσίας ο τρόπος λειτουργίας ενός ναι. κράτους ημετέρων.
0: Μάλιστα.
1: Ένα κράτος ημετέρων δεν θέλει διαφάνεια, δεν θέλει λογοδοσία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτού του είδους οι δομές καταργούνται.
0: Λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Νομίζω, να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, νομίζω ότι θα σχολιάσουμε μετά και αυτά που μας είπε η κυρία Αποστολάκη, αλλά μας έβαλε με το τελευταίο μέρος αυτής συνέντευξης της στο Κόκκινο, μας έβαλε στο θέμα των παραϊατρικών υπηρεσιών, της έλλειψης ελέγχου. Νομίζω ότι εκείνη μας ανέδειξε και γιατί η κατάργηση αυτή των ράμπο που λέγαμε παλιά, των ελεγκτών υγείας, η κατάργησή τους του σώματος αυτού ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για τον μπάχαλο που υπάρχει σήμερα. Και πάμε σε μία νομικό, την οποία άκουσα με προσοχή σε τηλεοπτικές της παρεμβάσεις. Μου έκανε εντύπωση πόσο ενημερωμένη είναι. Και να μας δώσει και εκείνη τα φώτα της, γιατί έχει ασχοληθεί με τέτοιες περιπτώσεις, έτσι, τραγικών ιατρικών περιπτώσεων που καταλήγουν σε θανάτους και όχι μόνο, σε βαρύς τραυματισμούς κλπ. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Μαρούμπα μαζί μας, την νομικό, την κυρία Ειρήνη Μαρούμπα, είναι νομικός. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι, Μαρούπα κυρία Παπαδάκη.
0: Μαρούπα, ναι, Μαρούπα, αυτό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, σας άκουσα στις παρεμβάσεις που κάνετε. Για πείτε μου καταρχήν, έχετε υπόψη σας, έτσι, αυτή την υπόθεση του Μαζωνάκη?
2: Απολύτως.
0: Έχει αναλυθεί πια με πολύ μεγάλες λεπτομέρειες. Πείτε μου λίγο, αυτή η κατηγορία που τους δόθηκε, έχω μία απορία επειδή είμαι και νομικός, αυτή η κατηγορία, η αναβάθμιση της κατηγορίας, η οποία έγινε χτες υπό την πίεση βέβαια, έτσι, της κοινής γνώμης και εσάς των νομικών κλπ. Λοιπόν, αυτό δεν έπρεπε να γίνει από την πρώτη στιγμή? Καθή στιγμή είχαμε μία περίπτωση ενός ανθρώπου του οποίου επί μία μισή ώρα δεν του κάνανε κάρπα και το είδανε, τον μετέφεραν ασυνόδευτο εκεί οι διασώστες του ΕΚΑΒ, μάλιστα την ταυτότητά του την είδανε, πήραν την ταυτότητά του από την τσέπη του για να δούνε ποιος είναι. Για πείτε μου λίγο, ποια είναι η εκτίμησή σας?
2: Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Υπάρχει πολύ μεγάλη υποκρισία στο ελληνικό κράτος. Και μιλώ για όλα τα θεσμικά του όργανα, αφορά και τη δικαιοσύνη αυτό. Πρωτίστως βέβαια την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία και τις υπόλοιπες ανεξάρτητες αρχές και τα θεσμικά όργανα, όπως είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, που παριστάνουν ότι δεν βλέπουν, δεν ακούνε, δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν και όταν σκάσει η βόμβα, γιατί κάποια στιγμή θα σκάσει βέβαια η βόμβα, εδώ στην περίπτωση μας ήταν ο θάνατος του αγαπητού τραγουδιστή αυτού, του Μαζονάκη. Ναι, και μόλις σκάσει η βόμβα τρέχουν να πούνε νύπτωτας χείρας μου. Οπότε αυτό αφορά και τη δικαιοσύνη. Είναι βέβαια και μία ενδόμηχη σκέψη όλων μας ότι ο γιατρός είναι δυνατόν να θέλει ή να ανέχεται την ιδέα ότι θα σκοτώσει κάποιον παραλείποντας να πράξει κάτι ή πράττοντας κάτι. Mm-hmm. Δεν το ανεχόμαστε πολύ, γιατί ο γιατρός έχει σπουδάσει, έχει κάτι χρόνια σταθρανία.
0: Αλλά είναι λειτουργός, δεν είναι έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι. Ήταν και ο καλύτερος μαθητής. Όλα αυτά είναι στη σκέψη μας, ότι mm-hmm. κοπίασε πάρα πολύ και είναι αφιερωμένος στο να σώζει ζωές και όχι στο να σκοτώνει ανθρώπους. Mm. Βέβαια, θα σας πω ότι ένας παλιός πρίτανης της ιατρικής σχολής, όταν δίνανε τον όρκο, τους έλεγε «Δεν θα δώσετε τον όρκο του Ιπποκράτη, διότι πια δεν εφαρμόζεται τίποτα από αυτά που έλεγε ο όρκος». Δηλαδή το να μην κάνω κακό, το ότι δεν θα πάρω λεφτά, δεν θα παραβιάσω το σώμα του.
0: Αντισυστημικός ο Πρίτανης.
2: Εντελώς
0: και μέσα στην πραγματικότητα από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, μπορεί να τον έλεγε κάποιος και κοινικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι περνούσε ένα μήνυμα στους νέους γιατρούς, ότι κοιτάξτε, εδώ έχει καταληθεί πια ο όρκος του Ιπποκράτη, είναι στα χέρια σας να τον αποκαταστήσετε.
0: Λοιπόν,
2: οπότε έτσι παίρνει το ποτάμι και στη δικαιοσύνη και ασκήθηκε η πρώτη ποινική δίωξη.
0: Για έκθεση σε κίνδυνο, ναι, η οποία,
2: ναι, η οποία βεβαίως... Ναι, και μετά αναβαθμίστηκε βέβαια για να...

0: Οι δύο πλέον, γιατί μετά εκλήθηκε ο σύζυγος από ό,τι μάθαμε εκεί, από τα κινητά και δεν μιλάμε λεπτομέρειες. Αλλά γιατί η συγκεκριμένη γιατρός, χωρίς ειδίκευση, δεν ξέρω, γυναικολόγος, αλλά χωρίς ειδίκευση, λοιπόν, δεν κάλεσε το ΕΚΑΒ να σώσει τον άνθρωπο. Δηλαδή αυτό μου είναι αδιανόητο. Τι φοβήθηκε, γιατί το έκανε αυτό. Και έμπαινε μέσα στην AI για να δει πώς θα κάνει την κάρπα και δεν ήξερε ούτε καν. Είναι δυνατόν γιατρός να μην ξέρει να κάνει κάρπα.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή εγώ τρελαίνομαι μα. Και να του κάνει λέει ενδοφλέβη, αδρεναλίνη, ένεση που δεν είχε τη σωστή δόση. Τι είναι αυτό, τι. Αλλά γιατί δεν κάλεσε το ΕΚΑΒ? Στοιχειοδός τώρα λέω εγώ. Γιατί να μην το κάνει αυτό?
1: Είναι προφανές ότι στην σύγκριση των δύο νόμων αγωθών, τι πρέπει να σώσει, τον εαυτό της και τη φήμη της και το να μην
0: ήθελε λοιπόν να καλύψει την παρανομία
1: ή να σώσει τη ζωή του ανθρώπου. Ναι, ήταν υπέρτερο ένομο αγαθό για αυτήν ο εαυτός της.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό αναβαθμίστηκε η κατηγορία. Και δυστυχώς εδώ πρέπει να εστιάσουμε πάρα πολύ το γεγονός της επανεκπαίδευσης των γιατρών. Μια φορά γιατρός δεν είναι για πάντα γιατρός. Δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να λειτουργεί σε ένα ιατρείο με εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις και να μην ξέρουμε αν ξέρει να κάνει κάρπα και να μην ξέρουμε αν υπάρχει απεινιδωτής και να μην ξέρουμε αν μπορεί να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Και θέλω σε αυτό το θέμα ιδίως, επειδή το έχω αντιμετωπίσει σε υπόθεση, βγάζουν κάτι περίεργες κοία οι υπουργοί μας, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν αυτούς τους ιατρικούς τουρισμούς που λένε και όλα αυτά. Και όλα αυτά
0: αγκαλιά με το σύστημα ήταν και οι δυο. Βεβαίως, έχετε δίκιο που το λέτε.
1: Ανθρώπων, οι οποίες λένε ότι δεν πειράζει να κάνεις ιατρικές πράξεις που ενέχουν κίνδυνο ζωής ανθρώπου, αρκεί να είσαι στα 10 χιλιόμετρα από νοσοκομείο. Μα σοβαρολογούμε τώρα.
0: Ήταν δίπλα στον Ευαγγελισμό. Μήπως τον καλέσανε, κανέναν. Δίπλα στον
1: Ευαγγελισμό. Δεν είναι αυτό. Δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος, κυρία Παπαδάκου, όταν καταρρεύσει, όταν η καρδιά σταματήσει, τα 3 λεπτά και τα 5 λεπτά και
0: είναι
1: τα 7 λεπτά, που είναι χρόνος ρεκόρ τώρα να έρθει ένα ασθενοφόρο και να φτάσει ο άνθρωπος στο νοσοκομείο σε 7 λεπτά ή μία πιθανή αιμορραγία σε διάφορες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε τέτοιες αυτοσχέδιες δίθεν κλινικές, δεν είναι απλώς πολύτιμος, είναι ο χρόνος στον οποίο ο άνθρωπος θα πεθάνει ή θα μείνει σοβαρά ανάπηρος, ας πούμε. Δεν θα οξυγονώνει το εγκέφαλός του και θα μείνει φυτό. Οπότε το θεωρώ αδιανόητο ότι για να ικανοποιήσουν την πολιτική και ενδεχομένως και άλλου είδους πελατεία τους οι υπουργοί καταστρατηγούν το σύνταγμα και την νομοθεσία στα οποία προέχει η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και επιτρέπουν σε γιατρουδάκους, θα μου συγχωρήσετε την έκφραση γιατί δεν τους θεωρώ γιατρούς, αυτούς που βάζουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή για να γεμίσει η τσέπη τους με εκατοντάδες.
0: Όταν δεν μπορείς να κάνεις ούτε κάρπα, δεν είσαι γιατρός προφανώς. Πώς να τους θεωρήσουμε τώρα γιατρούς αυτούς?
1: Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολλοί αυτοί. Είναι μια αλυσίδα δυστυχώς. Είναι πάρα πολλοί. Είναι πάρα πολλές αυτές οι υποθέσεις.
0: Θα σας πω στο γενικότερο, αλλά δεν θέλω να φύγουμε και από το ειδικό. Πείτε μου κάτι τώρα. Επειδή υπάρχουν καταγγελίες, σήμερα βγήκε εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και είπε, κάναμε λέει ελέγχου στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά βγάζαν λέει το συγκεκριμένο μηχάνημα στο μπαλκόνι. Πείτε μου κάτι, εσείς μπορείτε να διανοηθείτε με την εμπειρία που έχετε ότι στο κέντρο της πόλης, στο Κολωνάκι μέσα, στην οδό Καρνεάδου ας πούμε, λειτουργεί ένα τέτοιο ιατρείο χωρίς να τηρούνται οι στοιχειώδεις τώρα, έτσι, από ό,τι αποδείχθηκε από τους ελέγχους που κάνανε, εγώ δεν είμαι ειδική. Λοιπόν, λειτουργεί ένα τέτοιο ιατρείο με αυτές τις συνθήκες χωρίς κάλυψη? Δηλαδή, τι πλάτες είχαν αυτοί, σας το πω απλά κυρία Μαρούπα, τι πλάτες είχαν αυτοί και οι δύο ας πούμε και λειτουργούσαν έτσι, μπορείτε να μου πείτε?
1: Για να μην γρονθοκοπούν τη λογική μας.
0: Έτσι. Αυτό.
1: Δηλαδή αυτός που πάει να κάνει έλεγχο δεν ξέρει να κοιτάξει τον μπαλκόνι. Δεν καταλαβαίνω. Μου φαίνονται τόσο γελία αυτά τα επιχειρήματα, μα τόσο γελία, ιδίως πολύ περισσότερο που ο ιατρικός σύλλογος κυνηγάει αλίπητα όποιον γιατρό, ιατροδικαστές ιδίως, τολμήσει να έρθει να καταγγείλει τις ιατρικές αμέλειες σε δικαστήριο.

0: ξέρεις ότι έχουν επιβάλει ποινές με αντικείμενο.
1: Στους συναδέλφους τους τώρα, έτσι.
0: Βεβαίως, πειθαρχικό έλεγχο του είδους. Εσείς η ιατροδικαστής δεν δικαιούσε να έχεις άποψη για καρδιολογικά, για γυναικολογικά, για οτιδήποτε. Λες και ο ιατροδικαστής, δεν είναι η δουλειά του αυτή. Mm-hmm. Που αυτό το λέει και η λέξη. Γιατρός και δικαστής βρίσκει δηλαδή και να δεικνύει τις ιατρικές αμέλειες.
1: Και παραλήψεις σας, προφανώς. Ναι. Και παραλήψεις.
0: Ξέρετε πώς τους κυνηγάνε, πώς επιθυμούν τη διαγραφή τους. Πώς τους συμπεριφέρονται.
1: Επομένως,
0: με ηρωνία,
1: επομένως
0: με
1: οι άνθρωποι αυτοί, ενώ είχαν ελέγξει το συγκεκριμένο ιατρείο.
0: Εντάξει, μην λέμε και ελέγξει. Τώρα είναι βαριά κουβέντα.
1: Ναι, σωστά. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ
0: βαριά. Όπως είναι βαριά κουβέντα ο γιατρός, η ιδιότητα του γιατρού και τη δικαιούται μόνο αυτός που υπερασπίζεται με κάθε μέσο την ανθρώπινη ζωή και την έχει πάνω απ' όλα. Και από τον εαυτό του και από την υγεία του. Θυμάμαι παλιά ένας γιατρός έπαθε έμφραγμα μέσα στο χειρουργείο και όμως συνέχισε το χειρουργείο γιατί έβαλε πάνω από τη ζωή τη δικιά του τη ζωή του ασθενούς του. Έτσι, αυτός βεβαίως ήταν ιατρός και οι ιατροί θυμόμαστε από τα αρχαία χρόνια που ξεκίνησαν με τον Ιπποκράτη κλπ. Ήταν ανάργυροι και στα χρόνια μας, έτσι, των πατεράδων μας τα χρόνια. Δεν τους απασχολούσε το χρήμα, τους απασχολούσε ο ασθενής και η ευεξία του. Βεβαίως. Εδώ τώρα πουλάνε την ελπίδα των ανθρώπων ότι με ένα μαγικό τρόπο, ενώ κάποιος δεν είναι καλά, τρώει πολύ, έχει πολλά κιλά.
1: Εγώ λέω εκμεταλλεύονται την απελπισία των ανθρώπων και τη ματαιοδοξία τους όμως, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, έτσι, γιατί εκμεταλλεύονταν και αυτά οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι ο ένας μάλιστα ο γιατρός, ο άντρας δηλαδή, έλεγε λέει παντού ότι είναι ο Θεός, εγώ και ο Θεός είμαι. Δηλαδή θεωρούσαν τους εαυτούς τους και χωρίς να έχουν την υποδομή. Για πείτε μου τώρα τι ισχύει.
0: Να ξέρετε ότι αυτό είναι το σύνδρομο του Θεού, υπάρχει σε πάρα πολλούς γιατρούς, οι οποίοι είναι πολύ καλοί και θεωρούν τον εαυτό τους. Οι πραγματικοί όμως γιατροί είναι αυτοί που λένε ότι μπαίνουμε στο χειρουργείο εγώ και ο Θεός. Εγώ κάνω αυτό που μπορώ, ο Θεός είναι υπεύθυνος για τα υπόλοιπα.
1: Και δεν τα ξέρουμε όλα. Όταν ακούς γιατρό που λέει, που σου λέει ότι δεν τα ξέρω αυτό, δεν είμαι ειδικός, δεν τα ξέρω όλα. Είναι σοβαρός άνθρωπος.
0: Η ταπεινότητα, βέβαια.
1: Και σοβαρός επιστήμονας. Τώρα, κυρία Μαρούπα, με αφορμή τώρα την τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζωνάκη και όλο αυτό που συνέβαινε σε αυτό το ιατρείο εκεί στην Καρνεάδου. Για πείτε μου λίγο, τι συμβαίνει με αυτά τα ιατρία, τι καθεστώς έχουν αυτά τα. Καταρχήν, από ποιους ελέγχονται, λέει, δειγματοληπτικά. Αυτό είναι αδιανόητο. Πείτε μου κάτι, το Σύνταγμα επιτρέπει να ελέγχονται δομές υγείας, γιατί αυτό είναι η δομή υγείας, έτσι. Τι είναι το ιατρείο, δομή υγείας. Λοιπόν, επιτρέπει το Σύνταγμα να ελέγχονται δειγματοληπτικά. Καταργήσανε, λέει, το σώμα ελεγκτών της υγείας που υπήρχε.
0: Δεν πειράζουν αυτά. Δεν έχει σημασία. Ούτε οι ράμπο έχουν σημασία, ούτε τίποτα. Όταν το κράτος λειτουργεί, ο καθένας ξέρει τη δουλειά του και την κάνει όπως πρέπει και ξέρει ότι όταν παραβιάσει με έναν σοβαρό τρόπο τον νόμο, θα έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο επάγγελμά του και στην ελευθερία του. Όταν όλα αυτά που σας λέω, δηλαδή το τι πρέπει να κάνουμε ο καθένας μας και πώς πρέπει να λειτουργούμε και οι συνέπειες που θα υπάρχουν αν το παραβιάσουμε. Όταν αυτό είναι δεδομένο στο ελληνικό κράτος που είναι διαλυμένο τελείως από τα πάνω προς τα κάτω, όπως καταλαβαίνετε ο καθένας ό,τι θέλει κάνει και ό,τι μηχανήματα θέλει φέρνει και ό,τι εγχειρήσεις θέλει κάνει ή ό,τι ιατρικές πράξεις θέλει κάνει μέσα σε έναν χώρο εντελώς ακατάλληλο, αγνώντας, ξαναλέμε, γιατί πρέπει να το ξαναλέμε, ακόμα και τα βασικά, δηλαδή πώς να δώσεις τις πρώτες βοήθειες, γιατί γι' αυτό συζητάμε, τις πρώτες βοήθειες χρειαζόταν να δώσεις στον άτυχο αυτό.
1: Και μπορεί να είχε σωθεί, Μαζωνάκη. Μπορεί να μην είχε και σωθεί, αλλά δεν θα το μάθουμε και ποτέ αυτό.
0: Μπορεί και να σωθεί, γιατί όταν αδρεναλίνη πήρε το 1% της κανονικής
1: ποσότητας που έπρεπε να.
0: Ναι, οπότε τι να συζητάμε τώρα, πώς να σωθεί. Η αδρεναλίνη είναι αυτή που τον πάρει την καρδιά. Παπ, την ξανακάνει να πάρει μπροστά μαζί με την καρδιοαναπνευστική ή με τον απνιδωτή. Όταν λοιπόν δεν του δίνεις το φάρμακο για να πάρει μπροστά, πώς να πάρει μπροστά. Ένας άνθρωπος που κατέρευσε.
1: Ναι, για πείτε μου λίγο τώρα, σας άκουσα, κάνατε μία παρέμβαση στην ΕΡΤ, όχι για αυτό το θέμα, γενικότερα για τη δικαιοσύνη. Τι ευθύνες έχουν σε όλα αυτά Δείτε κάτι, η λογοδοσία και ο έλεγχος γίνεται κυρίως από τη δικαιοσύνη, από τους λειτουργούς της. Εκεί, ναι. εκεί καταφεύγουν και οι πολίτες καημένοι, δεν έχουν άλλο. Δεν πάνε στη Βουλή, δεν μπορεί ο πολίτης να πάει στη Βουλή να καταγγείλει. Λοιπόν, πάει στη δικαιοσύνη και κάνει την καταγγελία και λέει: μου σκότωσαν τη μάνα, μου σκότωσαν τον αδελφό. Ποια είναι η λειτουργία της δικαιοσύνης τώρα σε όλο αυτό? Δηλαδή, υπάρχει λογοδοσία ακόμα και των γιατρών, εγώ δεν λέω. Των πολιτικών τώρα που. Για πείτε μου λίγο.
0: Η δικαιοσύνη είναι τυφλή, μουγγή και κουφή. Ιδίως όσο πιο επώνυμη ή μεγαλύτερη δόξα έχει ο καθένας γιατρός. Δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένη, καταρχάς είναι ένα κύκλωμα αυτό ολόκληρο που συμπεριλαμβάνει και τους ιατροδικαστές, τους δημόσιους λειτουργούς βέβαια, έτσι, και τους πραγματογνώμονες, οι οποίοι συνήθως, κατά κύριο λόγο, δεν διστάζουν να ψεύδονται ασύστολα. Δηλαδή, φανταστείτε.
1: Κύκλωμα δηλαδή που οδηγεί στην ατιμωρησία, λέτε, έτσι, στην έλλειψη λογοδοσίας.
0: Έχω δικάσει δικαστήριο που ο ιατροδικαστής, ο παθολογοανατόμος, μπέρδεψε την αρτηρία με τη φλέβα. Δεν μπερδεύεται. Η αρτηρία είναι σαν κορδόνι και η φλέβα είναι το ψιλούλι που ξέρουμε. Και παρίστανε ότι μπέρδεψε την αρτηρία με τη φλέβα, ώστε να μην αποδοθεί ευθύνη, η ποινική ευθύνη στο γιατρό. Σαν να έφταιγε κάτι άλλο για το θάνατο εκείνης της γυναίκας. Όταν λοιπόν στο δικαστήριο δικαζόταν για ψευδή βεβαίωση, μαζί με άλλους κατηγορουμένους, το δικαστήριο, ξέρετε τι έκανε, προς μεγάλη μου κατάπληξη και απογοήτευση. Γιατί λέω, εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα όρθιο πια και δεν υπάρχει και σωτηρία, αφού δεν υπάρχει. Το ίστατο καταφύγιο εδώ δεν μπορεί να αχθεί στην ευθύνη, στο βάρος της ευθύνης που φέρει το δικαστήριο αυτό. Είπε το δικαστήριο ότι να του πείτε, λέει, τελευταία φορά και το θεωρούμε βαριά αμέλεια και τέτοιες ανοησίες.
1: Είναι αυτό, σαν και αυτό που είπε.
0: Με ελαχιστότατες, λέει, αμφιβολίες. Ποιες ήταν οι ελάχιστες αμφιβολίες?
1: Θυμάστε.
0: Δεν πραγματικά δεν τρέπονται και οι δικαστές, συγγνώμη που το λέω, λυπάμαι που το λέω, αλλά τις περισσότερες
1: φορές. Όχι όλοι,
0: φορές,
1: βέβαια, όχι όλοι. Αλλά...
0: Όχι όλοι, όχι όλοι.
1: Ευτυχώς.
0: Και λέμε αυτό.
1: Ευτυχώς.
0: Αλλά επιλέγουν και αυτοί να κάνουν τα στραβά μάτια, γιατί ο άλλος είναι καθηγητής ιατρικής. Γιατί. Και αυτός ο κάποιος που τη μία φορά έκατσε στο σκαμνείο καθηγητής της ιατρικής, από πίσω του έχει απαλλάξει με αυτόν τον τρόπο, με ψευδείς βεβαιώσεις, τουλάχιστον 1000 γιατρούς. Που οι άνθρωποι που έχουν χάσει τον αγαπημένο τους έχουν ζητήσει από τα δικαστήρια να αποδοθεί.
1: Σπάνια υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις.
0: Αν αυτό το κύκλωμα δεν αποφασίσει το ίδιο το δικαστήριο, οι εισαγγελίες δεν αποφασίσουν πραγματικά να το ξεπατώσουν, δεν υπάρχει σωτηρία. Μόνο για το μαζονάκι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη και για οποιονδήποτε άλλο αυτού του διαμετρήματος οικονομικού επίπεδου, δόξας κλπ. Όλοι οι υπόλοιποι μας έκανε εντύπωση και το σχολιάσαμε στο γραφείο μου, θέλω να σας πω. Μου στέλνει συνεργάτη, είδα μου μηνύματα. Εκπληκτικό, μου λέει, πρώτη φορά σε ιατρική αμέλεια είδαμε να πηγαίνουν μέσα σε 2 ώρες να παίρνουν τα ψηφιακά.
1: Γιατί ήταν η πίεση της κοινής γνώμης και ήταν γνωστό από όλους.
0: Βεβαίως. Ενώ σε όλους τους υπόλοιπους αφήνουν
1: αργούνε και όποτε.
0: Να κατασκευάσουν στοιχεία, να αλλοιώσουν στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν φτάνουμε στο δικαστήριο και τα αναδεικνύουμε, το δικαστήριο παίρνει την πλευρά του καθηγητή.
1: Λοιπόν, κυρία Μαρούπα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Δυστυχώς θα τα λέμε και με αυτά, αλλά ας λέμε, να λέμε όμως και τα θεσμικά. Εσείς κάνετε κριτική και στη δικαιοσύνη και έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει, γιατί η δικαιοσύνη είναι μέρος της δημοκρατίας. Ο τρόπος που λειτουργεί η δικαιοσύνη είναι, και το κράτος δικαίου είναι μέρος της δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
0: Μέχρι να διορθωθούν όλα αυτά, με αγάπη το κάνουμε. Ακριβώς γιατί συμμετέχουμε σε αυτό και είμαστε πολίτες με την έννοια που πρέπει.
1: Σωστά.
0: Συμβάλλουμε στην ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος. Και η δικαιοσύνη είναι το κατεξοχήν θεσμικό όργανο για την προστασία του πολίτη.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, με τις σκηνές τώρα της αποφυλάκησης του Κασιδιάρη, όλες τις τηλεοράσεις σας αποχαιρετάω. Ο οποίος λέει από το Δομοκό στη δημόσια συζήτηση. Προσέξτε, βλέπω έναν τίτλο εδώ και αυτό το κάνανε, είναι ύβρις ότι έγινε Σεπτέμβρη που έγινε η δολοφονία του Φίσα. Προσέξτε τώρα. Λίγες μέρες πριν, 17, έγινε η δολοφονία του Φίστα, το ξέρετε. Και 15 αποφυλακίζουν τον Κασιδιάρη. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε όλα πάλι. 12 η ώρα το μεσημέρι. Να είστε καλά, να προσέχετε.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 1.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Απολογούνται αυτή την ώρα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα έρχονται με καθυστέρηση σοβαρές καταγγελίες του Υπουργού Υγείας για τη λειτουργία του ιατρείου στην Οδό Καρνεάδου. Ο Υπουργός, που έχει την πολιτική ευθύνη για τον έλεγχο και την εποπτεία στο χώρο της υγείας, μιλώντας στο Μέγκα, χαρακτήρισε τους δύο γιατρούς κανονικούς απατεώνες και έκανε λόγο για σοβαρές παρατυπίες. Όπως υποστήριξε μάλιστα, σε κάθε έλεγχο οι γιατροί φέρονται να έκρυβαν τον ιατρικό εξοπλισμό στο μπαλκόνι, προκειμένου να μην εντοπίζεται. Για μια αρρύθμιστη αγορά που τζιράρει εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, μίλησε στο κόκκινο ο Κώστας Κατσιγιαννόπουλος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΕΟΝΓΕ και πρόεδρος των Νοσοκομιακών Γιατρών Λίμνου. Αναφερόμενος στη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρίων και ιατρικών κέντρων, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι από το 2019, με την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσίων Υγείας και την ένταξή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υποβαθμίστηκαν οι έλεγχοι στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο οκτάμηνο, πάνω από τον στόχο, ενώ αυξημένα ήταν και τα φορολογικά έσοδα του δημοσίου. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν τον αξιοποιεί για τη στήριξη της κοινωνίας και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται την κανονικοποίηση της αντίληψης ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, τονίζει, θέτοντας ως κόκκινη γραμμή τη διάσωση της κοινωνίας από το ιδιωτικό χρέος και την ανάκτηση των δημόσιων αγαθών. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Η Ελλάδα παραμένει στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης στα καύσιμα, με το κόστος μετακίνησης να γίνεται δυσανάλογο βάρος για τον εργαζόμενο, σχολιάζει ο τομεάρχης ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος για τη διεύθυνση της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι θα επιστρέψει με ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Με αφορμή την αποφυλακισή του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, σχολίασε δεικτικά: τους Κασιδιάριδες στην Ελλάδα τους δημιουργούν οι κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης. Όπως σημείωσε, ο φασισμός δεν αποτελεί διέξοδο, αλλά διέξοδος είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου και η αξιοπρέπεια στη διαβίωση. Σε σταθερή κατάσταση αλλά διασωληνωμένο, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας Νεογνώου του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου Βρέφος 17 ημερών, που μεταφέρθηκε από τα Χανιά με βαριά κράνιο εγκεφαλική κάκωση και εγκεφαλική αιμορραγία. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Σήμερα Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στο προάβλιο του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών Σφαίας στο Πάρκο Ελευθερίας η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή. Σάρωσε το Windows Bay στα φετινά βραβεία Emmy. Η σειρά απέσπασε συνολικά 14 βραβεία, μεταξύ άλλων για καλύτερη κωμική σειρά, σκηνοθεσία και σενάριο. Το The Pitt αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καλύτερη δραματική σειρά, ενώ ο Noah Wyle κέρδισε για δεύτερη φορά το Emmy καλύτερου ηθοποιού σε δραματική σειρά. Στη διεθνή ενημέρωση. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύθηκε η τιμή του Brent, ενώ το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 102 δολάρια, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα το Ιράν σκληραίνει τη στάση του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ για την προοπτική διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι Χούθοι εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν τις προγραμματισμένες συνομιλίες τους με την Τεχεράνη. Στην αθλητική επικαιρότητα. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, καθώς η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA συνεδριάζει σήμερα 15 Σεπτεμβρίου επί ελληνικού εδάφους στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ. Το μεσημέρι η δράση μεταφέρεται στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου θα πραγματοποιηθεί το Festival Football in Schools, με τη συμμετοχή 60 αγοριών και κοριτσιών από σχολεία της Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση θα δώσουν το παρόν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, και ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδρ Τσέφεριν, μαζί με σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
9: Ο καιρός.
8: Αρκετές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ στα ορεινά υπηρωτικά αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και έως τους 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου άνεργε, τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση. Ερώτηση είναι αυτό. Εγώ μπερδεύτηκα, δεν κατάλαβα τι θέλει να πει. Έχει φωτογραφία του Σπύρου του Γεωργιάδη, του Μιχάλη του Χρυσοχοίδη, του Γιώργου του Φλωρίδη, τον Παυλή μας, τον Μαρινάκη και τον κύριο Μηταράκη. Τώρα τι είναι αυτή. Λαγή λέει ή αποσύνθεση. Δηλαδή ότι κάνουν δηλώσεις, μετά τις παίρνουν πίσω και τα λοιπά. Αυτά είναι κουλτουριάρικα πρωτοσέλιδα. Δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν, υπόθεση Μαζονάκη. Αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται μέσα εισαγωγικά σε συνέδρια. Πράγματι. Ριζοσπάστης, δεν ξεχνάμε. Αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, πετυχημένο πρωτοσέλιδο, σήμερα η μέρα αποφυλάκησης του Κασιδιάρη, τον οποίο υποδέχθηκαν έξω από τον Κορυδαλό τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Απογευματινή. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Δηλαδή, συγγνώμη, αν είσαι δακίτης δεν πας κατευθείαν προστάμενος. Τι αξιολόγηση, ποιο θα μας την κάνει την αξιολόγηση. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως τα θα του Ανδρουλάκη. 6 δισεκατομμύρια, καλά. Καθημερινή. Ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ. Στα 2,2 ευρώ η βενζίνα αναμένεται να πάει. Και τώρα 2,2 δεν είναι και πάρα πολλά. Τώρα να πω κάτι. Δηλαδή 2 ευρώ, 2,2, 2,3, 1,99. Το ίδιο δεν είναι. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Εν ώψη εκλογών πλησιάζουν τις 16.000 οι εγγραφές των απόδημων. Για να ψηφίσουν οι απόδημοι μας στις εθνικές εκλογές, 16.000, καλά πάρα. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη, λογικά θα έχει προσλήψεις. Και πράγματι, 1892 προσλήψεις στο δημόσιο. Προσέξτε όμως και διαγωνισμός για 494 θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα βέβαια, καλύτερα τα λεφτά είναι στην Ελλάδα, μην πάτε στην Ευρωπαϊκή. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Χρήστος Σταϊκούρας. Πώς η Ελλάδα κατάφερε να γίνει φορολογικός προορισμός. Έρχονται οι ξένοι και θέλουν να φορολογηθούν στην Ελλάδα μας. Απίστευτα πράγματα. Τα νέα. 15 ερωτήσεις SOS για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Λέει, το πρώτο λέει να πας να ρωτήσεις εκεί αν έχουν άδεια λειτουργίας. Δεύτερο θέμα στα νέα. Ένα crash test μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Τι crash test. Το είπε αυτός ο διευθυντής του InSocial που είναι ο κύριος Παπούλιας. Λέει κέρδισε ο Ανδρουλάκης. Δημοκρατία, μακεδονική γλώσσα, σε εισαγωγικά, γιατί είναι μουγκοθόδοροι εκεί στα Σκόπια, δεν ξέρω να μιλάνε, μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Θα καταργηθούν τα ελληνικά και θα μαθαίνουν τα παιδιά μακεδόνσκι. Οι παρενέργειες της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών συνεχίζονται και η δημοκρατία συνεχίζει να χτίζει ατζέντα Σαμάρα. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Η Δόμνα, η Μιχαηλίδου έτσι, προκαλεί ξανά. Αυτή τη φορά με βίντεο, με τσίχλες, τάλκα. Τι τάλκ, τι είναι το, αυτό που βάζω στα μωρά, ναι. Και πολύ υπουργικό lifestyle. Είπαμε, η Δόμνα Μιχαηλίδου κάνει ωραία βίντεο. Ενώ η Ζαχαράκη είναι ξινή. Εστία. Ομή παρέμβασης Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Απίστευτα πράγματα. Και εθνικός κήρυκας, κατάρρευση των γεννήσεων στην Ελλάδα. Μόνο 67.000 γεννήσεις την περίοδο 2024-2025. Θα το φτιάξουμε και αυτό. Εντάξει, δηλαδή, τι να πω, αυτό φταίει το παρελθόν. Από εκεί, κατάλαβατε. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά εκεί 15-19, τώρα δεν θέλω να κάνω παιδιά. Την πέσανε τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στον Κυριάκο τον Πιερεκάκη, τον καλύτερο τσάρο της ελληνικής οικονομίας εδώ και 200 χρόνια.
μετά φυσικά τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον καλύτερο υπουργό εμπορίου παιδείας, εννοείται μετά την πολύ φίλη μου Νίκη Άναψη τον Καντήλη Κεραμέως, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Μητσοτάκη ΑΕ από το Πασόκ, μετά βέβαια το Μάριο Θεμιστοκλέους. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Νεψιά Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράν τον Πιερεκάκη, γιατί λέει έδωσε μπροστά 13 δισεκατομμύρια ευρώ στους δανειστές μας, που οι άνθρωποι έχουν έξοδα, έχουν το γάλα των παιδιών τους, έτσι, τι να κάνουν λοιπόν. Και τον κατηγοράνε επίσης, λέει, γιατί δεν αυξάνει τους φόρους στα μερίσματα και τα υπερκέρδη των μεγάλων ομίλων, για να πάρουν, λέει, δημόσιοι υπάλληλοι που κάθονται 13ο μισθό και οι συνταξιούχοι που κάθονται 13η σύνταξη. Άρα είναι δυνατόν. Δηλαδή, συγγνώμη, άλλοι δουλεύουν και βγάζουν τα μερίσματα, τα υπερκέρδη. Έτσι. Αυτοί δουλεύουν. Λοιπόν, και οι άλλοι που κάθονται να παίρνουν το χρημά. Και τα λέει αυτά ο Νίκος ο Παπάς. Ωραία οικονομικά μάθατε, κύριε Νίκο Παπά, 13-0 που είστε έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλο και στο Πανεπιστήμιο. Ωραία οικονομικά μάθατε. Δηλαδή, ο άλλος που παίρνει τα λεφτά από τα μερίσματα και υδρώνει να πληρώνει 10% φόρο και όχι 5, και να δώσουμε έτσι στους δημόσιους υπαλλήλους που κάθονται χωρίς αξιολόγηση 13ο μισθό. Αν είναι δυνατό. Πρώτα απ' όλα, αν πάμε το φόρο στα μερίσματα από το 5 στο 10% θα πάψουμε να είμαστε και φορολογικός προορισμός όπως διαπίστωσε ο Νότσο Μηταράκης. Δηλαδή και λέει ο παπάς, λέει, ο Πιερεκάκης, λέει, μπορεί να διευρύνει το δημοσιονομικό χώρο, αλλά λέει δεν το κάνει. Και πάρα πολύ καλά κάνει. Δηλαδή, συγγνώμη, παραλαμβάνω, ο άλλος δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλει κάποια μερίσματα από κάτι παλαιοομόλογα που έχει. Και εμείς θα πάμε να το φορολογήσουμε, να του πιούμε το αίμα με το μπουρί της σόμπας για να πάρουμε τα δικά του τα λεφτά που τα έχει βγάλει τίμια και να τα δώσουμε στους άλλους που κάθονται και δεν έχουν και λεφτά να επενδύσουν στα ομόλογα. Αν είναι δυνατό. Μιλάμε, αυτά τα πράγματα, τι να πω, δεν γίνονται ούτε στη Βόρεια Κορέα, όπως τα έλεγε και η Σοφία Βούλτεψη. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός, ο δημοσιονομικός λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά από αντίπαλο στις επόμενες εκλογές του Κολάμπια, σύμφωνα με τον επιστημονικό διευθυντή του Ινστιτούτου Ινσόσια, τον κύριο Παπούγια, θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, πάμε τώρα στα μπαλκόνια μας. Με το 191 να χειροκροτήσουμε με τον νέο ποινικό κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων το Γιάννη το Στουρνάρα, τον καλύτερο κεντρικό τραπεζίτη της Ελλάδος από ιδρύσεως της Τραπέζης της Ελλάδος, μετά φυσικά τον Γκαργκάνα, τον καλύτερο υπουργό οικονομικών που είχε Ελλάς μετά τη χρεοκοπία που προκάλεσε την τολογική ηγεμονία της αριστεράς, εννοείται μετά τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον άνθρωπο που ντρεπόταν για αυτή τη χώρα κάθε μέρα από το Γενάρη του 2015 μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Μετά την ιστορική συνέντευξη που παραχώρησε πριν κάποιο καιρό ο κεντρικός μας τραπεζίτης στην ομάδα αλήθειας, ο Γιάννης Στουρνάρας, ο Γιάννης χθες έσπασε ξανά τη σιωπή του και έδωσε συνέντευξη στη μεγάλη εφημερίδα, την οποία ενημερώνονται σχεδόν όλοι οι Έλληνοι, την εφημερίδα Μανιφέστο. Έτσι, λοιπόν. Και επειδή δεν είχε να πει κάτι για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κολάμπια, εδώ μέχρι και ο Μπρατάκος είπε ότι είναι σχετική κοροϊδία, ο Στουρνάρας είπε στην εφημερίδα Μανιφέστο πράγματα τα οποία πρέπει να τα θυμούνται οι παλιοί και να μεθάνουν οι νεότεροι. Τρομερές αποκαλύψεις στην εφημερίδα Μανιφέστο από τον κεντρικό μας τραπεζίτη. Είπε, με τα capital controls φοβόμασταν ακόμα και για αιματοχυσία. Είπε, το καλοκαίρι του 2015 η χώρα έφτασε πιο κοντά από ποτέ στο χείλος του γκρεμού. Να τα θυμούνται οι παλιοί και να τα μεθαίνουν οι νεότεροι. Αυτά τα πράγματα, τώρα για τους νεότερους θέλω να πω κάτι, πρέπει να τα μαθαίνουν τα παιδιά μας στα σχολεία. Και επειδή θέλω να βοηθήσω, πώς γίνανε εκείνα τα κοινά προγράμματα μεταξύ Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας και Υπουργείου Εμπορίου Παιδείας, που κάναν μαζί σεμινάρια η Ζαχαράκη με τον Μαρινάκη τον Παύλο στα παιδιά μας στα σχολεία για να μαθαίνουν τα fake news των λαϊκιστών. Έτσι και τώρα, το Υπουργείο Εμπορίου Παιδείας μπορεί να κάνει ένα κοινό πρόγραμμα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να γύρουν σεμινάρια στα σχολεία μας για να μάθουν τα παιδιά που ήταν πολύ μικρά τότε, έτσι, τι πραγματικά έγινε το 2015 πριν από 11 χρόνια. Λοιπόν, φτάσαμε στα όρια της αιματοχυσίας. Η χώρα έφτασε πιο κοντά από ποτέ στο χείλος του γκρεμού. Δεν τα ξέρουν αυτά τα νέα τα παιδιά. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εκεί θα μας φωνάξετε και την Κορτές στην Αλεξάνδρεια που μας έκλεψε το όνομα το μακεδονικό. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο το Γιάννη το Στουρνάρα. Λίγο να μας πει αυτό που λέει με την Τράπεζα της Ελλάδος, που λέει το κάστρο μου.
Δηλαδή τώρα, αν προκύψει, ας πούμε, κάποιο είδους συγκυβέρνηση, ρε παιδί μας, δεν θα πάει για πρωθυπουργός, ε? Θα μείνει στο κάστρο του, αν είναι δυνατόν. Αυτό λοιπόν, Ποκολάμπια, δεύτερη τετραετία, έχει δίπλα του το Γιάννη τον Στουρνάρα. Λίγο να το προσέξει, ας πούμε, μήπως προκύψει καμιά συγκυβέρνηση. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242, αν το καλέσετε. Μηνύματα σήμερα είναι δωρεάν, μια προσφορά από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαυριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, το Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι Τίγρους του Αιγαίου είναι η τελευταία ευκαιρία των Ελλήνων. Δείτε αυτό. Κάνει πολιτική με πράξεις και όχι με λόγια. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο λαϊκισμός. Γιατί ο λαϊκισμός είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Πήγε Σαββατοκύριακο Καστελόριζο και άπλωσε πάνω από αυτή την εσχατιά της πατρίδας μας το νέο υπερόπλο μας, την ασπίδα του Κυριάκου. Έτσι, γιατί φτάνει λίγο αυτό με τον Αχιλλέα, ε. Λίγο υπερεκτιμημένος ο Αχιλλέας. Έτσι, λοιπόν. Την ασπίδα του Κολάμπια άπλωσε πάνω από το Καστελόριζο. Πράξεις, όχι λόγια. Και βγήκαν κάτι επονίδιστοι και είπανε ότι δεν βρήκε κάτι να πει εκεί από το Καστελόριζο αυτό για τα 12 ναυτικά μίλια. Συγγνώμη, παραλαμβάνω. Πράξεις, όχι λόγια. Αλλά έτσι μάθαν οι Έλληνες από τους προηγούμενους πρωθυπουργούς Αντωνάκη Σαμαρά. Μόνο λόγια, καθόλου πράξεις. Λοιπόν, τι έχει κάνει λοιπόν ο Κολάμπια που δεν το ξέρετε με τα 12 ναυτικά μίλια? Έκανε κάτι που δεν το τόλμησε να το κάνει κανένας άλλος Έλλην πρωθυπουργός, και δεν βάζω μέσα αυτόν τον Τζίπρα, τον Κατσαπιά, που με τη συμφωνία των Πρεσπών θα βάλει στα σχολεία, θα βάλουν στα σχολεία τώρα να μιλάνε τα παιδιά Μακεντόνσκι και να μην μιλάνε ελληνικά. Λοιπόν, προσέξτε. Για πρώτη φορά με τον Κολάμπια πρωθυπουργό μας, η Ελλάδα μας κατέγραψε σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία το μονομερές δικαίωμα που έχει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Καταλάβατε? Λοιπόν, που σημαίνει, το λέω γιατί μας ακούν και άσχετοι, πως ο Κολάμπια μέσω αυτού του διαβήματος θα επεκτείνει τα ελληνικά χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια με τον τρόπο και τον χρόνο που αυτός θα επιλέξει. Προσέξτε, πράξεις και όχι λόγια. Είδατε, σήμερα Τρίτη είναι. Δευτέρα, ο Κολάμπια έχει να μιλήσει από την Κυριακή. Μούγκα, κάθεται, διαβάζει τις δηλώσεις Μαρινάκη και το επίδομα ανεργίας. Τι πράγμα? Συγγνώμη, ποιος είναι αυτό τον οδηγό αυτή της εκπομπής, αν είναι δυνατό? Λοιπόν, επαναλαμβάνω, πράξεις, όχι λόγια. Μην περιμένετε πολλά λόγια από τον Κολάμπια, να περιμένετε τις πράξεις. Και έρχονται οι μαδούροι τώρα μέσα στον πανικό τους, έτσι. Και οι καθημερινοί, τέλος πάντων. Εφοπλιστική διαπλοκή εκεί τα γνωστά θέματα. Και προσπαθούν, λέει, να κάνουν αντιπολίτευση με τις τιμές, λέει, των καυσίμων. Συγγνώμη. Είναι ακόμα έξω, χαρά Θεού είναι. Έχουμε ακόμα καλοκαίρι, κανονικότατο. Να πάτε τώρα να κάνετε τις διακοπές σας και όχι που θέλετε όλοι τον Αύγουστο, ε. Έτσι, ζέστη έχει, ωραίες θάλασσες, άδειες παραλίες. Να πάτε να φάτε, έχει από πάνω 5 γκαρσόνια, δεν έχουν δουλειά τα μαγαζιά. Έτσι. Και βγαίνει αυτό το άθλιο σύστημα, επιβεβαιώνεται σήμερα τον πρωτοστράτη της καθημερινής, της εφοπλιστικής διαπλοκής, και μας έχει γαζώσει στα αυτιά πως το χειμώνα, λέει, θα είναι πάρα πολύ ακριβό το πετρέλαιο θέρμασης και θα είναι πάρα πολύ ακριβή βενζίνα στα 2,5 ευρώ. Ντροπή δηλαδή, έτσι. Ντροπή. Και λένε, ας πούμε, ότι ο Κολάμπια δεν έχει κανένα σχέδιο γι' αυτό και τι θα γίνει ο κόσμος και όλα θα κρυβίνουν. Αν είναι δυνατόν. Πρώτα απ' όλα, επαναλαμβάνω, το χειμώνα θα δούμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε ακόμα καιρό. Μετά, όπως είδατε, και το καλοκαίρι. Ο Κολάμπια μας φρόντισε. Έκανε αυτό 10 cents, λέει, δώρο στη βενζίνα και έτσι κάναμε τα γούστα μας. Πήγαμε, ήρθαμε με πολύ χαμηλές τιμές στα καύσιμα. Το θέμα όμως, προσέξτε, είναι ότι το ψέμα. Να είμαι λίγο political correct. Το ψέμα, να μην πω το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Ενοχλούνται πολλοί και πολλές. Λοιπόν, το ψέμα δεν μπορεί να πάει μακριά. Και οι μαδούροι λένε ψέματα πως έχουμε πάρα πολύ ακριβά καύσιμα. Είδα εδώ τις τιμές, λέει, στα Βαλκάνια. Αλβανία, 2,22 ευρώ η βενζίνα, 2,37 το ντίζελ. Ελλάδα, 2,11 η βενζίνα, 2,10 το ντίζελ. Πού είναι πιο ακριβά τα καύσιμα? Να μην σας πω εγώ. Το δώσαμε στον Άκη στο Σκέρτσο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στα μαθηματικά. Το δούλεψε και μας ενημέρωσε ότι τα καύσιμα είναι πιο ακριβά στην Αλβανία. Έρχονται οι Αλβανοί και βάζουν βενζίνα στην Ελλάδα μας που είναι φθηνότερα. Τώρα πετάγονται και κάτι έξυπνοι, ας πούμε, και λένε, ναι, λέει, αλλά αλλού, λέει, τα καύσιμα είναι πιο φθηνά. Πράγματι. Αλλά στην Αλβανία όμως είναι πιο ακριβά. Γιατί δεν το λέμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και αν δεν σας αρέσουν οι τιμές στην Ελλάδα, όπως τα έλεγε και τώρα η Μπακογιάννη, να πάτε να βάλετε βενζίνη στην γειτονική χώρα. Έτσι, του φίλου σας, του Τσίπρα. Λοιπόν, αλλά για να βάλετε εκεί λέει βενζίνη, πρέπει να μάθετε λέει τη μακεδονική γλώσσα σε εισαγωγικά, που λέει και ο Μανώλης ο Κοτάκης σήμερα στη Δημοκρατία. Και δεν δέχονται άλλες γλώσσες. Αυτά γιατί δεν τα λένε εφημερίδες. Να βγει δηλαδή μια εφημερίδα και να λέει στην Αλβανία είναι πιο ακριβά τα καύσιμα, ενώ είναι πολύ μικρότεροι από τους δικούς μας οι μισθοί. Γι' αυτό πάνε και οι Αλβανοί πια στην Ισπανία και δουλεύουν, ας πούμε, που έχει καλύτερες μισθούς από την Ελλάδα. Αυτά που σας λέω έτσι είναι η αλήθεια και μόνο η σεπτεμβριανή αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε Οικονομική Εισαγγελέα μου, που τι να πω και εσείς μάλλον διακοπές το Σεπτέμβριο κάνετε και όχι τον Αύγουστο που πάει πάρα πολύ κόσμος. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Στο κόκκινο. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Siamo realistas y exigamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre.

0: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνια και για κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε. Και με το πολυκρόνημα ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε. Το πάρτι τελείωσε. Μέρος δεύτερο. Αυτήν την εβδομάδα ασχολιόμαστε με πάρτι. Τώρα, για να κάνουμε μια πολύ μεγάλη ιστορία κάπως μικρή, μετά τη μεγάλη εκλογική ήττα του 2019, για την από εδώ πλευρά, και την εντελώς λάθος ανάγνωση που έκανε τότε η τότε ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ περί γλυκιάς ήττας, δόθηκε μετά η δυνατότητα στην από εδώ πλευρά, αριστερά του κέντρου που λέμε, η δυνατότητα, ο χρόνος και το εργαλείο, η απλή αναλογική, ώστε να γίνει μια προσπάθεια απαλλαγής της χώρας από την Μητσοτάκης ΑΕ, αυτό που λέμε με την πρώτη ευκαιρία. Λοιπόν, με στόχο έτσι το κοινό καλό, το δημόσιο συμφέρον, ό,τι δηλαδή υποψιαζόμασταν το 19 ότι σχεδίαζε να ποδοπατήσει η Μητσοτάκης ΑΕ και πέσαμε μέσα. Αυτό έκανε στη συνέχεια. Τα πράγματα τότε ήταν και απλά, ήταν και σύνθετα. Έτσι. Δηλαδή πάντα είναι και απλό πράγμα, είναι και σύνθετο να αναζητάς μια minimum agenda. Αυτό που λέγαμε μια προγραμματική σύγκληση σε ένα προοδευτικό πρόγραμμα για μια προοδευτική κυβέρνηση. Ήταν τα βασικά μας μαθήματα μεταξύ 19-23, αυτό αν θυμάστε. Δεν μιλάμε για κάποιο μεγάλο σοσιαλιστικό πείραμα, αλλά για μια κατάσταση η οποία θα ήταν διαφορετική από αυτό το οποίο ακολούθησε κυρίως μετά το 23. Γιατί αν θυμάστε τότε, μετά το 19 είχαμε διάφορα ζητήματα, η καραντίνα, πάγωσε ο πολιτικός χρόνος, όλα αυτά τα θέματα. Η κατάσταση που υπάρχει μετά το 23 φαίνεται τώρα ότι ενοχλεί. Δηλαδή την κρίνουν αρνητικά οι περισσότεροι. Όχι όλοι, σε καμιά περίπτωση, αλλά οι περισσότεροι την κρίνουν αρνητικά. Και τους περισσότερους και τις περισσότερες, αν τους ρωτήσεις, να αλλάξουν τα πράγματα. Η απάντηση είναι ναι. Τώρα, τι εννοεί ο καθένας, τι εννοεί η καθεμιά, δεν το ξέρουμε ακόμα. Δεν είναι κοινό το μέτωπο αυτών που ζητάνε αλλαγές. Αλλά υπάρχουν, ας πούμε, και κοινοί τόποι. Ας πούμε, όλοι όσοι θέλουν κάποια αλλαγή ενοχλούνται με το θέμα της διαφθοράς. Να αλλάξουν τα πράγματα, να μειωθεί η διαφθορά στην Ελλάδα. Η απάντηση είναι ναι. Έτσι δεν θα πει κανένας. Όχι, λοιπόν. Και η διαφθορά δεν είναι κάτι το οποίο είναι εισαγόμενο. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μας ήρθε απόξω. Έτσι. Είναι εδώ πέρα, εσωτερικό ζήτημα. Απ' έξω μας ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι θα πούνε, ναι, όλοι θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα και με την ακρίβεια. Αλλά τόσα πράγματα του τύχανε του Κολάμπια. Πόλεμοι το ένα το άλλο. Πράγματι, με την ακρίβεια υπάρχουν και εξωτερικές πιέσεις. Τιμή του πετρελαίου. Okay. Αλλά τι μέτρα παίρνεις εδώ μέσα για το θέμα της ακρίβειας. Είναι αποτελεσματικά. Δεν είναι. Περισσότεροι θα πούν δεν είναι. Άρα υπάρχει και ένα ζήτημα με την ακρίβεια. Αλλά όχι μόνο με αυτά τα οποία εντάξει τα συζητάει πολύ κόσμο. Και με άλλα θέματα. Ας πούμε αυτό που λέμε την εξωτερική πολιτική. Πολλοί και πολλές στην Ελλάδα δεν θέλουν η Ελλάδα να είναι η 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Δεν θέλουν να είναι η Ελλάδα, ξέρω εγώ, το στρατιωτικό βάθος ή το αποκούμπι, ας πούμε, του καθεστώτος Νετανιάχου. Δεν θέλουν. Αν είχαν γίνει κάποια πράγματα διαφορετικά από το 23 και μετά, δεν θα συμβαίναν σήμερα αυτά τα πράγματα. Τώρα, τι εμπόδισε όμως να εξελιχθεί η κατάσταση. Εντάξει, πάντα ένα βασικό πράγμα είναι ότι στο γήπεδο δεν παίζεις μόνος σου. Πάντα υπάρχει και ο αντίπαλος. Αυτό είναι καλό να το σημειώσουν και όσοι ασχολούνται τελευταία πολύ με τα πολιτικά. Έτσι, ότι δεν παίζει κανένας μόνος του. Πάντα υπάρχουν αντίπαλοι, πάντα υπάρχουν και ανταγωνιστές. Πάντα λοιπόν υπάρχει και η άλλη πλευρά. Αλλά προσέξτε λίγο, έτσι, ας αφήσουμε λίγο εκτός το δόγμα Βορύδη, σε εισαγωγικά. Δόγμα Μητσοτάκη στην πραγματικότητα. Έτσι, αυτό για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων στο κράτος και στους θεσμούς, ώστε να μην κυβερνήσει ποτέ ξανά η αριστερά. Έτσι. Ήταν και παραμένει ένα πολύ βασικό εργαλείο για τη Μητσοτάκη ΑΕ. Θα πει κάποιος, μα είναι αντιδημοκρατικό. Πράγματι. Αλλά η Μητσοτάκη ΑΕ ως ΑΕ δεν νοιάζεται ιδιαίτερα για αυτά τα πράγματα. Για τη δημοκρατία. Επίσης, ας αφήσουμε λίγο απ' έξω και το σχέδιο των νόμιμων ιδιοκτητών της χώρας,
οι οποίοι επενδύαν πάρα πολλά στη μισοτάξη ΑΕ ήδη από το 2016. Επενδύσαν πολλά, περιμέναν να πάρουν πίσω πολλά περισσότερα και με χαμηλότερους φόρους. Έτσι. Είναι αυτό που λέμε, όταν τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, οι δουλειές τους πάνε καλά, έτσι, με μια κυβέρνηση. Στην περίπτωση της μισοτάξης ΑΕ, οι δουλειές πάνε εξαιρετικά. Δεν αφήνουν αυτή την κυβέρνηση να πέσει. Ξέρω εγώ, επειδή προέκυψε ένα παλιό σκάνδαλο, ένα κολοσκάνδαλο, θα έλεγε ο Μακαρίτης ο Γιαννόπουλος. Έτσι. Όχι όπως αυτό με το Μαξίμου Γκέιτ. Λέει, δεν πειράζει, αφού κονομάμε, γιατί να τους αφήσουμε να πέσουν? Θα τους στηρίξουμε. Τα αφήνουμε εκτός για την οικονομία της συζήτησης, γιατί και το ένα και το δόγμα λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και τα συμφέροντα των ανώμιων ιδιοκτητών της χώρας είναι πολύ ισχυροί παράγοντες. Πολιτικά μπορούν να σε συντρίψουν. Και είδαμε, ας πούμε, τη δυναμική τους στις εκλογές του 2023, πριν από 3 χρόνια. Ακόμα δηλαδή και αν η από εδώ πλευρά, αριστερά του κέντρου, τα είχε κάνει όλα σωστά, δεν ξέρουμε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Γιατί απέναντί τους θα είχε ισχυρούς παράγοντες. Αλλά δεν τα έκανε όλα σωστά. Δεν είναι υπερβολικό να πούμε ότι γίνανε όλα τα πράγματα λάθος. Τώρα, εδώ σε αυτό θέλει μία προσοχή. Δηλαδή, στην από εδώ πλευρά, πολλοί και πολλές, στο φαντασιακό τους που λέμε, έχουν μεγάλες βεβαιότητες για το πώς τα πράγματα θα γινόταν όλα καλά και ρίχνουν τις ευθύνες σε άλλους, γιατί τελικά τα πράγματα γίνανε όλα λάθος. Έτσι. Αυτό θέλει λίγο προσοχή, γιατί μπορεί να είναι λειτουργικό να σε συγκροτεί, ας πούμε, πολιτικά, φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι, έτσι, και εμείς έχουμε τη σωστή άποψη, αν μας αφήναν να την εφαρμόσουμε όλα θα ήταν τέλεια ή τόσο πάντα θα ήταν καλά. Δείχνει μια πολιτική διαπαιδαγώγηση ισχυρή, αλλά σε σχέση με το βασικό ζητούμενο, ποιο είπαμε είναι, το κοινό καλό, το δημόσιο συμφέρον, οι ανάγκες των πολλών, δεν παράγει κάτι αυτή η πολιτική διαπαιδαγώγηση. Εγώ δηλαδή ξέρω ποια λάθη κάναν οι άλλοι και οι άλλοι φταίνε. Αν τα είχαμε κάνει όπως έλεγα εγώ, τα πράγματα θα πηγαίναν πάρα πολύ καλά. Αλλά τα πράγματα γίναν λάθος. Τώρα, αναζητώντας το γιατί, και μάλιστα βρισκόμαστε πλέον στον 7ο χρόνο, έτσι, ενός πάρα πολύ πετυχημένου εντός εισαγωγικών νεοφιλελεύθερου πειράματος, έτσι. Βρισκόμαστε σε έναν 7ο χρόνο με απρόσμενα κέρδη των νόμιων διοικητών της χώρας, με απρόσμενα έσοδα από τους έμεσους φόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο με όλο αυτόν τον πλουτισμό του κομματικού στρατού της Νέας Δημοκρατίας και με όλες τις μεταγραφές που έχει κάνει από το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να βρούμε μια απάντηση. Είναι μια απάντηση αυτό το ζήτημα με τα συμπλέγματα, που τα συμπλέγματα δεν είναι μόνο κατωτερότητας, υπάρχουν και συμπλέγματα ανωτερότητας. Νομίζω πως είναι. Ας πούμε, ο Τσίπρας, έτσι. Ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός 41 χρονών. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έγινε στα 61 του πρωθυπουργός, έτσι. Ο Τσίπρας λοιπόν, ίσως και γιατί έγινε πρωθυπουργός στα 41 του, υποτίμησε για πάρα πολύ καιρό τον Κολάμπια. Και για πολλά χρόνια, και είπαμε τι δεν έγινε μετά το 19, φάνηκε να παγιδεύεται σε μια ερώτηση. Μα καλά, εγώ πώς έχασα από τον Κολάμπια, έτσι. Και δεν έβλεπε και αυτός και το επιτελείο του το πόσο επαγγελματικά δούλευε Μητσοτάκης ΑΕ ήδη από το 2016 και το τι στήριξη είχε.

Το μεταξύ, αυτό που κατάφερε ο Ανδρουλάκης, το είχε καταφέρει τότε και η Εύα Καηλή. Έτσι. Ή το κατάφερε πιο πρόσφατα, ξέρω εγώ, ο Νίκος Παπανδρέου. Ή το κατάφερε ο Σάκης ο Αρναούτογλου. Έτσι, λοιπόν. Τώρα, πολιτικά συμπλέγματα. Δείτε, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα, δόξα το λαό, έτσι, έχουμε πάρα πολλούς που κινούνται στον χώρο της ασυμβίβαστης αριστεράς. Η ασυμβίβαστη αριστερά πολλές φορές παίζει, ας πούμε, αυτό που λέμε ένα τραγούδι που το ακούει μόνη της. Δηλαδή, για παράδειγμα, διάβαζε τώρα τη προάλληση ένα πολιτικό κείμενο στην εφημερίδα Εποχή, όπου οι συντάκτες του ήταν δύο, το γράψαν με τέσσερα χέρια που λέμε, υποστήριζαν ότι αυτό, ότι η ασυμβίβαστη αριστερά είναι η μόνη που υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια της κοινωνίας. Αυτό δεν ξέρω εγώ αν συμβαίνει ή δεν συμβαίνει, αλλά η κοινωνία θα πρέπει να το ξέρει αυτό το πράγμα, ότι τι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το ξέρει? Νομίζω πως όχι. Στο μεταξύ, το τι λέει ο καθένας ότι είναι αξιοπρέπεια της ελληνικής κοινωνίας παίζεται, έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, για κάποιους είναι αξιοπρέπεια, ξέρω εγώ, κάποιος να είναι, ξέρω εγώ, 70 χρονών, να έχει βγει στη σύνταξη στα 50 και να μπορεί στα 70 να συνεχίσει να κάνει μια φοιτητικού τύπου ζωή. Είναι αξιοπρέπεια κι αυτό. Ή, ας πούμε, το κουκουέ, έτσι. Okay, πολύ μεγάλα φεστιβάλ, πάει πάρα πολύ κόσμος. Τώρα, αυτές τις μέρες είναι τα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ξέρω εγώ, κάνει και ωραίες εκδρομές. Τύπου, ας πούμε, Green Oliver που λέμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να πάει στο Υπουργείο Εργοδοσίας και να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Όπως πήγαινε στο Υπουργείο Εργασίας, ας πούμε, επί Μαδουρέων και χτυπούσε το χέρι στο τραπέζι της Αξιόγλου. Εδώ, λοιπόν, πέρα από συμπλέγματα ανωτερότητας, συμπλέγματα κατωτερότητας, βλέπουμε και κάτι που το συζητήσαμε πρόσφατα σε ένα άλλο μάθημα μας εδώ στο κόλεζ. Ένα γενικευμένο σύνδρομο Ρακιτζή. Για το Μιχάλη το Ρακιτζή, σας λέω, που σας είχα πει ότι 24 χρόνια μετά το διαγωνισμό της Eurovision του 2002 επιμένει ότι το τραγούδι του, το Σαγκαπό, ήταν το καλύτερο τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ σε διαγωνισμό Eurovision και έπρεπε να κερδίσει τη Eurovision του 2002. Και το λέει αυτό μόνο ο Μιχάλης Ρακιτζής, κανένας άλλος. Το θέμα όμως, γιατί μιλάμε για πάρτι αυτή την εβδομάδα, είναι πώς θα τελειώσει το πάρτι των νόμιμων ιδιοκτών της χώρας. Πώς θα τελειώσει το πάρτι του πλουτισμού, του κομματικού στρατεύματος της Μητσοτάκης ΑΕ. Αυτή είναι η ερώτηση. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για μια πολύ ιδιωτική υπόθεση. Ή μήπως όχι. Οι δημοσιογράφοι γράφουν και λένε πράγματα που αφορούν δημόσια θέματα, δημόσιες καταστάσεις, δημόσια πρόσωπα. Αυτό τώρα σύμφωνα με το βιβλίο. Στην πραγματικότητα αυτό έχει πάρα πολλές ερμηνείες, διασταλτικές όπως τα έλεγαν και οι εθνικοί τηλεοπτικοί μας συνταγματολόγοι. Γιατί πράγματι το θέμα μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής υπόθεσης, δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας δεν είναι ποτέ εντελώς ξεκάθαρο. Έτσι. Πάντα υπάρχει σε μια ιστορία ένα κομμάτι που είναι αυστηρά ιδιωτικό και πρέπει να μένει ιδιωτικό. Αλλά εκεί βέβαια έχουμε ένα άλλο είδος δημοσιογραφίας, αυτό που λένε ορισμένοι παλιότεροι, τη δημοσιογραφία της κλειδαρότρυπας, που βλέπει ο άλλος την κλειδαρότρυπα. Ένα μέρος του κοινού, του αναγνωστικού, τηλεοπτικού, των ακροατών, αγανακτεί με αυτή τη δημοσιογραφία. Ένα άλλο όμως μέρος του κοινού, ειδικά του τηλεοπτικού, αναζητά αυτά τα πιπεράτα που λένε. Τώρα δεν ξέρω που πάει το μυαλό σας, έτσι, υποψιάζομαι. Αλλά η πολύ ιδιωτική υπόθεση που θα δούμε λίγο σήμερα, που μπορεί να μην είναι και τόσο ιδιωτική, αφορά ένα θέμα εκπαιδευτικό. Ένα θέμα μέσα σε εισαγωγικά πανεπιστημιακό. Όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας, από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 90, με όλο εκείνο το πράγμα με την έκρηξη, με το χρηματιστήριο κτλ., ένα μεγάλο μέρος του οικονομικού ρεπορτάζ έριξε βάρος στο επιχειρηματικό ρεπορτάζ, που είναι κάτι διαφορετικό από το οικονομικό. Στο επιχειρηματικό ρεπορτάζ όλα πάνε καλά. Ιστορίες, επιτυχίες. Όλα είναι τέλεια. Όλα είναι ηλουστρασιόν. Όλα είναι λάμψη και γοητεία. Ο Ρίτς και η Καρολάιν. Έτσι. Σας το έχω πει ξανά μια ιστορία από την εφημερίδα που δούλευα παλιά. Μια συνάδελφος είχε γράψει ένα εξαιρετικό επιχειρηματικό ρεπορτάζ για μια νέα ζυθοποιία. Το διάβασα εγώ και τη ρώτησα αν είχε πιει κάποια από τις μπύρες αυτής της νέας ζυθοποιίας. Μου είπε όχι, δεν έπινε μπύρα, ξέρω μόνο τζιν τόνικ και τα λοιπά. Εγώ έπινα πάρα πολλές μπύρες. Είχα πιει τις μπύρες αυτής της ζυθοποιίας. Οι μπύρες ήταν για το ανάθεμα. Έτσι, ήταν δραματικά κακές. Δηλαδή έπιανε πονοκέφαλος. Τώρα αυτό δεν μπορεί να το γράψεις, έτσι. Βέβαια μπορεί να το γράψεις αν είσαι κριτικός μπύρας, έτσι. Πώς έχει κριτικούς για τα κρασιά, για τα φαγητά κτλ. Αλλά στο επιχειρηματικό ρεπορτάζ δεν μπορεί να το γράψεις αυτό. Ότι είναι μια εξαιρετική επιχείρηση κτλ. Τρομερή επένδυση, ο επιχειρηματίας είναι φοβερός τύπος κτλ. Αλλά η μπύρα που βγάζει δεν πίνεται, έτσι. Δεν μπορεί να το γράψεις. Οπότε γράψεις όλα καλά. Και η μπύρα ίσως είναι και η καλύτερη στον κόσμο. Τώρα ας δούμε μια είδηση προχωρώντας προς το ακαδημαϊκό θέμα μας. Πριν από κάποιες μέρες παραιτήθηκε ο πρίτανης σε εισαγωγικά του Πανεπιστημίου Κιλ, ο κύριος Ζόρας, τον οποίο αν θυμάστε τον έχουμε συναντήσει σε άλλες ιστορίες ως γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εμπορίου Παιδείας για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έφυγε αυτός. Είναι αυτό που λένε οι νοφιλελεύθεροι δουλεύουν πάντα για την επόμενη τους δουλειά. Ήταν γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Παιδείας για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μετά έγινε πρίτανης, έτσι, στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Kiel. Kiel Greece. Λοιπόν, παραιτήθηκε λοιπόν ο Ζόρας καταγγέλλοντας θεσμικό χάος στο κανονιστικό πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό βέβαια έγινε όταν αυτός ήταν γενικός γραμματέας του Υπουργείου. Και είπα, ας πούμε, δεν μας στηρίζει η κυβέρνηση, αυτή η μεταρρύθμιση τελικά, ας πούμε, δεν πάει καλά, υπάρχει θεσμικό χάος. Αυτό έγινε λόγω της νεότερης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που πήρε πίσω 3 από τις 4 άδειες για τα παραρτήματα. Η είδηση αυτή ότι παραιτήθηκε ο άλλος επιβεβαιώνει μία σειρά διαπιστώσεων που γίναν το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή αυτό ότι ο νόμος Πιερεκάκη είναι ο νόμος Αρπακόλα. Ή ότι η αρχική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έβγαλε τη συνταγματική τη λειτουργία των παραρτημάτων ήταν ακροβατική. Ήταν ακροβατική απόφαση. Έτσι, το Σύνταγμα έχει το άρθρο 16. Ή ας πούμε μια διαπίστωση που έλεγε ότι η κυβέρνηση λειτουργεί ως γραφείο εξυπηρέτησης επιχειρηματικών συμφερόντων. Ή μια άλλη διαπίστωση μέσα από την παρατήρηση ότι οι διαφημίσεις των college στην τηλεόραση και το διαδίκτυο είναι τουλάχιστον παραπλανητικές. Αυτή δηλαδή η παρέτηση Ζώρα επιβεβαιώνει αυτές τις διαπιστώσεις οι οποίες γίνανε πριν από ένα χρόνο και κάτι. Δηλαδή, πολύ λάμψη, πολύ γοητεία, πολύ Ριτς, πολύ Καρολάιν. Έτσι. Και το λέω για τους παλιότερους, νεότεροι σας δεν καταλαβαίνουν τι λέω. Ενώ στην πραγματικότητα η όλη φάση ήταν μια φάση αρπακόλα. Όχι μόνο όμως Κερεκά, γενικά όλα αρπακόλα. Έτσι. Και εδώ προσέξτε, δεν μιλάμε για μπύρες. Να γράψεις, καλή η μπύρα, να την πίνετε. Έτσι. Εδώ μιλάμε υποτίθεται για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι. Τώρα είμαστε μέσα Σεπτεμβρίου, έτσι δεν είναι. Στα δημόσια πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή υπάρχει εξεταστική για τα μαθήματα που χρωστάνε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες από τα προηγούμενα εξάμεινα, αν χρωστάνε. Έτσι, λοιπόν, στα ιδιωτικά έχει εξεταστική αυτές τις μέρες. Δηλαδή υπάρχουν σπουδαστές στα ιδιωτικά που χρωστάνε μαθήματα από το προηγούμενο εξάμεινο, το ερηνό. Ξέρει κανένας. Ή ας πούμε στα δημόσια πανεπιστήμια, έτσι. Σε λίγες μέρες, τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, αρχίζει το χειμερινό εξάμεινο. Οι πρωτοετές κάνουν εγγραφές, οι φοιτητές στα άλλα έτη, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κτλ. Μαθαίνουν τα προγράμματα των σπουδών, τι μαθήματα θα έχουν, ποιους καθηγητές θα έχουν, ποια εργαστήρια πρέπει να επιλέξουν, ποια θα αφήσουν, πτυχιακές εργασίες, προγράμματα Εράσμου του εξωτερικού. Αυτά τα πράγματα πηγαίνουν στα πανεπιστήμια δηλαδή, έτσι. Συνεντάξει, και εγκομενικά και τέτοια. Λοιπόν, γίνονται αυτά τα πράγματα στα δημόσια πανεπιστήμια. Στα παραρτήματα, τι συμβαίνει αυτό το διάστημα, ξέρει κανένας? Και το ρωτάω αυτό γιατί η κυβέρνηση είπε ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση. Διορθώθηκε η μεγαλύτερη ανορθογραφία της μεταπολίτευσης. Η χώρα βγήκε, ας πούμε, από την ακαδημαϊκή απομόνωση. Άρα δεν είναι ιδιωτική υπόθεση το τι συμβαίνει στα παραρτήματα. Δεν είναι δηλαδή θέμα του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Είναι θέμα για το κανονικό ρεπορτάζ. Για το εκπαιδευτικό. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συγκλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: κόκκινο.
1: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εν αναμονή της απόφασης για το εάν θα προφυλακιστούν ή όχι οι γιατροί της Καρνάδου που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η απόφαση της δικαιοσύνης θα δείξει πολλά. Την ώρα που ο ασκός του Αιώλου για τη λειτουργία όλης αυτής της business με την παραϊατρική που πουλάει ευεξία νεότητα κλπ. Ελκυστικά και λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Είναι πολλά τα λεφτά, βλέπετε. Και πιθανότατα και οι μίζες. Παραμονές της επετείου από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και η αποφυλάκηση Κασιδιάρη σήμερα είναι τουλάχιστον προκλητική. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Παντελής Νταβανέλος στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Αγκρυποπούλου στο μικρόφωνο. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Απολογούνται αυτή την ώρα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το μεταξύ, με καθυστέρηση και μετά το θόρυβο που έχει ξεσπάσει, ο Άντωνης Γεωργιάδης προχωρά σε σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνάδου. Ο υπουργός που έχει την πολιτική ευθύνη για τον έλεγχο και την εποπτεία στο χώρο της υγείας χαρακτήρισε, μιλώντας στο Μέγκα, τους δύο γιατρούς κανονικούς απατεώνες και έκανε λόγο για σοβαρές παρατυπίες. Όπως υποστήριξε μάλιστα, σε κάθε έλεγχο οι γιατροί φέρονται να έκρυβαν τον ιατρικό εξοπλισμό στο μπαλκόνι προκειμένου να μην εντοπίζεται. Για μια αρρύθμιστη αγορά που τζιράρει εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, μίλησε στο κόκκινο Κώστας Κατσιγιανόπουλος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου, αναφερόμενος στη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρίων και ιατρικών κέντρων, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι από το 2019, με την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και την ένταξή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υποβαθμίστηκαν φυσικά οι έλεγχοι στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Φόβος και τρόμος στα οργανωμένα κυκλώματα ανομίας ήταν η λεγόμενη ράμπα της υγείας. 138 επιθεωρητές υγείας ενός οργανωμένου φορέα αποκλειστικά υπεύθυνου ήταν το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας που ιδρύθηκε το 2001, είπε μιλώντας στη Γιάννα Παπαδάκου στο Κόκκινο η βουλευτής του Πασόκ Μιλένα Αποστολάκη, συμπληρώνοντας ότι με τον νόμο για το επιτελικό κράτος στη Νέα Δημοκρατία της Νέας Δημοκρατίας όλοι είναι αρμόδιοι και αναρμόδιοι. Στα 6,5 δισεκατομμύρια έφτασε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο οκτάμηνο, πάνω από το στόχο, ενώ αυξημένα ήταν και τα φορολογικά έσοδα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν τον αξιοποιεί για τη στήριξη της κοινωνίας και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται την κανονικοποίηση της αντίληψης ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, τονίζει, θέτοντας ως κόκκινη γραμμή τη διάσωση της κοινωνίας από το ιδιωτικό χρέος και την ανάκτηση των δημοσίων αγαθών. Στα ύψη, εντωμεταξύ, οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά, η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Η Ελλάδα παραμένει στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης στα καύσιμα, με το κόστος μετακίνησης να γίνεται δυσανάλογο βάρος για τον εργαζόμενο, σχολιάζει ο τομεάρχης ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος για τη διεύθυνση της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Όπως υποστηρίζει, επιστρέφει με ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Πάντως υπάρχουν νομικές ενστάσεις για το εάν ο Κασιδιάρης δικαιούται να είναι υποψήφιος ή να ασχοληθεί με την πολιτική, δεδομένου ότι σύμφωνα τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα ερμηνείες νομικές, η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων διαρκεί όσο τα χρόνια της καταδίκης του. Δηλαδή ήταν 13, άρα το 2033. Θα δούμε. Με αφορμή την αποφυλάκηση Κασιδιάρου, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, σχολίασε δεικτικά τους Κασιδιάριδες στην Ελλάδα, τους δημιουργούν οι κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης. Ο φασισμός δεν αποτελεί διέξοδο, αλλά διέξοδος είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου και η αξιοπρέπεια στη διαβίωση, πρόσθεσε. Συζητάμε για κάτι που είναι πεντακάθαρο στον νόμο. Εάν κάποιος στερηθεί το δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές, αυτό ισχύει για το σύνολο της χρονικής διάρκειας της ποινής του και όχι για τυχόν μειωμένη έκθεση ποινής, είπε ξεκαθαρίσε μιλώντας στο κόκκινο ο Κρήτας Καϊδατζής, επίκουρος καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Μιλώντας στον εκπομπή του Γιώργου Βούλγαρη και του Σωτήρη Καψόχα, ο κ. Καϊδατζής μίλησε για ένα παιχνίδι που εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες, καθώς οι νεοναζί εμφανίζονται ως διοκόμενοι από τη δημοκρατία. Οι φασίστες ηρωποιούνται, είπε χαρακτηριστικά ο καθηγητής, και συμπλήρωσε ότι ο καταδικασμένος είχε μια σκανδαλωδώς προνομιακή μεταχείριση με ευθύνη του διευθυντή του σοφρονιστικού καταστήματος ως τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ξεκίνησαν χθες στον Πολυχώρο Λιβασμάτων στην Τραπετσόνα οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η κεντρική συναυλία θα γίνει την 5η, 17 Σεπτεμβρίου, στα Λιβάσματα, ενώ την Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα είναι η μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Η μνήμη γίνεται αντίσταση στο φασισμό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά, καλώντας σε συμμετοχή στις εκδηλώσεις και τονίζοντας ότι ο φασισμός δεν είναι υπόθεση του παρελθόντος. Στις 5.30 το απόγευμα σήμερα, στο προάβλιο του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών του ΣΦΕΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας, η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος, του Σπύρου Χαλβατζή. Ο Σπύρος Χαλβατζής, θυμίζουμε, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, πάνω από 107 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύτηκε η τιμή του Brent, ενώ το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 102 δολάρια, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, το Ιράν σκληραίνει τη στάση του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ για την προοπτική διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι Χούθοι εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν τις προγραμματισμένες συνομιλίες τους με την Τεχεράνη. Και ο καιρός, άστατος και αύριο, σε αρκετές περιοχές της νότιας και ανατολικής χώρας, κατά διαστήματα θα επικρατούν αυξημένες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νότια και ανατολικά. Πιο έντονα τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν Κρήτη και Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία πέφτει αισθητά μέχρι 27 βαθμούς στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Αντιθέτως, η θερμοκρασία στο εσωτερικό της κυβέρνησης και όχι μόνο ανεβαίνει αισθητά, η πολιτική θερμοκρασία, το πολιτικό θερμόμετρο, με αιχμή αυτή τη φορά τα επιδόματα ανεργίας και όλο αυτό το μηχανισμό, θα τον έλεγα Κώστα Σαββόπουλε, καλό μεσημέρι, που έχει στηθεί για την εμπέδωσή του, έτσι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, όντως, και βέβαια πολλοί τρίβουν τα χέρια τους από αυτό που δρομολογείται σε περίπτωση πάντως που επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία. Πάντως, άνω-κάτω κάνουν τη Νέα Δημοκρατία όντως οι διαφορετικές απόψεις γύρω από το βαθμό χρησιμότητας του επιδόματος ανεργίας και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό πρέπει να χορηγείται στους δικαιούχους. Αντίθετα, οι ηθήνοντες μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για να εισέλθουμε στην ταμπακέρα, Κατερίνα, κατά τις ερμηνείες συνδικαλιστικών στελεχών, διαπιστώνουν την πρόθεση της κυβέρνησης να τους στηρίξει ένα μεγάλο δώρο που ενδεχομένως θα παραδοθεί σε περίπτωση επανεκλογής της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ο Παύλος Μαρινάκης, όπως φαίνεται, καθάλου παρά απομονωμένος είναι μετά την, όπως λέει ο ίδιος, προσωπική άποψη που κατέθεσε περί περιορισμού στους 2 μήνες της χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους. Η Μάκης Βορύδης, Βασίλης Πανάκης και νωρίτερα ο Άδωνος Γεωργιάδης έσπεψαν να τον σιγοντάρουν. Πάνω απ' όλα όμως η πρωθυπουργική σιωπή εκλαμβάνεται ως τεκμήριο ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει τις θέσεις και τη φιλοσοφία του πολιτικού του προϊσταμένου, αλλά το ίδιο ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, να ακούσουμε. Ναι, Να το θυμίσουμε και αυτό. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό το Μάκη Βορύδη, Κώστα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Πάτε γύρω-γύρω, μιλάτε με ανθρώπους που έχουν δουλειές. Όχι μεγάλες δουλειές απαραίτητα. Μια ταβέρνα.
3: Μιλάμε.
2: Ναι, ταβέρνα.
3: Ναι.
2: Ένα μαγαζί που πουλάει ρούχα.
3: Ωραία.
2: Σας λένε όλοι δεν βρίσκουμε άνθρωπο.
3: Δεν βρίσκουν προσωπικό.
2: Σας το λένε αυτό.
3: Ναι, αλλά να το πληρώσουν για να βρουν όμως.
2: Την έχετε
4: αυτή την εικόνα.
3: Δεν πρέπει να το πληρώσουν για να βρουν προσωπικό, ναι.
2: Θα πω. Από την άλλη μεριά έχουμε 7% ανεργία.
4: Ναι.
2: Έτσι.
4: Ναι.
2: Δεν υπάρχει εδώ μια παραδοξότητα. Πώς είναι δυνατόν όλοι να ζητάνε προσωπικό και να λένε δεν έχουμε και από την άλλη μεριά να εξακολουθεί να υπάρχει μια ανεργία της τάξης 7%.
4: Κάθονται σπίτι τους εννοείται και παίρνουν το επίδομα.
2: Λέω το εξής. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
4: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή.
2: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
4: Άρα περικοπή.
2: Δύο λεπτά. Περιμένετε λίγα.
4: Α, εντάξει. Περιμένετε.
2: Η ζωή δεν είναι απλή. Έχει πολυπλοκότητα. Άρα λοιπόν, έχετε λίγο χρόνο. Εγώ λοιπόν γι' αυτό μίλησα για έναν εξορθολογισμό. Γιατί? Γιατί δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω, εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
4: Ναι.
2: Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία η οποία θα τα συνθέσει όλα. Θα τα βάλει όλα. Γιατί κοιτάξτε, ένα από τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ένα από τα προβλήματα είναι ένας φορέας δίνει το επίδομα ανεργίας, ένας άλλος δίνει το επίδομα το στεγαστικό, ένας τρίτος δίνει το επίδομα για τα φάρμακα, ένας τέταρτος φορέας δίνει το επίδομα για τα μέσα μεταφοράς, ένας πέμπτος δίνει το κοινωνικό φροντιστήριο, άρα συνολική εικόνα. Τι σημαίνει αυτή η παροχή και πού φτάνει. Γι' αυτό μίλησε για εξορθολογισμό.
3: Άρα συμφωνείτε με την πρόταση του κύριου Μαρινάκη να το ξαναδούμε το δέο. Το...
2: Άρα θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συμφετική εργασία ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχών λοιπόν. Που υπάρχει.
0: Λοιπόν, Κώστα, είσαι στη γραμμή πάντα, έτσι.
1: Ναι,
0: φυσικά. Ωραία, όχι το λέω διότι κάτι είχαμε πριν λίγο ένα είδος εμπλοκή στο τηλεφωνικό. Ευτυχώς δεν σε αφορά και δεν ελπίζουμε να με συνεχιστεί. Λοιπόν, ακούσαμε ένα Μάκη Βορύδη. Σε πρώτο ενικό, αφήνω την υπεροψία και την αλαζονία, αλλά είναι διάχυτη τελικώς, Κώστα, αυτή η κοινωνιοπαθής στάση και αντίληψη. Αυτή η εμπάθεια απέναντι στην κοινωνία. Έτσι,
1: ναι,
0: με όλη την επιχειρηματολογία, όπως αν την πούμε επιχειρηματολογία, όπως την ανέπτυξε ο Μάκης Βορύδης, και δεν είναι ο μόνος. Έκοψα τη στιγμή που θύμιζες ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε ανύποπτη στιγμή είχε ανοίξει αυτό το θέμα.
1: Ναι, καταρχάς ο κ. Βορύδης χρησιμοποίησε τον όρο αντικίνητρο που είχε χρησιμοποιήσει και ο Πρωθυπουργός. Ναι. Αντικίνητρο στην εξέβρεση εργασίας τα επιδόματα. Το ένα είναι αυτό. Χρησιμοποίησε τον όρο εξορθολογισμός. Εξορθολογισμός επιδομάτων. Ο όρος εξορθολογισμός έχει ένα ισχυρό μνημονιακό φορτίο. Και όλοι θυμόμαστε ο εξορθολογισμός με τη ισοδυναμή.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ισοδυναμή με περικοπές και ψαλίδια και μαχαίρια στις
0: όποιες
1: παροχές.
0: Και τσεκούρια σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι.
1: Ναι, ακριβώς ανάλογα με τον ομιλητή. Και τσεκούρια λοιπόν σε όποιες παροχές έχουν απομείνει, αν και αυτό είναι ανταποδοτικό δικαίωμα το επίδομα ανεργίας, δεν είναι προνοιακό το επίδομα αυτό, και από εκεί και πέρα σε πολιτικό επίπεδο είναι ξεκάθαρα τα κυβερνητικά στελέχη. Σε περίπτωση επανεκλογής θα κόψουν τα επιδόματα, θα τα εξαλείψουν, θα τα περιορίσουν. Ουδής δικαιούται να πει ότι δεν ήξερε ή ότι ξεγελάστηκε, έτσι, να το κρατήσουμε αυτό. Άρα λοιπόν εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε χθες στο ίδιο μοτίβο, επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι δεν εκφράζει την κυβερνητική θέση κόντρα στο θεσμικό του ρόλο και εξέφρασε την άποψη ότι μετά από ένα διάστημα πρέπει να συζητήσουμε το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Δηλαδή, όπως εξήγησε και δίνουμε βάση στον όρο εξήγησε, να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές στις επιχειρήσεις και να επιδοτείται η εργασία. Είναι
0: δηλαδή
1: οι
0: εργοδότες και όχι η εργασία.
1: Ακριβώς.
0: Προφανώς.
1: Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές. Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από το χρονικό ψαλίδι στο επίδομα ανεργίας θα πρέπει, Κατερίνα, να δοθούν κατευθείαν στις επιχειρήσεις ώστε να μειωθούν και άλλο οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Πρόκειται δηλαδή για πόρους που προέρχονται από τις εισφορές επί των μισθών των εργαζομένων μέσα από τις οποίες επιδοτούνται οι άνεργοι. Να λοιπόν πώς τυλίγονται τα μελλοντικά δώρα. Η επιδότηση δε της εργασίας, να θυμίσουμε, αποτελεί άλλη μια φόρμουλα για τη στήριξη των επιχειρήσεων με φθηνό και ευάλωτο εργατικό δυναμικό. Και πώς, Κατερίνα, ο εργαζόμενος σε μια επιχείρηση θα διεκδικήσει τα αυτονόητα δικαιώματά του υπό τη δαμόκλειο σπάθη, υπό το φόβο να απολυθεί και να παίρνει μόλις για 2 μήνες το επίδομα ανεργίας. Δηλαδή, εδώ επιχειρείται μια τρομοκράτηση και των εργαζομένων στο σκέλος των διεκδικήσεων.
0: Έτσι.
1: Αν και πολλοί θα συνεχίσουν να διεκδικούν, δεν το συζητάμε. Ωστόσο, επιχειρείται εδώ ένας εκφοβισμός των εργαζομένων.
0: Ναι, είναι με ένα σπάρο, 2 τριγώνια. Δηλαδή, από τη μία επιδοτούνται και ευνοούνται οι εργοδότες.
1: Οι ισχυροί,
0: ακριβώς. Και από την άλλη, γίνονται ακόμη περισσότερο όμοιροι οι εργαζόμενοι εξαιτίας αυτής της δαμόκλειας πάθης, ας πούμε, που τους απειλεί. Επομένως, είναι όλο σε βάρος των εργαζομένων, εννοείται, αλλά και με όρους, επειδή μου, άλλων εποχών, άλλου αιώνα, φεουδαρχίας κατά κάποιο τρόπο τώρα, θα το πω λίγο υπερβολικά, αλλά αν το κάνει κανείς την αναγωγή δεν απέχει και πάρα πολύ, Κώστα.
1: Όντως και τρομάζει η αρτιότητα της συγκρότησης του σχεδίου αυτού.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Είναι πραγματικά, δεν έχει μείνει χαραμάδα που να μην εξεταστεί. Ο Μαρινάκης μάλιστα αναφέρει ότι μετεκλογικά θα δώσει μάχη για να περάσει η πρότασή του και ουδής έχει αυταπάτες ότι μπορεί να χάσει αυτή τη μάχη σε περίπτωση επανεκλογής μιας Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη. Και ενώ η παρέμβαση Μαρινάκη σε συνδυασμό με την παρατεταμένη πρωθυπουργική αφωνία έχει βάλει φωτιές, ήρθε όπως ακούσαμε ο Μάκης Βορύδης να ρίξει και άλλο λάδι στη φωτιά. Ο Βορύδης που τα έχει βρει με το Μαξίμου μετά την κρίση στις σχέσεις που προσκάλεσε
0: είναι
1: το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούσαμε τη δήλωση ταυτόχρονα. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης με τη φράση «Δεν καταλαβαίνω γιατί πέσατε να φάτε τον κύριο Μαρινάκη» έβαλε πλάτη σε αυτό το σχέδιο και νωρίτερα ο Άδωνις Γεωργιάδης, αν μη τι άλλο, βρήκε ενδιαφέρουσα την προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη. Πληθαίνουν λοιπόν οι φωνές και εδώ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρατηρώντας τον παράζ αυτών των δηλώσεων που κατά την εκτίμησή τους επιβαρύνουν το κοινωνικό κλίμα και συρρυκνώνουν τα περιθώρια της επανεκλογής τους, γιατί δεν είναι και στα καλύτερά της η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά και πολιτικά, ξεκίνησαν να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με δημοσιογράφους, διερωτώμενοι για τους λόγους που η κυβέρνηση ανοίγει αυτό το ζήτημα σε μια φάση κατά την οποία μετά τη ΔΕΘ θα έπρεπε να ξεκινά την λεγόμενη, τέλος πάντων, πολιτική της αντεπίθεση. Κάποιοι λένε μάλιστα ή μας λένε πως πρέπει να βρει έναν τρόπο ο Πρωθυπουργός να κλείσει την κουβέντα ώστε να μην τροφοδοτείται η αντιπολίτευση με επιχειρήματα. Αλλά πού να βγει ο Πρωθυπουργός να κλείσει την κουβέντα όταν με τη σιωπή του τροφοδοτεί και άλλες φωνές που να βγαίνουν και να λένε να υποστηρίζουν την δήλωση Μαρινάκη, όπως του Αδώνιδος Γεωργιάδη. Ο Στέλιος Πέτσας χθες χαρακτήρισε άστοχη τη δήλωση Μαρινάκη που προκαλεί σύγχυση. Εδώ υπάρχει και η εσωκομματική διάσταση. Είναι συνυποψήφιος του Βορύδη στην Ανατολική Αττική.
0: Και ο Στέλιος Πέτσας. Και άλλους λόγους.
1: Όντως, αλλά εν πάση περιπτώσει ας καταγράψουμε αυτή τη διαφοροποίηση.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως, Κατερίνα, η επιχειρηματολογία των θειασωτών του ψαλιδιού που εδράζεται στη χαμηλή ανεργία μπάζει από παντού. Όπως εξηγούσαν πηγές μας, η απόκληση των στοιχείων της ανεργίας μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, του πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, είναι εντυπωσιακή. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης καταγράφει 915.000 εγγεγραμμένους ανέργους το Δεκέμβριο του 2025, ενώ η Ελληνική Στατιστική Αρχή καταγράφει 560.000 λιγότερους από αυτούς που καταγράφει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Για να τελειώνουμε δηλαδή και με το παραμύθι της χαμηλής ανεργίας, γιατί υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην μεθοδολογία των δύο οργανισμών. Πάντως, να πούμε πως η συντριπτική πλειονότητα των ανέργων ούτως ή άλλως βρίσκεται με την οικονομική θηλιά στο λαιμό. Μόλις ένας στους έξι ανέργους λαμβάνει επίδομα ανεργίας, αυτό προκύπτει από χθεσινή ενημέρωση της ΓΕΣΕ. Έτσι για να μιλάμε με στοιχεία.
0: Εντάξει, είναι παρήγορο το ότι ξύπνησε η ΓΕΣΕ, εντάξει, κλείνει η παρένθεση εδώ. Άρα για να το συνοψίσουμε, Κώστα, δεν μιλάμε πλέον για θέση Μαρινάκη, αλλά για θέση Μητσοτάκη, σε ό,τι αφορά το επίδομα. Και εκ πρώτης όψεως υπάρχει μια παραδοξότητα, ας την πούμε. Γιατί το κάνουν αυτό προκαλώντας την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας τη στιγμή που πέφτουν δημοσκοπικά? Έτσι. Άρα ο στόχος είναι, θα μπορούσε να το αναρωτηθεί κανείς. Δεν του συμφέρει να το κάνουν. Γιατί το κάνουν, μας το εξήγησες βέβαια, αλλά θα ήθελα να βάλουμε έτσι ένα επίλογο σε αυτό. Ναι.
1: Αυτό κυρίως καλούνται να το απαντήσουν οι ίδιοι, έτσι, να ερωτηθούν, αν σηκώσουν τα τηλέφωνα, να το απαντήσουν οι ίδιοι. Ωστόσο το μυαλό πάει στο εξής συμπέρασμα, ότι εμείς ήδη τυλίγουμε δωράκια προς τις επιχειρήσεις, αναμένουμε μία ανταπόδοση. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι αυτή, το μυαλό του καθενός φυσικά μπορεί να σκεφτεί τα αυτονόητα, έτσι, όποιος έχει τη στοιχειώδη εμπειρία από τα δημόσια πράγματα και ειδικά τη τελευταία επταετία.
0: Ναι, και τις διασυνδέσεις με τους ισχυρούς. Πάντως έχει αλλάξει και η γραμμή και η συμπεριφορά. Δηλαδή έχουν αρχίσει πια και επιτίθενται ανοιχτά και στους δημοσιογράφους. Είναι γραμμή προφανώς αυτό. Είδαμε προσφάτως τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το παίξαμε και εδώ και το σχολιάσαμε μαζί. Να επιτίθεται στους δημοσιογράφους και να τους μαλώνει όπως ο γυμνασιάρχης της Χούντας τους μαθητές, ότι είστε χωμένοι μες στη μύρλα, όπως τους είπε, χτυπούσε το χέρι στο τραπέζι γιατί μιλάνε για αυτά. Χθες, σε ανάλογο ύφος και κλίμα, και θέλω να το ακούσεις μαζί με τους ακροατές και τις ακροάτριες, Κώστα, για να το σχολιάσουμε μετά, ήταν και ο Κώστας Κυρανάκης.
5: Μέσο μισθό στην Ελλάδα και εδώ στην Αττική περισσότερο, πάνω από 1.500 ευρώ. Ήταν μια δέσμευσή μας για το 2027, το πετύχαμε νωρίτερα.
6: Ο βασικός μισθός στα ράφια, κύριε Κυρανάκη, τώρα. Δεν το ακούτε πρώτη φορά από εμένα αυτό. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε, ότι στις 20 του μήνα υπάρχει εξαιρετική δυσκολία για τα ελληνικά νοικοκυριά να συνεχίσει το επόμενο δεκαήμερο.
5: Είστε κι εσείς στην γραμμή ότι τελειώνει 20 του μηνός ο μισθός.
6: Τι εννοείτε, κύριε
5: μισθός.
6: Κυρανάκη, είμαι στη γραμμή. Δεν είναι καμία γραμμή.
5: Εμείς οφείλουμε να δούμε την πραγματικότητα. Σας έχουμε λοιπόν, έχουμε δημοσιεύσει τα στοιχεία για το αν τελειώνει όντως ο μισθός 20 του μήνα. Τα έχετε δει, φαντάζομαι.
6: Πείτε εσείς τι είναι αυτά τα στοιχεία.
5: Λοιπόν, ποιο είναι το πιο αντικειμενικό κριτήριο για να δεις αν όντως τελειώνουν τα χρήματα 20 του μήνα?
0: Διακόπτουμε την κανονική ροή, συνδεόμαστε με τη Βουλή για την ομιλία της Ρένας Δούρου.
7: Η αποφυλάξη αυτή, τρεις μόλις μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, για πολλούς και πολλές αποκτά χαρακτηριστικά βλαστημίας. Δεν ξεχνάμε τη δολοφονία του Σαχζάτ, τη δολοφονική επίθεση του 2013 στο Πέραμα, κύριε Πρόεδρε, εναντίον των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, τις ομότητες ενάντια στους Αιγύπτιους ψαράδες ένα χρόνο νωρίτερα και τους αμέτρητους ξυλοδαρμούς, τραμποκισμούς και εκφοβισμούς ακόμα και σε πανελλήνια μετάδοση. Με παντιέρα τις αξίες του διαφωτισμού, την ισότητα, την αλληλεγγύη και τη μνήμη ανθρώπων όπως του Παύλου και του Σαχζάτ, θα τσακίσουμε και πάλι το αυγό του φιδιού. Όσο το ακριδωμάνι της ακροδεξιάς θιερεύει την Ευρώπη, τόσο διαπιστώνουμε την ανάγκη της ευρύτερης ανασύνταξης των προοδευτικών και αντιφασιστικών δυνάμεων. Και ας το πούμε καθαρά, οι νεοναζί δεν είναι αντισυστημικοί, δεν είναι απέναντι στο σύστημα, δεν είναι απέναντι στην ολιγαρχία όπως δεν ήταν και πριν 80 χρόνια απέναντι στη γερμανική ολιγαρχία. Είναι σάρκα από τη σάρκα του, είναι το ίδιο το σύστημα. Είναι κατά της δημοκρατίας, κατά της κοινωνίας, κατά του ελληνικού λαού. Και απέναντί τους χρειάζονται καθαρές κουβέντες. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς ίσες αποστάσεις, χωρίς πολιτικές αμφισημίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η σύγχρονη ανανοτική και ριζοσπαστική αριστερά αυτού του τόπου, ήταν και παραμένει μια συνεπής αντιφασιστική και αντιναζιστική δύναμη. Εμείς δεν ανακαλύψαμε τον αντιφασισμό σήμερα. Δεν περιμέναμε να δούμε όπως εκπρόσωποι του κυβερνώντος κόμματος τα αποτελέσματα της αξονίας για να ρίξουμε κροκοδίλια δάκρυα. Είναι κομμάτι της ιστορίας μας, των αξιών μας και της πολιτικής μας ταυτότητας. Ζώντας σε μία προσπάθεια επανακανονικοποίησης της ακροδεξιάς, όπως γίνεται στη Γερμανία, τη Γαλλία, αλλά και στο μεγαλύτερο κομμάτι μιας ορμπανοποιημένης Ευρώπης, και ας έχασε ο Όρμπαν τις εκλογές στη χώρα του, έχει τεράστια ευθύνη η δεξιά που ενσωματώνει στα προγράμματα και την ατζέντα αυτή την ατζέντα των φασιστικών κομμάτων. Σημαντικές λοιπόν είναι ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης, η οποία αντί να αποτρέψει αποφασιστικά τη συμμετοχή των νεοναζί στην πολιτική ζωή του τόπου, το 2023 έκανε επιθέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, που ζητούσε να μην επιτρέπεται σε καταδικασμένους για ρατσιστικά εγκλήματα και ναζιστική προπαγάνδα, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης εν γέννη, να χρήζονται υποψήφιες εκλογές. Τώρα καθηγητές και νομικοί μας διαβεβαιώνουν ότι δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Τα ίδια ακούγαμε και το 2023. Και τότε η κυβέρνηση έφτιαχνε ένα θεσμικό τείχος, μέχρι που είδαμε τους Σπαρτιάτες να μπαίνουν στη Βουλή και τη δημόσια στήριξη του νεοναζιστή εγκληματία. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ, καθαρά, σταθερά και αριστερά, θα πρωτοστατήσουμε ώστε να περιοθωροποιηθούν οι ναζί από κάθε πτυχή του δημοσίου βίου. Μπορεί να μην βρισκόμαστε επισήμως σε προεκλογική περίοδο, κυρίες και κύριοι, ωστόσο η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ενεργούν εδώ και μήνες με προεκλογικούς όρους. Περιοδίες του στη χώρα, κορδέλες εγγενείων, τι κατά εγγένεια αφορούν δομές υγείας που ουσιαστικά αφορούν τα ντουβάρια τους, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς στελέχωση, αλλά είναι όλα στο δωμό της κυβερνητικής προπαγάνδας, αφού ο ίδιος το είχε ομολογήσει. Δεν το λέμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι τον ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Έτσι ακριβώς κάνει και τώρα, και υπάρχει ένας ολόκληρος προπαγανδιστικός μηχανισμός που τον βλέπουμε να δρά, αλλά δεν αρκείται σε αυτά. Χρησιμοποιεί λοιπόν ακόμα και την εξωτερική πολιτική ως προεκλογικό επιχείρημα για να παραμείνει γατζωμένη στην εξουσία. Δεν ξεχάσαμε όλοι ότι το 2023 δεν είχε διστάσει να εργαλειοποιήσει τα θέματα της Θράκης για να πλήξει το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, πώς τα λένε το πιτσιρίκια, ανεβάζει πίστα. Τώρα εμπλέκει τις όποιες σχέσεις μας με την Τουρκία για να εκβιάσει τους πολίτες να ψηφίσουν σωστά, δηλαδή να ψηφίσουν νεοδημοκρατικά, νέα δημοκρατία, για να μην μείνει δίθεν ακυβέρνητη η χώρα απέναντι στην Τουρκία. Και έχεις δύο υπουργούς, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Υγείας, ανέσχυντα να εμπλέκουν τη γείτονα χώρα, αναφερόμενοι σε σενάρια εθνικής κρίσης, με στόχο να εγκλωβίσουν και να εκβιάσουν τους Έλληνες πονήτες σε μια κινδυνολογική λογική. Ντούα τους απέναντι, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, θυμίζοντας την καριέρα του στο Twitter, σημερινό X, ενώ ο συνάδελφός του προχώρησε σε δίθεν ιστορικές διαπιστώσεις που φαντάζομαι τις διδάσκουν στην ελληνική αγωγή, λέγοντας ότι όποτε η Ελλάδα είχε παρατεταγμένη ακυβερνησία, η Τουρκία κάτι μας πήρε. Ήρθε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με το γνωστό τάκτ που έχει η Μηδραλιοβόλου να μας πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ποιος θα είναι στο τιμόνι της χώρας, εάν και εφόσον έχουμε κρίση. Εγώ ξέρω ότι όποτε τη δεξή και η ακροδεξή ήταν στο τιμόνι της χώρας, μετράμε ανεπούλωτες πηγές όπως την παράνομη εισβολή στην Κύπρο μας. Έχουμε και τον κύριο Υπέξ να θυμηθεί μετά από 7 χρόνια να υψώσει τόνους, να ισχυρίζει ότι δεν θα δεχτεί τελεσίγραφα, να επιχειρεί να δώσει την εντύπωση ότι αλλάζει η ρότα. Αν και η ρότα της ΙΧ, επικίνδυνης εξωτερικής πολιτικής του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου, παραμένει η ίδια. Όπως μαρτυρά, κυρίες και κύριοι, η σιωπή της κυβέρνησης σε ερωτήματα που θέτουμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, που θέτουν οι δημοσιογράφοι, που θέτουν οι πολίτες. 28 Οκτωβρίου, διαβάζουμε και μαθαίνουμε, για την επίσκεψη του Ιμπραήμ Καλίν, του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας στην Αθήνα, μαζί με τον διπλωμάτη, τον Έλληνα ομολογό, τον κύριο Δεμίρη, και μέχρι στιγμής δεν έχουμε διάψευση ότι δεν είδε και τον ίδιο τον Έλληνα τον Πρωθυπουργό. Για τη συνάντηση λοιπόν δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Και αυτή η συνάντηση πραγματικά λαμβάνει η χώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία με παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο πλαίσιο του αναθεωρητικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Η κυβέρνηση λοιπόν σιωπά κατά τα άλλα λαλίστατη για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού και του επικεφαλής της ΜΙΤ, πράγμα που αποτελεί σοβαρό και κρίσιμο έλλειμμα διαφάνειας θεσμικής ενημέρωσης και λογοδοσίας. Διαβάσαμε πάλι σε τουρκικό μέσο, αυτή τη φορά τη Γενής Αφάκ, φιλοκυβερνητική εφημερίδα, που αναφέρθηκε ότι ο Καλίν ήρθε με πολύ συγκεκριμένα μηνύματα εδώ και πολύ συγκεκριμένες διεκδικήσεις. Και από αυτά τίποτα δεν σχολιάστηκε επισήμως από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εμείς από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή αυτή η συνάντηση από την εφημερίδα Τα Νέα, θέσαμε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που παραμένουν ακόμα αναπάντητα. Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε σχετικά η Βουλή και η αντιπολίτευση? Ποιο ήταν το αντικείμενο των συναντήσεων? Τι διατυπώθηκε από τη θέση της Τουρκίας για ζητήματα που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα? Και αν σχετίζονται αυτές οι συναντήσεις με τη συστηματική προώθηση εκ μέρους της Τουρκίας του παράνομου αναθεωρητικού δόγματος που αμφισβητεί ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας? Κοιτάξτε, απαιτούμε απαντήσεις, γιατί είναι και υποχρέωσή σας να ενημερώνετε για τις επιλογές σας στην εξωτερική πολιτική. Δεν μπορεί ούτε οι Έλληνες πολίτες, ούτε η Βουλή, ούτε τα κόμματα να πρέπει να μάθουμε τουρκικά και να τα διαβάζουμε από τις τουρκικές εφημερίδες, όπως έγινε και το 2020 και τότε πρωταγωνιστής ο κύριος Καλίν, αλλά από άλλη θέση, που μας ενημέρωσε για την συμφωνία του Βερολίνου τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς με πρωτοβουλία τότε της κυρίας Μέρκελ. Και είτε μιλάμε για την εξωτερική πολιτική, είτε για τη λειτουργία του κράτους, το ερώτημα είναι το ίδιο. Με ποιους κανόνες ασκείται εξουσία? Με διαφάνεια και λογοδοσία ή πίσω από κλειστές πόρτες? Με σεβασμό στους θεσμούς ή με τη λογική του περιβόητου επιτελικού κράτους? Και κάπως έτσι έρχομαι στο σημερινό νομοσχέδιο, όπου επιβεβαιώνει ότι η αξιοκρατία 7 χρόνια τώρα παραμένει άγνωστη λέξη στη διοίκηση της χώρας μας και 7 χρόνια τώρα διαπαιδαγωγείται και ένα νεσμό ψηφοφόρων σας στο να θεωρούν ότι είναι πολυτέλεια. Αναθεωρήσατε το σύστημα επιλογής προϊσταμένου στις θέσεις ευθύνης, αλλά στη συνέχεια ελάχιστα υπουργεία προχώρησαν σε τακτικές κρίσεις όπως ορίζει ο νόμος. Σήμερα λοιπόν, παρά τη σαφή επιταγή της νομοθεσίας, σχεδόν στο σύνολο των υπουργείων, στην πλειονότητα των ερετών περιφερειών, στο σύνολο των αποκεντρωμένων διοικήσεων, στους περισσότερους δήμους της χώρας και σχεδόν σε όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με τυπική ευθύνη των αρμοδίων διοικητικών υπηρεσιών, οι οποίες προφανώς εκτελούν τις εντολές σας, οι κρίσεις προϊσταμένων μετρούν χρόνια που δεν έχουν διενεργηθεί. Και αυτό δεν έτυχε, πέτυχε. Γιατί χωρίς κρίσεις στρώνεται η βασιλική οδός, ώστε οι θέσεις να καλύπτονται από αναθέσεις με ανεξέλεγκτο βαθμό αυθαιρεσίας για κομματικές επιλογές. Δεν νομίζω ότι περιμένετε εμένα για να υπομνηματίσω μέσα στην αίθουσα της Ολομελίας ότι η αποτελεσματική λειτουργία μιας ορθολογικά οργανωμένης και νομικά ελεγχόμενης δημόσιας διοίκησης αποτελεί σαφή απέτηση του κράτους δικαίου, αλλά το κράτος δικαίου εδώ και 7 χρόνια το ποδοπατείτε με κάθε ευκαιρία. Διότι οτιδήποτε προβληματικό, οποιαδήποτε στρέβλωση στα κρίσιμα θέματα της τελέχωσης των θέσεων ευθύνης συνιστά όχι μόνο έκδηλη παρανομία, αλλά και παραβίαση του κράτους δικαίου. Ξαναλέω όμως, απευθύνομαι στα παριστάμενα κυβερνητικά στελέχη που έχουν πάρει διαζύγιο από αυτές τις έννοιες, αφού έχουν ανεχθεί τις υποκλοπές, το μέγα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών, και όλο αυτό το έχουν βαφτίσει κράτος δικαίου 2.0. Σήμερα μας επιβεβαιώνεται ότι επιθυμείτε μια δημόσια διοίκηση συμβατή ακριβώς με τον τρόπο που καταλαβαίνετε το κράτος δικαίου. Μια δημόσια διοίκηση όπου κυριαρχούν η ευνοιοκρατία, η πληθώρα απευθείας αναθέσεων, γραφειοκρατία και αναποτελεσματικότητα. Και αυτό το νομοσχέδιο συνοψίζει τρία πάγια χαρακτηριστικά της διακυβέρνησής σας. Κομματοποίηση, φεουδαρχισμός των γαλάζιων τσαμπάσιδων, ώστε να επιτρέπει εν τέλει την απικιοποίηση της δημόσιας διοίκησης από τα ιδιωτικά συμφέροντα. Την έλλειψη τεκμηρίωσης διαμόρφωσης πολιτικών, ώστε να θολώνεται το τοπίο και τέλος την κακή προχειρότατη νομοθέτηση. Αποκαλυπτικό των πραγματικών σας προθέσεων για την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου τομέα είναι και το εξής. Με όσα προτείνει το νομοσχέδιο, το Υπουργείο των περίπου χιλίων υπαλλήλων που επί 10 μήνες δεν έχει καταφέρει να μετρήσει τα μόρια 40-50 υποψηφίων για 7 θέσεις γενικών διευθυντών, το μεταβιβάζει στο ΑΣΕΠ των 38 συμβούλων και 250 υπαλλήλων, για να ξέρουμε τι μιλάμε, και του δίνει την ευθύνη διεξαγωγής μιας διαδικασίας που αφορά όλες τις ανώτατες θέσεις ευθύνης διοίκησης. Και υπάρχουν και πολύ χειρότερα. Σταχυολογώ. Το ίδιο Υπουργείο, ενώ διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία μέσω του ΕΚΔΑ, αναθέτει στο ΑΣΕΠ θέματα για τα οποία δεν διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και θα αναγκαστεί ο του θαύματος να στραφεί σε ιδιωτικές εταιρείες για να αγοράσει τεχνογνωσία. Και εδώ φτάνουμε στον πυρήνα της στρατηγικής σας, της εν της πράγμαση απαξίωσης της δημόσιας διοίκησης και του δημόσιου τομέα. Διότι το αρμόδιο Υπουργείο δηλώνει ανίκανο να φέρει σε πέρα στην αποστολή με στόχο την ενίσχυση μιας ανεξάρτητης αρχής με άλλο θεσμικό αντικείμενο και τελικά να φτάσουμε στις ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων. Σε εκείνες τις εκλεκτές, τις άριστες, που από το 2019 έως το 2025 έχουν λάβει 1,5 δις ευρώ, αλλά δεν έχουμε δημοσιονομικό περιθώριο για να δώσουμε 13ο μισθό και σύνταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σταθερά υπέρ της δημόσιας διοίκησης στην υπηρεσία του πολίτη. Και κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, τελικά η πολιτική αυτή η επιλογή σας έχει συνέπεια, όπως συνηθίζω να λέω, σε όλα. Ιδιωτικοποιείτε την υγεία, ιδιωτικοποιείτε την παιδεία, τον πολιτισμό, το νερό. Σιγά σιγά βάζετε στο στόχαστρο και τη δημόσια διοίκηση, γιατί για εσάς όλα μπορούν να γίνουν αγορά. Όλα μπορούν να γίνουν κέρδος. Για το ΣΥΡΙΖΑ όμως υπάρχουν δημόσια αγαθά που δεν πωλούνται. Υπάρχει δημόσιο συμφέρον που πρέπει να προστατεύεται. Υπάρχει ένα κράτος που οφείλει να υπηρετεί τον πολίτη και όχι τα ιδιωτικά συμφέροντα. Και απέναντι σε αυτή την πολιτική εμείς επιμένουμε. Επιμένουμε σταθερά, αριστερά, σε ένα κράτος που λειτουργεί για όλους και όχι για τους λίγους. Ευχαριστώ πολύ.
8: Λοιπόν, το λόγο έχει τώρα ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός.
0: Στο κόκκινο. Ακούσαμε σε ζωντανή σύνδεση με τη Βουλή την ομιλία της Ρένας Ντούρου. Εντάξει, όπως ακούσατε κι εσείς, χωρίς στρογγυλέματα, καταγγελτική, τεκμηριωμένη και κυρίως, επαναλαμβάνω, χωρίς στρογγυλέματα. Και τόνισε με έμφαση ότι εδώ είναι οι αριστερές προτάσεις. Πριν συνδεθούμε με τη Βουλή, μιλούσαμε με τον Κώστα του Σαββόπουλο, αναπτύσσαμε όλη αυτή την κοινωνιοπάθεια που εκδηλώνουν πια ανοιχτά τα μέλη της κυβέρνησης, επιτιθέμενη πλέον πια και στους δημοσιογράφους και φαίνεται ότι αυτό είναι γραμμή. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κυρανάκη, τις προάλλες είχαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επανήλθε χθες και ούτε λίγο ούτε πολύ, και αυτό συνιστά και προσβολή νοημοσύνης εκτός των άλλων, έτσι, είναι ότι δεν υπάρχει ακρίβεια, φανταζόμαστε, νομίζουμε ότι υπάρχει.
9: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στην πύλα θα είμαι. Γιατί το 400 συνταξιούχο στον 65, μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε.
10: Να σου πω γιατί δεν πιστεύω.
9: Άρα ζούμε σε άλλη χώρα.
10: Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόση είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα? 3%. Ναι. Πόσο πέφτει η κατανάλωση από την πρώτη εβδομάδα, μήνα τελευταία.
9: Και τι δεν θα φάμε, απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
10: Για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει. Το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι?
0: Θα μας δίνουν στο τέλος, έτσι, κανονικά, που διαμαρτυρόμαστε, ας πούμε, για το γεγονός ότι τελειώνει ο μισθός στις 20 του μήνα. Και όπως ακούσατε, αν προσέξατε, είναι ακριβώς μα ακριβώς το ίδιο ποίημα. Είναι τα λεγόμενα payroll που στέλνει η κυβέρνηση στους δικούς της για να λένε τα ίδια πράγματα στα κανάλια. Το ίδιο πράγμα, επικαλούμενο στα στατιστικά της Ελστάτ και τα λοιπά, όπως ακούσαμε, είχε πει ο Κώστας Κυρανάκης, που ακούσαμε νωρίτερα. Έτσι, έχουν πιάσει το σκονάκι και το λένε παντού. Αλλά δεν είναι μόνο το τι λένε, είναι και το ύφος. Και σε λίγο θα μας πούν ότι και τα πλεονάσματα και η αφέμαξη φορολογική και τα λοιπά είναι για το καλό μας, για το καλό μας, το λέω αυτό, διότι έχουμε τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Γιώργο Φλωράτο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα εξ αρχής ότι εκεί που μας χρωστούσαν μας φέρνουν και το βόδι.
0: Ναι. Και μας δέρνουν κιόλας που μας παίρνουν και το βόδι. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τα στοιχεία τα τελευταία.
11: Να πούμε λοιπόν
0: τώρα
11: τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα και καταγράφουν ακόμη ένα υπερπλεώνασμα στις πράτες της κοινωνίας που υποφέρει από τη μεγάλη έμεση φορολογία. Το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού ανέρχεται πλέον στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο στόχος ήταν 4,9 δισεκατομμύρια και έτσι έχουμε ένα υπερπλεόνασμα 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Να σημειώσουμε, Κατερίνα, ότι στο 7μηνο, δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο, το πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί σε 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μια μεταβολή συν 700 εκατομμύρια ευρώ.
0: Αλλά πρέπει να κόψουμε τα επιδόματα ανεργίας. Ναι, το λέω για να το σωτάσουμε.
11: Δεν βγαίνουμε με τίποτα. Δεν βγαίνουμε.
0: Ναι.
11: Δυστυχώς.
0: Ναι, δεν βγαίνουμε. Και δεν υπάρχει και ακρίβεια, όπως ακούσαμε να λένε υπουργοί πια στα κανάλια, με πρώτον τον Άδωνη και τον Κυρανάκη. Δεν υπάρχει.
11: Αυτή η κυβέρνηση κατάργησε την ανεργία. Έχουμε πλέον μόνο αεργία.
0: Ακριβώς.
11: Σε λίγο θα καταργήσει τα επιδόματα φυσικά ανεργίας και ό,τι άλλο βρεθεί στο δρόμο τη.
0: Ναι.
11: Γιατί υπάρχει και σκεπτικό, και θα σας το πω αργότερα αν έχουμε χρόνο.
0: Ναι.
11: Ωστόσο, να πω λίγο ακόμα για τα νούμερα του προ...

0: υγείας, αλλά δεν κατευθύνεται σε μέτρα στήριξης της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Ο κόσμος βιώνει την κατάσταση. Όλοι ξέρουμε, ενώ η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις μεγάλες παροχές, το εισόδημα εξανεμίζεται, 3,8% ο πληθωρισμός του Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Η εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι για κλείσιμο και της Τράπεζας της Ελλάδος τώρα και λοιπά, ότι πάμε για ένα κλείσιμο γύρω στα 3,6%, 3,5%. Εξανεμίζονται λοιπόν τα εισοδήματα, η κυβέρνηση πανηγυρίζει. Ακούσαμε πριν και όλη αυτή τη σφαγή δικαιωμάτων.
1: Όλα αυτά, Γιώργο, εκτός αν σε διακόπτω, έχεις να μας παραθέσεις και άλλα στοιχεία. Γιατί θέλω να επισημάνουμε το εξής. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει, όπως λες, έτσι, απευθυνόμενη φυσικά προς τους έξω, σε άλλα κέντρα. Όχι, στην ελληνική κοινωνία. Αλλά σε πρώτη ανάγνωση, σε πρώτη προσέγγιση, αναιρεί και τον ίδιο της τον εαυτό. Καταρρύπτεται η δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να δώσουμε 13η ή δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω διότι δεν το απαιτεί ο δημοσιονομικός χώρος. Και έρχεται λίγες μέρες μετά και σου λέει πόσο έχει μεγαλώσει ο δημοσιονομικός χώρος και βεβαίως πόσο δικαιώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ που το προκρίνει αυτό. Για να λέμε τα πράγματα όσα έχουν, Γιώργο, έτσι.
0: Ακριβώς. Εδώ θα πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που έχει αντισταθεί στεναρά στην προσέγγιση, στην αντίληψη της κυβέρνησης για το τι σημαίνει δημοσιονομικός χώρος. Θυμίζω ότι έχει βάλει τις τρεις βασικές ευελιξίες που αφορούν η μία έκτακτα μέτρα.
1: Ναι.
0: Όταν υπάρχουν πρόσθετα έκτακτα έσοδα, μπορούν να χρηματοδοτηθούν προσωρινές παρεμβάσεις, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για συγκεκριμένες ανάγκες, χωρίς να δημιουργείται μόνιμη επιβάρυνση. Για παράδειγμα, για την ακρίβεια, τον ενεργειακό κόστος, έκτακτες κοινωνικές ανάγκες. Η δεύτερη ευελιξία που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τα διακριτά μέτρα εσόδων, όπως λέγονται τα DRM. Μια κυβέρνηση μπορεί να δημιουργήσει νέα μόνιμα έσοδα για να χρησιμοποιήσει σε πρόσθετες δαπάνες. Παράδειγμα, φορολόγηση υπερκερδών σε τράπεζες, εταιρείες ενέργειας, δικαιότερη φορολόγηση πολύ υψηλών εισοδημάτων. Μάλιστα, ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει και σχετικές προτάσεις. Και τις επόμενες μέρες θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτές πιο αναλυτικά.
1: Βεβαίως.
0: Και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εκτός των άλλων πρέπει και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναπτυξιακές τράπεζες, δημόσιες εγγυήσεις. Ναι. Δηλαδή, η κυβέρνηση το κάνει, γιατί σήμερα έχει μια συνέντευξη ο κ. Πιερακάκης, δεν μπορώ να το πω αυτό, αν έχω χρόνο.
1: Λίγο ακόμη χρόνο έχουμε.
0: Η γερμανική εφημερίδα λοιπόν, Handelsblatt, υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία και ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι ζήτημα υπαρξιακής σημασίας.
1: Μάλιστα. Γερμανία η οποία καταραίει.
0: Και μάλιστα τι λέει. Οι μεταρρυθμίσεις μπορεί στην αρχή να είναι πόδινες, αλλά τελικά αποδίδουν και επικαλείται ουσιαστικά τα επιχειρήματα του κ. Γεωργιάδη,
1: μάλιστα,
0: ο οποίος θέλει να δικαιολογήσει την ανοησία περί συγκλονιστικής εφημερίας.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Γιατί θέλει τα πλεονάσματα, δεν τα δίνει υπέρ της κοινωνίας. Γιατί, όπως είπε ο κ. Σπυρακάκης, τα κράτη πρέπει να γίνουν σε αυτή τη συνέντευξη πιο αποτελεσματικά και να κατευθύνουν καλύτερα τις επενδύσεις τους στην παραγωγικότητα, την ενέργεια, την ψηφιοποίηση και την άμυνα.
1: Πρέπει να επεδοθεί ακόμη περισσότερο ο νεοφιλελευθερισμός, τα συμφέροντα, οι μίζες και οι business.
0: Ακριβώς.
1: Και οι business, ακριβώς, έτσι για να λέμε τα πράγματα, ακριβώς, με το όνομά τους.
0: Είναι, μάλιστα, αλλού το κέντρο της προσοχής τους, όχι στον,
1: ναι,
0: κόσμο.
1: Ακριβώς. Και το τονίζουν και πανηγυρίζουν κιόλας γι' αυτό. Γιατί είπαμε, ξαναλέμε, ότι δεν απευθύνονται σε εμάς, δεν απευθύνονται στην κοινωνία. Δεν τους ενδιαφέρει πια η κοινωνία. Απευθύνονται σε κέντρα που ελπίζουν να τους στηρίξουν. Εξού και όλα αυτά. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φλωράτος. Λοιπόν, στα Τέμπη θα πάμε τώρα. Είναι δεύτερη, τρίτη μέρα που συνεχίζεται η δίκη.
2: Ναι, αυτή τη βδομάδα είναι.
1: Αυτή τη βδομάδα είναι,
2: ναι,
1: δεύτερη.
2: Ναι, είναι η δεύτερη και αύριο θα έχει άλλη μια
1: δικασία. Ο Νίκος Μορφωνιός.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Όπως τον καταλάβατε. Λοιπόν, είναι πια η καταθέση των θυμάτων.
2: Ναι, είναι των συγγενών των θυμάτων.
1: Συγγενών, ναι.
2: Που είναι μάρτυρες. Φυσικά, ναι, όπως το συζητάμε. Είναι συγκλονιστικές οι καταθέσεις τους. Ναι. Διαβάζουμε διαρκώς. Ναι. Ταχυολογήσαμε κάποιες εξ αυτών. Να πούμε τις πιο πρόσφατες. Σήμερα κατέθεσε το πρωί ο πατέρας Δημήτρης Μπέζας

0: πατέρας και της Φραντζέσκας. Η Φραντζέσκα είναι το θύμα εκείνο μαζί με τη Μάρθη που έχουμε ακούσει τα ηχητικά να λέει δεν έχω οξυγόνο και το Μάρθη σ' αγαπώ ακριβώς. Κατέθεσε και η μητέρα της και ο αδερφός της, ήταν συγκλονιστικοί και οι τρεις και βέβαια επέμειναν στο κομμάτι της αιτίας του θανάτου της κόρης της και όχι μόνο της κόρης της, η οποία ζούσε τη στιγμή της σύγκρουσης όπως ακούγαμε και στα ηχητικά και κατόπιν πέθανε από τη φωτιά. Οπότε επέμειναν πάρα πολύ και οι τρεις για το θέμα της φωτιάς και της πυρόσφαιρας, ότι δεν έχουν απαντήσεις. Όπως γνωρίζουμε και έχουμε πει και από αυτό το βήμα εδώ στο σταθμό, 30 άτομα από τα 57 θύματα βρέθηκαν απαθρακωμένα. Δεν γνωρίζουμε ωστόσο ποια είναι η αιτία του θανάτου, αν είναι η σύγκρουση, το τραύμα το σοβαρό ή αν είναι η φωτιά. Ωστόσο το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, να υπενθυμίσουμε, αναφέρει ότι τουλάχιστον 5 άτομα ήταν εν ζωή και μετά παγιδεύτηκαν στη φωτιά και άλλα 2-4 θύματα κατά πάσα πιθανότητα πέθαναν από τη φωτιά. Κατά συνέπεια έθεσαν αυτό το ζήτημα, είναι πολύ σημαντικό.
1: Να θυμίσουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, διότι εσύ μας το έδωσες εδώ πρώτη φορά, ότι ο ίδιος εισαγγελέας πια έχει παρέμει και έχει ζητήσει να διερευνηθεί.
0: Ναι, ο αντισαγγελέας του Αριοπάγου στην υπόθεση Τριαντόπουλου. Ναι, βεβαίως, στη μη εξιχνίαση. Ωστόσο, κατ' όπως φαίνεται, και αυτό το δικαστήριο, αυτή τη στιγμή, η κυρία δικηστή Λάρισα, θα ασχοληθεί με το θέμα της φωτιάς και της πυρόσφαιρας. Θα εξεταστούν όλοι οι ένστολοι και όλο το προσωπικό που ήταν στο πεδίο. Ναι. Από τους πυροσβέστες μέχρι τους αστυνομικούς, μέχρι τον πρώην διοικητή Λάρισας, τον κύριο Βλαχογιάννη, θα εξεταστούν και κατά συνέπεια εκεί θα γίνει και το πιθανότερο είναι να υπάρχουν και πάρα πολλές ερωτήσεις σε σχέση με τη φωτιά.
1: Και ενδεχομένως και αποκαλύψεις.
0: Και ενδεχομένως και αποκαλύψεις. Θα ασχοληθεί κατόπιν πιέσεως προφανώς. Θα ασχοληθεί αυτό το δικαστήριο.
1: Παρότι δεν και ήταν παραμένει... στην αρχική ατζέντα που λέμε.
0: Όχι, δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο.
1: Δεν υπάρχει καν στο κατηγορητήριο.
0: 1200 και πλέον λέξεις δεν υπάρχει. Το ζήτημα,
1: η ιδέα και είναι για τη σύγκρουση και όχι για τη φωτιά.
0: Ακριβώς.
1: Και επειδή αναφέρθηκε στον κύριο Βλαχογιάννη, να θυμίσουμε στους ακροατές ποιος είναι ο κύριος Βλαχογιάννης. Είναι ο διοικητής της Τροχέας, ο οποίος αρνήθηκε το μπάζωμα για το οποίο πήρε εντολή από τον αγοραστό, να κάνω λάθος, ή από τον Τριαντόπουλο. Και φυσικά αποπέμφθηκε ο άνθρωπος και μπήκε στη θέση του ο αδερφός του. Καλά, κόλλησα τώρα. Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Α, του αδερφός του Μάξιμου Χαρακόπουλου.
0: Μάλιστα,
1: το θυμήθηκα.
0: Λοιπόν, έχουν καταθέσει αρκετοί συγγενείς.
1: Δεν έχει καταθέσει ακόμη, κύριε Βλαχογιάννη.
0: Όχι, δεν έχει καταθέσει.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν.
0: Όπως έχει πει το δικαστήριο, η πρόεδρος του δικαστηρίου, θα ομαδοποιηθούν οι μάρτυρες που έχουν να κάνουν με το πεδίο από την αστυνομία, την πυροσβεστική, αφού τελειώσουν οι συγγενείς. Μετά τις μαρτυρίες των συγγενών, να πούμε εδώ ότι.
1: Πόσο θα κρατήσει αυτό με τις μαρτυρίες των συγγενών, εκτιμάς?
0: Αυτή τη στιγμή, σύνολο οι μάρτυρες που είναι να καταθέσουν είναι 366. Είναι μόνο όσοι έχουν δηλωθεί από το δικαστήριο, διότι έχουν δηλώσει και μάρτυρες οι κατηγορούμενοι που δικαιούνται, και επίσης έξτρα μάρτυρες, επιπλέον μάρτυρες και οι συγγενείς. Άρα μπορεί να φτάσει έναν αριθμό γύρω στα 500 μάρτυρες. Οπότε τώρα θα ήταν λίγο, είμαι επιφυλακτικός για να πω.
1: Όχι, λέω μια τάξη με γύρω χοντρικά για να καταλάβω.
0: Από ό,τι φαίνεται πάντως τώρα συνεχίζεται με έναν ρυθμό ικανοποιητικό, επαρκή, γιατί καταθέτουν συνεχώς συγγενείς. Να ξεχωρίσουμε και από τη χθεσινή μέρα την κατάθεση της Μαρίας Θεοδωρίδη, της μητέρας του Βάιου Βλάχου, η οποία μίλησε πάρα πολύ για το κομμάτι της συγκάλυψης και για το μπάζωμα-ξεμπάζωμα, που και αυτό θα τεθεί. Εντάξει, υπάρχουν ειδικογραφές αυτή τη στιγμή Τριαντόπουλου στον Άριο Πάγο, αναμένεται το δικαστικό συμβούλιο. Ωστόσο, τίθεται και στο δικαστήριο αυτό στην κυρία Δίκη, το μπάζωμα και ξεμπάζωμα. Και προφανώς ζητάνε συγγενείς απαντήσεις. Να πούμε εδώ επίσης ότι αυτό που είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα, που μας είχε ξαφνιάσει όλους, ότι τα 17 κινητά που βρίσκονται επί 3,5 χρόνια σε συρτάρια, ο εισαγγελέας κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του δικαστηρίου πρότεινε να ανοίξει το κινητό του Βασίλη Σαμαρά, του μοιραίου σταθμάρχη, το οποίο 3,5 χρόνια... Είναι απίστευτο, είναι ανίκουστο, αλλά με τόσα που έχουμε δει στα Τέμπη. Είναι προς επίρρευση. Αλλά το να μην έχει ανοίξει το κινητό, του βασικού, του σταθμάρχη, για να δουν τις επικοινωνίες 3,5 χρόνια μετά, είναι φοβερό. Ανοίγουν τα κινητά σε πορείες που βγαίνει και πέφτει ένα κινητό, το ανοίγουν και σου στέλνουν δικογραφίες. Και τον σταθμάρχη που ήταν πρωταγωνιστής βασικός τη μοιραία εκείνη νύχτα, δεν το ανοίξαν το κινητό του. Μάλιστα. Και τώρα ο εισαγγελέας και θα αποφασίσει το δικαστήριο.
1: Άρα έχουμε πολλά να δούμε και εδώ.
0: Σίγουρα.
1: Είμαστε για να τα αποκαλύψουμε με την βοήθεια της πολύτιμη συνδρομή του Νίκου του Μορφωνιού. Παρακολουθεί το θέμα και το γνωρίζει καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας επανέλθουμε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, με το Σπύρο Χαλβατζή. Ο Σπύρος Χαλβατζής, για τους ανθρώπους της αριστεράς, όχι μόνο στους ενταγμένους στο Κομμουνιστικό Κόμμα, για όλους τους ανθρώπους και μιας άλλης ηλικίας, όχι τόσο των νέων, που είναι χρόνια στην αριστερά, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει Σπύρος Χαλβατζής. Πέθανε στα 79 του, το Σάββατο, πρώην γραμματέας της ΚΝΑΗ, ιστορικός τέλεχος, παλικάρι, γενναίος, απίθαρχος. Δανείζομαι, Αντώνη Ριγόπουλε, καλό μεσημέρι, τον τίτλο του βιβλίου του. Και σήμερα στις 5.30, Αντώνης εδώ. Είναι στη γραμμή ο Αντώνης ο Ριγόπουλος. Πάλι έπεσε το τηλεφωνικό. Εντάξει. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτό. Στις 5.30 λοιπόν, σήμερα το απόγευμα, στο Πάρκο Ελευθερίας, έτσι, είναι η πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή, μπροστά στα γραφεία της ΕΑΤΕΣΑ, που είναι και τα γραφεία του Συλλόγου Εξοριστέντων και Φυλακιστέντων από τη Χούντα. Θα τα έχετε δει, φαντάζομαι, όλοι στα site, στα εφημερίδες που ασχολούνται. Λοιπόν, Παντελή, τελειώνει ο χρόνος, μήνε. Εντάξει, δεν είναι στον Παντελή, δεν πανέλα αναφέρομαι. Ένα λεπτό έχει μείνει, δεν πειράζει. Θα μας τα πει αύριο ο Αντώνης, που θα είναι στην πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή. Θα το έχετε δει, αναφέρομαι σε αυτή την εικόνα, η οποία έχει το συμβολισμό της φυσικά, από το ντοκιμαντέρ του Νίκου του Καβουκίδη, που δείχνει την επιστροφή των τελευταίων, αμέσως μετά την πτώση της Χούντας, των τελευταίων πολιτικών κρατούμενων από τη Γιάρο και τα αυτά και τα λοιπά, που βγαίνουν οι άνθρωποι, αποθεώνονται από τον κόσμο που έχει κατακλείσει την προβλήτα και έχει κοπεί, ας το πούμε έτσι, ένα καρέ από την ταινία του Νίκου του Καβουκίδη, με τον Σπύρο Χαλβατζή να νεαρό φυσικά, να του βάζουν ένα κόκκινο γαρίφαλο στο στόμα, και αυτό πια είχε απεθανατιστεί, και τώρα με αφορμή το θάνατό του. Ήταν μια τεράστια μορφή ο Σπύρος Χαλβατζής. Είχα την τιμή για τη χαρά να τον ξέρω και προσωπικά, και θέλω να σας πω, όσο και αν μιλάω τώρα έτσι σε πρώτο πρόσωπο, ότι είναι από τους πιο ευγενείς ανθρώπους και ανιδιοτελείς που έχω γνωρίσει στη ζωή μου πραγματικά. Καλό κατεβάτι στο Σπύρο Χαλβατζή και καλή τήρηση της παρακαταθήκης που άφησε ο Σπύρος Χαλβατζής, όχι μόνο για το κουκουέ, ξαναλέω. Αυτά, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής. Αυτά ήταν τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή ακρόαση. Γεια σας.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Η ώρα είναι 3.
0: Των 5 και 5 στο κόκκινο.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κλειδίσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα έρχεται με καθυστέρηση παραδοχή του Υπουργού Υγείας για την παράτυπη λειτουργία του ιατρίου στην οδό Καρνεάδου. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, που έχει την πολιτική ευθύνη για τον έλεγχο και την εποπτεία, μιλώντας στο Μέγκα, χαρακτήρισε τους δύο γιατρούς κανονικούς απατεώνες και έκανε λόγο για σοβαρές παρατυπίες. Όπως υποστήριξε, σε κάθε έλεγχο οι γιατροί φέρονται να έκρυβαν τον ιατρικό εξοπλισμό στο μπαλκόνι προκειμένου να μην εντοπίζεται. Για μια αρρύθμιστη αγορά που τζιράρει εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, μίλησε στο κόκκινο ο Κώστας Κατσιγιαννόπουλος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρος των Νοσοκομιακών Γιατρών Λίμνου. Φόβος και τρόμος στα οργανωμένα κυκλώματα νομίας ήταν η λεγόμενη ράμπο της υγείας. 138 επιθεωρητές υγείας ενός οργανωμένου φορέα αποκλειστικά υπεύθυνου ήταν το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας που ιδρύθηκε το 2001, ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, συμπληρώνοντας ότι με το νόμο για το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας όλοι είναι αρμόδιοι και όλοι αναρμόδιοι. Η αποφυλάκηση Κασιδιάρη τρεις μόλις μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσα αποκτά χαρακτηριστικά βλασφημίας, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης και επιλογής προϊστομένων στο δημόσιο. Έκανε λόγο για μεγάλη ευθύνη της δεξιάς και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που ενσωματώνουν στα προγράμματά τους την ατζέντα των φασιστικών κομμάτων, ενώ καταλόγησε ευθύνες και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που αντί να αποτρέψει αποφασιστικά τη συμμετοχή των νεοναζί στην πολιτική ζωή, το 2023 έκανε επιθέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Συζητάμε για κάτι που είναι πεντακάθαρο στο νόμο. Εάν κάποιος στερηθεί το δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές, αυτό ισχύει για το σύνολο της χρονικής διάρκειας της ποινής του και όχι για τυχόν μειωμένη έκτηση ποινής, είπε μιλώντας στο κόκκινο Ακρίτας Καϊδατζής, επίκουρος καθηγητής συνταγματικού δικαίου, με αφορμή την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Ξεκίνησαν χθες το πολυχωρό λιπασμάτων στην Τραπετσόνα οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσα, την Πέμπτη κεντρική συναυλία στα λιπάσματα, την Παρασκευή το κάλεσμα για τη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσα και την πορεία στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ το πρωτογενές πλεώνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο οκτάμινο, πάνω από το στόχο, ενώ αυξημένα ήταν και τα φορολογικά έσοδα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν τον αξιοποιεί για τη στήριξη της κοινωνίας και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Η Ελλάδα παραμένει στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης στα καύσιμα, σχολιάζει ο τομεάρχης ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Σήμερα στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών στο Πάρκο Ελευθερίας, η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Σπύρου Χαλβάτση. Στη διεθνή επικαιρότητα πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, ενώ το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 102 δολάρια, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν σκληραίνει τη στάση του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα Τραμπ για την προοπτική διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι Χούθοι εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Και ο καιρός άστατος αύριο σε αρκετές περιοχές της νότιας και ανατολικής χώρας, αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά. Πιο έντονα αναμένεται να επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
8: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ, στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής, ο Κώστας Πιαντές. Και στη μουσική επιμέλεια, ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας, μέχρι τις 4, ο Σπύρος Γκουτζάνης. Τα τηλέφωνα για την επικοινωνία μας είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Λοιπόν, σιγά που δεν θα μας δίχαζε και αυτό το θέμα. Με όλο το σεβασμό στον Μακαρίτη, τον οποίο τον αποχαιρετήσαμε από αυτή την εκπομπή από την πρώτη στιγμή με ένα τραγούδι και μάλιστα για την παλιά του γειτονιά όπου μεγαλώσαμε, το παρακάνατε κύριοι. Ο λόγος για τον παροξισμό που προκάλεσε στα μέσα ενημέρωσης και μεταξύ των επωνύμων ο αδόκητος χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη. Από τη μία. Από την άλλη, όλοι εκείνοι οι οποίοι βγήκαν αφιψηλού για να αποδοκιμάσουν το πόπολο με αιτιάσεις για το χαμηλό του επίπεδο. Ναι, ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής και που δεν ξέχασε τις λαϊκές του ρίζες και που αντιλήφθηκε και εξέφρασε και με σύγχρονη λαϊκότητα τους καιρούς μας. Αλλά μέχρι εκεί. Το να υποκλίνονται και καλλιτέχνες του μεγέθους του Ξαρχάκου ή του Κραουνάκη ή να κάνουν δηλώσεις ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες μάλλον μοιάζει με υπερβολή. Ίσως γιατί τα μίντια μυρίστηκαν ότι πουλάει και το τερμάτισαν. Τώρα, όσο για το ανθρώπινο σκέλος, είχε πέσει και εκείνος στην παγίδα της ομορφιάς και της αιώνιας νεότητας, όπως και πολλοί άλλοι, επώνυμοι και ανώνυμοι, που οι δημόσιοι θεσμοί τους αφήνουν ανυπεράσπιστους, έρμεα στους επιτίδιους, στους ξυλοσχίστες και τους αλμπάνιδες. Σωστά το είπε ο Πολάκης ότι τέτοια επέμβαση σε τέτοιο ιατρείο είναι έγκλημα. Το ελάχιστο που μπορεί να γίνει για τους υπευθύνους είναι να δικαστούν για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Για να δούμε όμως αν οι ισχυρές διασυνδέσεις τους το επιτρέψουν όταν θα έχει κοπάσει ο θόρυβος και η λαϊκή συγκίνηση. Πολύ φοβάμαι πως όχι.

0: together one more time.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη. Μου στέλνετε εδώ και φωτογραφίες με τον κύριο Χατζηδάκη και την σύζυγό του. Ξεκαθάρισε τη θέση της πιο μπροστά για τον Κασιδιάρη. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρία Ελευθερία. Και επίσης, καλό φθινόπωρο να έχετε. Ενδιαφέρον το ερώτημα που βάζετε προς τους θειασότες των δύο άκρων, λέει η κυρία Ελευθερία. Γιατί δεν έχουν την ίδια δικαστική μεταχείριση ο Κασιδιάρης και ο Γιωτόπουλος? Τα δικαστικά δεν τα γνωρίζω επακριβώς, κυρία Ελευθερία. Αυτό που σε γενικές γραμμές μπορώ να σας πω είναι ότι όχι ο Γιωτόπουλος πια στην ηλικία που είναι, αλλά αυτό που συμβολίζει και αυτό που θυμίζει και ανακαλεί ο Γιωτόπουλος είναι πάντοτε επικίνδυνο για το σύστημα. Αυτό που εκφράζει και συμβολίζει ο Κασιδιάρης είναι διαχειρίσιμο και εργαλείο από το σύστημα. Just a little while.

Μόνο αλγινές αντιπώσεις μπορεί να προκαλεί το ότι έστω και 200 ή 300 άτομα αποφασίστησε ως ηλίθιοι. Μόνο έτσι μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε. Μαζεύτηκαν έξω από τις φυλακές Δομοκού για να χειροκροτήσουν τον Κασιδιάρη που αποφυλακίστηκε. Το ελάχιστο που έχει να κάνει η πολιτεία και η δημοκρατία είναι να μην του επιτρέψει να πολιτευτεί. Όχι λόγω των απόψεών του, αλλά γιατί έχει καταδικαστεί για εγκληματική ενέργεια. Και γιατί και αυτός και οι ομοειδεάτες του είναι αμετανόητοι. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι εάν δεν ήταν να τους πιάσουν και να τους καταδικάσουν, θα το ξανάκαναν. Ξεκίνησαν από μετανάστες, από αδύναμους ανθρώπους που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα στην χώρα τους και ήρθαν εδώ αναζητώντας επιβίωση και ένα κομμάτι ψωμί και έφτασαν μέχρι να δολοφονήσουν τον Παύλο Φίσα, έναν άνθρωπο που είχε διαφορετικές απόψεις από εκείνους και που δεν τους φοβότανε. Αυτή είναι. Και τώρα προβάλλει και σαν φόβητρο από ένα μέρος τουλάχιστον του συστήματος ότι θα κατέβει στις εκλογές και πόσο ποσοστό θα πάρει. Το ποσοστό που είχε πάρει η Χρυσή Αυγή όταν ήταν το πρώτο παλίκαρο ο Κασιδιάρης ήταν γύρω στο 7%. Τραγικό θα μου πείτε. Δεν νομίζω ότι οι καιροί είναι οι ίδιοι. Τώρα, η επικαιρότητα στο πολιτικό της σκέλος τι έχει. Την αντιπαράθεση. Μαλλιά κουβάρια για το επίδομα της ανεργίας. Μαλλιά κουβάρια το πολιτικό σύστημα, αλλά και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε την αντίληψη της φιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να περιοριστεί, να μειωθεί και στο τέλος και να καταργηθεί. Και τον στήριξε ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος συμπυκνώνει την νεοφιλελεύθερη αντίληψη στην οικονομία και την ακροδεξιά, για να μην πούμε κάποιον άλλο χαρακτηρισμό. Και έχουμε και εμείς τον κίνδυνο δικαστικών επιπλοκών των ακροδεξιών λοιπόν στα θέματα δημοκρατίας και πολιτικής. Τώρα, τον αποδοκίμασαν και δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που εκφράζει είναι την θέση, την νεοφιλελεύθερη, ότι, τι λέει αυτή η άποψη, δεν υπάρχει ακούσια ανεργία σε μια οικονομία που αναπτύσσεται. Όσοι δεν έχουν εργασία είναι γιατί έχουν κάνει αυτή την επιλογή για τον χρόνο τους ή είναι τεμπέλιδες ή συμπληρωματικά είναι κάποιοι που δεν έχουν ικανότητες. Εδώ εισάγουν και ένα στοιχείο κοινωνικού δαρβινισμού. Άρα λένε ας μην επιδοτούμε αυτούς, ας επιδοτούμε την εργασία και την απασχόληση.

0: Και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Γιώργος Πετρόπουλος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ. Κύριε Πετρόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Πώς σας ακούστηκε αυτό το να το μειώσουμε ή να το καταργήσουμε, λέω εγώ, το επίδομα ανεργίας?
1: Κοιτάξτε τώρα, εδώ υπάρχει ένας τρομακτικός παραλογισμός. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι αυτό το προφανές, ότι από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη άποψη. Άλλωστε και η ιδιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου συνηγορεί σε αυτό. Σε αυτό βέβαια βοήθησε στο να κατανοήσουμε το ότι υπάρχει και σειρά άλλων στελεχών της κυβέρνησης, τα οποία με πιο ακραίο ή με λιγότερο ακραίο τρόπο συνηγορούν στην άποψη του κύριου Μαρινάκη. Κοιτάξτε τώρα, εδώ μιλάμε για χρήματα των εργαζομένων. Δεν είναι μόνο το ότι προσπαθεί να διαχειριστεί χρήματα των εργαζομένων, αλλά αυτά προσπαθεί να τα μεταφέρει στις επιχειρήσεις. Αυτό είναι εξωφρενικό πέραν όλων των άλλων που μπορούμε να κουβεντιάσουμε εδώ πέρα. Πρόκειται πραγματικά για μια ακραία
0: νεοφιλελεύθερη αντίληψη,
1: η οποία ούτε καν στις πιο ακραίες περιπτώσεις του νεοφιλελευθερισμού δεν έχει ακουστεί.
0: Ναι, απλά είναι στον πυρήνα του νεοφιλελευθερισμού ότι στις οικονομίες που έστω έχουν και 2% ανάπτυξη δεν υπάρχει ακούσια ανεργία, αλλά μόνο εκούσια. Και εκεί το προχωρούν ακόμα περισσότερο, ότι με τους υψηλούς μισθούς και με τα επιδόματα στην πραγματικότητα λειτουργούν σε βάρος αυτά της εργασίας και επιδοτούν την ανεργία. Είναι μια συμπυκνωμένη άποψη των νεοφιλελεύθερων ή νεοκλασικών οικονομικών, αν το θέλετε. Αυτή εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης και νομίζω και ένα σημαντικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν πρόκειται απλά μόνο για μια εξέφραση. Στην πραγματικότητα, για κλοπή, ξαναλέω ότι αυτό το ποσό το οποίο δίνεται ως ανταπόδοση στην ανεργία έχει ήδη παρακρατηθεί από τους εργαζόμενους. Και είναι ουσιαστικά ένα είδος ασφάλισης των εργαζομένων για την περίπτωση που θα βρεθούν άνεργοι. Ξέρετε, δεν βρίσκονται άνεργοι επειδή τους αρέσει. Βρίσκονται άνεργοι επειδή βρίσκονται κάτω από ιδιαίτερες ειδικές έλεξεις στη σύμβασή τους, απολύθηκαν. Άρα χρειάζεται ένα είδος προστασίας. Και εδώ φτάνω ξαναλέω.
0: Αυτό το λέτε εσείς και εγώ, κύριε Πετρόπουλε, όχι εκείνη.
1: Προσέξτε, τα λεφτά των εργαζομένων θα πρέπει να πάνε στην επιχείρηση. Αυτό είναι το ξέρετε, η κλοπή του μισθού, του ασφάλιστρος, το πούμε, ενεργείας των εργαζομένων προς την επιχείρηση. Και νομίζω ότι πέραν αυτών, δηλαδή της ιδεολειψίας, είναι μια προσπάθεια άλλο ένα τμήμα του μισθού να μεταφερθεί απευθείας στις επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτό, αν θέλετε, το καθιστά και πιο ακραίο ως μέτρο, δηλαδή κλοπή του μισθού του εργαζόμενου.
0: Απεχθές, θα έλεγα εγώ, τουλάχιστον. Γιατί για να μιλήσουμε για τα άλλα δικαιώματα, ειδικά στο δημόσιο τομέα και για επιστροφή 13ου και 14ου μισθού, μάλλον τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Κύριε Πετρόπουλε.
1: Να σας πω λίγο για το προηγούμενο που λέγαμε, ότι από το δημόσιο παρακρατείται ένα ποσοστό 2,5% το μισθό ως αλληλεγγύη προς τους ανέργους. Αυτό καθιερώθηκε την περίοδο των μνημονίων. Υποτίθεται ότι θα διατηρούνται μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω το 10%. Αυτή τη στιγμή σύμφωνα με την κυβέρνηση το 7,5%. Και όταν τους είπαμε ότι θα πρέπει ίσως να καταργηθεί, μας είπαν για δημοσιονομικούς λόγους δεν μπορεί να γίνει. Είχε εφαρμοστεί και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων και επιχειρήσεων, καταργήθηκε σε όλους και παραμένει μόνο στους εργαζόμενους του δημοσίου, οι οποίοι, προσέξτε, δεν είναι ανταποδοτικό σε εμάς, όπως στην περίπτωση
0: Άρα είναι φόρος.
1: Είναι ένας φόρος που έχει επιβληθεί και τον οποίο και αυτόν θα έλει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και ο κ. Μαρινάκης και εσύ αυτόν να το μεταφέρουν για αυτό στις επιχειρήσεις. Γιατί να μιλάμε τώρα για 13 και 14 μισθό?
0: Πολυτέλεια.
1: Κοιτάξτε, είναι πολυτέλεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ειδικά η ανακοίνωση για την επαναφορά ενός επιδόματος Χριστουγέννων, ουσιαστικά πρόκειται για μια κοροϊδία στους εργαζόμενους. Ακόμη όμως και αυτό, οφείλουμε να το πούμε εδώ, αναγκάστηκαν να το ανακοινώσουν κάτω από την πίεση που έχει ασκηθεί και από την κοινωνική συμμαχία, την οποία έχουν συγκροτήσει, πιστεύουμε, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο με τα υπόλοιπα κοινωνικά συστήματα, τα οποία δεν κατανοούν για ποιο λόγο δεν επανέρχεται η ισότητα ανάμεσα στους εργαζομένους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και εξακολουθεί να εφαρμόζεται ένα μνημονιακό μέτρο, ειδικά για τους εργαζόμενους του δημοσίου, και ταυτόχρονα και μια πολιτική απομόνωση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί με τον ένα με τον άλλο τρόπο τα πολιτικά κόμματα τοποθετούνται θετικά στην πρόταση αυτή της ΑΔΔ.
0: Αν σας κάνω εγώ μια πρόβλεψη, κύριε Πετρόπουλε, θα είναι ότι αν υπάρξει επιβληθεί μια ισότητα, θα είναι προς τα κάτω, με το να καταργηθεί και στον ιδιωτικό τομέα και όχι με το να επανέλθει στο δημόσιο.
1: Δεν τουλάχιστον, ξέρω αν το λέτε τουλάχιστον, ως Κασάνδρα, γιατί Κασάνδρα πάντα έπεσε μέσα.
0: Ναι. αλλά ας μην την πετροβολούμε, γιατί δεν έφυγε εκείνη, ναι. Απλά προέβλεπε.
1: Σωστό, δεν έφυγε.
0: Και επιβεβαιωνόταν κιόλας. Δηλαδή αυτά που είχε προβλέψει η Κασάνδρα τα είχαν επιβεβαιωθεί. Έχουμε δύο λεπτά ακόμη. Ήθελα να σας ρωτήσω και για το θέμα το οποίο άνοιξε η κυβέρνηση. Δεν θα περάσει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, με την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Ναι, είναι, αυτό εντάσσεται στην συνολική αντίληψη την οποία έχει η Νέα Δημοκρατία για το δημόσιο. Την πλήρη ιδιωτικοποίηση, την οποία την έχει εφαρμόσει με μεγάλη ενάργεια όλο το προηγούμενο διάστημα. Να πούμε για τους ακροατές και τις ακροάτριες, οι οποίοι προφανώς θα το ξέρουν, απλά να το επαναλάβουμε, ότι η μονιμότητα στο δημόσιο δεν υπάρχει, καταρχάς υπάρχει σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει για να έχουν ασφαλές εργασιακές σχέσεις.
0: Όχι, αλλά για να διασφαλίζονται εγγύσεις συνέχεια στον δημόσιο τομέα.
1: Ακριβώς. Φανταστείτε λοιπόν ένα δημόσιο στο οποίο δεν υπάρχει ακριβώς αυτή η ασφάλεια των εργαζομένων, ναι, απέναντι στα ιδιωτικά συμφέροντα ή απέναντι στην αυθαιρεσία των πολιτικών τους προϊσταμένων, τι θα μπορούσε να συμβεί. Ειδικά όταν έχουμε υπόψη μας την επταετία Μητσοτάκη, τη σειρά σκανδάλων στα οποία.
0: Εντάξει, και εσείς δεν πρέπει να έχετε παράπονο. Τόσα και τόσα σας έδωσε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Τι άλλο θέλετε?
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι 30 ευρώ καθαρά αύξηση για το επόμενο έτος, η οποία αντιστοιχεί στο μέσο μισθό στο δημόσιο περίπου στο 3%, όταν ήδη ο πληθωρισμός, δεν λέω ότι μάθημος και τιμές στο σούπερ μάρκετ στα βασικά αγαθά, είναι 3,9. Άρα θα έχουμε για ακόμη μια χρονιά μείωση του μισθού μας.
0: Αυτό νομίζω, έτσι για να είναι και η κατακλείδα, ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα για τους δημοσίους υπαλλήλους των υποσχέσεων και των εξαγγελιών Μητσοτάκη. Σωστά.
1: Στην πραγματικότητα αυτό μιλάμε. Και προσέξτε, είναι ακόμη χειρότερο, γιατί ως μίσος πολιτικά της, ο δήθεν μετριοπαθής και μεταρρυθμιστής πρωθυπουργός, λέει ότι ακόμη και αυτό το επίδομα Χριστουγέννων, που θα είναι 350-400 ευρώ στην πραγματικότητα, θα δοθεί αφού εκλέγω εγώ.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Αν θέλετε δηλαδή να το πάρετε, θα ψηφίσετε.
0: Πρέπει να ψηφίσετε.
1: Δεκαετία 50.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα το ψηφίσουμε. Κύριε Πετρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
2: Στο κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ 10-11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη 10-11 το βράδυ. Σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
6: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στους 100,5 στην κόκκινη γραμμή. Να φοβούνται, μου γράφει ο κύριος Οδυσσέας, οι δημόσιοι υπάλληλοι να χάσουν τη δουλειά τους, μπας και μπουν στον κόπο να την κάνουν. Να, είναι μια ακραία άποψη, με την οποία φυσικά δεν συμφωνώ. Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι αν δεν υπάρχει αυτή η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει κάθε κυβέρνηση, οπότε έρχεται, θα απολύει τους παλιούς που είναι της άλλης κατάστασης και θα φέρνει τους δικούς της. Οπότε και να θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, δεν θα την ξέρουν και δεν θα προλαβαίνουν να τη μάθουν. Τέλος πάντων, το είπε αυτό ο κύριος Πετρόπουλος για την μονιμότητα, ότι δεν είναι γιατί κάνει. Δεν είναι μια ρύθμιση επειδή σκέφτονται τους υπαλλήλους, αλλά για να διασφαλίζεται μια συνέχεια στον δημόσιο τομέα που είναι απαραίτητη για την λειτουργία του κράτους, της πολιτείας. Λοιπόν, μου γράφει εδώ πέρα η ακροάτρια, θα ήθελα οι δημοσιογράφοι να ζητήσουν από τον κύριο Βορύδη ενδεικτικά πέντε κωδικούς με ελλιπείς έστω αριθμούς, λέει, από ονόματα ανέργων που έχουν σωρευτικά όλες αυτές τις απολαβές, τις ευεργεσίες του χιλιάρικου που έλεγε χθες. Ναι, είναι γιατί ο κύριος Βορύδης είπε ότι αν μετρήσουμε όλα τα επιδόματα που τους δίνονται μπορεί να φτάσουμε στο χιλιάρικο, οπότε στην πραγματικότητα είναι σαν να τους επιδοτούμε για να είναι για να είναι άνεργοι. Αυτή είναι η νεοφιλελεύθερη αντίληψη. Γι' αυτό είπα ότι ο κύριος Βορύδης εκφράζει, είναι η επιτομή της νεοφιλελεύθερης αντίληψης στα οικονομικά και της ακροδεξιάς, πιο ακροδεξιά δεν υπάρχει, στα πολιτικά και στα ιδεολογικά ζητήματα. Η κυρία Βασιλική από τις Σέρες μου λέει ότι συμφωνεί μαζί μου ότι το παράκαναν με τον άτυχο Μαζονάκη και μου επισημαίνει ότι στην χθεσινή εκπομπή η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη αναφέρθηκε στον Τσίπρα με ειρωνία για το ένα άρθρο και ένα νόμο και γιατί εμείς δεν το απαντήσαμε, ότι ο κύριος Παπανδρέου έλεγε για τα λεφτά υπάρχουν και μας πήγε στο μνημόνιο. Γιατί, κυρία Βασιλική, δεν θα τελειώσει ποτέ η συζήτηση να γυρνάμε πίσω και να συζητάμε για το ποιος έφταιγε ή ποιος δεν έφταιγε. Την έχω πει καθαρά την άποψή μου. Πασόκ Νέα Δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία Πασόκ, ας το μοιράσουν μεταξύ τους, οδήγησαν τη χώρα στο μνημόνιο. Και από το 2010 που ο Γιώργος Παπανδρέου την έβαλε με αυτή την περηφανή δήλωση εκεί από το Καστελόριζο, μέχρι και το 2015 πάλι από κοινού, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Λάος, μετά Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, δεν κατάφεραν να την βγάλουν. Την παρέδωσαν στον ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη Τσίπρα τότε, μια χώρα στον αέρα κυριολεκτικά, χωρίς να έχει κλείσει το δεύτερο μνημόνιο και η πέμπτη αξιολόγηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που πιστώνεται είναι ότι έκανε μια συμφωνία, αυτή είχε την έγκριση του ελληνικού λαού στις εκλογές και μετά την υλοποίησε και έβγαλε τη χώρα από το μνημόνιο. Αυτή είναι η θέση μου, την έχω πει, έχω διαφωνήσει και άλλες φορές με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, δεν θα κάνω μονίμως αυτή τη δουλειά, είναι άλλωστε το ΠΑΣΟΚ τώρα βάλει κατά του Αλέξη Τσίπρα και θα έλεγα ότι κάνει διμέτωπο. Επίσης όριση και περισσότερο κατά του Αλέξη Τσίπρα, γιατί τον φοβάται για τα μεταξύ τους ποσοστά από τη στιγμή που και ο Αλέξης Τσίπρας μετατοπίστηκε στον χώρο του κέντρου, αφήνοντας και το αντίστοιχο κενό στον χώρο της αριστεράς. Λοιπόν, πάμε όμως θα την έχουμε σε λίγο την τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα από την ΠΕΦΚΙ μου λέει ότι άκουσε την Ρένα Δούρου, τους απάντησε για όλα τα μείζωνα ζητήματα που αφορούν την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και σε εσάς, κυρία Δήμητρα. Ναι, τώρα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι η κυρία Νατάσα Γκαρά. Κυρία Γκαρά, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σε όλες και όλες.
0: Πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, από υγεία.
0: Από υγεία.
1: Γιατί γύρω μας όμως βλέπουμε ότι τα πράγματα χειροτερεύουν συνεχώς για τους συμπολίτες μας και για μας προφανώς.
0: Ναι. Καταρχήν ένα σχόλιο λογικό και αναμενόμενο, γιατί ο θόρυβος συνεχίζεται και εγώ νομίζω λογικά συνεχίζεται, γιατί όσο και αν θέλουν να το κρύψουν αγγίζει έναν βαθύτερο, μια βαθύτερη χορδή της πολιτικής αυτής της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας.
1: Εντάξει, νομίζω ότι εδώ ο κύριος Μαρινάκης αποκάλυψε όχι μόνο τον κρυφό σχεδιασμό της κυβέρνησης και βγήκε σαν λαγός για να δοκιμάσει τις αντιδράσεις. Απ' την άλλη όμως αποκαλύπτει και το μίσος το οποίο έχει αυτή η κυβέρνηση απέναντι στην εργατική τάξη, στους εργαζόμενους, στους ανέργους, στα λαϊκά στρώματα, τα οποία συνεχώς οδηγεί σε φτωχοποίηση, σε καταπίεση, αλλά και δίνοντας και έναν ασφυκτικό κλειό σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής, εργασίας, κατοικίας και δικαιωμάτων που έχουν οι συμπολίτες μας. Νομίζω πως κινούμαστε σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις με μία δήλωση την οποία προσπάθησαν μετά να πάρουν πίσω, να ανασκευάσουν, να πούν ότι είναι προσωπική η άποψη του κυρίου Μαρινάκη, όταν γνωρίζουμε πως κάθε εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης ή κόμματος είναι η μόνη θέση και το μόνο πρόσωπο το οποίο δεν εκφράζει στο δημόσιο λόγο τις προσωπικές του απόψεις, αλλά είτε της κυβέρνησης είτε του κόμματος που εκπροσωπεί. Από την άλλη όμως, για να πάμε και στην ουσία, ακούμε συνεχώς ως αντίβαρο το επιχείρημα ότι έχει μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας συγκρινόμενο με την εποχή της οικονομικής κρίσης. Να. Ένα, διότι αν συγκρίνουμε με τους ευρωπαϊκούς όρους και τα στοιχεία και την κατάσταση που επικρατεί στις ευρωπαϊκές χώρες, είμαστε πολύ πιο πάνω από το μέσο επίπεδο ανεργίας. Και το χειρότερο που θα ήθελα να σχολιάσω είναι για ποιες συνθήκες εργασίας συζητάμε στην Ελλάδα. Ήδη έχουμε συζητήσει εκτενώς και έχει σηκωθεί το θέμα της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Έχουμε τα περισσότερα θανατηφόρα δυστυχήματα και ατυχήματα, αλλά και δυστυχήματα, τραγικούς θανάτους εργαζομένων εν ώρα εργασίας, που μάλιστα στην Ελλάδα δεν καταγράφονται και όλα τα περιστατικά, και εκεί με αλχημίες προσπαθούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια, χρησιμοποιώντας και τον προπαγανδιστικό τους μηχανισμό. Και από την άλλη, για ποιους μισθούς μιλάμε, για ποια ποιότητα και στους χώρους εργασίας αλλά και στο αντικείμενο της εργασίας και πόσο μάλλον στις απολαβές, όταν έχουμε δει ότι όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι για να καλύψει ένας εργαζόμενος με μέσο μισθό τα βασικά του έξοδα, δεν επαρκεί ένας μισθός. Ήδη διάβαζα το πρωί μια ευρωπαϊκή καταγραφή, μια ευρωπαϊκή μέτρηση. Στην Ελλάδα δαπανούμε πάνω από το 40% μόνο για τα έξοδα στέγης, για δαπάνες στέγης. Άρα, για ποιες θέσεις εργασίας συζητάμε, για ποιους μισθούς και πόσο μάλλον όταν ανοίγει το θέμα του επιδόματος ανεργίας, όταν αυτό το επίδομα καταρχάς είναι ανταποδοτικό στους εργαζόμενους και είναι υποστηρικτικό επίδομα επιβίωσης, αν μου επιτρέπετε η λέξη αυτή και ο χαρακτηρισμός, έως ότου ένας άνεργος να βρει μια νέα θέση εργασίας.
0: Και από εκεί και πέρα,
1: με συγχωρείτε κυρία Κουντζάνη, από εκεί και πέρα όμως, όταν αρχίσουμε να αμφισβητούμε ή να απειλούμε εργαζόμενους ή εν δυνάμει ανέργους με τη μείωση της διάρκειας του επιδόματος ανεργίας, ουσιαστικά λειτουργεί και ως ένας απειλητικός όρος προς τους εργαζόμενους, μην αντιδράτε με το φόβο της απόλυσης, διότι δεν θα μπορείτε να ζήσετε πλέον των 2 μηνών, μην ψάχνετε βελτίωση στον εργασιακό σας χώρο, μην προτείνετε, μην αντιδράτε, σκύψτε το κεφάλι, γιατί θα πεινάσετε.
0: Εγώ θα απαντούσα σε αυτό, okay, μην τους ψηφίσετε για να μην υπάρχουν όλα αυτά και
1: προφανώς
0: να τελειώνουμε. Έτσι.
1: Προφανώς. Δημιουργώ στο επιχείρημα σας.
0: Ναι, γιατί όντως...
1: Και όχι. Αυτό και είναι. Όχι μόνο για να το επεκτείνω.
0: Δεν χρειάζεται πλέον περισσότερη συζήτηση. Είναι σαφές ότι από το 2019
1: όμως
0: μέχρι το 2026

0: την ψηφίζεις αυτούς. Είναι και τι ψηφίζεις και ποια πολιτική επιλογή κάνεις για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής σου ως πολίτης. Διότι δεν μπορούμε να πάμε μόνο στην άρνηση «δεν θέλω αυτούς». Πρέπει να επιλέγουμε θετικά για το πώς θέλω να κυβερνηθώ, πώς θέλω να βελτιώσω τους όρους ζωής, εργασίας, μετακίνησης, στέγασης. Και εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα το οποίο σταθερά, διαχρονικά, έχει παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής, ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης και πολιτικής παρέμβασης που δίνει απαντήσεις σε κάθε πτυχή της ζωής μας, όχι μόνο στην οικονομία.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: Μεγάλη συζήτηση.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως για κάτι άλλο το οποίο άπτεται, γιατί εντάξει... Είναι μια πρόταση που δίνει προοπτική, δεν αφορά μόνο τον κομμουνιστικό παράδεισο αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σίγουρα περνάει μέσα από την υπόθεση των συνεργασιών. Και χθες είδα την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, την Ρένα Δούρου, να ανεβάζει τους τόνους της κριτικής προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σηματοδοτεί κάποια μετατόπιση στη σχέση των δύο κομμάτων αυτή η κριτική?
0: Η μόνη μετατόπιση που έχουμε διαπιστώσει εμείς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είναι η προγραμματική μετατόπιση και η μετατόπιση σε βασικές αρχές και αξίες της αριστεράς από την πλευρά του κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εμείς προφανώς έχουμε πει ότι δεν είμαστε εχθροί, δεν είμαστε αντίπαλοι. Αντίθετα, έχουμε συνυπάρξει με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε κοινό χώρο, σε κοινό πολιτικό τόπο και σε κοινές διεκδικήσεις αλλά και επιτυχίες, διότι ό,τι έχουμε καταφέρει, ό,τι έχουμε κερδίσει για την ελληνική κοινωνία έχει γίνει με τα κόπων και βασάνων και με πάρα πολύ αγώνα και διεκδίκηση και με πάρα πολύ τεκμηρίωση. Αυτό λοιπόν που εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι και υποχρεωμένες να αναδείξουμε είναι η προγραμματική κριτική. Η κριτική απέναντι στις προτάσεις που κάθε κόμμα, όχι μόνο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά οι προτάσεις που κάθε κόμμα παρουσιάζει στο δημόσιο λόγο και στο δημόσιο βίο. Και εκεί προφανώς θα δείτε με επιχειρήματα, τεκμηριωμένα επιχειρήματα, να κάνουμε την κριτική μας. Άρα λοιπόν η μόνη μετατόπιση η οποία εμείς διαπιστώνουμε είναι στις προγραμματικές θέσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είναι χαρακτηριστικό η πρόταση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι χαρακτηριστική η ανάλυση η οποία έχει παρουσιάσει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την οικονομία και την αποδοχή των όρων της νέας δημοκρατίας για τα περιθώρια του δημοσιονομικού χώρου. Ουσιαστικά βλέπουμε μία μετατόπιση σαν να αποδέχονται ουσιαστικά τα πάγια και το σύστημα το οποίο έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία και δεν συζητά για ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο και κυρίως διαφορετικό μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Κάτι το οποίο διαχρονικά εμείς σχεδιάζουμε και διεκδικούμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη θα έχετε ακούσει και από τη Ρένα Δούρου και από τον Νίκο Παπά και άλλα στελέχη μας να παρουσιάζουν και εν ώψη της ΔΕΘ αλλά και όλες αυτές τις μέρες την οικονομική μας πρόταση, ένα νέο οικονομικό μοντέλο που ουσιαστικά μπορεί να διπλασιάσει τα περιθώρια δημοσιονομικού χώρου εντός των ευρωπαϊκών κανόνων. Ναι. Κάτι το οποίο και πριν λίγες μέρες ο κύριος Πιερακάκης παραδέχτηκε ότι μπορεί να διευρυνθεί ο δημοσιονομικός χώρος με βάση και τις δικές μας προτάσεις και τα εργαλεία τα οποία έχουμε παρουσιάσει και έχουμε προτάξει. Ωστόσο είναι επιλογή της κυβέρνησης να μην αξιοποιήσει αυτά τα εργαλεία, τα οποία σημαίνει φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας, των καρτέλ των σούπερ μάρκετ, φορολόγηση του πολύ μεγάλου πλούτου, ανακατανομή των δαπανών και μοίρασμα ουσιαστικά αυτών των χρημάτων σε κοινωνικές δαπάνες που είναι αναγκαίες για τους συμπολίτες μας. Βλέπουμε όμως ότι και το κόμμα στο οποίο ηγείται ο Αλέξης Τσίπρας να έχει αποδεχτεί την μέτρηση και τους όρους που επιβάλλει η κυβέρνηση.

0: και δεν συζητά για την ανατροπή τους.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό, το παραδέχθηκε εδώ και καλεσμένοι που είχαμε στην εκπομπή. Θα ήθελα ένα τελευταίο να σας ρωτήσω, θα έχουμε διαδικασίες εκλογής αρχηγού στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η πρόταση αυτή υπάρχει. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συλλογική απόφαση από την τελευταία κεντρική μας επιτροπή να ρίξουμε όλες μας τις δυνάμεις στην ανασυγκρότηση του κόμματος και στην προεκλογική μας δουλειά. Για να έχουμε εκλογή Προέδρου με βάση το τελευταίο καταστατικό όπως έχει ψηφιστεί ομόφωνα από όλους και όλες μας που συμμετείχαμε στις διαδικασίες, προβλέπεται διεξαγωγή συνεδρίου προκειμένου μετά να προχωρήσουμε σε εκλογή Προέδρου. Εκτιμώ ότι για να κάνουμε όλες αυτές τις διαδικασίες πρέπει να επιλέξουμε αν θα παρατήσουμε την προεκλογική μας δουλειά, να βγούμε δηλαδή στους δρόμους με τους συμπολίτες μας και να παρουσιάζουμε τις προτάσεις, το πρόγραμμά μας, τη μυθική, τις αξίες μας, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας, ή αν θα μπούμε σε μια διαδικασία εσωτερική συζήτηση, εσωτερικών διαδικασιών και πιθανόν οι εθνικές εκλογές να προλάβουν τις δικές μας. Αυτό είναι μια επιλογή που έχουν κληθεί να κάνουν τα στελέχη. Ήδη έχουμε απαντήσει ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αναγκαιότητα να ρίξουμε το βάρος στην προεκλογική δουλειά, στην ανασυγκρότηση και στην εξωστρέφεια του κόμματος και όχι να προχωρήσουμε σε ισοκομματικές συνεδριακές διαδικασίες που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι θέλουν χρόνο και πάρα πολύ ενέργεια σε όλα τα κομματικά επίπεδα. Επίσης, και κλείνω με αυτό, είναι πολιτική μας επιλογή να προτάσουμε την συλλογικότητα και την συλλογική ηγεσία με τη θετική συμβολή του κάθε μέλους και του κάθε στελέχους, κάτι το οποίο είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια στην λειτουργία μας, και μάλιστα προτάσουμε την συλλογική μας λειτουργία απέναντι σε φαινόμενα αρχηγικών κομμάτων που οδήγησαν στην απαξίωση του Κοινοβουλίου, στην απαξίωση της πολιτικής, στην απαξίωση ακόμη και της συζήτησης ή και στελεχών που ασχολούνται με τον πολιτικό βίο. Σε αυτό λοιπόν εμείς υποχρεούμαστε να αντιτάξουμε το αντιπαράδειγμα, το αριστερό αντιπαράδειγμα της συλλογικής συμμετοχής, της ανάληψης αρμοδιοτήτων και καθηκόντων ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες που έχει ο καθένας και η κάθε μία. Και είναι πολιτική επιλογή.
1: Θα έλεγα ότι είναι και το αντίθετο από ένα κόμμα προσωποπαγές.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς καταστατικό, χωρίς οργανώσεις, από τα πάνω και όχι από τα κάτω και με πρόγραμμα που δεν έχει για πολλά προοδευτικά. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Αγκαρά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Νομίζω καλύψαμε τα περισσότερα θέματα της επικαιρότητας.
1: Ναι, και εγώ έκλεισα αναφέροντας κάτι από την χθεσινή δήλωση της Ρένας Δούρου που ήταν κριτική προς την αριστερή συμπαράταξη. Θα τα ξαναπούμε, θα έχουμε την ευκαιρία. Να είστε καλά, η κυρία Νατάσα Αγκαρά, αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και διευθύντρια της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

0: Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης μου γράφει εδώ ότι είναι ολοφάνερη απάτη των συμβούλων του Μητσοτάκη. Να βγει από τώρα στο Μεϊντάνι το σχέδιο με τους λαγούς, εννοεί το σχέδιο για το Ταμείο Ανεργίας, ώστε να προλάβουν μέχρι τις εκλογές τα πετσωμένα μέσα ενημέρωσης και οι διαθέσιμοι πανελίστες να ταΐσουν τα γίδια του Μητσοτάκη και ίσως και όχι μόνο. Αυτά ούτε ο Φρίντμαν, ούτε η Θάτσερ, ούτε ο πρόγονός του το 1993 δεν το δοκίμασαν.
1: Αφομοιώνει μάζα παρασιτικό στοιχείο. Ω ναι, χάνεται η ιδιαιτερότητα. Όμοι στην ποσότητα, σκάρτη στην ποιότητα.
0: Η κυρία Πετρούλα μου γράφει εδώ ότι ο γιος της έχει 8 εργαζόμενους στην επιχείρησή του. Εμείς ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ. Μια εργαζόμενη που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία προσπάθησε τις προηγούμενες εκλογές, προφανώς ο γιος της, να της πει ότι δεν ανήκει εκεί, αλλά αυτή δεν καταλάβαινε τίποτα. Τώρα άντε να της πεις και για το Ταμείο Ανεργίας. Κούλης Θεούλης.

0: λοιπόν, ο κύριος Πέτρος μου γράφει ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ το κόκκινο στρέφεται κατά του Τσίπρα. Άλλος είναι ο αντίπαλος. Από εκεί είναι που πρέπει να πάρουμε ψηφοφόρους. Δεν νομίζω ότι έχετε και εντελώς δίκιο, κύριε Πέτρο. Δεν στρέφεται κατά του Τσίπρα τόσο πολύ. Κριτική ασκεί στον Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της θέσης του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος. Ότι πράγματι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας σηματοδοτεί μια μετατόπιση ακόμη και από τις αρχές και τις θέσεις που είχε όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την κριτική την ασκεί.
1: Με μαθηματική ακρίβεια επιρρεπής υπηρετώ την τέχνη αιώνια.
0: Από εκεί και πέρα έχει και ο κάθε παραγωγός την δική του τοποθέτηση. Η δική μου, που την είπα ευθέως από την αρχή, είναι ότι αποδεχόμενος και το δημοσιονομικό πλαίσιο και όλη την πρόκληση για κοστολόγηση, στην πραγματικότητα εμφανίζεται ως ένα από τα τρία βασικά συστημικά κόμματα. Φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την εκτεταμένη διαφθορά του συστήματος Μητσοτάκη, φυσικά και έχει αυξημένη κοινωνική ευαισθησία και φυσικά θα έχει μια καλύτερη διακυβέρνηση. Αλλά μέχρι εκεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ελέγχεται και δεν του ασκούμε κριτική. Και η κυρία Ρούλα που μου γράφει, ελπίζω αυτές τις αντεργατικές εξαγγελίες να αρχίσουν οι αγώνες. Α, κυρία Ρούλα μου, όλοι το ελπίζουμε, αλλά δεν το βλέπω. Και προσθέτει ότι όχι άλλα προεδρελίκια τώρα που έχει αρχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να εμπνέει τους πολίτες. Αυτό είναι μια συμφωνία με την επίσημη θέση, την οποία εξέφρασε η κυρία Γκαρά, ότι έχουμε να κάνουμε ένα προεκλογικό αγώνα. Ας αφήσουμε τα εσωτερικά και τις εκλογές για αρχηγό, για μετά τις βουλευτικές εκλογές που εκεί θα δώσουμε τη μάχη και θα κριθούμε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γιάννος Ηλιάδης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Πετρίδης, στην παραγωγή έχει ο Κώστας Πιαντές, από εμένα το Σπύρο Κουτζάνη. Καλό μεσημέρι να έχετε, καλό απόγευμα και αύριο ξανά μαζί στις 3.
2: Μα αυτό έπρεπε να πεις. Αυτό είναι το σωστό.

0: στο κόκκινο.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 4. Και 5. Το κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Η αποφυλάκηση Κασίδια Ρίτρης μόλις ημέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα αποκτά χαρακτηριστικά βλασφημίας, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου κατά την έναρξη της ομιλίας της συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών στην Ολομέλεια της Βουλής. Έκανε λόγο για μεγάλη ευθύνη της δεξιάς και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που ενσωματώνουν στα προγράμματά του την ατζέντα των φασιστικών κομμάτων, ενώ καταλόγησε ευθύνες και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που αντί να αποτρέψει αποφασιστικά τη συμμετοχή των νεοναζί στην πολιτική ζωή, το 2023 έκανε επιθέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ καθαρά, σταθερά και αριστερά θα πρωτοστατήσουμε ώστε να περιθωριοποιηθούν οι ναζί από κάθε πτυχή του δημόσιου βίου, διεμήνυσε. Συζητάμε για κάτι που είναι πεντακάθαρο στον νόμο. Αν κάποιο στερηθεί το δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές, αυτό ισχύει για το σύνολο της χρονικής διάρκειας της ποινής του και όχι για τυχόν μειωμένη έκθεση ποινής, είπε στο κόκκινο Ακρίτας Καϊδατζής, επίκουρος καθηγητής συνταγματικού δικαίου, αναφερόμενος στην αποφυλάκηση του καταδικασμένου για τη διεύθυνση της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη. Επαναφέρει στη Βουλή το σκάνδαλο Νοβάρτης ο Παύλος Πολάκης και 10 ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με κατάθεση ερώτησης και αίτημα κατάθεσης εγγράφων. Ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι υπάρχουν ανοιχτές πτυχές, όπως η αρχιοθέτηση της δικογραφίας για τον Άδωνη Γεωργιάδη, παρά τις αδιευκρίνιστες καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, η χαμένη αγωγή 214 εκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού δημοσίου, οι ανεκτέλεστες εντολές της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η παρακολούθηση του επικεφαλής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος Χρήστου Μπαρδάκη από την ΕΕΠ και η παραμονή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προς προστατευόμενου μάρτυρα μετακλήτως καταδικαστέντους για ψευδή κατάθεση. Ο Παύλος Πολάκης ζητάει επίσης το πλήρες πρακτικό γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί της υπόθεσης Νοβάρτης. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα έρχεται με καθυστέρηση η παραδοχή του Υπουργού Υγείας για την παράτοπη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, παρότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει και την πολιτική ευθύνη για τον έλεγχο και την εποπτεία στο χώρο της υγείας. Μιλώντας στο Μέγκα, χαρακτήρισε τους δύο γιατρούς κανονικούς απατεώνες και έκανε λόγο για σοβαρές παρατυπίες. Όπως υποστήριξε, σε κάθε έλεγχο οι γιατροί φέρονται να έκρυβαν τον ιατρικό εξοπλισμό στο μπαλκόνι προκειμένου να μην εντοπίζεται. Για μια αρρύθμιστη αγορά που τζιράρει εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, μίλησε στο κόκκινο Κώστας Κατσιγιαννόπουλος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρος των Νοσοκομιακών Γιατρών Λίμνου. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι από το 2019, με την καταργήση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και την ένταξή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υποβαθμίστηκαν οι έλεγχοι στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Φόβος και τρόμος στα οργανωμένα κυκλώματα νομίας ήταν η λεγόμενη ράμπο της υγείας. Το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας που ιδρύθηκε το 2001, ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο η βουλευτής του Πασόκ Μιλένα Αποστολάκη, συμπληρώνοντας ότι με το νόμο για το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας όλοι είναι αρμόδιοι και όλοι αναρμόδιοι. Ξεκίνησαν χθες τον πολυχώρο λιπασμάτων στην Τραπετσόνα εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε στις 8 η προβολή του ντοκιμαντέρ, 575 μέρες στο 18 άνω, η φωτογραφία ως πράξη μνήμης και λύτρωσης, θα ακολουθήσει συζήτηση. Την Πέμπτη η κεντρική συναυλία στα λιπάσματα, ενώ την Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα το κάλεσμα για τη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία στο μπλοκό της Κοκκινιάς. Η μνήμη γίνεται αντίσταση στο φασισμό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πειραιά, καλώντας σε συμμετοχή στις εκδηλώσεις και τονίζοντας ότι ο φασισμός δεν είναι υπόθεση του παρελθόντος. Στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε το πρωτογενές πλεώνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο οκτάμηνο, πάνω από το στόχο, ενώ αυξημένα ήταν και τα φορολογικά έσοδα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρης Μελίδης και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν τον αξιοποιεί για τη στήριξη της κοινωνίας και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Η Ελλάδα παραμένει στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης στα καύσιμα, με το κόστος μετακίνησης να γίνεται δυσανάλογο βάρος για τον εργαζόμενο, σχολιάζει τομέαρχης ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Χρήστος Γιαννούλης. Σήμερα στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών στο Πάρκο Ελευθερίας, η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Σπύρου Χαλβατζή. Στη διεθνή επικαιρότητα, συνεχίζεται το πογκρόμ κατά ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Τουρκία. Τουλάχιστον 150 νέες συλλήψεις πραγματοποίησαν οι τουρκικές αρχές μετά την επέμβαση της αστυνομίας σε συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο Τσακλαγιάν της Κωνσταντινούπολης, όπου διαδηλωτές είχαν προγραμματίσει να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες συλλήψεις με στόχο ομάδες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Οι τουρκικές αρχές έχουν επίσης αποκλείσει την πρόσβαση σε ιστοτόπους και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκουν σε διάφορες οργανώσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, καθώς η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA συνεδριάζει σήμερα επί ελληνικού εδάφους στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός αύριο σε αρκετές περιοχές της νότιας και ανατολικής χώρας, αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νότια και ανατολικά. Πιο έντονα αναμένεται να επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 27 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και ως τους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Έχω εδώ μπροστά μου ένα ωραίο πανό που έχουν σηκώσει τα παιδιά στον Αστέρα, του Αστέρα Εξαρχείων, που λέει ότι με φυλακίσεις ούτε με νόμους, ο φασισμός τσακίζεται στους δρόμους και τα ναζίδια θα πω εγώ και οι νεοναζί θα πω εγώ. Και πραγματικά δεν ξέρω αν είναι μέρα ντροπής για τη δημοκρατία, είναι σίγουρα μέρα ντροπής για το χώρο μας ακόμη μια φορά. Να πω ότι αυτές τις μέρες, αυτόν τον πολύ καιρό, τον πολύ καιρό τώρα, είναι σε εξέλιξη δίκη για τα Τέμπη. Εδώ και πολύ καιρό επίσης είναι σε εξέλιξη η δίκη για τη δολοφονία του Βασίλη Μάγκου. Το λέω αυτά τα δύο συγκεκριμένα γιατί είναι εκτός έδρας σε εισαγωγικά. Είναι δίκες που γίνονται σε πόλεις που δεν είναι η Αθήνα αυτές οι πόλεις. Βρέπα να θεμά σας. Τόσες ζωντανές μεταδόσεις που είδαμε σήμερα έχουμε να δούμε από την επαρχία, από τον καιρό του Ντάνιελ. Πραγματικά, αυτό είναι ντροπή. Παιδιά, αυτό είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή, δεν ξέρω αν είναι ντροπή μάλλον. Για τη δημοκρατία σίγουρα είναι ντροπή για το χώρο μας και για τα ΜΜΕ της χώρας μας που έσπευσαν και με πηγαίους τίτλους φοβερούς και τρομερούς. Υποστηρικτές, το ποιοι υποστηρικτές. Ο τύπος κάνει αγώνα εδώ και πόσο καιρό μέσα από τη φυλακή που ήταν. Έτσι δίνει τεράστιο αγώνα για να συγκεντρώσει, να καταφέρει να συγκεντρώσει 100 λουμπεναριά γραφικούς εκεί να φωνάζουν «Νάτος ο Πρωθυπουργός, ρε αλήθεια». Λοιπόν, ούτε το όνομά του δεν θα πούμε, ούτε το όνομά του δεν θα πούμε και δεν θα το πούμε όσο θα διαρκεί ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης. Αυτό το όνομα που πρέπει να ακούγεται, αυτός ο μήνας είναι του Παύλου, αυτός ο μήνας είναι του Ζακ, αυτός ο μήνας είναι του Παύλου Φίσα και σε εξέλιξη βρίσκεται ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης. Από εχθές ξεκίνησε, χθες το βράδυ, με τη βασική, βασική έτσι, ομιλία και συζήτηση που έγινε, πολύ δυναμική, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, ακούτε κόκκινο, σκορ στο κόκκινο, αλλιώς, τουλάχιστον το πρώτο μισάωρο θα πάμε. Εδώ παρέα με τον Γιάννο Ηλιάδη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, με τον Παντελή Νταβανέλο που είναι στην επικοινωνία, η Αλέκα Ζουμή είναι στο μικρόφωνο, αντιφασιστικό Σεπτέμβρης, με όλα τα διακυβεύματα να είναι εδώ, να είναι ζωντανά, να είναι επίκαιρα 13 χρόνια μετά, το φως παραμένει αναμένο, διαβάζω εδώ στο κείμενο των παιδιών, οικογένεια του Παύλου και ο Σύλλογος Πολιτισμού Παύλος Κύλα Πηφίσας. Σας καλούμε για ακόμη μια χρονιά στις εκδηλώσεις λίγους μήνες μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης από το ανώτερο δικαστήριο της χώρας. Το φασιστικό δηλητήριο αναζητά νέους τρόπους για να διαχυθεί στην ελληνική κοινωνία. Αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια, ελευθερία αναφέρονται επίσης αυτές οι λέξεις σε αυτό το κείμενο. Περισσότερα γι' αυτό και περισσότερα για αυτές τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν 18 του μήνα. Θα μιλήσουμε, δεν θα μας τα πει μόνος. Στην Οθανάση Περάκη, Tiny Jackal, στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Είμαστε καλά. Εσείς, ευχαριστούμε που είσαι εδώ, γιατί φαντάζομαι ότι τρέχετε όλες αυτές τις μέρες, όπως κάθε χρόνο.
1: Αλλά εμείς ευχαριστούμε και για το βήμα και που έχουμε τη δυνατότητα να πούμε τι θα γίνει αυτές τις μέρες.
0: Πάντα εδώ, πάντα το κόκκινο. Ορθά ανοιχτά τα αυτιά μας και τα μικροφωνά μας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τι γίνεται ήδη αυτές τις μέρες, γιατί ξεκίνησαν από εχθές, έτσι, οι εκδηλώσεις και οι ομιλίες και οι τοποθετήσεις. Ξανά είναι επίκαιρο, ξανά είναι ένας αγώνας που το λέγαμε και παλιότερα, Θανάση, το λέγαμε και την ημέρα στο εφετείο, δεν σταματάει σε μια απόφαση που θα ληφθεί μέσα σε μια δικαστική αίθουσα, ένας αγώνας που δεν σταματάει ποτέ. Φέτος πώς είναι αυτά που έχετε σχεδιάσει, ποια είναι αυτά που έχετε σχεδιάσει και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να βγει από την οικογένεια και από τον Σύλλογο Πολιτισμού Παύλος.
1: 13 χρόνια λοιπόν από τη δολοφονία του Παύλου. Θα ξεκινήσω λέγοντας το 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου και με αυτό θα κλείσω κιόλας. Χτες ξεκινήσαν οι εκδηλώσεις. Είχαμε την κεντρική ομιλία χτες για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το φασισμό πριν να είναι πάλι αργά. Ομιλητές ήταν ο Καμπαγιάννης, ο δικηγόρος, όλοι θα ξέρετε. Mm-hmm. Προφανώς και ο κύριος Χριστόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής πολιτικής ιστορίας, πολιτικής επιστήμης της ιστορίας. Είχαμε και τις παρεμβάσεις, όπως έχουμε πάντα, και από τον Γιάννη τον Μάγκο και από τον, από τον Αναστάση τον Μανιδάκη. Mm-hmm. Είχαμε και από την κίνηση κυραφέτης της Αναπήρων. Mm-hmm. Ήρθαν τα παιδιά να μιλήσουν για το συμβάν που είναι πρόσφατο γι' αυτό. Μετά είχαμε το θεατρικό της Δώρας της Χρυσικού, mm-hmm. Το 18-9, που νομίζω πλέον όλοι κάπου θα έχετε καταφέρει και θα το έχετε δει. Όποιος δεν το έχει δει, όταν βρεθεί κάπου κοντά στη γειτονιά του, καλό θα είναι να το δει. Είναι ένα κάνει εξαιρετική δουλειά η Δώρα μας σε αυτό το πράγμα.
0: Εξαιρετικά αποτυπωμένη μία παράλληλη ιστορία, έτσι, που, ναι, που διαδραματίζεται ταυτόχρονα.
1: Και μία άλλη οπτική, έτσι.
0: Και μία άλλη οπτική.
1: Μακριά από όλες αυτές που συζητάμε όλη την ώρα, τις ίδιες και τις ίδιες. Mm-hmm. Δηλαδή, μία πολύ ωραία και καλή οπτική. Μία πολύ ωραία προσέγγιση. Σήμερα έχουμε... έχουμε την μία προβολή ντοκιμαντέρ. Το 500 μέρες, το 575 μέρες στο 18 άνω θα ακολουθήσει η συζήτηση. Μετά θα έχουμε ένα μουσικό δρόμενο με τους φυσιλάτες. Mm-hmm. Θα έρθουμε με τα πνευστά τους εκεί πέρα να...
0: Guides διαβάζω εδώ.
1: Ναι. Τι έχουμε μετά? Το παιδικό μας αύριο. Τα παιδιά από τα Γιάννενα που με πολύ αγάπη έρχονται πάντα και μας κάνουν αυτό το υπέροχο κουκλοθέατρο για τα παιδάκια.
0: Η ομάδα Αντράλα, έτσι.
1: Που κάνει ένα εξαιρετικό. Δηλαδή είναι απίστευτη η δουλειά που κάνουν. Και το καθιερωμένο μας stand-up, θα έχουμε κάποιους κομικούς και αύριο που έχουν καθιερώσει το stand-up against fascism, που κάθε χρόνο γίνεται στις μέρες του Παύλου.
0: Κάποιοι εκ των οποίων στοχοποιούνται κιόλα στις τελευταίες ώρες, έτσι.
1: Ναι, όπως έγινε και με τον Μπάρι Ρούπτο.
0: Ακριβώς, έτσι. Στον Μπάρι αναφέρομαι.
1: Άμα θυμάστε πέρυσι τι έγινε με τον Μπάρι, έχασε τη δουλειά του, επειδή έπαιξε εκεί πέρα και έκανε την εθνική σημαία.
0: Έτσι.
1: Τέλος πάντων, θα είναι ο Πάρης και πάλι, η Χρυσή Κατσαρίνη. Αχ, ποιος άλλος θα είναι? Άμα έχεις την αφούσα μπροστά σου.
0: Την έχω, είναι η Μελίνα Κόλια, είναι ο Χάρης Νταρζάνος, είναι ο Χρήστος Μακαριάδης και άλλοι πολλοί guests, έτσι, και άλλες πολλές.
1: Τέλεια. Μετά την Πέμπτη είναι η κεντρική μας συναυλία με Ρουμπαγιάτ, Μπαίλτσα, ένας ράπερ από την Αγγλία, ο Μίστα Φάιερ, μας ζήτησε να έρθει να παίξει, θα είναι κι αυτός. Ραβίντα Μπράντο, Σταμπ του Insanity, ο Πάνος ο Βλάχος, μάλα μας, ο Κωνσταντής ο Πιστιόλης. Ξεχνάω κάποιον.
0: Αυτή την αφίσα δεν την έχω μπροστά μου, αλλά θα την ανοίξω.
1: Και ο Παντελής ο Θαλασσινός.
0: Και ο Παντελής
1: ο Θαλασσινός θα είναι. Θα πούμε τα τραγούδια μας όπως κάθε χρόνο στο Λυσό του Ψωσιλό των Λιβασμάτων. Και την Παρασκευή η πορεία μας, όπως πάντα, θα βρεθούμε στο μνημείο του Παύλου. Θα πάμε στον μπλόκο να καταθέσει το στεφάνι της κυρία Μάγδα και θα καταλήξουμε στο μετρό της Νίκαιας και μετά θα χωριστούμε.
0: 13 χρόνια, Θανάση, 13 χρόνια ένας αντιφασιστικός αγώνας που βρίσκεται, που έχει παραμένει σε δυναμική, παραμένει να σηκώνεται έτσι ψηλά με πρώτο όσον αφορά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο τουλάχιστον τον Σύλλογο Πολιτισμού Παύλος Κυλαπή Φύσας, 13 χρόνια. 13 χρόνια που λείπει και ο άνθρωπός σας από κοντά σας, έτσι, ο φίλος σας.
1: 13 χρόνια είναι, αγαπημένοι μου, είναι 13 χρόνια που ο Παύλος δολοφονήθηκε και έφυγε από τη ζωή άδικα, γιατί δεν έφυγε από τη ζωή έτσι απλά, έφυγε από τη ζωή δολοφονημένος. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε κάθε φορά. Ότι ο Παύλος δεν πέθανε, δολοφονήθηκε.
0: Έδωσε μια τεράστια μάχη με το μόρφωμα της Χρυσής Αυγής.
1: Έχει δοθεί μια τεράστια μάχη από όλο τον κόσμο. Προφανώς με τη μάνα όλων μας, με την κυρία Μάγδα μπροστά, αλλά μία μάχη που έχει δώσει όλος ο κόσμος, με μπροστά τον Παύλο, από πίσω τη Μάγδα και πιο πίσω όλους εμάς. Μία μάχη που την έχουμε κερδίσει και ο Παύλος είναι ο νικητής. Ο Παύλος είναι ο νικητής και όλα αυτά τα σκουπίδια, τα συχαμένα, τα πλάσματα είναι χαμένοι. Αυτό έχω να πω εγώ. Σας περιμένουμε όλους στις εκδηλώσεις μας.
0: Εδώ είναι, Θανάση, αυτό που λέμε. Δεν κρατούμε μόνο τη μνήμη του Παύλου ζωντανή αυτές τις ημέρες του Σεπτέμβρη, κάθε Σεπτέμβρη, όπως το φετινό. Κρατούμε, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις του Συλλόγου, κρατούμε και
1: συμμετέχουμε όλοι σε αυτόν τον αγώνα.
0: Αυτό. Κρατούμε και τη μάχη ζωντανή, έτσι.
1: Μπράβο, ναι. Και τη μάχη και όλα. Όλα είναι ένας αγώνας που τον έχουμε κερδίσει. Εμείς είμαστε οι νικητές. Και αυτοί είναι χαμένοι σε αυτή τη μάχη. Εμείς έχουμε κερδίσει και αυτό να το θυμούνται και να μην τολμήσουν να ξανακάνουν κάτι, γιατί θα ξαναχάσουν και είναι απόλυτα σίγουρο.
0: Και να το θυμόμαστε.
1: Εδώ θα είμαστε να τους τσακίζουμε.
0: Να το θυμόμαστε και εμείς αυτό που λες, ότι εμείς είμαστε κερδισμένοι. Εμείς οι πόλοι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε για αυτό
1: τίποτα,
0: το χρόνο
1: εγώ
0: εδώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε από κοντά στα λοιπάσματα.
1: Εννοείται, σας περιμένουμε κάτω.
0: Καλούς
1: αγώνες να έχουμε και να μην ξεχνάμε κάτι που πρέπει πάντα, όπως και το έχουμε και πάνω στην αφίσα μας, στη σημαία της Παλαιστίνης. Ελευθεριά στο λαό της Παλαιστίνης. Αυτή η κατάσταση έχει φτάσει σε πολύ ακραία σημεία. Να μην το ξεχνάμε, είναι και αυτός ένας αγώνας που πρέπει να συνεχίσουμε να τον δίνουμε όλοι στο πλευρό των Παλαιστίνιων.
0: Και έτσι ακριβώς όπως το λες, ένας αγώνας που είναι διαρκής και αυτός. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, Θανάση.
1: Καλή χαρά. Συνέχεια. Καλή συνέχεια, την αγάπη μας.
2: Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή και εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί, σε μια πολύ ψηλή

0: Και όπως τα λέει ο Παύλος, όχι παιδιά, μη συνεχίσετε άλλο να βλέπουμε τη φάτσα του, του εγκληματία καταρχάς, έτσι, καρά να ζει στη τηλεόραση, σταματήστε λίγο, αλήθεια, σταματήστε. Πρόστιμο 10.000 ευρώ. Διαβάζω εδώ πάντα πρόστιμα σύννεφο για τις φθορές σε διάφορα γήπεδα της χώρας. Είναι αυτά που λέγαμε και τα λέγαμε και πέρσι. Άλλες οι ποινές από την ΔΕΑΒ, άλλες οι ποινές από τα πειθαρχικά, άλλες οι ποινές από τη Super League και πάει λέγοντας. 2 λεπτά, 3 λεπτά. Να δω λιγάκι τα μηνυματάκια σας. Καλησπέρα Γιώργο και σε σένα. Ο Θοδωρής λέει δίνει ιδέες στους εδώ κρατούντες η Ισραηλινή κυβέρνηση με τη δίωξη στους δημιουργούς του βραβευμένου ντοκιμαντέρ Νάζα που δείχνει τη δολοφονία χιλιάδων αμάχων πληθυσμών στη Γάζα. Αφαίρεση ηθαγένεια σε όσους αντιδρούν σε αποφάσεις της κυβέρνησης. Προκλητική η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη. Τώρα του τιμάται η μνήμη του Παύλου. Τώρα που θες να πεις, όχι άλλη προβολή για κάποιον που έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Λέει ο Θοδωρής, αυτό λέμε Θοδωρή, έτσι ξεκινήσαμε και αυτήν εδώ την εκπομπή, δηλαδή αποφυλακίζεται ένας δολοφόνος, ένας που έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και είναι κάμερες απ' έξω και τον περιμένουν για να βγει. Θα κάνετε έτσι για όλους όσοι έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και βγαίνουν από τη φυλακή? Αναρωτιέμαι, στα μέσα ενημέρωση αναφέρομαι. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, αλεκάρα της καρδιάς μας, λέει ο Βένιος. Μπράβο, Αλέκα, για τον πρόλογο της εκπομπής, λέει η Δήμητρα. Ο Παύλος ζει, το φίδι του φασισμού βγήκε, στα χέρια του Αρίου Πάγου η απόφαση να είναι ξεκάθαρη για το φασίστα. Λοιπόν, να πω ότι είναι Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία, είναι η Αλέκα Ζουμή, εδώ παρέιτσα, θα πάμε μέχρι τις 5. Παρακάτι, αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας, 69 85 87 06. Ποιο νούμερο τηλεφώνου, το δικό μου λέει έτσι, 69 85 87 0059, εκεί στα τρία τελευταία ψηφία τα κάναμε λίγο χάλια. Πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι, τραγούδι. Μετά είναι και Θανάσιμο. Θα επιστρέψουμε και No Hard Feelings και ο Μερτά το κομμάτι. Μετά είναι Τζάκαλ και το Νικόλα, το Θανάσιμο. Και πίσω εδώ να πούμε λιγάκι τα δικά μας. Εδώ διαβάζω τώρα στο τελευταίο έτσι, χρονολογικά θέμα της Αυγής, ότι ζήλεψε τον Κασιδιάριο Βελόπουλο, ζητάει να αφαιρεθεί η ηθαγένεια από 102.000 ανθρώπους. Έλα. Ένα θέμα που υπογράφει ο Τάσος Γιαννόπουλος.
1: Στο κόκκινο.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

0: είμαστε, κόκκινο ακούτε. Με Γιάννο Ηλιάδη πάμε στη ρύθμιση του ήχου και Παντέλη Νταβανέλο στην επικοινωνία. 6985-87-059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Να σας πω τώρα σήμερα τι είδαμε με τα μάτια μας. Το είδαμε, εννοώ με τα μάτια μας, με δελτίο τύπου, κανονικότατα έτσι ανακοινωμένο. Επίσημο, πιο επίσημο δεν γίνεται. Το έκανε και αυτό ο κύριος Βαγγέλης Λιόλιος. Τίποτα δεν έχουμε τον άνθρωπο, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Διαβάζουμε ότι θα δώσει μια συνέντευξη, θα δώσει μια συνέντευξη τύπου απολογιστική και προγραμματική με αφορμή τη συμπλήρωση των 5 χρόνων. Συνέντευξη λοιπόν, απολογισμό της θητείας του. Και αφού αναφέρει το δελτίο τύπου ποιοι θα είναι οι βασικοί πυλώνες της τοποθέτησης, κάτω-κάτω διαβάζουμε ότι θα είναι μια συνέντευξη που θα δοθεί όχι γενικότερα στον τύπο, αλλά σε έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Ωραίος νεωτερισμός, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, βασικοί πυλώνες λέει της τοποθέτησης του κυρίου Λιόλιου θα είναι η ανάπτυξη της Ομοσπονδίας σε τρόπο, δομή και λειτουργία, η ανάπτυξη του αγωνιστικού τομέα του αθλήματος στη χώρα και οι εθνικές, οι διεθνείς σχέσεις και η θέση του ελληνικού μπάσκετ στο παγκόσμιο στερέωμα και οι προγραμματικές δηλώσεις για τα επόμενα χρόνια, και θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις των 6 συγκεκριμένων διεκεκριμένων, παρόλα αυτά, έτσι, δημοσιογράφων. Θέλω να πω ότι δεν έχει να κάνει με το ποιοι είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι, να κάνει με το ότι δίνεται η συνέντευξη σε 6 συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Οι άλλοι, μανούλα, δεν έχουν, κύριε πρόεδρε. Οι άλλοι, οι άλλες, μανούλες, δεν έχουν να έχουν την ευκαιρία να σας κάνουν καμιά ερώτηση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε, κάτσε γιατί την είχα την αφήσα εδώ, και στο Βύρονα διαβάζω, στο Βύρονα της προσφυγιάς, της αντίστασης και της ανεργίας, δεν χωράει ο φασισμός ούτε στο Βύρονα ούτε πουθενά. Πορεία 16/9 στις 7 πλατεία Αγίου Λαζάρου, στις 9 θα ακολουθήσει αντιφασιστική συναυλία. Λοιπόν, 6985 είπαμε, 87-0-059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Έχουμε τώρα το ηχητικούλι από τον πρόεδρο. Θέλω να κερδίσω λίγο χρόνο μέχρι να μας φτιάξει ο Βασίλης Κουτούβαλης μέσα στο production, μας το φτιάξε. Ένα ηχητικό έχει κάνει δηλώσεις ο κύριος Βασίλης, ο κύριος Μάκης Γκαγκάτσης, στο περιθώριο των όσων ωραίων έγιναν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου γιορτάζονται τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με τον κύριο Τσέφεριν, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, να δίνει το παρόν. Και έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Για πάμε να τις ακούσουμε, γιατί είναι αρκετά έτσι σημαντικές και χαρακτηριστικές.
1: Στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, έτσι είναι ιδιαίτερη τιμή για την Ομοσπονδία, για την Ελλάδα και για τη Θεσσαλονίκη να φιλοξενεί την Εκτελεστική Επιτροπή του ΣΟΕΦΑ αλλά και τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Έτσι είναι και ιδιαίτερη σημαντική στιγμή και για μένα είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί ξέρετε καλά ότι η πόλη που μεγάλωσα, η πόλη που γεννήθηκα, η πόλη που μεγάλωσα, η πόλη που ζούσα την οικογένειά μου. Σήμερα, όπως είδατε, εδώ πέρα ήταν το πρόγραμμα Grassroots για τα παιδάκια. Εντάξει, στο κάτω-κάτω αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλουμε. Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι έχει αγκαλιάσει και αυτό το event, αλλά και γενικά τις εκδηλώσεις των 100 ετών της ΕΠΟ και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Εύχομαι τα επόμενα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να είναι ακόμα καλύτερα. Εύχομαι να επαναληφθεί κάποτε η επιτυχία του 2004. Είμαστε περήφανοι που αυτό το γεγονός είναι και στη Θεσσαλονίκη, όμως είναι ένα πανελλήνιο γεγονός. Έτσι, πλέον όλοι μας βρίσκονται στο επίκεντρο.
2: Τώρα είχατε και την τύχη να έχετε επιτροπή εδώ σήμερα. Είχατε κάποιες κουβέντες και με τον πρόεδρο Σέρτερ σχετικά με τις εξελίξεις στη FIFA.
1: Αυτό εδώ είναι θέμα το οποίο χειρίζεται η UEFA, δεν είναι θέμα το οποίο χειρίζεται η ΕΠΟ. Προφανώς και γίνονται κουβέντες σχετικά και με αυτό εδώ πέρα το ζήτημα μεταξύ των επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και όχι μόνο. Από εκεί πέρα το Νοέμβριο λίγο οι υποψηφιότητες όσον αφορά την Προεδρία της FIFA, το Μάρτιο είναι εκλογές, θα φανεί τι θα γίνει. Η Εκτελεστική Επιτροπή άρχισε στις 9, τελείωσε στις 12, αλλά σίγουρα δεν αναλώθηκε κομμάτι σε αυτό το γεγονός, αφού ακολουθεί το Step Meeting, το Executive Program, το οποίο είναι η πρόεδρη τη γραμματή όλων των Ομοσπονδιών στο Βερολίνο σε δύο εβδομάδες και θεωρώ ότι εκεί πέρα θα υποθούν περισσότερα σχετικά.
3: Εσείς συμφωνείτε με την καταγγελία, την ποινική καταγγελία των συμφωνητών, την ποινική καταγγελία της ΟΕΦ.
1: Λοιπόν, η ΕΠΟ πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ της UEFA, μάλλον πήρε ξεκάθαρη θέση κατά της υποψηφιότητας του Γιάννη Φαντίνο. Αυτό είναι ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή. Είδαμε περιστατικά στο παγκόσμιο κύπελλο τα οποία δεν είναι, αποδεκτά από το σύνολο της ποδοσφαιρικής γνώμης. Είδαμε αφού τελείωσε το παγκόσμιο κύπελλο το FIFA Enterprise, ένα πρόγραμμα ουσιαστικά απόρριψης των δικαιωμάτων του Μουντιάλ. Είμαστε ξεκάθαρα αντίθετοι σε αυτό. Οπότε αποσύραμε την εμπιστοσύνη μας στον πρόεδρο της FIFA.
4: Είναι εδώ ο κύριος Ζέχνης,
1: ο ελληνικό ποδόσφαιρο και αποψήφιση. Εντάξει, σίγουρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Θα σας πω εγώ τις δηλώσεις του Τσέφεριν για τις απόψεις του για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν κακός ο ήχος, αλλά ήθελα να ακούσουμε το Μάκη Γκαγκάτση να λέει αυτό ακριβώς, ότι η θέση της ΕΠΟ ήταν ξεκάθαρη όσον αφορά τη FIFA και τη διαμάχη ανάμεσα σε UEFA και FIFA και με αφορμή τις καταγγελίες κατά του Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης ότι η θέση της ΕΠΟ είναι ξεκάθαρη, έχουμε ταχθεί κατά της υποψηφιότητας Infantino, το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα θα συζητηθεί μεταξύ των Προέδρων και των Γραμματέων, θύμισε ότι οι εκλογές στη FIFA είναι σε λίγους μήνες.
5: Είναι το μίσος, παράξενα φτιαγμένο, αχόρταγο, κομπλεξικό και ξυρισμένο. Στην παγμένη

Και διαβάζω Γιάννη Παντελάκη, παιδιά, σε σχέση με αυτά που συζητάγαμε νωρίτερα. Η αποφυλάκηση Κασιδιάρη είναι μια είδηση που πρέπει να γνωρίζουμε, γιατί πρόκειται για έναν καταδικασμένο επικίνδυνο νεοναζιστή εγκληματία που απειλεί πάλι. Η μετατροπή της αποφυλάκησής του σε θέαμα από τηλεοπτικά κανάλια και ιστοσελίδες, που μάλιστα διακόπτουν τη ροή του προγράμματός τους για να μας πληροφορήσουν σε απευθείας μετάδοση με κάθε λεπτομέρεια για το γεγονός, με τα δεκάδες μικρόφωνα να στείνονται μπροστά στον νεοναζιστή, μετατρέποντάς τον σε κεντρικό πρόσωπο και πρωταγωνιστή, η προβολή των συνθημάτων από τους ομοειδεάτες του αποτελούν επανάληψη των μηδιακών αθλειοτήτων τα πρώτα χρόνια εμφάνισης της Χρυσής Αυγής. Ήταν τότε που ο Τράγκας έκανε εκπομπές αποκλειστικά με χρυσαυγίτες, ο Αναστασιάδης χαριτολογούσε με τον καλεσμένο του Κασιδιάρη, η περίφημη Τατιάνα έκανε αφιερώματα στη σύντροφο Κασιδιάρη, το πρώτο θέμα με όρους lifestyle. Μας πληροφορούσε πως εκπαιδεύονται, αλλά και για την καλοσύνη των νεοφασιστών να περνάνε τις ηλικιωμένες στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ήταν τότε που ο δημοσιογράφος του Sky μιλούσε για μια σοβαρή Χρυσή Αυγή. Και καταλήγει ο κύριος Παντελάκης στο επαναλαμβανόμενο ξέπλυμα, τους κανονικοποιεί περισσότερο. Εθίζει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας στο απόλυτο κακό. Ο μυσαλόδοξος λόγος πια δεν σοκάρει. Πόσο δίκιο έχει αυτή η πορεία που σας έλεγα πριν στο Βύρο. Να γράψετε λάθος, παιδιά. Είναι αυτά με την παράμα. Είσαι πάρα πολύ βιαστική και βλέπεις αυτό που θα σου βγει στο Facebook. Και δεν δεις από πάνω ότι αυτό είναι πριν από 12 χρόνια, θα την πατήσεις. Λοιπόν, αυτά.

τη Φοφορία. Οι τρεις φιναλίστ και στις τέσσερις κατηγορίες Ευρωπαίος αθλητής και Ευρωπαία αθλήτρια της χρονιάς, καθώς και ανερχόμενο αστέρι σε άνδρες και γυναίκες, θα ανακοινωθούν από την 1η Οκτωβρίου, ενώ οι τελικοί νικητές θα αποκαλυφθούν στην αυτή την περίφημη τελετή απονομής στη Λοζάνη που θα γίνει στις 24 του Οκτώβρη. Ο Ευρωπαίος αθλητής της χρονιάς για το προηγούμενο έτος ήταν ο Αρμάντου Μπλάντης. Οι 10 υποψήφοι για το φετινό βραβείο είναι ο Άντι Ντίας Ερνάντες από την Ιταλία, πρωταθλητής Ευρώπης στο τριπλούν, παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου στο τριπλούν, νικητής του Diamond League στο τριπλούν, τέταρτος στην παγκόσμια λίστα. Είναι ο Κριστιάν Τσέχ από τη Σλοβενία, στη δισκοβολία, αθλητής της δισκοβολίας. Βεβαίως ο Αρμάντου Μπλάντης, πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα επικοντό, παγκόσμιος στο κλειστό κλπ. Ο Σάιμον Εχάμερ από την Ελβετία στο έπταθλο, Μπεν Σεχάλατς από την Ουγγαρία στη σφυροβολία, ο Ινγκε Μπρίγκσεν από την Νορβηγία στα 5.000 μέτρα, Μάσιμο Στάνο από την Ιταλία στο βάδιν, Τζαν Μάρκο Ταμπέρι από την Ιταλία στο άλμα εις μήκος, βεβαίως Τζαν Μάρκο Ταμπέρι, τεράστιος αθλητής, Μίλτος Τεντόγλου και ο Κάρστεν Γουόρχολ από την Νορβηγία, πρωταθλητής Ευρώπης στα 400 με εμπόδια και στη μεικτή σκηταλοδρομία στα 4x400. Λοιπόν, για λίγο ακόμα μαζί να πούμε ότι μιας και μιλούμε έτσι για τίτλους που θα δοθούν ή δίνονται ήδη, ή Έλληνες που πρωταγωνιστούν στις αθλητικές σελίδες του ξένου τύπου. Ένας από αυτούς είναι και ο Παυλίδης. Βρίσκεται, βλέπω τώρα εδώ ένα τίτλο νωρίτερα, σε ένα άρθρο νωρίτερα του ΑΠΕ, ο Παυλίδης στο θρόνο της Ευρώπης. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ σε όλες τις διοργανώσεις, ανάμεσα σε όλους τους παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρώπη στο ξεκίνημα της σεζόν. Παιδιά, ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα μετρά 14 γκολ σε 11 αγώνες, με κορυφαίες στιγμές τις εμφανίσεις του κόντρα στη Σενγκάλεν, εκεί όπου σημείωσε 4 γκολ στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, και την Κάζα Πία, hat-trick στην δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κάνει εντύπωση εδώ και πολλά χρόνια με την παρουσία του και τις εμφανίσεις του ο Παυλίδης, έτσι δεν είναι φετινό. Έχει κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση με τη φανέλα της Μπενφίκα και όσα πετυχαίνει.

θα ήταν αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, έπρεπε να είναι πρώτο θέμα αυτό που τώρα έχει έρθει στο παραδέκα, γιατί είναι μία από τις σημαντικότερες νίκες των τελευταίων ετών, αυτή που πανηγύρισε η εθνική ομάδα ανδρών στην τρίτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ. Επικράτησε 3-1 της Σλοβενίας, που είναι νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη. Στη Μόντενα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε γνωρίσει οριακές ήττες από Τσεχία και Ιταλία, αλλά πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση. Πήρε το πρώτο του τρίποντο στον πρώτο όμιλο, δείχνοντας χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης. Επόμενος αντίπαλος είναι η Σουηδία σήμερα στις 5, σε ένα παιχνίδι ιδιαίτερα σημαντικό για την πρόκριση στην επόμενη φάση, και αυτό δείχνει ότι κάτι ωραίο και κάτι σημαντικό και κάτι που φέρνει αποτελέσματα γίνεται στο βόλεϊ το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, εδώ ο Νίκος, είδες η ομάδα τι έκανε την Κυριακή, 5-0. Ξέρετε σε ποια ομάδα αναφέρεται, έτσι σας τα έχω πει. Όταν ακούτε Νίκο, στην ΑΜΕΔ από την Τουρκία, στην τουρκική ΑΜΕΔ, η οποία είναι αντιφασιστική, είναι μια ομάδα έτσι με σαφέστατο πολιτικό προσανατολισμό, και ο Νικόλας εδώ μου στέλνει όλα τα νέα

και περιμένει να κάνουμε ένα αφιέρωμα. Θα το κάνουμε, το έχουμε πει. Δεν θα σου χαλάσουμε χατήρι. Τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο δίνουν Προμηθέας, Πάτρας και Κολοσσός. Ρίχνονται στη μάχη του δεύτερου. Παιδιά, συγγνώμη για αυτό σήμερα που με ακούτε έτσι να ξέρω καταπίνω, αλλά μας πιάσανε οι ιώσεις ήδη και δεν λένε να μας αφήσουν. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Ρίχνονται λοιπόν στη μάχη του δεύτερου προκριματικού τουρνά του Basketball Champions League. Διεξάγεται στην πόλη Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Απόψε λοιπόν σήμερα, βλέπετε αυτό που σας έλεγα, ο Προμηθέας αγωνίστηκε με τη Βιέννη και 4:30 αυτό το μάτς είναι σε εξέλιξη. Ο Κολοσσός αγωνίζεται με την Κλιντ Κορφέζ από την Τουρκία. Σε άλλα νέα, εδώ γράφει ο φίλος μου Μιχάλης Γκουλένογλου στη Eurohoop, στο Eurohoop σήμερα ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας και ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, ο Ντέγιαν Μποντίρογκα, αναμένεται να αλλάξει, όχι στρατόπεδο, τι, πώς να το πω τώρα, να αλλάξει γήπεδο. Κατεβαίνει στις εκλογές της χώρας του υποψήφιος με το κόμμα των φοιτητών, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η σέρβικη έκδοση του BBC News. Θυμίζει εδώ ο Μιχάλης πως μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Νόβι Σαντ, όπου 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από κατάρρευση της στέγης του κτηρίου, το κίνημα των φοιτητών ανέλαβε δυναμικό ρόλο στις διαμαρτυρίες κατά της κυβέρνησης. Θυμάστε, θα συμπληρώσω εγώ, πολύμινες διαδηλώσεις χιλιάδων ανθρώπων. Πλέον έκαναν επίσημη τη διαμαρτυρία τους με τη δημιουργία κόμματος με περίπου 250 προσωπικότητες που δεν είχαν στο παρελθόν κομματική ή πολιτική δραστηριότητα να βρίσκονται στις λίστες, και ανάμεσά τους είναι και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Οι εκλογές στη Σερβία θα διεξαχθούν στις 25 του Οκτώβρη. Αυτά και από τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Να πούμε πάντως ότι το λάβαρό του που είχε αποκαθιλωθεί από το κλειστό του ΆΚΑ σε μια βραδιά με νεύρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, πήγε μέσα στα άγρια μεσάνυχτα και κατέβαζε τα λάβαρα. Εντάξει, το ξαναπήγε στη θέση του το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Καλό αυτό να μην γίνονται, γιατί μετά ξέρετε δεν τρέχει καν ο ίδιος. Άλλοι άνθρωποι πάνε, κατεβάζουν το λάβαρο μια ώρα μέσα στη νύχτα, άλλοι άνθρωποι πάλι, απλοί εργαζόμενοι, πάνε να ξανανεβάσουν το λάβαρο. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω και αν ήταν νύχτα, πάλι καλά αν δεν ήταν. Αυτό είναι καλό να μην γίνεται πάντως. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε σιγά σιγά, να πούμε ότι ήταν ο Γιάννος Ηλιάδης εδώ σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία στο 210-32-17-7-7-7 και εκεί θα παραμείνει. Αυτή που προσπάθησε να σας μιλήσει σήμερα με όλο αυτό το τον κακό ήχο που βγαίνει, όχι από το ραδιόφωνο, από το μικρόφωνο και με βύχες και λοιπά, ήταν η Αλέκα Ζουμή. Ελπίζουμε αύριο να είναι καλύτερα τα πράγματα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και έπειτα Μαρία Θανασούλια και έπειτα Κώστας Σαββόπουλος. Γεια χαρά!

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της ολομέλειας της Βουλής η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδρού κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Ρεναδρού ξεκίνησε την ομιλία της με αναφορά στην αποφυλάκηση Κασιδιάρη, σημειώνοντας ότι η αποφυλάκηση αυτή τρεις μόλις μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα για πολλούς και πολλές αποκτά χαρακτηριστικά βλασφημίας, ενώ καταλόγησε ευθύνες στην ευρωπαϊκή δεξιά και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την ενσωμάτωση ακροδεξίας ατζέντας. Υπογράμμισε την ανάγκη της ευρύτερης ανασύνταξης των προοδευτικών αντιφασιστικών δυνάμεων απέναντι στο αυγό του φιδιού. Κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για εργαλειοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, λέγοντας πως αποφάσισε να εμπλέξει τις σχέσεις μας με την Τουρκία για να εκβιάσει τους πολίτες να ψηφίσουν σωστά, δηλαδή νεοδημοκρατικά, για να μην μείνει δίθεν ακυβέρνητη χώρα απέναντι στην Τουρκία. Κάνε λόγο εκ νέου για επικίνδυνη γεωταχή εξωτερική πολιτική του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου και επανέλαβε ερωτήματα που έχουν μείνει αναπάντητα από την κυβέρνηση. Επαναφέρει στη Βουλή το σκάνδαλο Νοβάρτης ο Παύλος Πολάκης και 10 ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με κατάθεση ερώτησης και αίτημα κατάθεσης εγγράφων. Ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι υπάρχουν ανοιχτές πτυχές, όπως η αρχιοθέτηση της δικογραφίας για τον Άδωνη Γεωργιάδη παρά τις αδιευκρίνιστες καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, η χαμένη αγωγή 214 εκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού δημοσίου, οι ανεκτέλεστες εντολές της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η παρακολούθηση του επικεφαλής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος Χρήστου Μπαρδάκη από την ΕΕΠ και η παραμονή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προστατευόμενου μάρτυρα, μετακλήτως καταδικαστέντος για ψευδή κατάθεση, ο Παύλος Πολάκης ζητά επίσης το πλήρες πρακτικό γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί της υπόθεσης Νοβάρτης. Με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων και σε κλίμα έντονης φόρτισης συνεχίστηκε και σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τι ήταν αυτό που έκαψε την κόρη μου, διερωτήθηκε η μητέρα της Φραντζέσκας Μπέζα. Ενώ ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του Δημήτρη, έθεσε με ένταση το αίτημα των οικογενειών. Θέλουμε την αιτία. Από τι πέθαναν τα παιδιά μας τη Δευτέρα, η απόφαση για το αίτημα εξέτασης του κατασχεθέντους κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο με παλάκι ευθύνες για τον έλεγχο της νομιμότητας των ιδιωτικών ιατρείων, παραδοχή του Υπουργού Υγείας με καθυστέρηση για την παράτυπη λειτουργία του ιατρείου στην Οδό Καρνεάδου. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, που έχει ευθύνη και για τον έλεγχο και την υποπτία στον χώρο της υγείας, μιλώντας στο ΜΕΚΑ, χαρακτήρισε τους δύο γιατρούς κανονικούς απατεώνες και κάνει λόγο για σοβαρές παρατυπίες. Για μια αρρύθμιστη αγορά που τζιράρει εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, μίλησε στο κόκκινο Κώστας Κατσιγιαννόπουλος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρος των Νοσοκομειακών Ιατρών Λίμνου. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι από το 2019, με την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσίας Υγείας και την ένταξή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υποβαθμίστηκαν οι έλεγχοι στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε το πρωτογενές πλεώνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο οκτάμηνο, πάνω από τον στόχο, ενώ αυξημένα ήταν και τα φορολογικά έσοδα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρης Μελίδης και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν τον αξιοποιεί για τη στήριξη της κοινωνίας και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Η Ελλάδα παραμένει στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης. Τα καύσιμα, με το κόστος μετακίνησης να γίνεται δυσανάλογο βάρος για τον εργαζόμενο, σχολιάζει ο τομέαρχης ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο όρος Ντέβας στον Δήμο Πρεσπών Φλόρινας. Ξεκίνησαν χθες τον πολυχώρο λιβασμάτων στην Τραπετσόνα οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε στις 8 η προβολή του ντοκιμαντέρ 575 ημέρες στο 18 Άνω, η φωτογραφία ως πράξη μνήμης και λύτρωσης. Θα ακολουθήσει συζήτηση. Την Πέμπτη η κεντρική συναυλία στα Λιπάσματα, την Παρασκευή. Στις 5.30 το κάλεσμα για τη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και την πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Σήμερα στις 5.30 στο προάβλιο του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών στο Πάρκο Ελευθερίας, η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Σπύρου Χαλβάτση. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία υποσχέθηκε να ανταπαντήσει στεναρά στις νέες επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι συνεχίζουν τις επιθέσεις τους προκειμένου να εδραιώσουν τον έλεγχό τους στο στρατηγικό στενό Μπαμπ Ελ Μαντέπ. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε στις 10 ώρα Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, καθώς η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA συνεδριάζει σήμερα επί ελληνικού εδάφους στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ. Στην πλατεία Αριστοτέλους πραγματοποιείται το Festival Football in Schools με τη συμμετοχή 60 αγοριών και κοριτσιών από σχολεία της Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση δίνουν το παρόν ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης και ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδερ Τσέφεριν μαζί με σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Κατά διαστήματα θα επικρατούν αυξημένες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νότια και ανατολικά. Πιο έντονα αναμένεται να επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και στους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο με το Βασίλη Κουτούβαλη να είναι δίπλα μας στη ρύθμιση του ήχου, τον Παντελή Νταβανέλο στην επικοινωνία μαζί σας. Απαντά στο 210-3217-777. Αν θέλετε τώρα να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber, τα στέλνετε στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Είμαι η Μαρία Θανασούλια. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 με πολλά θέματα. Όμως σήμερα αλλάζουμε τελείως κλίμα. Αλλάζουμε κλίμα και θα μιλήσουμε για ένα συγκρότημα που κλείνει 40 χρόνια. Είναι ταυτισμένο με την ελληνική ροκ σκηνή και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του για να καταλάβετε για ποιους μιλάμε.

0: Υπάρχουν τραγούδια που ανήκουν σε μια εποχή και υπάρχουν κάποια που ξεπερνούν την εποχή τους και συναντούν συνεχώς νέο κοινό. Δεκαοχτάριδες όπως ήμασταν εμείς όταν μας βρήκε αυτό το τραγούδι. Δεκαοχτάριδες σήμερα συναντιούνται με τα μωρά στη φωτιά και εδώ και 4 δεκαετίες η μουσική τους είναι ζωντανή, αιχμηρή, βαθιά συνδεδεμένη με το κοινό τους, ανεξίτηλο το αποτυπωμά τους στην ελληνική ροκ σκηνή. Και φέτος, το 2026, βρίσκει το συγκρότημα να συμπληρώνει 40 χρόνια δισκογραφικής και συναυλιακής παρουσίας και ξεκινά ένας μεγάλος κύκλος επετειακών συναυλιών από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 16 Σεπτεμβρίου. 4 δεκαετίες, γεμάτη τραγούδια, αλλαγές, παύσεις, ένταση, επιμονή και μια σταθερή ανάγκη για έκφραση χωρίς εκπτώσεις. Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο και αυτή τη μεγάλη συνάντηση, συζητάμε με τον Στέλιο Σαλβαδόρ, ιστορικό μέλος, τραγουδιστή, ψυχή των μωρών στη φωτιά, για όσα έγιναν, όσα παραμένουν και όσα συνεχίζουν να τους κρατούν πάνω στη σκηνή, για τη μουσική που δεν έπαψε να καίει, για τις γενιές που μεγάλωσαν, για τα τραγούδια τους και τι σημαίνει τελικά να παραμένεις αυτό που λέμε αληθινός original ύστερα από 40 χρόνια. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία λόγια.
0: Ναι. Είναι από την καρδιά αυτά τα λόγια. Θυμάμαι τώρα όσο το άκουγα το τραγούδι, θυμήθηκα Στέλιο στο κύτταρο πριν πάρα πολλά χρόνια που παίζετε το συγκεκριμένο τραγούδι. Έχουμε ανέβει πάνω στη σκηνή μαζί σου, κάτι που συμβαίνει γενικά με όλη αυτή τη διονυσιακή κατάσταση που επικρατεί στις συναυλίες σας. Και δεν ξέρω αν τη θυμάσαι εκείνη την περίπτωση, βουλιάξαμε το πατάρι.
1: Τη θυμάμαι, είναι από τις πιο ωραίες φωτογραφίες και από τα πιο ωραία βίντεο που έχουν βγει ποτέ εκεί στο κύτταρο. Ήταν τόσο ωραία που δηλαδή κάποια στιγμή με τόσο κόσμο σε σκηνή σκέφτηκε κιόλας να μας αντέξει.
0: Η σκηνή δεν άντεξε, τα μωρά στη φωτιά αντέχουν και το κοινό τους
1: πολύ.
0: Και το κοινό τους όχι απλώς αντέχει, ανανεώνεται συνεχώς. Και αυτό που έλεγα και στην εισαγωγή μου, Στέλιο, αυτό είναι τρομερά συγκινητικό, να έρχονται είναι και πολύ... να σας συναντούν οι νέοι 18-άριδες, οι νέοι 16-άριδες.
1: Είναι πολύ συγκινητικό, είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Πραγματικά 18 χρονών παιδιά, 19, 20, 17 χρονών, είναι υπέροχο, είναι τρομερό. Δηλαδή δεν το πιστεύω όταν το συναντώ πλέον. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Σημαίνει ότι αναζητούν και οι νέοι, ας πούμε, μια διέξοδο στην πίεση, σε όλα αυτά που τα νιώθαμε και εμείς εκείνα τα χρόνια. Δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από τότε, Μαρία.
0: Έτσι.
1: Ίσως γι' αυτό.
0: Έτσι είναι και οι νέες γενιές πάντα αναζητούν την αλήθεια, όσο και αν τους πασπαλίζουν την εικόνα με διάφορα, έτσι, με διάφορους αντιπερισπασμούς. 40 χρόνια μωρά στη φωτιά, όταν κοιτάς πίσω σε αυτή τη διαδρομή, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που σου έρχονται στο μυαλό?
1: Καταρχάς το πρώτο πράγμα είναι η αγάπη για τη μουσική την ίδια, για αυτό το πράγμα που λέμε, ας το πούμε γενικότερα κάπως τραγουδοποία, γιατί δεν είναι απλά, ας πούμε, μουσική, είναι μουσική μαζί με στίχο, οπότε όταν αυτά ενώνονται σε ένα αποτελούν ένα, ας το πούμε, καινούριο είδος, το οποίο είναι το τραγούδι, και μετά είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, οι φιλίες, συγγνώμη, όλο αυτό, ας πούμε. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που συναντάμε στη διαδρομή,
0: είτε είναι συνάδελφοι που παίζετε μαζί, είτε είναι το κοινό σας, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, είτε είναι μουσική με τους οποίους είμαστε με όλους φίλοι εδώ και πολλά χρόνια, είτε είναι το κοινό μας, φίλοι, ας πούμε, που συναντούμε σαν ακροατές. Όλη αυτή η επαφή είναι το πιο ωραίο πράγμα που υπάρχει.
0: Σκεφτόμουν τώρα, έτσι που πήγαινα πίσω και εγώ σε αυτά τα 40 χρόνια, ότι η μπάντα δημιουργήθηκε στην αρχή της σε μια πολύ διαφορετική Ελλάδα και σε μια εντελώς διαφορετική μουσική πραγματικότητα. Εσύ τι θεωρείς ότι έχει αλλάξει περισσότερο από τότε και τι παραμένει όμως το ίδιο? Γιατί κάτι παραμένει το ίδιο, αυτό που λέμε, ότι οι νέοι αναζητούν την αλήθεια. Αλλά και τι έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια?
1: Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, Μαρία, και δυστυχώς όχι προς το καλύτερο. σε σχέση και εμείς τότε σαν νέοι, ας πούμε. Σκέψω ότι και εγώ, ας πούμε, 18 χρονών ξεκίνησα έτσι με αυτό το όνειρο, το μακρινό, θα ζήσουμε κάτι διαφορετικό, κάτι πιο rock and roll, κάτι πιο ελεύθερο, θα πούμε τις ανησυχίες μας, θα τραγουδήσουμε την αλήθεια μας, τα όνειρά μας και όπου μας βγάλει, αλλά θα καταφέρουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Πολύ δύσκολα. Δεν βλέπω να έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Το πάθος βέβαια παραμένει, ας πούμε, και ο αγώνας για τη ζωή. Σίγουρα επιμέρους έχουν καλυτερέψει πράγματα, αλλά γενικότερα όχι πολλά. Δηλαδή βλέπω και τους νέους να έχουν τα ίδια θέματα που είχαμε και εμείς τότε, ας πούμε.
0: Okay.
1: Πρέπει να κερδίσουν τη ζωή τους με έναν καλύτερο τρόπο. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο για τα νέα παιδιά.
0: Βέβαια. Και ξέρεις, σκέφτομαι ότι και πριν 40 χρόνια, επειδή δεν ήταν και μακριά ούτε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπου ζούσαν παππούδες, πατεράδες, οι οποίοι είχαν την εμπειρία, δηλαδή δεν ήταν μακριά η εμπειρία του ναζισμού, του φασισμού, ούτε η Χούντα και η μεταπολίτευση, ήταν λίγο πιο ποινικοποιημένα εντός εισαγωγικών στο δημόσιο λόγο οι φασίστες, οι νεοναζί κτλ. Τώρα βλέπουμε αυτά να προωθούνται και μέσα από ένα lifestyle.
1: Είναι ένα φοβερό πράγμα αυτό που συμβαίνει και παγκοσμίως, ας πούμε. Το βλέπουμε δηλαδή γενικά να συμβαίνει. Όλα αυτά που βλέπουμε και τα αποτελέσματα τώρα στη Γερμανία και όλα αυτά είναι λίγο ανησυχητικά πράγματα.
0: Ήταν ανησυχητικό, το λέγαμε και έξω με τους συναδέλφους, ότι αποφυλακίστηκε καταδικασμένος με την εγκληματική οργάνωση, τη Χρυσή Αυγή, ο Κασιδιάρης, και διέκοψαν το πρόγραμμα και κάναν απευθεία σύνδεση.
1: Αν είναι δυνατόν, εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι αστεία πράγματα, έτσι. Δηλαδή, τέλος πάντων, νομίζω, δεν θέλω να πω πολλά, θέλω να πω μάλλον ότι είναι και κάποιοι μηχανισμοί τώρα αυτοί, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, να βλέπουμε πίσω από τα πράγματα, πίσω από τις ειδήσεις, και να ψάχνουμε και λίγο τα γιατί τώρα, γιατί αυτό το συγκεκριμένο. Μήπως είναι ένας τρόπος να ρίξουμε την μπάλα έξω από την πραγματικότητα. Για να σκεφτούμε δηλαδή μήπως με αυτόν τον τρόπο τώρα προσπαθούν, ας πούμε, να συσπηρωθούν κάποια πράγματα για να φύγει η πραγματική μας ματιά από τα αληθινά προβλήματα.
0: Και ξέρεις, τώρα σκέφτομαι που λες αυτό, το να βλέπουμε λίγο, να διαβάζουμε πίσω από την εικόνα, να διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις. Πολύ όταν φέρνουμε στο μυαλό μας τα μωρά στη φωτιά, είναι ένα συγκρότημα το οποίο στην ψυχή μας και στην καρδιά μας δεν είναι απλώς μουσική, είναι μουσικές που λατρεύουμε, αλλά είναι και μια ολόκληρη στάση ζωής. Και αυτή η στάση ζωής προκύπτει και από αυτή την ασταμάτητη λαχτάρα για επαφή με το κοινό και συναυλίες. Είστε πολύ δραστήριοι συναυλιακά.
1: Και δημιουργικά θα προσθέθετα, Μαρία μου.
0: Βέβαια.
1: Και συναυλιακά πολύ, και συνεχώς σε μια διαρκή έτσι, δημιουργική εξέλιξη. Δηλαδή ακόμη και το παλιό υλικό μετουσιώνεται, εμπλουτίζεται, διαμορφώνεται. Τολμώ να πω, το ακούμε και από μουσικούς, ας πούμε, επειδή υπάρχουν, πώς να το πω, ρεύματα πλέον μουσικά μέσα στα μωρά στη φωτιά, που πρώτης θα φαινόταν ανομοιογενή, αλλά τελικά δένονται πάνω σε αυτό το υλικό. Δηλαδή από jazz forms μέχρι πιο rock, μέχρι πιο hard rock, μέχρι υπάρχουν πολλά στοιχεία. Είναι πλέον τα πνευστά που εμπλουτίζουν τον ήχο, δίνουν ένα λίγο πιο Balkan χαρακτήρα, χωρίς να δεσμευόμαστε με κανένα είδος. Όλα αυτά τα εμπεριέχουμε, ας πούμε, μουσικά, θεματικά και μέσα στο γνωστό υλικό με αυτή τη στιχουργική. Οπότε συναυλιακά είναι πολύ ωραία έτσι, κάπως τα πράγματα. Μια πολύ ωραία ομάδα, πολλά χρόνια μαζί και πολύ καλά παιδιά, πολύ καλή μουσική. Και το ίδιο και δημιουργικά. Δηλαδή υπάρχει καινούριο υλικό που σιγά σιγά θα αρχίσει να παρουσιάζεται. Είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Θα ακούσουμε μέρος του αύριο στην Τεχνόπολη, στη συναυλία.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Είναι σχεδόν 3 ώρες πρόγραμμα. Ξεκινάει από πολύ παλιά και θα είναι αύριο μαζί μας από παλιότερα μέλη που παίζαμε μαζί, ας πούμε, εδώ πάνω από 20 χρόνια έρχονται. Δηλαδή θα είναι ουσιαστικά 3 project σαν τρία συγκροτήματα θα είναι στην Τεχνόπολη. Παλιότερη μουσική με ένα άλλο τρόπο προσέγγισης σε κάποια άλλα τραγούδια. Μετά θα είναι οι νεότεροι, όπως παίζουμε τώρα εδώ και 16-17 χρόνια δηλαδή μαζί. Έχουμε καλεσμένους.
0: Πολλούς είναι... καλεσμένους.
1: Είναι λίγοι και καλοί. Είναι λίγοι και καλοί, δεν είναι πάρα πολλοί. Είναι ο Κυριάκος ο Δαρύβας, ο Εφεντάκης, ο Νίκος και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου από τη γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Θα πούμε λίγα τραγούδια μαζί, γιατί είχα την τύχη να τον γνωρίσω, να παίξουμε μαζί και αποτέλεσε βέβαια και επιρροή μου ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Μετά θα είναι από τους νεότερους πολύ καλή μουσική, πολύ καλή φίλη και πολύ καλά παιδιά, υπέροχοι άνθρωποι. Ο Μάριος Σονταβέλης από τους Φάντρακαρ,
0: βέβαια.
1: Θα είναι επίσης ο Θάνος, ο Γκουντάνος από τους Μπαΐλτσα. Έρχονται από Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα. Και βέβαια το παλιότερο μου συγκρότημα με αυτό που εμφανιζόμασταν, ας πούμε, από το live του Κιτάρου.
0: Μέχρι το 10.
1: Μέχρι το 2010 ακριβώς.
0: Ο Ηλίας ο Πετρίδης, ο Πασχάλης ο Ιγνατιάδης και ο Βαγγέλης ο Νοτόπουλος.
1: Ναι, είναι μια πολύ ωραίο πρόγραμμα κι αυτό. Και βέβαια τα Μωρά στη Φωτιά, με τα Μπράσνα, ο Κατσαρός, τρομπέτα, πλήκτρα, συνθεσάιζερ, θα είναι ο Δημήτρης Ομαντζήρης τρομπόνι, Λάκης Ραγκαζάς, μία κιθάρα, Σάκης Ζαχαριάδης, δεύτερη κιθάρα, μπάσο φωνή εγώ, Φώτης Τσακυρίδης στα ντραμς, η τεχνική μας, γενικά είμαστε έτοιμοι και ανυπομονούμε να βρεθούμε.
0: Και εμείς ανυπομονούμε και ξέρεις γιατί άλλο ανυπομονούμε. Γιατί μετά από τη συναυλία έρχεται και η κυκλοφορία σε συλλεκτικό βινήλιο ενός live ιστορικού.
1: Θα το έχουμε, Μαρία μου, αυτό αύριο μαζί μας. Έχουμε φέρει αρκετά αντίτυπα του βινηλίου. Είναι η πρώτη του, ας πούμε, παρουσίαση. Δεν έχουμε... Δηλαδή δεν έχει ξαναβγεί, ας πούμε, ο δίσκος. Είναι μια... πολύ ωραία ηχογράφηση από το θέατρο του Βίρονα, μια ζωντανή ηχογράφηση από εκεί, η οποία έχει επεξεργαστεί στο Λονδίνο και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει, ας πούμε, είναι εξαιρετικό. Σε ένα gatefold βινήλιο καθαρά εικαστικό, με επιμέλεια του κομίστα του Βασίλη Κοκτζιλά, θα το έχουμε μαζί μας αύριο για όποιον ενδιαφέρεται να μπορεί να το αποκτήσει.
0: Νομίζω...
1: Και έχει καταπληκτικό ήχο και αυτό που θεωρώ λιγάκι ότι είναι... κατά κάποιο τρόπο επιτυχία μας είναι ότι επιλέξαμε να κοπεί, να χαραχτεί δηλαδή ο δίσκος στο βινήλιο στην Ελλάδα, σε εργοστάσιο στην Ελλάδα, και δικαιωθήκαμε γιατί το αποτέλεσμα είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Συνήθως μέχρι τώρα οι δίσκοι βινηλίου κουβόταν είτε στη Γερμανία είτε στην Αγγλία, σε εργοστάσια εκεί, το τολμήσαμε. Και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες και εμείς ανυπομονούμε να το έχουμε στα χέρια μας, γιατί σήμερα η μουσική έχει αλλάξει πολύ από τους τρόπους παραγωγής, από τους τρόπους ακρόασης μέχρι και προώθησης της μουσικής. Είναι εντελώς διαφορετικό το πράγμα, όμως φαίνεται ότι εσείς επιλέγετε αυτόν τον δρόμο της αμεσότητας, του hard copy που λέμε, το έχω στα χέρια μου και το έχω και σε καλή ποιότητα και αναλύωτη ποιότητα στα χέρια μου.
1: Μαρία μου, αυτό που, δηλαδή, όπως μπορεί ο καθένας να ακούσει μουσική, όλα τα φορμά πιστεύω είναι το ίδιο, δηλαδή το ίδιο, είναι καλά όλα τα φορμά, είτε το ακούμε από το cloud, είτε το ακούμε από κάποιες πλατφόρμες, είτε από το CD, είτε από το βινήλιο, κάθε ένα φορμά έχει τη χάρη του, αρκεί να μπορούμε να τα χαιρόμαστε όλα. Θα σου πω ότι είχα πάρα πάρα πολλά χρόνια να ακούσω βινήλια και εντυπωσιάστηκα από το πώς αποδίδει την ανθρώπινη φωνή ο δίσκος του βινιλίου. Αυτό που λέμε ο παλιός αναλογικός ήχος έχει πολύ μεγάλη διαφορά από την αποτύπωση, ακόμη και από CD ή από ψηφιακά μέσα.
0: Βέβαια.
1: Οπότε όπως μπορούμε να παρακολουθούμε τη μουσική, την αγαπημένη μας μουσική, πρέπει να το κάνουμε. Εγώ τώρα δηλαδή είμαι βέβαιος ότι είμαι πλέον και λάτρης του βινιλίου, χωρίς να απορρίπτω κανένα άλλο, ας πούμε, μέσον αναπαραγωγής, ας πούμε, της μουσικής. Είναι όλα πολύ ωραία.
0: Το σημαντικό είναι αυτό που λες, να ερχόμαστε τελικά σε επαφή με τα ηχογραφήματα, με τη μουσική,
1: ναι.
0: Να συγκινούμαστε από αυτά και το μέσο, εντάξει, διαφοροποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά η αξία είναι, παραμένει η επαφή μας με τη μουσική.
1: Αυτό έχει σημασία νομίζω, ναι.
0: Στέλνω
1: Δεν έχει σημασία δηλαδή από πού θα ακούσεις κάτι, αν επιλέξεις από εκεί, από εκεί. Αλλά σημασία έχει να ακούμε.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και αν τύχει η Μαρία μου να, αν τύχει να έρθει κάποιος από το σταθμό αύριο, θυμίσου να σου δώσω ένα βινίλιο για να μπορέσεις και αν χρησιμοποιείται, δεν ξέρω αν χρησιμοποιεί ακόμη ο σταθμός καθόλου pick-up.
0: Χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιούμε και θα παίξουμε, ωραία. Θα πάρω το βινίλιο και θα παίξουμε εδώ το live από το βινίλιο. Θα κάνουμε ένα τέτοιο και θα έρθεις και στο στούντιο να το ακούσουμε παρέα.
1: Με χαρά,
0: κάνουμε μια ωραία ακρόαση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα και καλή επιτυχία αύριο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Στο κόκκινο.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντ και κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εδώ είμαστε, κόκκινο ακούτε, Μαρία Θανασούλια στο μικρόφωνο, μωρά στη φωτιά, υποσχέσεις. Το αγαπώ αυτό το τραγούδι.

Έρχεσαι με λόγια και υποσχέσεις για αγάπη και με κάνεις να νιώθω τραγικά. Λοιπόν, θα μπορεί να ακούτε ένα κομπρεσέρ, ένα ηλεκτρικό κατσαβίδι, κάτι. Κάποιος κάνει εδώ στο κτίριό μας έργα, οπότε σήμερα το έχει μέρα εντωμεταξύ. Το πρωί ξύπνησα νωρίς με κομπρεσέρ. Τώρα στην εκπομπή έχουμε τα τρυπάνια και τα ηλεκτρικά κατσαβίδια. Εντάξει, μέσα στη ζωή είναι όλα αυτά. Αν το ακούσετε, να ξέρετε πάντως ότι δεν έχει πάρει ο Κουτούβαλης εδώ πέρα ηλεκτρικό κατσαβίδι και βιδώνει πράγματα, είναι από άλλο όροφο. Λοιπόν, ξεκίνησε χθες η εβδομάδα εκδηλώσεων του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη. Συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Γιώργο Ρουπακιά και τάγμα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Οι φετινές εκδηλώσεις έχουν και μια έτσι ιδιαίτερη φόρτιση και σημασία, διότι σήμερα είχαμε και την αποφυλάκηση του καταδικασμένου για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή του Ηλία Κασιδιάρη. Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, ενώ την Παρασκευή, ανήμερα της επετείου της δολοφονίας, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη αντιφασιστική πορεία. Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί και να σας πω βέβαια ότι έχει και την Πέμπτη στις 6:30 στο Σιλό του Πολυχώρου Λιπασμάτων την κεντρική συναυλία, Κωνσταντής Πιστιώλης, Πάνος Βλάχος, Παντελής Θαλασσινός, Σοκράτης Μάλαμας, Ρουμπαχιάτ, Μπαίλτσα, Μίσταφαϊρ, Ραβίτα Μπράντο, Σταμπ, του Insanity. Πάμε να ακούσουμε έναν Σοκράτη Μάλαμα και θα συνεχίσουμε με ένα θέμα που δεν είναι και πολύ μακρινό.

0: Λοιπόν, θα θυμάστε, είχαμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή, έχουμε μιλήσει και μαζί του την περίπτωση του Πάρη Ρούπου, του κωμικού, όπου είχαν προκληθεί έντονες αντιδράσεις από την απόφαση της Pizza Fan να απομακρύνει από το εργατικό δυναμικό της τον stand-up κωμικό, έπειτα από πιέσεις που ασκήθηκαν δημόσια, ξεκίνησαν από τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο μέσω ενός βίντεο που ανήρτησε και διάφορους κύκλους όπου είχαν αρχίσει μια τρομερή επίθεση προς τον κωμικό. Τα έχει ξαναπεράσει αυτά ο Πάρης Ρούπος με ακροδεξιούς κύκλους να του επιτίθενται στα κοινωνικά δίκτυα. Μια υπόθεση η οποία έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά και για το κατά πόσο οι μεγάλες εταιρείες οφείλουν να αντιστέκονται σε όλες αυτές τις κάποιες στοχευμένες επιθέσεις που συμβαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα, και δεν είναι σπάνιες αυτές οι περιπτώσεις. Όλη αυτή η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της δικαιοσύνης, με τη δίκη να έχει οριστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες πριν, 21 Σεπτεμβρίου, μουσικοί και συνάδελφοι του Πάρη Ρούπου διοργανώνουν συναυλία αλληλεγγύης στο Γκαγκάριν 205 για την οικονομική ενίσχυση του δικαστικού του αγώνα. Και χθες είχαμε μία ενημέρωση ότι πριν λίγες μέρες υπευλήθη σε βάρος του μία μήνυση που από κάποιον ο οποίος είναι πρόεδρος ενός ακροδεξιού κινήματος 21, τον μηνύει λοιπόν για υποκίνηση μίσους και βίας και εξύβριση. Θα έχουμε εμείς την τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Ελευθερία τον Μπατζόγλου, τη δικηγόρο του Πάρη Ρούπου, να μας πει για αυτή την μήνυση, για το πώς σκοπεύουν να κινηθούν και ποιοι είναι αυτοί και τι είναι αυτού του είδους οι μηνύσεις και οι επιθέσεις σε καλλιτέχνες και stand-up κωμικούς. Καλησπέρα σας, κυρία Τομπατζόγλου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είδαμε λοιπόν χθες αυτή την ενημέρωση από τον κωμικό, από τον Πάρη Ρούπο, για αυτή την μήνυση. Τι μήνυση είναι αυτή, γιατί τον μηνύουν και ποιοι είναι αυτοί που μηνύουν τον κωμικό?
1: Κοιτάξτε, το πρόσωπο είναι αυτό που αναφέρατε, το οποίο ήταν άγνωστο στον κύριο Ρούπο. Mm-hmm. Μετά από έρευνα διαπιστώσαμε ότι πράγματι έχει κάποια συμμετοχή σε κάποια οργάνωση, κίνημα, όπως το χαρακτηρίζουν οι ίδιοι. Το αδίκημα είναι προτροπή δημόσια σε πράξεις ή ενέργειες που μπορεί να υποκινήσουν μίσος και βία κατά προσώπων ή ομάδας προσώπων. Mm-hmm. Με βάση τα χαρακτηριστικά τους, φυλή, χρώμα, θρησκεία, κάποια πράγματα που παρεκκλίνονται στο συγκεκριμένο άρθρο. Αυτό τώρα να πω έτσι για την ιστορία, ότι είναι το άρθρο το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται και στα αδικήματα τα οποία προέρχονται από ανθρώπους με καθαρά έτσι, ρατσιστικό και λόγο μίσους. Mm. Και όχι από ανθρώπους που προφανώς κάνουν σάτιρα. Περαιτέρω να πούμε ότι αυτό που περιγράφεται στη μήνυση είναι ότι ο κύριος Ρούπος, στο πλαίσιο της σάτυράς του, στοχοποίησε κάποιους ανθρώπους ως ναζί, αλλά πάλι με βάση τη μήνυση ότι δεν πρόκειται για ναζί, αλλά ναζί σύμφωνα με τα κριτήρια του κύριου Ρούπου, και ότι δήθεν υποκινεί δημόσια σε πράξεις βίας κατά αυτών των συγκεκριμένων ανθρώπων. Τώρα, νομικά, πέραν το ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να ευσταθήσει για διάφορους λόγους που
0: αυτό
1: θα παρατηθούν.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι πόσο ευσταθεί νομικά μια τέτοια μήνυση για ένα stand-up performance?
1: Κοιτάξτε, τίθενται πάρα πολλά ζητήματα ελευθερίας έκφρασης, καλλιτεχνικής και ακόμα και προσωπικών απόψεων, αν το πάρουμε ότι θα μπορούσαν κάποιες τοποθετήσεις να γίνουν και στο πλαίσιο μιας συζήτησης. Mm-hmm. Αλλά εν προκειμένου, εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποια νομική βάση, γιατί πέραν του ότι έχει πάρει αποσπασματικά τμήματα της παράστασης εκείνη την ημέρα, τα οποία από μόνα τους δεν βγάζουν νόημα εάν δεν ειδωθούν συνολικά στο πλαίσιο όλης της παράστασης.
0: Βέβαια.
1: Αφενός και αφετέρου, έχει κάνει, όπως και πολλοί εκείνη την περίοδο, ερμηνείες, όπως για παράδειγμα ότι δήθεν ταύτισε το περιεχόμενο των των Καζανιών με την Ελλάδα, ενώ κάτι τέτοιο προφανέστατα δεν είχε ποτέ υποθεί, πώς να το πω, και ούτε θα μπω και στη διαδικασία να δικαιολογήσω ή να είμαι εγώ ο άνθρωπος που θα απολογηθεί για έναν καλλιτέχνη. Αλλά σαφέστατα το νόημα δεν ήταν αυτό ακριβώς.
0: Ναι. Νομίζω ότι αναφέρεται σε φράσεις από το περιεχόμενο της παράστασης στον περσινό αντιφασιστικό Σεπτέμβρη, γιατί ξεκινώντας το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, λέγαμε εδώ ότι Φωστά. Έχουν ξεκινήσει εκδηλώσεις.
1: Η μήνυση αυτή, ακριβώς, η μήνυση αυτή υπευλήθη με βάση την περσινή συμμετοχή του κυρίου Ρούπου στην εκδηλώση του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, στα λοιπάσματα. Υπευλήθη μάλιστα 29 Ενάτου πέρυσι. Mm-hmm. Απλά τώρα κλήθηκε σε παροχή εγγράφων εξηγήσεων ο κ. Ρούπος και έτσι λάβαμε γνώση της μήνυσης.
0: Με μάρτυρα, όπως αναφέρει στην ενημέρωσή του ο κ. Ρούπος, τον καλούν ως μάρτυρα, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ο οποίος είχε πρωτοστατήσει

0: και αυτή θα πάει απευθείας με διάταξη εισαγγελέα στο αρχείο.
1: Ξέρετε, κυρία Τομπατζόγλου, είναι παρήγορο αυτό που λέτε, ότι το πιο πιθανό είναι να πάει στο αρχείο και ότι δεν ευσταθούν νομικά αυτά, αλλά εμάς ως πολίτες και ειδικά εμάς που ασχολούμαστε και με τον πολιτισμό και σε επίπεδο ρεπορτάζ, μας προκαλεί μια ανησυχία αυτή η επίθεση στην ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης. Μας προκαλεί μια ανησυχία και μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο της ανόδου της ακροδεξιάς, της προώθησης από το lifestyle τέτοιων απόψεων, ειδικά αυτές τις μέρες οι οποίες είναι πάρα πολύ φορτισμένες. Σήμερα είχαμε και την αποφυλάκηση του καταδικασμένου για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής του Ηλία Κασιδιάρη. Είναι φορτισμένες μέρες αυτές και όταν φτάνει η επίθεση και στην καλλιτεχνική έκφραση, μας προκαλεί μεγάλη ανησυχία αυτό.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει μια κλιμάκωση κανονικοποίηση, θα έλεγα, φασιστικών πρακτικών σε όλους τους τομείς. Είναι μια εύλογη ανησυχία αυτή που εκφράζεται. Το ζήτημα είναι το κατά πόσο και κοινωνικά θα επιτρέψουμε τέτοια φαινόμενα να παρισφρήσουν σε όλους τους τομείς, αλλά και κατά δεύτερον και θεσμικά το κατά πόσο θα επιτραπεί σε τέτοιους ανθρώπους σιγά σιγά να επιβάλλουν ένα αφήγημα ότι μπορεί να ποινικοποιηθεί ο λόγος, πόσο μάλλον ένας καλλιτέχνη, ή ένας λόγος πολιτικός, ο οποίος έρχεται σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τις δικές του ιδέες.
1: Ναι, και αναφέρθηκα τώρα και στον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη, αλλά και στην αποφυλάκηση που αυτό σχολίαζα πριν για κάποιο λόγο. Πολλά μέσα επέλεξαν να διακόψουν το πρόγραμμά τους για να το δούμε αυτό. Εσείς ήσασταν μέρος αυτής της ιστορικής δίκης, ήσασταν δικηγόρος της οικογένειας Φίσα. Και έχουμε τον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη αυτές τις μέρες στα λοιπάσματα. Ποια είναι τα αισθήματα αυτές τις μέρες, κυρία Τομπατζόγλου?
0: Κοιτάξτε, το φεστιβάλ που διοργανώνει η οικογένεια του Παύλου κάθε χρόνο επαιτειακά, ξεκινώντας νωρίτερα και καταλήγοντας στη 18 του μήνα που γίνεται και η πορεία, στοχεύει ουσιαστικά στη διατήρηση της μνήμης, έτσι ώστε να γίνει πλέον αντιληπτό και στις επόμενες γενιές ότι έχουμε διαχρονικό καθήκον να ορθώνουμε το αναστημά μας στο φασισμό, σε όποια μορφή αν αυτή εκδηλώνεται, είτε είναι κάποιο πολιτικό μόρφωμα συγκεκαλυμένο, είτε είναι προκάλυπτο, είτε είναι πρακτικές κοινωνικές, είτε είναι πρακτικές στη δουλειά μας. Θα πρέπει όλοι μαζί να υψώσουμε ένα τείχος αυτό το φαινόμενο που δυστυχώς κλιμακώνεται. Εξίδα σε αυτή τη λογοθεσία της οικογένειας είναι η θυσία του Παύλου και είναι το μόνο μήνυμα που αυτές τις μέρες αξίζει στο οποίο αξίζει να αναφερθούμε και αξίζει να σταθούμε και όχι στην αποφυλάκηση εγκληματιών του κοινού ποινικού δικαίου.
1: Όλες και όλοι λοιπόν στις εκδηλώσεις του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη 2026 στα λοιπάσματα. Να πω ξανά και για το κάλεσμα για τη συναυλία αλληλεγγύης για τον Μπάρι Ρούπο 21 Σεπτεμβρίου στον Γκαγκάριν. Κυρία Τομπατζόγλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλό σας απόγευμα.

Εδώ Elvis διάλεξε ο Βασίλης να ακούσουμε για να κλείσουμε σήμερα. Θα πούμε και για τη Βενετία, γιατί έχουμε σπουδαία πράγματα από το Φεστιβάλ Βενετίας. Έχουμε και την ελληνική διάκριση, αλλά έχουμε την πιο πολιτικά φορτισμένη στιγμή του Φεστιβάλ, εκεί που το ντοκιμαντέρ Ναζα των Ισραηλινών κινηματογραφών Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Ζόρ τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Επιτροπής. Μάλιστα αυτοί οι δύο είναι και οι δημιουργοί πίσω από το βραβευμένο με Όσκαρ No Other Land, το οποίο ήταν και αυτό για την Γάζα. Το τωρινό ντοκιμαντέρ χρειάστηκε περίπου 3 χρόνια ερευνών και βασίζεται σε μαρτυρίες Ισραηλινών στρατιωτικών και στελεχών των υπηρεσιών πληροφοριών. Έχουν καταγραφεί ανώνυμα με αλλοιωμένα πρόσωπα και φωνές σε άγνωστες τοποθεσίες και κυρίως σε ταράτσες του Τελαβίβ. Φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μηχανισμοί επιλογής στόχων στη Γάζα και το ρόλο που έχουν σε αυτή τη διαδικασία συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και μαζικής συλλογής δεδομένων. Το Ναζα Ναζά παραπέμπει, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που παρουσιάζει η ταινία, σε στρατιωτικό όρο που αφορά τις αναμενόμενες παράπλευρες απώλειες, και οι δημιουργοί λένε ότι μέσα από τις μαρτυρίες αποκαλύπτεται ένας μηχανισμός στον οποίο ο αριθμός των πιθανών θυμάτων μπορεί να υπολογίζεται πριν από μια επίθεση. Αναζήτησαν ανθρώπους που γνώριζαν από μέσα τον τρόπο λειτουργίας αυτών των συστημάτων. Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, το κοινό χειροκροτούσε όρθιο, για περίπου 25 λεπτά και θεωρείται ρεκόρ αυτό για το Φεστιβάλ Βενετίας. Νομίζω ότι το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 23 λεπτά και αφορούσε πάλι μια ταινία για τη Γάζα, για τη Χίντρα Τζάμπ, αν δεν κάνω λάθος. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά με τον Ανδρέα Κύρκο αναλυτικά για το Φεστιβάλ Βενετίας. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνουμε. Εντάξει, είχαμε σινεμά, είχαμε Μωρά στη Φωτιά, είχαμε τον αγώνα του Πάρη Ρούπου και τη συναυλία Αλληλεγγύη, σας τη θυμίζω, 21 Σεπτεμβρίου στον Γκαγκάριν. Όλες και όλοι στις εκδηλώσεις για τον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη 2026 στα Λοιπάσματα και στη μεγάλη πορεία, βέβαια, που θα είμαστε όλες και όλοι εκεί. Καλό σας απόγευμα, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και αμέσως μετά οι αντιλογίες με τον Κωνσταντίνο Σαββόπουλο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Siamo realistas y exigamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!
5: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μελίνα Βελιμέζη. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το Βήμα της Ολομέλειας η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατά την έναρξη της ομιλίας της, τόνισε ότι η αποφυλάκηση Κασιδιάρη, τρεις μόλις μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσα, αποκτά χαρακτηριστικά βλασφημίας, ενώ καταλόγησε ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Δεξιά και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την ενσωμάτωση ακροδεξιάς ατζέντας και υπογράμμισε την ανάγκη της ευρύτερης ανασύνταξης των προοδευτικών αντιφασιστικών δυνάμεων απέναντι στο αφό του φιδιού. Κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για εργαλειοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, λέγοντας πως αποφάσισε να εμπλέξει τις σχέσεις μας με την Τουρκία για να εκβιάσει τους πολίτες να ψηφίσουν σωστά, δηλαδή νεοδημοκρατικά, για να μην μείνει δίθεν να κυβέρνει τη χώρα απέναντι στην Τουρκία. Έκανε λόγο εκ νέου για επικίνδυνη γεωταχή εξωτερική πολιτική του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου και επανέλαβε ερωτήματα που έχουν μείνει αναπάντητα από την κυβέρνηση. Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σημείωσε ότι συνοψίζει τρία πάγια χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, την πολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης ώστε να επιτρέπει την απικιοποίησή της από τα ιδιωτικά συμφέροντα, την έλλειψη τεκμηρίωσης στη διαμόρφωση πολιτικών ώστε να θολώνεται το τοπίο και τέλος την κακή πρόχειρη νομοθέτηση. Επαναφέρει στη Βουλή το σκάνδαλο Νοβάρτης ο Παύλος Πολάκης και 10 ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με κατάθεση ερώτησης και αίτημα κατάθεσης εγγράφων, ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι υπάρχουν ανοιχτές πτυχές, όπως η αρχιοθέτηση της δικογραφίας για τον Άδωνη Γεωργιάδη παρά τις αδιευκρίνιστες καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, η χαμένη αγωγή 214 εκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού δημοσίου, οι ανεκτέλεστες εντολές της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η παρακολούθηση του επικεφαλής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος Χρήστου Μπαρδάκη από την ΕΕΠ και η παραμονή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προστατευόμενου μάρτυρα, αμετακλήτως καταδικαστέντος για ψευδή κατάθεση. Ζητά επίσης το πλήρες πρακτικό γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί της υπόθεσης Νοβάρτης. Με καταθέσεις γονέων και συγγενών θυμάτων και σε κλίμα έντονης φόρτισης συνεχίστηκε και σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τι ήταν αυτό που έκαψε την κόρη μου, διερωτήθηκε η μητέρα της Φραντζέσκας Μπέζα. Ενώ ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του Δημήτρη, έθεσε το αίτημα των οικογενειών. Θέλουμε να μάθουμε την αιτία από τι πεθάναν τα παιδιά μας. Τη Δευτέρα, η απόφαση για το αίτημα εξέτασης του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας. Στην Άλφα Θεσσαλονίκη θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Για μια ρύθμιστη αγορά που τζιράρει εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, μίλησε στο κόκκινο Κώστας Κατσιγιανόπουλος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρος των νοσοκομιακών γιατρών Λίμνου. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι από το 2019, με την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και την ένταξή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υποβαθμίστηκαν οι έλεγχοι στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο οκτάμηνο, πάνω από τον στόχο, ενώ αυξημένα ήταν και τα φορολογικά έσοδα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν τον αξιοποιεί για τη στήριξη της κοινωνίας και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ανωδικά κινούνται οι τιμές των καυσίμων. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Η Ελλάδα παραμένει στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης στα καύσιμα, με το κόστος μετακίνησης να γίνεται δυσανάλογο βάρος για τον εργαζόμενο, σχολιάζει ο τομεάρχης ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο όρος Ντέβας στο Δήμο Πρεσπών Φλόρινας. Ξεκίνησαν χθες το πολυχώρο λιπασμάτων στη Τραπετσόνα, η εκδήλωση του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσα. Απόψε στις 8 η προβολή του ντοκιμαντέρ, 575 ημέρες στο 18 άνω, η φωτογραφία ως πράξη μνήμης και λύτρωσης, θα ακολουθήσει συζήτηση την 5η. 17 Σεπτεμβρίου η κέντρική συναυλία στα λιπάσματα, ενώ την Παρασκευή το κάλεσμα για τη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσα και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βομβάρδισαν σήμερα ένα όχημα, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυματίζοντας άλλους 7 στη συνοικία Σεϊχ Ραντουάν. Σύμφωνα με αξιωματούχους ηγέτες της περιοχής, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε έναν μαχητή στην περιοχή χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτές μάρτυρες είπαν ότι ορισμένα από τα θύματα προκλήθηκαν από δεύτερο πλήγμα, το οποίο έγινε κοντά σε μια ομάδα ανθρώπων που είχαν σπεύσει στη διάσωση. Περισσότεροι από 1.300 Παλαιστίνοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στη Γάζα αφού του τέθηκε σε ισχύ εκεί η χειρία, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του Παλαιστινιακού θύλακα. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, καθώς η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA συνεδριάζει επί ελληνικού εδάφους στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ. Στην πλατεία Αριστοτέλους πραγματοποιείται το Festival Football in Schools με τη συμμετοχή 60 αγοριών και κοριτσιών από σχολεία της Θεσσαλονίκης.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος αύριο καιρός, αρκετές περιοχές της νότιας και ανατολικής χώρας, αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νότια και ανατολικά. Πιο έντονα αναμένεται να επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 27 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και ως τους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλος. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. 210-3217-777 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Λοιπόν, ο Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε και αυτό αποτελεί είδηση. Και σωστά αποτελεί είδηση και χρειάζεται να προβληθεί, καθώς ο Κασιδιάρης είναι πρωτοπαλίκαρο της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Πάμε παρακάτω τώρα. Αυτή η μηδιακή υποδοχή στον Κασιδιάρη σε τι εξυπηρετεί? Με τις κάμερες και τα μικρόφωνα να στρέφονται προς εκείνον και να επιχειρούν να τον καταστήσουν σε πρωταγωνιστή της επικαιρότητας. Τα ερωτήματα ασφαλώς είναι ρητορικά, αλλά για ποιο λόγο ο τηλεοπτικός σταθμός να διακόψει τη ροή του προγράμματός του ώστε να συνδεθεί με τις φυλακές του Δομοκού για να ακούσουμε για τα πολιτικά σχέδια του καταδικαστέντος? Πάει να γίνει το ίδιο που έγινε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, όταν η Χρυσή Αυγή υπερπροβαλόταν και της είχαν βάλει και ένα άρωμα lifestyle, ώστε οι πολίτες να εξοικειωθούν με την εικόνα των μπράβων που κοσμούσαν και ορισμένα πρωτοσέλιδα να φυλάνε γιαγιάδες στα ATM. Ερωτήματα προσπαθούμε να θέσουμε και φυσικά χρέος των προοδευτικών, δημοκρατικών, αριστερών δυνάμεων είναι να αναδεικνύουν συνεχώς ποια συμφέροντα εξυπηρετούν όλοι αυτοί, τι είναι ως δεξιά, ακροδεξιά χέρια είναι και πώς αντιστρατεύονται τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας, των φτωχών και των πιο ευάλωτων. Το κάνουν βέβαια αυτό οι αριστερές δυνάμεις, αλλά χρειάζεται να βρουν και τρόπους ώστε να επανασυνδεθούν με εκείνες τις τάξεις που νιώθουν παραμελημένες από το πολιτικό σύστημα. Είναι γνωστά αυτά, είναι δύσκολο το εγχείρημα, ωστόσο η προσπάθεια υποχρεωτικά πρέπει να γίνει, επιβάλλεται να γίνει. Η Γκυλφόιλ νωρίτερα μίλησε μόνο για την αποφυλάκηση του Μαζιώτη και όχι για τον Κασιδιάρη, αλίμονο άλλωστε. Και βέβαια η εβδομάδα εκδηλώσεων, και αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, η εβδομάδα εκδηλώσεων του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη συνεχίζεται, ενώ συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, ενώ την Παρασκευή, ανήμερα της επετείου της δολοφονίας, θα πραγματοποιηθεί και η μεγάλη αντιφασιστική πορεία. Πάμε στο πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρή.

μαγεία πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά την

0: Πάμε και στους δρόμους, του αγώνα. Σε σειρά κινητοποιήσεων εξαιτίας της αθέτησης των υποσχέσεων της διοίκησης του Μεγάρου Μουσικής, Αθηνών, για τη σύναψη συλλογικής σύμβασης, προχωρούν οι εργαζόμενοι που παραμένουν επί μία δεκαετία χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Και ο κύριος Γιάννης Παλαμαρίδης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παλαμαρίδη.
1: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Συνεχίζεται η συγκέντρωση έξω από το Μέγαρο?
1: Βεβαίως, είμαστε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο από τη Δευτέρα πρωί και απόγευμα.
0: Έχει κόσμο, υπάρχει παλμός?
1: Υπάρχει παλμός και υπάρχει κάτι ακόμα καλύτερο, έφερε και άλλο κόσμο στο σωματείο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για όλους μας.
0: Βεβαίως, η αλληλεγγύη και η συσπήρωση
1: είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και διαμορφώνουν και άλλες δυναμικές.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Τώρα, οι διαβουλεύσεις σας για τη συλλογική σύμβαση εργασίας με τη διοίκηση ξεκίνησαν, για να το πιάσουμε από την αρχή, το Νοέμβριο του 2025, και φάνηκε να υπάρχει σύμφωνα.
1: Επίσημα. Επίσημα, γιατί εδώ και 10 χρόνια που βλέπουμε τους όμορους οργανισμούς να τα παίρνουν κανονικά όλα αυτά που ζητάμε, το εθνικό παραπάνω από τα 10 χρόνια, είναι από το 94, από το, συγγνώμη, το 14. Τα βλέπαμε λοιπόν και τα ζητάγαμε και μας λέγανε ότι, παιδιά, να φτιάξουμε τον κανονισμό εργασίας, να φτιάξουμε το οργανόγραμμα και μετά ό,τι θέλετε. Αυτά κράτησαν αρκετά χρόνια και τώρα ξεκινήσαμε επίσημα από πέρσι τις διαπραγματεύσεις.
0: Πού σκάλωσαν τα πράγματα?
1: Παζάρια, γίναν πολλά παζάρια και είχαμε βάλει κάποιες άδειες, γιατί μας λείπουν πάρα πολλά εμάς εδώ πέρα, γιατί δεν είχαμε συλλογική σύμβαση. Αλλά προκειμένου να καταλήξουμε κάπου, φτάσαμε σε ένα σχέδιο που το συμφωνήσαμε. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Μεγάρου, πέρασε από το διοικητικό, πήρε την έγκριση του διοικητικού και πήγε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Από το Υπουργείο Πολιτισμού ξαναγύρισε πίσω για άλλα παζάρια.
0: Έκανε ταξίδι κανονικά.
1: Ξανακόψαμε κάποιες άδειες και κάποιες άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις που τις λέγανε. Και ξαναγύρισε πίσω, το δεχτήκανε και μετά μάθαμε προς το τέλος Ιουλίου ότι το στείλανε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ναι. Οπότε περιμέναμε ότι τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη θα είχαμε νέα. Δυστυχώς κάτι άρχισε να μας βρωμάει όταν μάθαμε από το Υπουργείο Οικονομικών μέσα στον Αύγουστο ότι δεν πήγε ποτέ εκεί. Άρχισαμε να ψάχνουμε καλά από το Μέγαρο, έτσι κι αλλιώς δεν παίρνουμε καμία απάντηση γιατί έχουμε την απόλυτη απαξίωση. Ναι. Και μαθαίνουμε τελικά από το Υπουργείο Πολιτισμού ότι αυτό, παιδιά, έχει γυρίσει πίσω σε εσάς. Γιατί έχει γυρίσει πίσω? Γιατί λέει ποιος θα το πληρώσει. Δηλαδή κάναμε ένα χρόνο διαπραγματεύσεις και στην ουσία κανείς δεν είχε αναρωτηθεί από πού θα πληρωθεί αυτό.
0: Μα είναι δυνατόν
1: αυτό που λέμε,
0: τώρα.
1: Πας στο σούπερ μάρκετ, έχεις κάνει την τέλεια λίστα να ψωνίσεις, αλλά δεν έχεις σκεφτεί πώς θα τα πληρώσεις. Οπότε λες, γιατί να πας στο σούπερ μάρκετ? Δεν πηγαίνεις καθόλου. Είχαμε καταλήξει λοιπόν στο σχέδιο, είχε περάσει και την έγκριση του ΔΣ και τελικά σκαλώσαμε στο ποιος θα το πληρώσει. Είπαμε στη διοίκηση μετά από πολλές κλήσεις που δεν τους βρίσκαμε, μας είπαν εν ολίγης μετά από την πίεση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που είχαμε κανονίσει, μας είπαν ότι, παιδιά, δυστυχώς λεφτά δεν υπάρχουν. Τους είπαμε βέβαια ότι δεν γίνεται με τόσες πατάλες που βλέπουμε ότι γίνονται από τον οργανισμό να μην μπορείτε να βρείτε το ποσό αυτό και τη στιγμή που όλοι λέτε και συμφωνείτε ότι είναι δίκαιο το αίτημά μας. Έτσι. Ναι, δεν είναι στον προϋπολογισμό μας. Το Υπουργείο μας είπε ότι σας έχουμε δώσει ό,τι μπορούσαμε, δεν μπορούμε να σας δώσουμε παραπάνω. Έχει μείνει στον αέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Τι θα πει τώρα, λεφτά δεν υπάρχουν? Δηλαδή, για να υλοποιηθεί.
1: Λεφτά δεν υπάρχουν. Οι παραστάσεις που, έτσι, για να καταλάβετε τι γίνεται, οι παραστάσεις που κάνει το Μέγαρο εκτός Μεγάρου, να μην συζητήσουμε για τις παραστάσεις που ξέρουμε εκ των προτέρων ότι παίρνουν μέσα. Που εκεί ευλόγως ρωτάμε γιατί τις κάνουμε κάθε χρόνο, συγκεκριμένες παραστάσεις που είναι τα παραγγελία mm-hmm. και ρωτάς γιατί τις κάνεις αφού μπαίνεις συνέχεια μέσα. Τα απαντήσεις φυσικά δεν παίρνουμε. Mm-hmm. Οι παραστάσεις που βγαίνουν παρά έξω λοιπόν, π.χ. της Μεσίνης που έχει γίνει μόδα και τα τελευταία χρόνια γίνεται κάθε χρόνο, κοστίζουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για μία παράσταση στη Μεσίνη. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Άρα λοιπόν εδώ διαφαίνεται μία προθυμία ώστε να ελοποιηθούν τα αιτήματά σας. Και το αυτό λεφτά δεν υπάρχουν, αυτό που ακούγεται, αν μη τι άλλο, είναι ένα πρόσχημα.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Ναι. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε λοιπόν παραστάσεις διαμαρτυρίας. Τη Δευτέρα θα κάνουμε στάσεις, ξεκινάμε επίσημα με στάσεις εργασίας και μετά με έκτακτες συνελεύσεις θα προχωράμε βήμα-βήμα, θα κάνουμε και μεγάλες κινητοποίησεις, απεργιακές κινητοποίησεις.
0: Άρα σταδιακά θα κλιμακώνεται τον αγώνα σας.
1: Θα κλιμακώνεται βέβαια, μέχρι να δούμε αν θα γίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Αν θα ευαισθητοποιηθεί κάποιος.
0: Μάλιστα. Βουλευτές έχουν έρθει σε επαφή μαζί σας, εκπρόσωποι των κομμάτων, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, για να κοινοποιήσετε τα αιτήματά σας. Ο πολιτικός κόσμος αυτό, πώς αντιδράει?
1: Ξέχασα να πω ότι πριν ξεκινήσουμε μάλλον με τις διαπραγματεύσεις με την διοίκηση του Μεγάρου, επισκεφτήκαμε τον κύριο Φωτήλα, υφυπουργός στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτός μας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εντάξει προχωρήστε και εδώ είμαι εγώ. Το λέω έτσι πολύ γρήγορα. Μας έκλεισε το μάτι ότι εντάξει είναι δίκαιο το αίτημά μας, όπως είναι δίκαια και τα αιτήματα που είχαμε φτάσει σε δικαστήρια, έχουμε και δικαστικές αποφάσεις και τέλος πάντων είναι ένα άλλο θέμα αυτό και από εκεί δεν έχουμε βρει κάποια άκρη. Έχουμε μιλήσει και με κάποιους άλλους βουλευτές, με την κυρία Γρηγοράκου στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, όλοι μας λένε ότι είναι δίκαια τα αιτήματά μας. Είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών που δεν έχουμε πάρει τύχη τις διαταχτικές. Όλοι μας λένε ότι είναι στο πλευρό μας.
0: Ο κύριος Φωτήλας σας έκλεισε το μάτι. Αναζητήθηκε ο κύριος Φωτήλας ξανά? Ενδιαφέρθηκε για το ζήτημά σας? Εμφανίστηκε?
1: Όχι, γιατί μας είπε ότι αυτό που θα πει ο προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, αυτό θα είναι.
0: Α, καλά, μάλιστα.
1: Έτσι. Εντάξει, ο προϊστάμενος λοιπόν είπε λεφτά, ό,τι δώσαμε, δεν δίνουμε άλλα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουμε το πολιτικό και okay, ναι παιδιά μαζί σας και έρχεται μετά και ο λογιστής που σου λέει λεφτά δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Στους άλλους φορείς του πολιτισμού υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις?
1: Υπάρχουν. Στο εθνικό έχουμε μαζί εδώ καθημερινά και όλα στην παρουσία του Προέδρου της ΠΟΦΑ, του Κώστα του Τεχαγιόγλου, έχουν κάνει τη συλλογική σύμβαση το 2014.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τις, έχουν και άλλες συλλογικές, όσον αφορά τις διατακτικές.
0: Άρα μόνο εσείς είστε εκτός συλλογικών συμβάσεων?
1: Μόνο εμείς.
0: Στον πολιτισμό.
1: Και εμείς, ναι, όλοι και οι Λυρικοί και το Κουτουβουέ. Αυτοί ακόμα που δεν έχουν, είναι, αλλά δεν μπορούν να συγκριθούν με εμάς και σαν μέγεθος, είναι το Φεστιβάλ Αθηνών. Το Φεστιβάλ Αθηνών, όπως τα ξέρετε, έχει λιγότερους από 10 ανθρώπους που είναι μόνιμους. Είναι οι περισσότεροι έκτακτοι εκεί και έχουν άλλο καθεστώς. Δουλεύουν μόνο το καλοκαίρι και το καθεξής.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε τις επόμενες αποφάσεις σας. Θα περιμένουμε την κλιμάκωση του αγώνα σας, έτσι πως, όπως πάνε τα πράγματα και όπως μας είπατε. Και ασφαλώς τα μικρόφωνα μας θα είναι ανοιχτά, κύριε Παλαμαρίδη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη.
0: Καλή συνέχεια στον αγώνα σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και εσείς. Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Γιάννης Παλαμαρίδης εδώ στο Κόκκινο, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

0: στο κόκκινο.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, για όλους όσοι είστε στο τρένο, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην γραμμή Ειρήνη Κηφισιά, που νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω εισόδου σκύλου στις γραμμές. Τα δρομολόγια λοιπόν διεξάγονται πλέον κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, του τρένου, για να το πούμε απλά. Υπάρχουν ερωτήματα ξανά, όπως και χθες, γύρω από το επίδομα ανεργίας μετά την προσωπική, κατά τα άλλα, άποψη που κατέθεσε ο Παύλος Μαρινάκης, που δεν είναι προσωπική άποψη, αλλά είναι άποψη του Πρωθυπουργού, περί χρονικού περιορισμού στην καταβολή του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Το σκεπτικό προσπαθήσαμε να το εξηγήσουμε και χθες, απλώς επειδή υπάρχουν ερωτήματα, ας τα επαναλάβουμε. Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από το χρονικό ψαλίδι στο επίδομα ανεργίας θα πρέπει, σύμφωνα πάντα με το σκεπτικό Μητσοτάκη Μαρινάκη, να δοθούν κατευθείαν στις επιχειρήσεις, ώστε να μειωθούν κι άλλο οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Θυμίζουμε, πρόκειται για πόρους που προέρχονται από τις εισφορές στους μισθούς των εργαζομένων, μέσα από τις οποίες επιδοτούνται οι άνεργοι. Η επιδότηση δε της εργασίας που προκρίνει ο Μαρινάκης με τις ευλογίες του Μητσοτάκη αποτελεί άλλη μια φόρμουλα για τη στήριξη των επιχειρήσεων με φθηνό και ευάλωτο εργατικό δυναμικό. Και ο Μαρινάκης αναφέρει ότι μετεκλογικά θα δώσει τη μάχη για να περάσει η πρότασή του και ουδής έχει αυταπάτες ότι μπορεί να χάσει αυτή τη μάχη αν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Και κάτι άλλο. Η επιχειρηματολογία των θειασωτών του ψαλιδιού στο επίδομα ανεργίας και στο χρονικό διάστημα, στην χρονική διάρκεια καταβολής του, εδράζεται στην υποτιθέμενη χαμηλή ανεργία. Έλα όμως που και αυτή η επιχειρηματολογία μπάζει από παντού. Δεν είναι χαμηλή ανεργία, είναι υψηλή ανεργία. Η απόκληση των στοιχείων της ανεργίας μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, του πρώην ΟΑΕ δηλαδή, είναι μεγάλη, είναι εντυπωσιακή. Καθώς ο ΑΕΔ κάνει απογραφή και η Ελληνική Στατιστική Αρχή κάνει δειγματοληψία. Και να μιλήσουμε με αριθμούς, Ο ΑΕΔ καταγράφει 916.000 εγγεγραμμένους ανέργους τον Δεκέμβριο τον περασμένο και η Ελληνική Στατιστική Αρχή πόσους? 350.000. Δηλαδή η διαφορά είναι 560.000. Υπάρχει και ερώτημα για το επίδομα ανεργίας και σε ποιο ύψος βρίσκεται. Το τακτικό επίδομα ανεργίας για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, να θυμίσουμε, διαμορφώνεται στα 565 ευρώ περίπου το μήνα. Και υπάρχει μια μικρή προσάυξηση, αν θυμάμαι καλά, της τάξης του 10% για κάθε μέλος της οικογένειας, προστατευόμενο μέλος της οικογένειας. Σε λίγους μήνες, ωστόσο, θα αντικατασταθεί από ένα νέο ποσό που θα δίνει περισσότερα χρήματα τους πρώτους μήνες της ανεργίας, ενώ θα μειώνεται όσο πλησιάζει η λήξη της επιδότησης. Το νέο επίδομα, λοιπόν, θα καθορίζεται βάσει μισθού και προϋπηρεσίας και η δομή του βασίζεται στην περιβόητη έκθεση πεισαρίδη, ώστε προφανώς όσο περνούν οι μήνες να πιέζονται περισσότερο οικονομικά οι άνεργοι και να βρίσκουν εργασία με χαμηλότερα ενδεχομένως ποιοτικά κριτήρια, έτσι. Μόλις 1 στους 6 ανέργους λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, αν μη τι άλλο, επιτείνει τη δυσφορία της κοινωνίας και επιτείνει και την κυβερνητική φθορά. Και ο σφιγμός του Σεπτεμβρίου της Προράτα χαρτογραφεί μια εικόνα γενικευμένης δυσαρέσκειας έναντι της κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να λείπουν τα μηνύματα προς εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν. Μηνύματα ιδιαίτερα στο σκέλος της αξιοπιστίας. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει, σύμφωνα με τον σφιγμό του Σεπτεμβρίου της Προράτα, ποσοστό της τάξεως του 25,5%, ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,5%, το ΠΑΣΟΚ με 9%, η Ελληνική Λύση με 8% και σε χαμηλότερες πτήσεις βρίσκονται τα άλλα κόμματα. Και ο κύριος Άγγελος Σεριάτος, επιστημονικός διευθυντής της ΠΡΟΡΑΤΑ, είναι μαζί μας για να συζητήσουμε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα ευρήματα. Καλησπέρα σας, κύριε Σεριάτη.
1: Καλησπέρα, κύριε Σαμούπλη, και σας και στους ακροατές.
0: Η Νέα Δημοκρατία είδε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως βατήρα, όπως λέμε, για την πολιτική της ανάκαμψη, αλλά βλέπουμε στην έρευνα τα αρνητικά συναισθήματα που διαπερνούν τους πολίτες, και είναι ιδιαίτερα ισχυρά τα αρνητικά συναισθήματα.
1: Ναι, στην πραγματικότητα αυτό που καταγράφεται είναι ένα συναισθηματικό κλίμα στο οποίο κυριαρχούν απογοήτευση, θυμός, απελπισία, ακόμα και το συνέστημα έτσι, της αποστροφής, και πολύ χαμηλότερα κανείς συναντάει συναισθήματα θετικά όπως η ελπίδα, έτσι, η ικανοποίηση, ο ενθουσιασμός. Και αυτό δείχνει ακριβώς, αν κανείς αναλογιστεί και τα προβλήματα που ιεραρχούν ως σημαντικότερα, ακρίβεια για παράδειγμα ή θέματα δικαιοσύνης, εργασιακά, mm-hmm. αυτό δείχνει ότι υπάρχει, δεν είναι μόνο τα ζητήματα που αφορούν την οικονομική πίεση, mm-hmm. αλλά ενδεχομένως και μια ευρύτερη αίσθηση δυσαρέσκειες για μια σειρά από ζητήματα. Mm-hmm.
0: Και όπως βλέπουμε, ο κύριος Τσίπρας επικρατεί στο σκέλος της βελτίωσης της καθημερινότητας η Ελλάδα.
1: Ναι, έτσι. Στην πραγματικότητα, όταν αξιολογήσαμε την πολιτική διάσταση της ΔΕΘ, είδαμε ότι ενώ στο κομμάτι, για παράδειγμα, της υλοποίησης των όσων εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό από μια πιθανή κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα, εκεί πέρα ενώ προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πραγματικότητα τους ρωτάμε, εντάξει, μπορεί να τα υλοποιήσουν, αλλά πόσο θα βελτίωναν τη ζωή σας mm. αν αυτά υλοποιούνταν. Εκεί πέρα σαφώς υπερτερεί η περίπτωση Τσίπρα έναντι αυτής του κυρίου Μητσοτάκη. Mm-hmm.
0: Αυτό το πλεονέκτημα του κυρίου Τσίπρα εξανεμίζεται ή ισοσκελίζεται από το γεγονός ότι στο πεδίο της συνέπειας δείχνει να επικρατεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Είναι μια δύσκολη στάθμη. Στην πραγματικότητα mm-hmm. και οι δύο πολιτικές δυνάμεις εμφανίζουν διαφορετικό πλεονέκτημα συγκριτικό. Mm-hmm. Νέα Δημοκρατία ως προς την προσδοκία ελοποίησης εξαγγελιών, άρα είναι πιο αξιόπιστη, mm. αλλά αυτά τα οποία εξαγγέλει, λέει ότι θα κάνει, δεν φαίνονται ότι αρκούν. Και απ' την άλλη, η άσκηση για την Ελλάδα είναι ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να βελτιώσουν σε μεγαλύτερο βαθμό, αν και όχι αποφασιστικά ούτε σε αυτή την περίπτωση, τη ζωή των ανθρώπων ορισμένες εξαγγελίες, αλλά το ζήτημα είναι αν εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν πράγματι ή όχι. Άρα εκεί πέρα mm-hmm. έχει ένα ζήτημα αξιοπιστίας. Και ένα ακόμα μόνο σχόλιο για τα προηγούμενα. Φαίνεται ότι αυτή η αφήγηση, η οποία πηγάζει νομίζω κυρίως από την Ελλάς σε σχέση με τα ζητήματα διαφθοράς, δικαιοσύνης κτλ., είναι μια αντίληψη την οποία και οι εκλογοί του κόμματος ημερίζονται, αλλά και μεγάλο κομμάτι της, του αντικυβερνητισμού. Έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο όσοι επιλέγουν την Ελλάς, είναι οριζόντιο το αίτημα από πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Mm-hmm.
0: Και η έρευνα δείχνει τις δυσκολίες του Πασόκ να ανακτήσει τη δεύτερη θέση. Δηλαδή βλέπουμε ένα άνοιγμα ψαλίδας με το κόμμα ναι. του κ. Τσίπρα.
1: Ναι, είναι σαφές ότι το Πασόκ δείχνει να αναζητά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ή τέλος πάντων ρυθμιστικό έστω ρόλο την επόμενη μέρα, και νομίζω ότι με αυτό σχετίζονται μια σειρά από λόγοι. Δηλαδή υπάρχει μια αίσθηση ανεπάρκειας με την έννοια ότι δεν αξιοποιήθηκε την προηγούμενη περίοδο η περιδίνηση στην οποία έχει υποπέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα δείχνει ένα έλλειμμα εκεί πέρα. Έχει αρνητική εικόνα και η ηγεσία του σύμφωνα με mm-hmm. τα ευρήματα, άρα δεν μπορεί να εμπεδωθεί και ως ενδυνάμει πρωθυπουργός από ό,τι μας λένε οι πολίτες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και φυσικά, παρά την ανανέωση, γιατί είναι σημαντική του στελεχειακού του δυναμικού, δεν μοιάζει να εμπεδώνεται ως κάτι νέο σε σχέση με το Πασόκ της κρίσης. Και αυτό μπορεί ενδεχομένως να είναι και άδικο, αλλά σίγουρα λειτουργεί ως εμπόδιο. Mm-hmm.
0: Διαφαίνεται και μια προοπτική για τον κύριο Σαμαρά να πλαγιοκοπήσει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε και αυτό το σκέλος.
1: Έτσι, έχουμε πίεση από τα δεξιά. Είναι σαφές. Πιθανές νέες κινήσεις όπως αυτές του κυρίου Σαμαρά πιέζουν ουσιαστικά τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό συμβαίνει για μία σειρά από λόγους. Φαίνεται, αρχικά να πούμε ότι φαίνεται ότι έχει μία δυνητική μέγιστη διείσδυση της τάξης του 9%, με το 4% εξ αυτών να μας λένε ότι θεωρούν πολύ πιθανό να στήριζαν ένα κόμμα υπό την ηγεσία του πρώην Πρωθυπουργού, και ένα 5% ότι είναι αρκετά πιθανό. Και λέω πίεση, διότι φαίνεται ότι όσοι θα σκέφτονται να το στηρίξουν, κυρίως κατά το ίμιση είχαν προτιμήσει στις τελευταίες κάλπες στη Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει, αν μου επιτρέπετε, και ένα άλλο στοιχείο.
0: Βεβαίως.
1: Όταν βάλαμε το ερώτημα σε σχέση με το αν θα αποτελέσει κριτήριο η στάση, η προστατευτική απέναντι σε παραδοσιακές αξίες, αυτό που λέμε αντιγό κουλτούρα, φαίνεται ότι αυτό σήμερα, με αυτό ευθυγραμμίζεται σήμερα σχεδόν αποκλειστικά μόνο όσοι θα στήριζαν το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και αυτό της φωνής λογικής, και φαίνεται ότι αυτό, παρότι μειοψηφικό, αυτός ο υπερσυντηρητισμός σήμερα φαίνεται ότι θα εκφράζονταν μόνο από τον Αντώνη Σαμαρά. Και αυτό είναι μια δυσκολία για την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ζωή, κύριε Σεργιάτε, υπάρχει μια βάση ώστε να ανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μπει στην τροχιά του 3%?
1: Να το δούμε. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, με την έννοια ότι φαίνεται ότι έχει επιχειρηθεί μια επανεκκίνηση. Υπάρχουν πρόσωπα σε ένα πειραματικό, κατά όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, σχέδιο πιο συλλογικής ηγεσίας. Νομίζω ότι προσπαθεί με έναν τρόπο να έχει και ένα διακριτό στίγμα. Δεν είναι εύκολη περίπτωση, γιατί ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλο σε αυτό το χώρο. Αλλά δεν θα βιαζόμουν να πω αν θα υπήρχε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ή όχι στην επόμενη βουλή από το συγκεκριμένο κόμμα.
0: Ναι, είναι και πολύ νωρίς, έτσι κι αλλιώς. Το αποτύπωμα της παρουσίας γενικά των πολιτικών αρχηγών της Διεθνούς Έκθεσης θα φανεί με μεγαλύτερη ευκρίνεια στον επόμενο σφιγμό της Προράτα, διότι από την κυβέρνηση έχουν την προσδοκία ότι θα καταγράψουν δημοσκοπικά κέρδη γενικά τους επόμενους μήνες, όταν τα μέτρα του κ. Μητσοτάκη θα εφαρμόζονται, ειδικά στους συνταξιούχους.
1: Θα σας πω, στην πραγματικότητα έχει επικρατήσει στο δημόσιο διάλογο μια αντίληψη ότι και οι πολίτες μεταβάλλουν τις προτιμήσεις τους ανταποκρινόμενοι άμεσα, ας πούμε, απέναντι στα όσα εξαγγέλλονται ή γίνονται. Δεν λειτουργεί έτσι η εκλογική συμπεριφορά.
0: Ναι.
1: Δεν ανέμενε κανείς να ακούσει σήμερα τι έχει να πει η Νέα Δημοκρατία και να επιλέξει αύριο να την ψηφίσει. Αντίστοιχα, ούτε για το ΠΑΣΟΚ, ούτε για το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για τα κόμματα αυτά. Χρειάζονται λίγο χρόνο να εμπεδωθούν, και θα έλεγα ότι στην πραγματικότητα το πραγματικό αποτύπωμα θα το δούμε όχι σε αυτή τη δέσμη μετρήσεων, ακόμα αυτό που δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά ακριβώς το επόμενο.
0: Μάλιστα, θα περιμένουμε. Κύριε Σεργιάτε, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση σας.
1: Καλή συνέχεια. Καλά.
0: Ο κύριος Άγγελος Σεργιάτος, εδώ στο Κόκκινο, επιστημονικός διευθυντής της Προράτα.

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, τεράστιος μπασκετμπολίστας, χρόνια στον Παναθηναϊκό, κατέρχεται στις βουλευτικές εκλογές της Σερβίας με το κόμμα που δημιούργησαν οι φοιτητές. Πρόκειται για μια εξέλιξη που προκαλεί έκπληξη, καθώς ο Μποντιρόγκα είναι ισχυρός παράγοντας της Ευρωλίγκας, έτσι είναι πρόεδρος της Ευρωλίγκας. Και φαίνεται πως πίστηκε και κατεβαίνει στην πολιτική με το φοιτητικό κίνημα που μετατρέπεται σε κόμμα από τις διαμαρτυρίες κατά της διαφθοράς σε μια πολιτική οργάνωση που αναμένεται να είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του κυβερνώντος κόμματος στη Σερβία, του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος. Θυμίζουμε πως το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Νόβι Σαντ, όπου 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση της οροφής του σταθμού, ενεργοποίησε το φοιτητικό κίνημα που πρωταγωνίστησε στις μαζικές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης. Και οι φοιτητές προχώρησαν πλέον στη δημιουργία πολιτικού κόμματος, ενώ συνολικά εκλέγονται 250 βουλευτές στη Σερβία, ανάμεσα στους οποίους διεκδικεί μια θέση με πολλές πιθανότητες είναι φίρμα. Μεγάλη ο Μποντιρόγκα, διεκδικεί θέση λοιπόν και ο μεγάλος Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Υπάρχουν σχόλια για την κάθοδο του Γιώργου Φλωρίδη, σχόλια δικά σας στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Αναμενόμενη εξέλιξη. Και βέβαια στην Αλφα Θεσσαλονίκης θα γίνει σφαγή στο κυβερνών κόμμα. Κατεβαίνει λοιπόν ο Φλωρίδης και θα κονταροχτυπηθούν άλλοι 6 εν ενεργεία υφυπουργοί. Σταύρος Καλαφάτης, Κώστας Γιουλέκας, Έλενα Ράπτη, Άννα Ευθυμίου, Νίκος Παπαϊωάννου, το απειθείται αυτός, και μάλλον ο Νίκος Ταχιάος. Στο κόλπο είναι και 3 εν ενεργεία βουλευτές, Δημήτρης Κούβελας, Στράτος Σιμόπουλος και Διαμαντής Γκολιδάκης. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι υποψήφιος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ο κύριος Θανάσης Τσιούρας, και θα πολιτευθεί στην Αλφα Θεσσαλονίκης και η Αφροδίτη Νέστορα, που είναι και το φαβορί ίσως για την πρωτιά. Λόγω του χτυπήματος που στήχησε στη ζωή της μητέρας της και αν μη τι άλλο ενεργοποιεί τη λεγόμενη συναισθηματική ψήφο. Την ίδια ώρα κάποια μικροαντάρτικα έχουν βρεθεί στο ραντάρ της κυβέρνησης. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Θόδωρος Καράογλου, κατέθεσε νωρίτερα επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών, τον Χρήστο Δήμα, με φόντο τη στασιμότητα που, όπως λέει ο ίδιος, παρατηρείται στην υλοποίηση ενός οδικού άξονα που καταλήγει στη Χαλκιδική. Και εδώ να θυμίσουμε πως το περασμένο Σάββατο οι Γιάννης Οικονόμου και Ανδρέας Κατσανιώτης, με κοινό τους άρθρο στην Καθημερινή, υποστήριζαν πως δεν αρκούν οι καλύτερες κτηριακές υποδομές και η έμφαση στην τεχνολογία όσον αφορά στα σχολεία, αλλά χρειάζεται έμφαση στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης και στο αξιακό σύστημα. Εδώ λοιπόν, στο δρόμο προς τις εκλογές, πολλοί περιμένουν την αύξηση των εσωκομματικών μηνυμάτων προς την κυβέρνηση για ευνόητους λόγους. Αρκεί αυτά να είναι καλά ζυγισμένα, ώστε να μην δίνουν την αίσθηση ότι υπονομεύουν το περιβόητο, διαβόητο θα λέγαμε εμείς, κυβερνητικό έργο. Βέβαια δεν καταθέτει μόνο υποτίθεται προσωπικές απόψεις ο Παύλος Μαρινάκης όσον αφορά στο επίδομα ανεργίας και το ψαλιδισμά του. Αρχίζουν να γίνονται διακομματική μόδα οι προσωπικές απόψεις, ή τέλος πάντων περίπου διακομματική μόδα. Γιατί προσωπική χαρακτηρίζει την άποψη που εξέφρασε ο Απόστολος Πάνας η Χαριλάου Τρικούπη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, εφόσον το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο κόμμα. Έχει γίνει τώρα ξανά, έχει προκληθεί ένα πατυρντή στο ΠΑΣΟΚ
Και η κυβέρνηση δεν άφησε την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη.

ισχυρίστηκε ότι το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει δορυφόρος του κ. Τσίπρα. Και να ξεχαστούν και οι προσωπικές υποτιθέμενες απόψεις της κυβέρνησης, έτσι, εδώ. Η Δήμητρα μας γράφει πως όλα τα κόβουν, παιδί με δυσλεξία καταργούν σε παιδί με δυσλεξία καταργούν τη συμμετοχή του κράτους, οπότε η οικογένεια πληρώνει 270 ευρώ το μήνα. Πράγματι είναι εξοργιστικό και αποκρουστικό, Δήμητρα. Πάμε, κλείνουμε σιγά σιγά. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος ήταν στην επικοινωνία, Κώστας Σαββόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο Τετάρτη. Ο καιρός θα χαλάσει, αναμένονται βροχές. Προσοχή σε όλους. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 7.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατά την έναρξη της ομιλίας της τόνισε ότι η αποφυλάκηση Κασιδιάρη τρεις μόλις μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα αποκτά χαρακτηριστικά βλασφημίας, ενώ καταλόγησε ευθύνες και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την ενσωμάτωση ακροδεξιάς ατζέντας. Υπογράμμισε την ανάγκη της ευρύτερης ανασύνταξης των προοδευτικών αντιφασιστικών δυνάμεων απέναντι στο αυγό του φιδιού. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, λέγοντας πως αποφάσισε να εμπλέξει τις σχέσεις μας με την Τουρκία για να εκβιάσει τους πολίτες να ψηφίσουν σωστά, δηλαδή νεοδημοκρατικά, για να μην μείνει δίθεν ακυβέρνητη η χώρα απέναντι στην Τουρκία. Έκανε λόγο εκ νέου για επικίνδυνη γεωταχή εξωτερική πολιτική του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου και επανέλαβε ερωτήματα που έχουν μείνει αναπάντητα από την κυβέρνηση. Ως κάτι που συμβαίνει τακτικά και εντός προγράμματος, παρουσίασε ο Δημήτρης Κερίδης στην επίσκεψη στην Αθήνα του Ιμπραήμ Καλίν, επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Δεν υπάρχει τίποτα μυστικό, ισχυρίστηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, απέφυγε να εξηγήσει γιατί ο Καλίν συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό. Επαναφέρει στη Βουλή το σκάνδαλο Νοβάρτης ο Παύλος Πολάκης και 10 ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με κατάθεση ερώτησης και αίτημα κατάθεσης εγγράφων. Ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι υπάρχουν ανοιχτές πτυχές, όπως η αρχιοθέτηση της δικογραφίας για τον Άδωνη Γεωργιάδη παρά τις αδιευκρίνιστες καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, η χαμένη αγωγή 214 εκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού δημοσίου, οι ανεκτέλεστες εντολές της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η παρακολούθηση του επικεφαλής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος Χρήστου Μπαρδάκη από την ΕΕΠ και η παράνομη παραμονή, συγγνώμη, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προστατευόμενου μάρτυρα μετακλήτους καταδικαστέντος για ψευδή κατάθεση. Ζητούν επίσης το πλήρες πρακτικό γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί της υπόθεσης Νοβάρτης. Ο κύριος Μαρινάκης αποκάλυψε όχι μόνο τον κρυφό σχεδιασμό της κυβέρνησης και βγήκε σε λαγός για να δοκιμάσει τις αντιδράσεις, αλλά αποκαλύπτει το μίσος το οποίο έχει αυτή η κυβέρνηση απέναντι στους εργαζόμενους, στους ανέργους, τα λαϊκά στρώματα, τα οποία συνεχώς οδηγεί σε φτωχοποίηση, τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νατάσα Γκαρά, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για μείωση της διάρκειας του επιδόματος ανεργίας. Με καταθέσεις γονέων και συγγενών θυμάτων και σε κλίμα έντονης φόρτισης συνεχίστηκε και σήμερα η δίκη του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Τι ήταν αυτό που έκαψε την κόρη μου, ποια ήταν τα αίτια της πυρόσφαιρας. Θέλω να μάθω πώς έφυγε το παιδί μου και ποιοι ευθύνονται, κατέθεσε η μητέρα της Φραντζέσκα Σπεζά. Ενός εκ των 57 θυμάτων, ενώ ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του Δημήτρη, είπε από την πλευρά του: «Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια από ότι πεθάναν τα παιδιά μας, γιατί κάποια ήταν ζωντανά». Τη Δευτέρα, η απόφαση για το αίτημα εξέτασης του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας. Στην Α Θεσσαλονίκη θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται εδώ και ώρες οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μπαλάκι οι ευθύνες για τον έλεγχο της νομιμότητας των ιδιωτικών ιατρίων και των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνται σε αυτά μετά το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Από το 2019, με την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και την ένταξή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υποβαθμίστηκαν οι έλεγχοι στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, είπε στο Κόκκινο ο Κώστας Κατσιγιαννόπουλος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρος των Νοσοκομιακών Γιατρών Λίμνου. Τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο οκτάμηνο, πάνω από το στόχο, ενώ αυξημένα ήταν και τα φορολογικά έσοδα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρης Μελίδης, και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν τον αξιοποιεί για τη στήριξη της κοινωνίας και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Συνεχίζονται στον πολυχώρο λιβασμάτων στην Τραπετσόνα οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε στις 8 η προβολή του ντοκιμαντέρ 575 μέρες στο 18 Άνω, η φωτογραφία ως πράξη μνήμης και λύτρωσης. Η κεντρική συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στα Λιπάσματα, ενώ την Παρασκευή είναι το κάλεσμα για τη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και την πορεία προς τον μπλοκό της Κοκκινιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία υποσχέθηκε να ανταπαντήσει στεναρά στις νέες επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, με φόντο τον έλεγχο στο στρατηγικό στενό Μπαμπ Ελ Μαντέπ. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε στις 10 ώρα Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ήταν με 91-79 γνώρισε ο Κολοσσός Ρόδου από την Κορφές στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού τουρνουά του Basketball Champions League. Η τουρκική ομάδα θα παίξει στην επόμενη φάση των προκριματικών με τον Προμηθέα Πάτρας, που επικράτησε νωρίτερα με 92-82 της Βιέννης.
4: Ο καιρός.
6: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμία τα Δωδεκάνησα. Ενώ στην Κρήτη και την περιοχή των Κυθύρων θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το πρωί στο Ιόνιο. Έως 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
4: Στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα και με το τρέχον πρόγραμμα του σταθμού που άρχισα τρέχει από χτες, θα είμαι για την επόμενη ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντέλης Δαβανέλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Ενοχλήστε τον. Ενοχλήστε όμως και εμάς με μηνύματα, με ερωτήσεις, με κρίσεις, με ό,τι θέλετε. Δωρεάν, μέσω Viber, γραπτός. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 698-58-70-059. Έρχεται το μηνυματάκι, το βλέπουμε αυτομάτως μπροστά στον υπολογιστή και το απαντάμε. Πάμε στα μουσικά μας που δεν είναι ακριβώς μουσικά, είναι μουσική αφορμή, ας πούμε. Ξεκινήσαμε ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1971 και έχει τον τίτλο Inter Spatiale. Όπως μου λέει ο καλεσμένος μου, Inter Spatiale σημαίνει Inter διαστημική, διαπλανητική, ξέρω εγώ, super duper. Ήταν η χρονιά, το καλοκαίρι του 1971, που Inter, η φοβερή ομάδα που έπαιζαν τότε ο Σάντρο Ματσόλα, έπαιζε ο Φακέτη, έπαιζε ο Μπονινσένια, ήμουν παιδάκι αλλά τα θυμάμαι σαν τώρα όλα αυτά, είχε πάρα πολύ καλό σύνολο, είχε κερδίσει το πρωτάθλημα Ιταλίας, κληρώθηκε και με την ΑΕΚ μετά που την απέκλεισε και για να τιμηθεί αυτό το πρωτάθλημα του 1971 γράφτηκε ένα τραγούδι εκεί στο Μιλάνο που μάλιστα το τραγούδησε ένας από τους παίχτες της ομάδας, της τότε ομάδας, ο Μάριο Μπερτίνι. Λοιπόν, ένα τραγούδι που για το χατήρι της Ίντερ, της αγαπημένης του ομάδας, έγραψε ο Ρομπέρτο Βεκιόνι, μια παλιά καραβάνα στο Ιταλικό τραγούδι.
1: Ο Ρομπέρτο Βεκιόνι είναι ένας από τους μεγαλύτερους και διασημότερους κανταουτόρι, δηλαδή είναι στη σειρά του Ντάλα, του Ντεγκρεγκόρη, του Γκουτσίνι, του Ντεαντρέ. Αντίστοιχος, Μιλανέζος.
0: Πρώτη εθνική τραγουδοποιός.
1: Πρώτη εθνική τραγουδοποιός, ναι. Και είναι και ο άνθρωπος που έχει γράψει το ωραιότερο τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ για το Μιλάνο.
0: Αυτό που μου στείλε το πρωί.
1: Που περιλαμβάνει, που έχει μέσα του όλη τη μελαγχολία, τη ομίχλησα, το Λούτσια Σανσίρο. Φώτα στο Σανσίρο, ένα τραγούδι αγάπης.
0: Ναι, δεν το ήξερα, μου το έστειλε στο πρωί και είναι πραγματικά πολύ όμορφο.
1: Στο πάρκο του Σανσίρο, που μέσα στο πάρκο του Σανσίρο βρίσκεται και το γήπεδο της Ίντερ και της Μίλαν που μοιράζονται.
0: Το Μεάτσα που το λένε τώρα, αλλά Σανσίρο, ο παλιός τίτλος που παίζουν και η Ίντερ και η Μίλαν.
1: Και η Μίλαν, ακριβώς.
0: Λοιπόν, ακούσατε τη φωνή του καλεσμένου μου, είναι ο Κώστας Ποντικόπουλος, συγγραφέας, αρχιτέκτονας για πολλά χρόνια και για να γίνει αρχιτέκτονας σπούδασε αρχιτεκτονική στην Ιταλία.
1: Στη Ρώμη.
0: Στη Ρώμη. Έγινε οπαδός της Ρώμα, θα μας τα πει πιο μετά. Ναι. Και το καλοκαίρι που παραφερίζαμε παρέα στα μέρη εκεί του Ξυλοκάστρου, τρώγαμε ένα βράδυ, παραθύναλος, και έπεσε η ιδέα. Ναι. Δεν κάνουμε μια εκπομπή με ύμνους ιταλικών ποδοσφαιρικών ομάδων και να το προεκτείνουμε
1: και
0: λίγο.
1: Και λίγο τους μύθους τους και λίγο τους αστικούς τους μύθους. Ναι.
0: Δεν αργώ να εκραγώ εγώ σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Και έτσι κάναμε λίγη δουλίτσα τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, συγκεντρώσαμε υλικό, επιστρατεύσαμε και τον Λάμπρο τον Τσουκνίδα που μας βοήθησε, που είναι ο Γιουβεντίνος, και τον Χάρη τον Πεπόνη που είναι Τωρινέζος, ο παδός της Γκρανάτα, μας έστειλαν ανάλογα υλικά.
1: Ναι. Οι δυο τους, αν βρεθούν δηλαδή, μπορεί να παίξουν και ξύλο.
0: Όχι, γιατί είναι ευγενείς άνθρωποι και ευφυείς και οι δύο, αλλά θα κοιτάει ένας με μισό μάτι τον άλλον, να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, Ίντερ.
1: Ίντερ.
0: Το ξεκινήσαμε το πράγμα και είναι και η τρέχουσα πρωταθλήτρια.
1: Ναι, ο ένας από τους τρεις γίγαντες του Ιταλικού ποδοσφαίρου, παλιά ομάδα, γεννήθηκε το 1908 από τα σπλάχνα της Μίλαν, από μια διαφωνία, γιατί η Μίλαν που είχε γίνει στα τέλη του 19ου, δεν θέλανε να έχουν καθόλου ξένους παίχτες και κάποιοι από τους παράγοντες θέλανε να ανοίξει ομάδα να έχει και ξένους παίχτες και έτσι αποσχίστηκαν
0: Ιντερνασιονάλε.
1: Μάλιστα. Αυτό, τη διεθνής.
0: Μάλιστα.
1: Στα χρόνια του φασισμού μετονομάστηκε σε Αμπροζιάννα και μετά έγινε πάλι Αμπροζιάννα Ίντερ και μετά ξανά έγινε Ίντερ, η τεράστια Ίντερ ας πούμε, με πάρα πολλά πρωταθλήματα και τα 21
0: και πρωταθλήματα
1: και Champions League και η ομάδα η οποία χαρακτήρισε το ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 60 με προπονητή τον Ελένιο Χερέρα.
0: Τον εισηγητή του Κατενάτσιο.
1: Ωραία. Το έχουμε για κακό το Κατενάτσιο.
0: Τόσο εξονυχιστικά δεν προλάβουμε να παίξουμε τα τραγούδια. Λοιπόν, πάμε από την Ίντερ στη Μίλαν.
1: Εχθρός της Μίλαν, η Ίντερ πρέπει να το πούμε είναι η ομάδα της καλής κοινωνίας του Μιλάνου. Η λαϊκή ομάδα είναι η Μίλαν.
0: Αν είχε ετοιμάνει το Μιλάνο, θα ήταν η Μίλαν.
1: Ναι. Κόκκινο και μαύρο, ας πούμε. Και πολύ μεγάλη ομάδα και η Μίλαν.
0: Η Ίντερ είναι νερατζούρι.
1: Είναι νερατζούρι. Μαύρο γαλάζι, ας πούμε. Ρωσονέρι, κόκκινο
0: μαύρο. Άστα τώρα αυτά. Πάμε να βάλουμε τον ύμνο της Μίλαν. Λοιπόν, ένα νεότερο ύμνο της Μίλαν του 88, που ναι. Στους στίχους μάλλον έχει βάλει χέρι και ο Μπερλουσκόνη. Ο νεόκοπος τότε πρόεδρος της ομάδας.
1: Αυτό είναι ένα λεπτό, ήθελα να το πω. Ότι,
0: ναι,
1: ότι,
0: ένα λεπτό, το ένα, το ένα, το άλλο.
1: Ήταν η λαϊκή ομάδα, αλλά αυτό μετά την αγορά από τον Μπερλουσκόνη έχει αλλάξει. Βέβαια, παραμένει η ομάδα με τα περισσότερα Champions League και πάλι πρωταθλητριών μετά την Real. Έτσι,
0: λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το Μίλαν Σόλο Κοντέ. Μόνο ναι. μαζί σου, πώς το λέτε εσείς οι Ιταλοί.
1: Μόνο μαζί σου.
0: 1988 με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη να είναι και στιχουργός.

0: Μίλαν, Σόλο Κοντέ λοιπόν, ύμνος της Μίλαν. Είναι μάλλον και ο τρέχον ύμνος που παίζεται.
1: Ναι, δεν το ξέρω, είναι χρόνια
0: γιατί
1: που...
0: οι ύμνοι αλλάζουν και όλα σαν πενταετία, δεκαετία. Είναι και καταναλωτικά προϊόντα, πρέπει να πουλήσουν όπως οι φανέλες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς αγαπάμε κυρίως τους παλιότερους ύμνους. Όπως και στους ελληνικούς ύμνους, οι παλιότεροι είναι καλύτεροι και όχι μόνο για λόγους νοσταλγίας. Η τωρινή είναι καρμπόνο ένας με τον άλλον, παιδί μου.
1: Φάχνουνε το πνεύμα της ιστορίας μιας ομάδας αυτό, η παλιά ύμνη.
0: Και της εποχής που ηχογραφείται.
1: Και της εποχής.
0: Λοιπόν, η πιο μεγάλη ιταλική ομάδα, ο φίλος μου ο Λάμπρος ο Τσουκνίδας θα θυμώσει που θα το πω, είναι η Γιουβέντους, δεν τη συμπαθώ. Γι' αυτό θα θυμώσει, γιατί ο ίδιος είναι Γιουβεντίνος. Η Μπιανκονέρη που λένε.
1: Η
0: ασπρομαύρη. Με τα περισσότερα πρωταθλήματα, με τις περισσότερες διακρίσεις.
1: 38 παρακαλώ.
0: Εντάξει.
1: Champions League.
0: Το ένα είναι κάλπικο. Είναι το κλεμμένο σκουντέτο του 82 από τη Φιωρεντίνα.
1: Τη Φιωρεντίνα.
0: Να τα λέμε και αυτό.
1: Να το πούμε. Λοιπόν, τι να πούμε. Τι να πρωτοποιήσει για τη Γιουβέντους. Και εμένα ήταν μια από τις ομάδες που συμπαθούσα πάρα πολύ.
0: Εγώ δεν τη συμπαθούσα.
1: Εγώ είχα πετύχει στην εποχή των πολλών ποδοσφαιριστών. Μπέτε, Κακάουζιο, Ταρτέλη, τώρα Ξηρέα, Τζοφ. Και, δηλαδή είχα πετύχει σε εκείνη την εποχή. Δεν μπορούσε να μην συγκλονίζεσαι από τη Γιούβε. Η Γιούβε είναι η μία από τις δύο ομάδες του Τωρίνο. Στο Τωρίνο περίπου ο κόσμος είναι 50-50 ανάμεσα στη Γιούβε και στη Τωρίνο. Η Γιούβε όμως είναι η ομάδα της Ιταλίας που έχει τους περισσότερους φιλάθλους και σε όλη την Ιταλία και παγκοσμίως. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια φιλάθλους.
0: Και που ο πρώτος της ύμνος γράφτηκε και ηχογραφήθηκε σε δίσκο γραμμοφώνου του τότε. Το 1915, στιχουργός ήταν ο Κοράντο Κοραντίνος, αλλά λέμε ο Γιώργος Δροσίνης.
1: Ένας ποιητής.
0: Που ήταν και πρόεδρος της Γιουβέντους.
1: Ήταν και πρόεδρος.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε ένα λεπτό ότι η Γιούβε από προπολεμικά ανήκει στην οικογένεια Ανιέλη. Μιλάμε για μια ομάδα η
0: δυναστεία,
1: οποία
0: ήταν, ναι,
1: δυναστεία και της καλής κοινωνίας και τα λοιπά δεξιά. Και υπάρχει και η ιστορία με τον Παλμύρο Τολιάτη, αν θέλεις, αν έχω τρία δευτερόλεπτα.
0: Να το πούμε αμέσως μετά, αφού okay. Τον πρώτο ήμουν.
1: Ωραία, γιατί είναι μια πολύ ωραία ιστορία αυτή και έχει να κάνει με το θέμα των επαναστατών.
0: Δεν υπάρχουν στεγανά. Ναι. Υπάρχουν ναι. Επαναστάτες που είναι με λεγόμενες δεξιές ομάδες και το αντίθετο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά πάμε τώρα στο 1915.

0: ξέρεις, σκιάζεσαι κιόλας λίγο από αυτούς τους ύμνους. Είναι πολύ αποφασιστικοί.
1: Ναι. Έχουν το επική μουσική, ας πούμε, έτσι.
0: Και είναι προφασισμού αυτός ο ύμνος.
1: Αυτό είναι προφασισμού, ναι.
0: Και έχω στο 15,
1: ναι,
0: λέμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πήραμε και ένα μήνυμα από τον Μιχάλη τον Γουρίκη που μας ακούει κάθε μέρα. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Εξαιρετική ιδέα, κύριε. Σας ευχαριστούμε. Περιμένω να ακούσω τον ύμνο της ομάδας της Εμίλια Ρωμάνια. Δεν θα τον ακούσει γιατί δεν τον έχουμε. Ελπίζω να σου κάνει ο ύμνος της Λιβόρνο.
1: Ναι.
0: Όπου το 1921 είναι στην Τοσκάνη.
1: Τοσκάνη,
0: ναι. Η Λιβόρνο. Αλλά εκεί ιδρύθηκε το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα και.
1: Παραμένουν στο Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, του οποίου γραμματέας μετά πολεμικά ήταν ο Παλμύρο Τολιάτη.
0: Μεγάλη φυσιογνωμία.
1: Ο οποίος κάθε Δευτέρα, λέει, ρωτούσε το στέλεχος τον Πιέτρο Σέκια και τον ρωτούσε τι έκανε χθες η Γιούβε. Και ο Σέκια, επειδή δεν ασχολιόταν με το ποδόσφαιρο, δεν ήξερε. Οπότε ο Τολιάτη γύρναγε και του έλεγε: «Και εσύ θέλεις να κάνεις επανάσταση χωρίς να ξέρεις τι έκανε η Γιούβε?»
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια πολύ χαρακτηριστική κατάσταση για τη σχέση, την ιστορική της αριστεράς με το ποδόσφαιρο.
0: Και είναι και μια έμπρακτη απάντηση σε αυτούς που λένε ότι το ποδόσφαιρο είναι 11 μαντραχαλάδες που κλωτσάνε ένα τόπιο και
1: ακριβώς,
0: κάτι τρέχει στα γύφτια. Επίσης υπάρχει ένας αστικός μύθος ότι ο Γιουβεντίνος ήταν και ο Γκράμψη, κάτι που δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται.
1: Δεν επιβεβαιώνεται. Τουλάχιστον από όσο έχουμε ψάξει, δεν επιβεβαιώνεται. Ωστόσο, ενδιαφερόταν, είχε ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο και έχει γράψει πράγματα για το ποδόσφαιρο.
0: Και μάλιστα τότε.
1: Τότε.
0: Γιατί τώρα να γράψει το ποδόσφαιρο είναι και λίγο της μόδας. Τότε ήταν.
1: Λοιπόν, να πω δύο πραγματάκια ακόμα για τη Γιουβέντους. Το Γιουβέντους είναι η νεολαία, η νεότητα. Γι' αυτό και το παρατσούκλι της είναι ένα λογοπαίγνιο και λέγεται Βέκια Σινιόρα, γυραιά κυρία. Όπως και Φιντανσάτα την Ιτάλια, δηλαδή η αραβωνιαστικιά της Ιταλίας. Τελειώνω, κλείνουμε τη Γιουβέντους, πάμε στην Τωρίνο.
0: Όχι, δεν πάμε στην Τωρίνο, και έχουμε να ακούσουμε έναν τωρινό ύμνο της Γιουβέντους που έχει να κάνει με έναν εξαιρετικό τραγουδοποιό.
1: Ναι.
0: Τον, πώς τον είπαμε.
1: Όσοι παλιοί Ιταλοί θα.
0: Τον Πιεράντζελο Μπέρτολι.
1: Ναι. Είναι ο άνθρωπος που γράψει ένα καταπληκτικό κομμάτι, το Επούρα Σόφια.
0: Ο οποίος ήταν ελευθεριακός κομμουνιστής, και λέω ήταν γιατί εδώ και καμιά εικοσαριά χρόνια έχει αποδημήσει εις Κύριον. Ο παδός της Γιούβε, και αυτό είναι τον ύμνο που τον έγραψε το 1997 για να τιμήσει τα 100 χρόνια της ομάδας. Τον τραγούδησε και τον τραγουδούσε πότε-πότε. Από το αναπηρικό του αμαξίδιο μέσα στο Κομουνάλε. Συγκινητικά πράγματα όσο να είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να το ακούσουμε και αυτό το τραγούδι. Γιουβετσέντους.
1: Έχουμε παίξει μαζί, Μπέρτολι.
0: Έχουμε παίξει μαζί.
1: Είναι Σόφια εδώ, ναι, παλιότερα.
0: Δεν το θυμάμαι, πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικός Ιταλός τραγουδοποιός.

0: Είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος στην τηλεφωνική επικοινωνία. 2-10-3-21-77-77 και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber δωρεάν, χωρίς χρέωση, 6-98-58-70-059. Και σήμερα με την παρέα του παλαιότατου και εκλεκτού φίλου του Κώστα Ποντικόπουλου, ιταλολογούμε και ποδοσφαιρολογούμε ιταλιστή, παίζοντας ύμνους ιταλικών ποδοσφαιρικών ομάδων, μια ιδέα που μας ήρθε το καλοκαίρι και αφού συγκεντρώσαμε το υλικό, είπαμε να την υλοποιήσουμε. Ακούσαμε, και χρωστάω χάρη στον Χάρη τον Πεπόνη που μου τον έστειλε, τον ύμνο της Τωρίνο, της Γρανάτα. Ήταν ο τωρινός ύμνος της ομάδας Τωρίνο, που ισχύει από το 1989. Ο Βαλέριο Λιμπόν είναι, δεν τον ξέρω. Και τι έχουμε να πούμε για τον ύμνο. Λέει «Ancora τώρα».
1: Ναι, «Ancora τώρα». Πάντα το «τώρα» είναι το ψευδόνυμο της Τωρίνο. Ναι, πώς το λένε το. Τι είπα, η Τωρίνο είναι το αντίπαλο δέος της Γιουβέντους. Υπάρχει μια προϊστορία μίσους μεταξύ των δύο και μάλιστα σε εποχές που η Γιουβέντους έπαιρνε τα πάντα, σάρωνε, κέρδιζε πρωταθλήματα, το ένα το άλλο. Πάρα πολλές φορές οι μόνες της ήττες ή ισοπαλίες ή που δυσκολευόταν ήταν από την Τωρίνο. Υπήρχε δηλαδή ένα θέμα. Η Τωρίνο έχει μια ιστορία, ήταν η μεγάλη Τωρίνο της δεκαετίας του 40.
0: Γρανάτα,
1: μια ομάδα ναι, η οποία είχε πάρει 5 πρωταθλήματα μέσα στη δεκαετία και η οποία ολόκληρη ξεκληρίστηκε σε ένα αεροπορικό δυστύχημα το 1949. Στη Σουπέργα έπεσε σε έναν λόφο, σε μια εκκλησία έξω.
0: Περίπου όπως και η Manchester United,
1: περίπου όπως και
0: οι δύο ποδοσφαιρικές τραγωδίες.
1: Εκεί είχε σκοτωθεί και ο πατέρας, ο Βαλεντίνο Ματσόλα, ο πατέρας του μεγάλου Σάντρο Ματσόλα της Ίντερ και της Εθνικής Ιταλίας. Και να πω ότι όταν πήγα εγώ στην Ιταλία το 1976, ήταν η χρονιά που πήρε το τελευταίο της πρωτάθλημα. Είχε τότε τους Τζεμέλι Ντελ Γκολ που λεγόντουσαν, οι δίδυμοι του Γκολ. Ήταν ο Πούλιτσι και ο Γκρατσιάνι, δύο παιχταράδες, γκολτσίδες.
0: Που είχε παίξει και με εμάς,
1: ναι,
0: με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έστειλε μήνυμα ο Λάμπρος ο Τσουκνίδας.
1: Ωραίο τότε.
0: Ο Γιουβεντίνος, ναι. Ο Μπιανκονέρο.
1: Μπιανκονέρο.
0: Απολαυστική εκπομπή, Αλέξη, σου αφιερώνω ένα από τα συνθήματα της Κούρβα.
1: Ναι.
0: Μακροζωία στον εχθρό μας, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τις νίκες μας.
1: Ωραίο.
0: Τη συμπάθειά μου στη Ρώμα, ομάδα της πόλης μου, λέει ο Λάμπρος.
1: Έτσι.
0: Τα φιλιά μας.
1: Κούρβα είναι το πέταλο. Έτσι.
0: Α, μάλιστα.
1: Όταν λέμε και οι ομάδες τοποθετούνται ανάλογα το πέταλο. Δηλαδή η Ρώμα έχει την κούρβα Σουντ, η Λάτσιο την κούρβα Νόρντ.
0: Να τα αφήσει τώρα αυτά ο Λάμπρος και να γυρίσουν οι Γιουβεντίνοι του κλεμμένο σκουντέτο του 82 από εμάς τους Βιόλα, τους οπαδούς της Φιωρεντίνα, η μεγάλη ομάδα του Γιάν Κάρλο Αντωνιόνι που με έκανε και εμένα Φιωρεντίνα.
1: Ναι.
0: Τον μπρελόκ με τα κλειδιά μου το είδες.
1: Ναι.
0: Φιωρεντίνα γράφει απάνω.
1: Ναι.
0: Να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1959. Δύο πρωταθλήματα έχει όλα και όλα η Βιόλα.
1: 56 και 69.
0: Ναι, θα είχαμε τρία, αλλά σώψονται οι τρεις κατάρατοι.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Ναρτσίζο Παρίτζι, Κανσόνε Βιόλα, για τη Φιωρεντίνα βεβαίως. Έχω γράψει το 1959, πιο φραμπαλάδικο τραγούδι με τον παλιό τρόπο.
1: Ναι, ναι. Πιο χαρούμενο, πιο λίγο το.
0: Πες μας τα που έχεις να πεις για μας,
1: ναι,
0: το Βιόλα.
1: Ήθελα να πω αυτό, ότι εκείνο το πρωτάθλημα του 82, εγώ ήμουνα στην Ιταλία, έγινε ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων την τελευταία μέρα, και ενώ ήταν ισόβαθμες, ευνοήθηκε πολύ η Γιούβε από τη διαιτησία.
0: Και ευνοήθηκε η Γιούβε από τη διαιτησία, δεν το πιστεύω.
1: Αδικήθηκε η Φιωρεντίνα, τουλάχιστον έτσι λένε οι Φιωρεντίνοι, οι οποίοι από τότε είχαν βγάλει ένα ρητό που λέει «Μέλιο σε κόντι και λάντρι», και λάντρι, δηλαδή καλύτερα δεύτερη παρά κλέφτες. Αυτό έβγαλε μια έχθρα αυτή η ιστορία, και μου είχε τύχει κάποιο πρωί, όντας στην Πιάτσα Ελλα Σινιωρία, εκεί που είναι το μεγάλο αγάλμα του Περσέα με τη μέδουσα στη Φλωρεντία, η μέρα αγώνα Φιωρεντίνα Ιουβέντους, να έχουν βάλει ένα τεράστιο κασκόλ της Φιωρεντίνα γύρω από το λαιμό του Περσέα, και κάτω εκεί που είναι το σώμα της μέδουσας να έχουν βάλει ένα με αίμα βαμμένο κασκόλ της Ιουβέντους, ας πούμε.
0: Καταδικάζω, αλλά μία πλευρά του εαυτού μου το επικρατεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στη Λιβόρνο, η οποία είναι τρίτη κατηγορία. Διαλύθηκε η ομάδα, αλλά ξανά προς τη δόξα τραβά. Ναι. Γιατί Λιβόρνο? Γιατί είναι η ομάδα της πόλης όπου το 1921 ιδρύθηκε το PCI, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας.
1: Και που πάντα έχει παραμείνει η απόλυτα αριστερή ομάδα της Ιταλίας.
0: Πηγαίνουν οι οπαδοί με κασκόλ, με σφυρομπρέπανα, με τσεγκεβάρα.
1: Κοιτώντας τους στίχους, είναι ο μόνος ύμνος στον οποίο στους στίχους υπάρχει η λέξη κομπάνι. Κομπάνι είναι η σύντροφη. Είναι, βέβαια, και ο κομπάνιο της σχολά είναι ο συμμαθητής, αλλά ο κομπάνιο, έτσι όπως αναφέρεται εδώ, είναι ο σύντροφος με την πολιτική έννοια.
0: Λοιπόν, Λαμαράντο έλα νόστρα μπαντιέρα. Το βαθύ κόκκινο, το αμάραντο που λένε, είναι η σημαία μας.
1: Ναι.
0: Ο ύμνος της Λιβόρνο είναι λίγο σοβιετικού τύπου, ναι, αλλά εμένα μου αρέσει. Πάνω θα ακούσουμε.

0: Αυτό ήταν και ο ύμνος της Λιβόρνο, πιο κοντά στα δικά μας, τα τραγούδια που είναι προορισμένα για να τραγουδιούνται με την αριστερή γροθιά υψωμένη βέβαια. Δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα και η Λιβόρνο δεν μοιάζει με τις άλλες ομάδες. Λοιπόν, ελπίζουμε να ανεβεί η ομαδάρα και να ξανανεύει στην πρώτη κατηγορία, γιατί εκεί είναι η θέση της. Πήγε μαζί με τη Φιωρεντίνα, γιατί είναι και σε κοντινές περιοχές. Ναι. Τοσκανέζικες ομάδες και οι δύο. Τώρα που πάμε, πάμε στην ομάδα της καρδιάς σου.
1: Ναι.
0: Είσαι ο καθήλυνα αρμόδιος για να μιλήσεις για την αιώνια πόλη.
1: Τη Ρώμη. Για την αιώνια πόλη, αν αρχίσουμε να μιλάμε, δεν θα τελειώνει ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, είναι η μία από τις δύο μεγάλες ομάδες.
0: Η δεύτερη της, δεν την αναγνωρίζουμε, δεν
1: Ρώμης,
0: την αναφέρουμε.
1: Η άλλη είναι η Λάτσιο, είναι φασιστική έκδηλα.
0: Συνδεδεμένη με το φασισμό.
1: Με μεγάλη μου στεναχώρια, ψάχνοντας τώρα για διάφορα στοιχεία κτλ., είδα ότι έχουν εισχωρήσει ακροδεξιοί και στην Κούρβα Σουντ και στο πέταλο δηλαδή της Ρώμα. Και που δεν έχουν εισχωρήσει τελικά στην Ιταλία. Όπως επίσης είδα και κάτι που δεν ήξερα, ότι έχει ιδρυθεί η Ρώμα το 1927 από τον Μουσολίνη για να έχει δύο μεγάλες ομάδες η πόλη, ενώ πριν υπήρχε μόνο η Λάτσιο. Βέβαια, επειδή το γήπεδό της ήταν στο Τεστάτσο, στα παλιά σφαγεία νότια της Ρώμης, σε μια συνοικία λαϊκή, αγκαλιάστηκε από το λαϊκό κόσμο της Ρώμης και ήταν η λαϊκή ομάδα της Ρώμης. Ενώ αντίθετα η Λάτσιο, που έπαιζε σε αριστοκρατική συνοικία, στο Παριόλι το γήπεδό της, έμεινε πάντα η δεξιά φασιστική ομάδα. Ο Αντωνέλο Βεντίτη, που έχει γράψει αυτόν τον ύμνο, είναι άλλος ένας κανταουτόρε πρώτης εθνικής. Μαζί με τον Φραντσέσκο Ντεγκρεγκόρη είχαν ξεκινήσει αρχές δεκαετίας του 70 από το Folk Studio της Ρώμης. Έχει γράψει πάρα πολύ μεγάλα τραγούδια. Το Κομπάνιο τη Σκουόλα. Πάρα πολύ μεγάλα τραγούδια.
0: Αυτός ο ύμνος της Ρώμα από τον Αντωνέλο Βεντίτη, τι λέει το κείμενο, τι λέει το ρεφρέν.
1: Ό,τι λένε όλοι οι ύμνοι. Του Σεϊνάτα Γκράντε, Γκράντε Άιντα Ρεστά. Γεννήθηκες μεγάλη και μεγάλη πρέπει να μείνεις.
0: Ωραία. Λέει
1: ένα πολύ ωραίο. Λέει Τζάλα κόμε ελ σόλε, ρόσα κόμε ελ κορεμίο. Δηλαδή, κίτρινη όπως ο ήλιος, κόκκινη σαν την καρδιά μου. Και θα πω ένα, και ας έχουμε πρόβλημα χρόνου. Ήμουνα στη Ρώμη όταν πήρε το πρωτάθλημα το 83. Δρόμοι τεράστιοι, τεράστιοι, χιλιομέτρων, οι οποίοι είναι με κυβόληθους. Κυβόληθους 10x10, 15x15. Ήτανε βαμμένοι. Κίτρινος, κόκκινος, κίτρινος, κόκκινος, κίτρινος, κόκκινος.
0: Τζαλορόσι.
1: Για τζαλορόσι, για κυβόληθος, κυβόληθος. Ήταν κάτι το φανταστικό, ήταν μια τρέλα.
0: Τι θα κάνουμε τώρα. Ναι. Θα ακούσουμε αυτό το Ρώμα, Ρώμα, Ρώμα του Αντωνέλο Βεντίτη. Πρώτα από 80.000 κόσμου στο Ολύμπικο.
1: Που σου σηκώνει την τρίχα.
0: Λίγο τζούρα θα πάρουμε που λένε. Ναι. Και μετά ο Βασίλης ο Κουτούβαλης θα κάνει τα μαγικά του και θα κάνει μίξη. Αυτό το ίδιο κομμάτι με την original ηχογράφηση του 1974.
1: Εκεί, 74.
0: 74 του Αντωνέλο Βεντίτη.

0: Λοιπόν, πάμε στην αλληλογραφία μας, Κώστα Ναποδικόπουλε. Έχουμε μηνύματα από ακροατές. Σίμος Τσεσμετζής, καλησπέρα σας, συγχαρητήρια. Μας πήρατε την ψυχή σήμερα, μπράβο σας. Ζαφύρης Πετρόπουλος, καλησπέρα, πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή σήμερα. Και στέλνει ένα link για ένα βιβλίο που αφορά, λέει, όχι μόνο τη Ρώμα, επειδή είναι γραμμένο από οπαδότης και κοινωνιολόγο. Είναι κάτι γενικότερο και μάλλον μας αφορά. Το βιβλίο αυτό έχει τον τίτλο «Το ντέρμπι του νεκρού παιδιού». Θα το ψάξω τώρα, δεν έχω το χρόνο να το κάνω εν ώρα εκπομπής. Και να χαιρετήσουμε και τη μεγάλη κόρη σου, την Ελλάδη, η οποία από τη Φλωρεντία την κοπάνησε και είναι προς Γερμανία μεριά,
1: ναι. Και όταν ήταν στη Φλωρεντία είχε μπει για τα καλά στο τρυπάκι του να πηγαίνει στο Αρτέμιο Φράγκη κάθε τόσο.
0: Δικιά μου ήταν. Βιόλα η Ελλάδα. Μπράβο, Ελλάδα.
1: Τώρα είδε στο Μάιντς της Γερμανίας.
0: Δέρνουμε Μάιντς. Μπόχουμ,
1: ξέρω εγώ.
0: Μπορώ να φανατιστείς με γερμανικές ομάδες τώρα.
1: Όχι, δεν μπορείς.
0: Δεν μπορείς.
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Για την Ιταλία, μαλάχη, παίζουμε για ξύλο. Για την Αγγλία να δεις. Πάμε. Είναι μια ομάδα που αξίζει τον κόπο να παίξει ξύλο για
1: παράδειγμα. Ξεκινήσαμε από βορρά και κατεβαίνουμε προς νότο. Και για πολλούς τώρα φεύγουμε από την Ιταλία.
0: Πάμε... για τους Κυριλέδες, Τωρινέζους, Μιλανέζους κλπ. Η Νάπολη δεν είναι Ιταλία. Ήτανε Γκράβαρα, ξέρω.
1: Τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες, από ό,τι βλέπω, υπάρχει και στο νότο τεράστιο κίνημα, αν όχι αυτονομιστικό, επανααξιολόγησης και επανααξιοπρέπειας, ας πούμε, του νότου απέναντι. Δηλαδή, βγαίνει η ιστορική αλήθεια της δια των όπλων κατάκτησης του Νότου από το Βορρά και το ότι πήραν οι Βόροι όλο τον πλούτο και όλες τις δυνάμεις του βασιλείου της Νάπολης, των δύο Σικελιών.
0: Και πάει ένας άνθρωπος έδωσε περηφάνεια σε αυτό το λαό,
1: ναι.
0: Και αυτός ήταν Αργεντίνος.
1: Ναι, και υπάρχουν πολύ ωραίες ιστορίες. Αυτός είναι ένας λαός με χιλιάδες χρώματα και αρώματα, ο Ναπολιτάνικος λαός, μεγάλος λαός, μεγάλη πόλη, μεγάλη κουλτούρα, μεγάλη ιστορία.
0: Μεγάλα δεν τραγούδια.
1: Είχε πάρει μεγάλα τραγούδια, δεν είχαμε κάνει και την εκπομπή με την Νόβα Κομπανία, δεν είχε πάρει ποτέ τίποτα, μέχρι που πήγε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο
0: θεός τους.
1: Τους έδωσε δύο πρωταθλήματα, το 87 και το 90, τους έδωσε κύπελα, τους έδωσε τι δεν τους έδωσε.
0: Τους έδωσε αξιοπρέπεια πριν από όλα.
1: Τους έδωσε αξιοπρέπεια και τον έχουν Θεό. Υπήρξε μία μικρή ρήξη όταν το 90 που έγινε το παγκόσμιο κύπελο και παίχτηκε στην Νάπολη το Ιταλία-Αργεντινή.
0: Εκεί έκανε τη γνωστή έκκληση.
1: Και οι μισοί τσιμπήσαν, οι μισοί δεν τσιμπήσαν.
0: Μόρα και εγώ θα τσίμπαγα αν ήμουν εκεί.
1: Ανεξάρτητα από

0: πολλά με τον De Laurentiis πρόεδρο τα τελευταία χρόνια. Έχει πάρει άλλα δύο πρωταθλήματα, το 23
1: και το 25. Έλα να ακούσουμε το τραγούδι για την Νάπολη, Forza Napoli, του Νίνο Ντάντζελο.
0: Νίνο Ντάντζελο.
1: Ντάντζελο, που ηχογραφήθηκε το 87 τη χρονιά του πρώτου σκουντέτο της Νάπολη.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι υπάρχει επίσης σε εκδοχή με λαό να το τραγουδάει μέσα στο στάδιο Αρμάντο Μαραντόνα πια, έτσι.
1: Ναι, ναι, Διέγο Αρμάντο Μαραντόνα.
0: Αλλά δεν έχει τόσο καλό ήχο που να παίζεται στο ραδιόφωνο, οπότε δεν
1: αυτό
0: το βάζω.
1: Αυτό που θα παίξουμε τώρα, αυτό που θα,
0: που θα, κλείσει, την
1: θα κλείσει την εκπομπή. Ναι, αυτό αν θέλεις εγώ το διάλεξα λίγο γιατί είναι το πιο ναπολιτάνικο από τα καινούργια τραγούδια που έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια. Είναι του Πίνο Ντανιέλε, το Νάπουλε.
0: Πίνο Ντανιέλε το ξέρω κι εγώ.
1: Ναι, μεγάλος. Η Νάπολη είναι χίλια χρώματα. Για να αποκαταστήσουμε λίγο την ναπολιτάνικη ατμόσφαιρα, επειδή αυτό του Νίνο Ντάντζελο δεν μου άρεσε πάρα πολύ ο ύμνος, ήταν πολύ έτσι...
0: Τραλαλά.
1: Ναι. Να κλείσουμε με ένα πιο ωραίο ναπολιτάνικο
0: λοιπόν,
1: τραγούδι αυτό.
0: Ήταν ο Κώστας Ποντικόπουλος που μας έκανε παρέα και έκατσε και αυτός και διάβασε διάφορα πράγματα. Ψάξαμε μαζί. Ευχαριστούμε, είπαμε, και τον Λάμπρο Τσουκνίδα και τον Χάρη τον Πεπόνη. Θα δώσουμε το μικρόφωνο τώρα στον Θοδωρή Μανίκα που ξεκινάει περιπέτειες εδώ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στην απόγευμα την βραδινή ζώνη πέρα από το Σαββατοκύριακο. Θα ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη Κουτούβαλη με τον Παντελή Νταβανέλο. Θα ακούσουμε και αυτό το, πώς το λένε,
1: Ναπουλέ.
0: Ναι, είναι σε ναπολιτέζικη
1: διάλεκτο. Διάλεκτο, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Τους είπα τους συντελεστές, μέχρι αύριο από μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η μαραθώνια απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα ψηφιακά δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης καθώς και στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στον δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε κάποιες επιπλοκές στην υγεία του. Μπαλάκι ευθύνες για τον έλεγχο της νομιμότητας των ιδιωτικών ιατρίων και των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνται σε αυτά μετά το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Από το 2019, με την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και την ένταξή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υποβαθμίστηκαν οι έλεγχοι στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, είπε στο κόκκινο ο Κώστας Κατσιγιαννόπουλος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρος των Νοσοκομιακών Ιατρών Λίμνο. Με καταθέσεις γονέων και συγγενών θυμάτων και σε κλίμα έντονης φόρτισης συνεχίστηκε και σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τι ήταν αυτό που έκαψε την κόρη μου, ποια ήταν τα αιτία της πυρόσφαιρας. Τα αιτία της πυρόσφαιρας, θέλω να μάθω πώς έφυγε το παιδί μου και ποιοι ευθύνονται, κατέθεσε η μητέρα της Φραντζέσκα Σπέζα, ενός εκ των 57 θυμάτων. Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του Δημήτρη, είπε από την πλευρά του: δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια από ότι πέθαναν τα παιδιά μας, γιατί κάποια ήταν ζωντανά. Τη Δευτέρα η απόφαση για το αίτημα εξέτασης του κατασχεθέντος κινητού. Τηλεφώνου του κατηγορούμενου, σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατά την έναρξη της ομιλίας της, τόνισε ότι η αποφυλάκηση Κασιδιάρη, τρεις μόλις μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσα, αποκτά χαρακτηριστικά βλασφημίας, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη της ευρύτερης ανασύνταξης των προοδευτικών αντιφασιστικών δυνάμεων απέναντι στο αυγό του φιδιού. Κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για εργαλειοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, λέγοντας πως αποφάσισε να εμπλέξει σχέσεις μας με την Τουρκία για να εκβιάσει τους πολίτες να ψηφίσουν σωστά, δηλαδή νεοδημοκρατικά, για να μην μείνει δίθεν ακυβέρνητη η χώρα απέναντι στην Τουρκία. Έκανε λόγο εκ νέου για επικίνδυνη γιόταχη εξωτερική πολιτική του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου και επανέλαβε ερωτήματα που έχουν μείνει αναπάντητα από την κυβέρνηση. Ως κάτι που συμβαίνει τακτικά και εντός προγράμματος, παρουσίασε ο Δημήτρης Κερίδης στην επίσκεψη στην Αθήνα του Ιμπραήμ Καλίν, επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Δεν υπάρχει τίποτα μυστικό, ισχυρίστηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο απέφυγε να εξηγήσει γιατί ο Καλίν συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό. Περισσότερα στο avgi.gr. Επαναφέρει στη Βουλή το σκάνδαλο Νοβάρτης ο Παύλος Πολάκης και 10 ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με κατάθεση ερώτησης και έτοιμα κατάθεσης εγγράφων, ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι υπάρχουν ανοιχτές πτυχές, μεταξύ άλλων όπως η αρχιοθέτηση της δικογραφίας για τον Άδωνη Γεωργιάδη παρά τις αδιευκρίνιστες καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, η χαμένη αγωγή 214 εκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού δημοσίου, οι ανεκτέλεστες εντολές της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η παρακολούθηση του επικεφαλής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος Χρήστου Μπαρδά. Από την ο κύριος Μαρινάκης αποκάλυψε όχι μόνο τον κρυφό σχεδιασμό της κυβέρνησης και βγήκε αλλαγός για να δοκιμάσει τις αντιδράσεις, αλλά αποκαλύπτει το μίσος το οποίο έχει αυτή η κυβέρνηση απέναντι στους εργαζόμενους, στους ανέργους, στα λαϊκά στρώματα, τα οποία συνεχώς οδηγεί σε φτωχοποίηση. Τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανατά Σαγκαρά, με αφορμή τις δηλώσεις Μαρινάκη για τη μείωση της διάρκειας επιδότησης της ανεργίας. Στην Αλφα Θεσσαλονίκη θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συστηματικό και ανεπίλητο ζήτημα παραμένουν οι παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων στην Ελλάδα, τις οποίες εξακολουθεί να μην ερευνά αποτελεσματικά η δικαιοσύνη. Επισημαίνουν οργανώσεις υποστήριξη προσφύγων στο Αιγαίο και προάσυλ, που κατέθεσαν υπόμνημα προς την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην υπόθεση της ARE κατά Ελλάδας. Σε βαρύ κλίμα και με παρουσία πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκε η πολιτική κηδεία του αγωνιστή, ηγετικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και βουλευτή του κόμματος Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Συγγενείς, φίλοι και σύντροφοι βρέθηκαν στο προάβλιο του ΣΦΕΑ πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας προκειμένου να πούν το τελευταίο αντίο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η φόρτωση φορτίων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα έχει ανασταλεί, σύμφωνα με πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας που μίλησαν στο Reuters. Η εξέλιξη έρχεται λίγες μέρες αφού το Τοριάντ έκλεισε τον αγωγό Ανατολής Δύσης, έπειτα από επίθεση που εξαπέλυσαν οι Χούθη. Ο αγωγός χρησιμοποιούνταν ως παράκαμψη του στενού του Ορμούζ. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι έφτασε η τιμή του πετρελαίου Brent. Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία υποσχέθηκε να ανταπαντήσει στις νέες επιθέσεις των ανταρτών Χούθη με φόντο τον έλεγχο στο στρατηγικό στενό Μπαμπ Ελ Μαντέπ. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε στις 10 ώρα Ελλάδος το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Προμηθέας Πάτρας προκρίθηκε στα προημιτελικά της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League, αποκλείοντας με 92-82 σε νοκάουτ αγώνα την Αυστριακή BC Βιέννη. Στον δρόμο του τώρα θα βρει την τουρκική Κορφές που επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου με 91-79.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Βαθμία στα Δωδεκάνησα. Ενώ στην Κρήτη και την περιοχή των Κυθήρων θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το πρωί στο Ιόνιο. Έως 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
0: ...105.5 στο κόκκινο.
2: Η συνέντευξη της εβδομάδας. Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και κάθε τρίτη βράδυ στις 8 φιλοξενώ στο στούντιο του σταθμού μας ανθρώπους από το χώρο της πολιτικής, της τέχνης, των σπορ και εν τέλει ανθρώπους από την ευρύτερη κοινωνία σε συζητήσεις χωρίς προεργασία και χωρίς προσυμφωνημένες ερωτήσεις.
3: Θα σου πω τώρα το εξής. Εγώ έχω μουσικές αναμνήσεις από πολύ μικρός. Από 5 χρονών δηλαδή.
4: Τώρα το απολαμβάνω με τη φόρμα μου στο σπίτι, αραχτός, γιατί σε όλα μου τα χρόνια το ευχαριστήθηκα.
5: Βλέπω τη διαφορά με το παρόν και κατ' επέκταση με το μέλλον και ξέρω ότι μπορώ να αλλάξουμε τα πράγματα.

0: 11 λεπτά μετά τις 8, χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και από εδώ και πέρα με μεγάλη χαρά κάθε τρίτη βράδυ θα βρίσκομαι στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας που ξεκινά απόψε την φρέσκια του παρουσία, την μετάδοσή του παρουσιάζοντας την εκπομπή συνέντευξη της εβδομάδας, μια εκπομπή που όπως είναι προφανές από τον τίτλο της θα φιλοξενεί ανθρώπους από το χώρο της πολιτικής, της τέχνης, των σπορ και εν τέλει ανθρώπους από την ευρύτερη κοινωνία σε συζητήσεις χωρίς καμία προεργασία και χωρίς προσυμφωνημένες ερωτήσεις. Και απόψε στο ξεκίνημα αυτής της νέας εκπομπής έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του σταθμού μας τον Πέτρο Τατσόπουλο στην παρθενική συνέντευξη της εβδομάδας. Θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα. Αλλά καταρχάς πριν πω εγώ το μενού και για ποια πράγματα θα μιλήσουμε, να δώσω το λόγο στον καλεσμένο μου, καλησπερίζοντάς τον. Τέτοια εποχή του χρόνου θα σου κάνω το λογαριασμό αν μου έκανες καλό ποδαρικό.
1: Καλησπέρα Θοδωρή. Είπες προηγουμένως ανθρώπους των σπορ και σκέφτηκα έτσι με παράπονο ότι όταν ήμουν πιτσιρικάς με βάζανε τερματοφύλακα, όχι επειδή ήμουν καλός τερματοφύλακας, αλλά επειδή δεν με θέλαν μέσα στα πόδια τους.
0: Λοιπόν, συνήθως έτσι γινόταν. Αυτός που δεν έπαιζε καλή μπάλα με τα πόδια γινόταν τερματοφύλακας χωρίς να έχει και δικαίωμα αντίρρησης.
1: Ναι. Οπότε φαντάζομαι δεν με κάλεσε ως άνθρωπο των σπορ.
0: Όχι, σε κάλεσα ως άνθρωπο γενικώς.
1: Σωστά.
0: Πολίτη και για να είμαι ειλικρινής, πέρα από το ας το πω έτσι και ελαφρώς δεδαλώδες παρελθόν σου, που σε κάνει και ενδιαφέροντα άνθρωπο, σε είχα στο μυαλό μου και σε κάλεσα εν όψη και των επερχόμενων δικαστικών σου μονομαχιών, πώς να τους πω, με τους ιερωμένους με τους οποίους έχεις ανοίξει μπιφ.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς μπιφ, είναι πιο βαρύ. Στην πραγματικότητα ο ηγούμενος Εφραίμ και η Μονή Βατοπεδίου από κοινού μου κάνανε μία αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση και τεράστια ηθική βλάβη και μου ζητάνε 50.000 ο Εφραίμ για τον εαυτό του και 50.000 η Μονή Βατοπεδίου για δικό της λογαριασμό και πρόσθετη ποινή αν συνεχίσω να γράφω και να λέω αυτά που λέω για αυτούς και εάν συνεχίσω να γράφω και να λέω αυτά που λέω επισύουν και ποινή, ζητάνε και ποινή φυλάκισης 6 μηνών, το οποίο θα έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί από όσο ξέρω θα βρίσκονται και αντιπρόσωποι από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως παρατηρητές.
0: Τώρα που άδειασε χώρο στη φυλακή που βγήκε ο Κασιδιάρης σήμερα θα βάλουμε εσένα μέσα να γίνει ισοσκελισμός.
1: Ναι, με τον Κασιδιάρη συνέπεσα και στη Βουλή, είχαμε μπει την ίδια περίοδο.
0: Είχατε και εγώ να σου είμαι ειλικρινής παρακολουθώντας ως πολιτικό όν που προσπαθώ και θέλω να είμαι και νιώθω ότι είμαι ο τρόπος με τον οποίο αντιπαρατέθηκε στη Χρυσή Αυγή προδολοφονίας Παύλου Φίσα στη Βουλή του 12-15, σε αυτή την Βουλή που στην πραγματικότητα ήταν μια κοσμογονία η σύνθεσή της και η ύπαρξή της και η λειτουργία της. Και ο τρόπος που σε στοχοποίησε η Χρυσή Αυγή επειδή είχε τη γενναιότητα να σταθείς απέναντί τους με κορυφαία στιγμή ίσως στο θέατρο Χιτήριο τα γεγονότα που συνέβησαν εκεί.
1: Ναι, τον Οκτώβριο του 12.
0: Μπράβο. Σε είχα εκτιμήσει δηλαδή, πραγματικά το λέω όχι επειδή είσαι μπροστά μου αυτή τη στιγμή, αλλά είχα εκτιμήσει αυτό και είμαι σίγουρος ότι αντιστρόφως δεν σε είχαν εκτιμήσει καθόλου οι χρυσαυγίτες που δεν γουστάρουν γενικά τις ντόμπρες εξηγήσεις.
1: Όχι, αντίθετα, τότε οι Χρυσαυγίτες ήταν στα ντουζένια τους. Ο ίδιος ο Κασιδιάρης έλεγε ότι τώρα με τη βουλευτική ασυλία μπορούμε να ρίχνουμε άνετα και καμιά σφαλιάρα.
0: Καμιά φάπα.
1: Ναι, διαφήμιζε την κρυπτία, τη σπαρτιάτικη κρυπτία που στην ουσία ήταν ένα παραστρατιωτικό σώμα των Σπαρτιατών για να δολοφονούν στα μουλοχτά τους ήλωτες. Mm-hmm. Έκανε, κυκλοφορούσε με την καραμπίνα του δημόσια, είχε τη σβάστικα στο μπράτσο, είχε γράψει 31 χρονών, δεν ξέρω πόσο κρατάει η μετεφηβική ηλικία στην Ελλάδα, αλλά 31 χρονών είχε γράψει έναν ύμνο στο Χίτλερ, την 20 Απριλίου του 2011, που ήταν τα γενέθλια
0: του Χίτλερ. Δυστυχώς για την οικογένειά μας, τα γενέθλια του πρωτότοκου γιού μου είναι την ίδια μέρα, και έτσι όλοι έχουμε αυτό το αυτό το blues.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, ξέρεις,
1: ναι, ήταν μια εποχή πάντως που με τη Χρυσή Αυγή δεν ήταν πολλοί εκείνοι, πρέπει να πω, που ερχόντουσαν σε ευθεία αντιπαράθεση εκείνο τον καιρό, και κατηγορώντας τον ανοιχτά ως ναζιστική παραστρατιωτική εγκληματική οργάνωση. Μετά βεβαίως από την καταδίκη της, όλοι γίναμε αντιφασίστες και όλοι καταλάβαμε τι φοβεροί ναζιστές ήταν αυτά τα... αυτές οι φαλακρές μαζορέτες, όπως τις έλεγα.
0: Καλά τις έλεγες, αλλά αυτές οι φαλακρές μαζορέτες, με εμφυτεύσεις μαγιών ή όχι, επανέρχονται στη ζωή μας και ουσιαστικά δεν έλειψαν ποτέ. Μεταμφιέστηκαν αρκετά, το βούλωσαν, γιατί το κάνουν πάντα αυτό. Εγώ έχω μια θεωρία, και συγγνώμη που παίρνω το μπαλάκι. Από τον καιρό που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος, από τον καιρό των Μαυρομιχάλιδων, ας πούμε, ένα 15% του ελληνικού πληθυσμού, και μάλλον είναι ποιηκές το νούμερο, είναι ακρεφνώς ακροδεξιό, οι οποίοι έχουν τη χάρη όταν βλέπουν ότι οι άλλοι, η κεντροδεξιά, ας το πούμε, παράταξη που κυριαρχεί κάθε φορά, είναι στα πάνω της, τότε κάνουν εξαφανιζόλ και κοιτάζουν να αφομοιωθούν από αυτήν. Όταν αυτή η κεντροδεξιά παράταξη έχει ρήγματα, τότε βγαίνουν μπροστά και αρχίζουν τον μπούρου μπούρου. Αλλά δεν νομίζω ότι, καταρχήν, άνθρωποι σαν εσένα ή σαν εμένα, που είμαστε παιδιά της μεταπολίτευσης, ας το πω έτσι, δεν νομίζω ότι εκπλαγήκαμε ποτέ. Εσύ μάλιστα και εγώ που μεγαλώσαμε στην Κυψέλη, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που ήταν τότε, δεκαετία του 70 λέμε, η λεγόμενη νέα τάξη που γράφανε στους
1: τύπους
0: με έναν μέανδρο.
1: Βέβαια.
0: Και το νέα τάξη. Αυτή είναι η πρόγονη, ο πρόδρομος της Χρυσής Αυγής. Άρα ναι, ναι. Πάντα υπήρχαν εδώ,
1: ναι,
0: στην
1: οι πρόγονοι ήταν σίγουρα ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ο μπαμπάς του Θάνου.
0: Και ήταν και κάτι κολόπεδα στην Κυψέλη, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Τεταρτοαυγουστιανοί ήταν οι πρόδρομοι.
0: Και
1: στην ουσία η Χρυσή Αυγή εμφανίστηκε το 1980 με την επιθεώρησή της, το περιοδικό της Χρυσής Αυγής, που ήταν καθαρά εθνικοσοσιαλιστικό, καθαρά ναζιστικό. Δηλαδή κυκλοφορούσε, και ακόμα υπάρχουν στο διαδίκτυο για όποιον τον ενδιαφέρει, με εξώφυλλα, με τον Γκέρινγκ, με τον Χίτλερ, με τον Γκέμπελς.
0: Ναι.
1: Δεν κρυβόντουσαν,
0: ούτε δεν είχε απορία,
1: παρίσταναν κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι. Απλώς όταν βγήκανε στο ευρύ πολιτικό σκηνικό, γιατί τη Βουλή εκείνα τα χρόνια που λέμε εμείς, ούτε καν την ονειρευόντουσαν, ούτε και κανείς τους υποψιαζόταν.
1: Όχι, και δεν τη θέλαν κιόλας, τη συχαινόντουσαν, ήταν καθαρά αντικοινοβουλευτικοί. Ξέρεις, παίξανε πάρα πολύ με τις λέξεις. Όχι, δεν το κάναν μόνο αυτοί, το κάνουν στα περισσότερα κράτη, όπου θέλουν να βάλουν την προβιά μπροστά, βάζουν την προβιά του εθνικιστή και κρύβουν την προβιά του ναζιστή. Παίζοντας με την άγνοια των περισσότερων μας, ότι στην ουσία το Νάτσι, το Ναζί, βγαίνει από το Nation, το Nazione, δηλαδή σε όλες τις λέξεις είναι Ναζί.
0: National.
1: Ναι, οπότε όταν λες δεν είμαι ναζιστής, είμαι εθνικιστής, λες κάτι οξύμορο, λες μια ταυτολογία. Δεν είμαι
0: μια
1: εθνικιστής, είμαι εθνικιστής.
0: Ναι, ναι.
1: Λες την ίδια λέξη ακριβώς. Λοιπόν, ναι, τώρα ο κίνδυνος, αν θες, από την επανεμφάνιση αυτού του Λεβεντόπεδου, μόλις βγήκε από το Δομοκό, είναι ακριβώς η χρήση που θα του κάνει η κεντροδεξιά, η δεξιά γενικότερα. Νομίζω ότι έχει μεγάλη φαγούρα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να παίξει μπάλα με την ιδέα να ρίξει και τον Κασιδιάρη στην αρένα, ώστε να διασπάσει ακόμα περισσότερο, ειδικά άμα κατέβει και ο Σαμαράς, το ακροδεξιό μέτωπο, να το κατακερματίσει. Είναι αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι που έπαιζε
0: για
1: πάντοτε.
0: Για να μην έχει δηλαδή διαρροή προς
1: είπες,
0: τα δεξιά. Έτσι.
1: Το είπες προηγουμένως, το επισήμανες, το επικίνδυνο παιχνίδι που έπαιζε πάντοτε η συντηρητική παράταξη με τους φασίστες, που πάντοτε πίστευε, ακόμα από τον καιρό του Χίτλερ ας πούμε και του Μουσολίνη, πάντοτε θεωρούσε ότι τους έχει στο χέρι, πάντοτε τους θεωρούσε χειραγωγήσιμους. Σε μεγάλο βαθμό αυτό συνέβαινε, τους είχε στο χέρι και τους είχε χειραγωγήσιμους, αλλά κάποια στιγμή έχανε τον έλεγχο. και ερχόταν τούμπα το παιχνίδι και ξαφνικά εκεί πέρα που έβλεπες ότι είναι το, όπως έλεγα εκείνο τον καιρό στη Βουλή, ότι είναι το συμπλήρωμα διατροφής των σωμάτων ασφαλείας, εμφανίζονταν τα λεβεντόπεδα δίπλα στους αστυνομικούς όταν κάναν πογκρόμ, είτε σε διαδηλώσεις είτε πογκρόμ στους μετανάστες, ερχόντουσαν σαν συμπλήρωμα διατροφής και κάποια στιγμή το συμπλήρωμα διατροφής γινόταν η κυρίως τροφή.
0: Ακριβώς.
1: Το χιτήριο που ανέφερες για παράδειγμα το 12, που ήταν και ο λόγος που με στοχοποίησε η Χρυσή Αυγή, τι έκαναν, θεωρούσαν για πρώτη και ευτυχώς τελευταία φορά ότι θα μπορούν με τον τζαμπουκά τους να μας επιβάλλουν, θα τρώμε πόρτα, όπως έλεγε ο ίδιος ο Κασιδιάρης με καμάρι τότε στα κεντρικά δελτία, γιατί όλοι αυτοί παίζαν στα κεντρικά δελτία τότε
0: και στα πρωινάδικα.
1: Ναι. Σε κεντρικό δελτίο ο Μιχαλολιάκος έλεγε ότι του χρόνου, από την πλατεία Συντάγματος έλεγε ότι του χρόνου την ίδια εκδήλωση θα την κάνουμε στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μα.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν η ατζέντα. Και ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι όταν παίζεις με τους φασίστες και κάνεις παιχνίδι και νομίζεις ότι τους χρησιμοποιείς, κάποια στιγμή το παιχνίδι γυρνάει τούμπα εις βάρος σου και εις βάρος όλων μας φυσικά.
0: Θα είναι πάντως το διάστημα των επόμενων ημερών και εβδομάδων καθοριστικό για το πώς θα στραφεί η κοινωνία απέναντι σε όλο αυτό το φαινόμενο, διότι είναι προφανές από την έξοδο από τη φυλακή του Δομοκού του Κασιδιάρη σήμερα, φορώντας και Φρεντ Πέρι. Η Φρεντ Πέρι έχει πρόβλημα τώρα, γιατί μέχρι τώρα όλα αυτά τα χρόνια οι Oasis με τα Φρεντ Πέρι την διαφήμισαν πολύ καλά τη φίρμα της. Αλλά από σήμερα θα πρέπει να ξέρει πώς θα το διαχειριστεί αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, για να αφήσω και το ανάλαφρο του πράγματος, ότι οι εβδομάδες που έρχονται είναι καθοριστικές, γιατί αυτοί δεν βγήκαν για να χτίσει, ο Κασιδιάρης δηλαδή δεν βγήκε για να χτίσει κάτι σιγά σιγά, βγήκε για να το ξεκινήσει το επόμενο πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν νομίζω ότι έχει σκοπό να το φέρει.
1: Όχι, μα το δούλεψε και μέσα στη φυλακή πολύ. Έκανε εκπομπές, όπως θυμόμαστε, και μέσα από τη φυλακή. Έκανε ακριβώς τάλε κουάλε, Θοδωρή. Αντέγραψε το πρότυπό του, το αγαπημένο, με τα άρθρα του κτλ. Τον Αδόλφο Χίτλερ, ο οποίος σε αντίθεση με τον Κασιδιάρη πήγε μόνο 9 μήνες. Καταδικάστηκε για 5 χρόνια για το πραξικόπημα της Μπειραρίας τον Νοέμβριο του 23. Έκανε μόνο 9 μήνες φυλακή, τις οποίες τις πέρασε μέλι γάλα. Είχε και τον προσωπικό του γραμματέα, τον Ρούντολφ Ες, ο οποίος του γράφε και τον Αγώνα μου, τον πρώτο τόμο από τον Αγώνα μου.
0: Που ήταν λίγο το μυαλό της.
1: Ο Κασιδιάρης λοιπόν, με βάση αυτό το πρότυπο που το ακολουθεί κατά γράμμα, δηλαδή ότι από τη φυλακή ο Χίτλερ βγήκε ως δημοκρατικός ηγέτης πια, ότι ναι, έχουμε βέβαια και τα τάγματα εφόδου, αλλά θα κατέβουμε με εκλογές, θα πάρουμε εκλογές. Ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας για πάρα πολλά χρόνια, τότε με το 5% που είχαν ως βάση για να μπουν στη Βουλή, στη Γερμανική Βουλή, ο Χίτλερ δια της βίας το έπαιρνε, αλλά ήρθε το 1929 το μεγάλο κράχ, όπως ξέρουμε, και εκτινάχτηκε από το 5, πήγε στο 25 και μετά πήγε στο 30, τόσο 32-34 νομίζω ήταν το ταβάνι που πιάσε ποτέ ο Χίτλερ, αλλά που του δώσε και την καγκελαρία. Και του δώσε την καγκελαρία από την εθελοτυφλία των συντηρητικών του Φον Πάπεν εκείνο τον καιρό, που νόμιζαν, και του Χίντεμπουργκ βέβαια, που πίστευαν ότι θα τον χειριστούν σαν ένα μικρό καραγκιοζάκο και θα τον πετάξουν. Ο Καραγκιοζάκος μερικές φορές...
0: Δεν ήταν, ο Καραγκιοζάκος δεν ήταν ούτε καν Πινόκιο.
1: Ο Καραγκιοζάκος δεν φιλούσε υπέροχα.
0: Έχω ήδη μερικά πρώτα μηνύματα για την συνέντευξη της εβδομάδας, την εκπομπή που ξεκίνησε απόψε, ξεκίνησε εδώ 25 λεπτά. Θα κάνουμε break για σήματα και διαφημίσεις. Να σας πω κάτι που δεν είπα στην αρχή, ότι φυσικά και μπορείτε να επικοινωνείτε και τυχόν ερωτήματα που εσείς θέλετε να θέσετε, είτε σε μένα είτε στον καλεσμένο μου τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μπορείτε να το κάνετε στο τηλέφωνο 210-3217-777, όπου βρίσκεται ο Παντελής Ναβανέλος και απαντά στα τηλεφωνήματά σας και τα καταγράφει, και μέσω Viber αν θέλετε να στείλετε μηνύματα 69-85-87-0-059, 69-85-87-0-059. Η προσφάτως συγχωρηθεί σαν Dolly Parton μαζί με τους Pentatonix, μας οδηγεί στο διαφημιστικό break των 8.30 και επανερχόμεθα.

0: Johnny.
1: Στο κόκκινο.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Αυτό ήταν ο Bill Withers, αυτό ήταν το σπουδαιότερο τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε, το No Sunshine, σε μια μέρα σήμερα που εδώ στο Λυκανοπέδιο όντως δεν είχε ηλιοφάνεια. Υπήρξε μια μυρωδιά φθινόπορου με την απογευματινή βροχούλα και με την κάθετη πτώση της θερμοκρασίας. Ξαναγυρίζω στο καλεσμένο μου στην παρθενική εκπομπή της, με τον τίτλο «Η συνέντευξη της εβδομάδας», στην παρθενική συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Κόκκινο, που φιλοξενώ απόψε τον Πέτρο Τατσόπουλο και που, όπως έλεγα και στο ξεκίνημα και θα έρθω τώρα στο σημείο αυτό της ζωής του και των περιπετειών που, αν υποθέσουμε ότι το δρομολόγιο του καθενός μας στη ζωή είναι μια περιπέτεια, αυτές είναι και οι περιπέτειες του συνομιλητή μου, του Πέτρου Τατσόπουλου. Τι έγινε και άνοιξε πριν από κάποια χρόνια αυτή η κόντρα με τους ιερωμένους? Εσύ δεν ήσουν ποτέ παιδί της Εκκλησίας. Τι προηγούμενα έχεις με αυτούς και άρχισε ξαφνικά να σε αποστρέφονται αυτοί και να σε αφορίζουν εντός εισαγωγικών δημοσίως, και εσύ από την άλλη μεριά να μην τους αφήνεις σε χλωρό κλαρί και να, όχι όλους, αλλά κάποιους να τους παρακολουθείς να, και να ξεφωνίζεις, να ξεμπροστιάζεις τα όσα κατορθώματα εντός εισαγωγικών έχει ο δικός τους βίος.
1: Κοίταξε, Θεοδωρή, αν κάποιος κοιτάξει έτσι επιτροχάδιν, ξεφυλίσει τα βιβλία μου, τα οποία ζωή να έχουν τώρα, είναι 23 τον αριθμό, wow, θα δει ότι με θέματα που έχουν να κάνουν με την θρησκεία και με τις απάτες γύρω από τη θρησκεία, ασχολούμαι ήδη από το πρώτο μου βιβλίο, «Τους ανήλικους», που το είχα γράψει 18 χρονών. Λοιπόν, πάντοτε με απασχολούσαν αυτά τα θέματα. Στην παιδική μου ηλικία ήμουνα και παπαδάκι, γιατί ήμουνα από θρησκευόμενη οικογένεια, τουλάχιστον από την πλευρά της μητέρας μου, της θετής μου μητέρας. Ο θετός μου πατέρας δεν ήταν άθρησκος, αλλά δεν ήταν και, δεν ενδιαφερόταν τόσο πολύ. Η μάνα μου ήταν πιο ενεργό μέλος έτσι. Ήταν πράγματα τα οποία με απασχολούσαν, αλλά σύν το χρόνο άρχισε σιγά σιγά να με ενοχλεί και να γίνεται όλο και περισσότερο η ενόχληση μεγαλύτερη, το ότι μία σειρά από απάτες, θα έλεγα απάτες του κοινού ποινικού δικαίου, δηλαδή απάτες που σε κάθε άλλη περίπτωση θα καταλήγανε στον εισαγγελέα αυθημερών, αυθορή και παραχρήμα που λέμε, αυτές οι απάτες περνάγαν στον ντούκου μόνο και μόνο επειδή τις διαπράτανε ρασοφόροι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά γινόταν και ένα είδος κανονικότητας, και ένα είδος κανονικότητας το οποίο, στο οποίο συνέπλεε διαχρονικά η πολιτεία, η οποία έφτιαχνε μία πελατειακή σχέση με τους ρασοφόρους. Είχε ένα δούνε και λαβίν από ψηφαλάκια κανονικά. Αυτό το ζήσα και ως βουλευτής. Δηλαδή είδα με τα μάτια μου βουλευτές να εξασφαλίζουν τσουβάλια με...
0: Καλά να γινόταν αυτό στη δεκαετία,
1: με ψηφαλάκια,
0: στη δεκαετία του 50, αλλά να γίνεται στον 21ο αιώνα, δυστυχώς, πραγματικά με ξεπερνάει.
1: Δυστυχώς στον 21ο αιώνα γίνεται πολύ, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι γινόταν πριν, όχι στη δεκαετία του 50, όπου τότε ήταν και η περίοδος που ήταν στα ντουζένια τους όλες οι παραεκκλησιαστικές οργανώσεις, ο Σωτήρας, η Ζωή, τότε θριαμβεύαν κυριολεκτικά, αλλά στη δεκαετία του 80 ή στη δεκαετία του 90, στα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, λεγόντουσαν πράγματα και λεγόντουσαν ακόμα και σε κομικές λαϊκές σειρές και σε βιντεοτενίες και τέτοια, πράγματα τόσο κριτικά, ηρωνικά, χλεβαστικά, αποκαθιλωτικά για τους παπάδες, που τώρα το 1/10 από αυτά, εάν το πρότεινε σε ένα οποιοδήποτε κανάλι, δεν υπήρχε περίπτωση ούτε καν να το συζητήσει. Μόνο μία σειρά πρόπερση παίχτηκε και πέρασε στο ντούκου, που το χιόνια στο καμπαναριό, όχι το φόνι στο καμπαναριό, κάπως έτσι. Πολύ πολύ ελαφρά, όσο πατάει η γάτα τους έκρινε. Δηλαδή έχει υπάρξει μία τεράστια συντηρητικοποίηση τα τελευταία χρόνια στο θέμα αυτό, που ξεκίνησε από τα social media. Ξεκίνησε από τα social media με πολλούς και αληθινούς αλλά και ρομποτικούς λογαριασμούς. Τώρα πια δεν ξέρεις στα social media αν μιλάω με το Θοδωρή Μανίκα ή αν μιλάω με 100 ρομπότ τα οποία διευθύνει ο Θοδωρής Μανίκας.
0: Έχουμε κάποιον ή κάποια που θέλει να υπογράφει ως Θοδωρής Μανίκας ή ως Πέτρος Ταυτόπουλος.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει η ψευδονυμία και η ανωνυμία έχει φτάσει σε ένα σημείο κυριολεκτικά ανεξέλεγκτο, που προσπαθήσαμε το 2014 με το νόμο εναντίον της ρητορικής του μίσους και της ξενοφοβίας να το περιορίσουμε το φαινόμενο, που φυσικά δεν περιορίζεται με τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το ότι έγινε σιγά σιγά η απάτη έγινε κανονικότητα και τους απατεώνες πια όχι απλώς δεν τους κυνηγάνε, δεν τους καλεί ο εισαγγελέας να τους ρωτήσει, αλλά τους υποδέχονται με τιμές αρχηγού κράτους και προϊόντα απάτης αχρονολόγητα, κατανέμητα, που δεν ξέρει κανείς από πού προέρχονται, κόκαλα που δεν ξέρεις από ποιο οστεοφυλάκιο βγήκανε και τα παρουσιάζουν ως κόκαλα κάποιου Αγίου. Πράγματα που έλεγε ο Ροΐδης και ο Λασκαράτος από το 19ο αιώνα, ο Κοραής τα έλεγε ακόμα παλιότερα, ο Ανώνυμος ο Έλληνας, μετά ο Καζαντζάκης, ο Σιμόπουλος, ο Καραγάτσης, όλα αυτά θέλω να πω, δεν λέω τίποτα καινούριο. Τίποτα καινούριο. Εννοεί. Απλώς το να λες και να συνεχίζεις να αυτοί οι άνθρωποι να τιμώνται από την πολιτεία και να παίζουν παιχνίδι με την πολιτεία και με τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη να εθελοτυφλεί, να κάνει ότι δεν βλέπει, να στουρθοκαμιλίζει, όλο αυτό σαν το παιδί στα καινούργια ρούχα του βασιλιά του Άντερσεν, που κάποια στιγμή βλέπει το βασιλιά και λέει ο βασιλιάς είναι γυμνός γιατί δεν αντέχει άλλο. Mm-hmm. Και γυρνάνε όλοι και κοιτάνε το βασιλιά και να κοιτάνε μάλλον το παιδί αντί να κοιτάνε το βασιλιά, σαν να είναι το παιδί το παράξενο. Κάπως έτσι έφτασα να ασχοληθώ και στα δύο τελευταία μου βιβλία, στο Όπιο του Λαού και στο Παιδί του Διαβόλου, με αυτό το θέμα, και είχαμε βέβαια και την αντίδραση από την πλευρά της Εκκλησίας.
0: Συγγνώμη,
1: με μηνύσεις, με αγωγές.
0: Άρχισαν να αντιδρούν από τα βιβλία ξεκινώντας, ναι, ή από κάτι που είπε σε κάποια τηλεόραση ή κάτι τέτοιο?
1: Συνήθως από κάτι που είπα σε κάποια τηλεόραση, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα βιβλιόφιλοι. Αλλά μετά, όταν βγήκανε και τα βιβλία και είδανε συγκροτημένο λόγο εναντίον των απατών αυτών που διαπράττουν, τότε αρχίσανε είτε με ξέμπαρκες μηνύσεις, με ξέμπαρκες αγωγές, για χίλια δύο πράγματα δεν μπορείς να φανταστείς πια.
0: Άλλου τύπου...
1: Αλλά και συντονισμένα, όπως ο Εφραίμ τώρα, που στην ουσία τι κάνει? Κάνει μια αγωγή που στο εξωτερικό ήδη, και ευτυχώς έχουμε μόλις πριν από λίγο καιρό, λίγες μέρες στην ουσία, και την αντίστοιχη νομοθεσία στην Ελλάδα, αυτές τις αγωγές τις ονομάζουμε slap αγωγές. Είναι από αρχικά. Είναι οι αγωγές εκείνες οι οποίες γίνονται συντονισμένα εναντίον δημοσιογράφων, συγγραφέων, οποιονδήποτε ακτιβιστών, οποιονδήποτε έχει δημόσιο λόγο καταγγελτικό, και γίνεται για να το βουλώσουν. Δηλαδή σου κάνουν αγωγή, δεν σου κάνουν μήνυση, γιατί νομίζουν ότι θα αποφύγουν την ουσία της υπόθεσης με το να σου κάνουν αγωγή, και ζητάνε με μια εξοντωτική ποινή, όπως 100.000 ευρώ που μου ζητάει ο Εφραίμ, να το βουλώσεις. Και αν δεν το βουλώσεις, μπορείς να πας και φυλακή.
0: Αυτή
1: τώρα, αν εγώ αυτό θέλω λίγο...
0: Έτσι, και ότι θα πας στο δικαστήριο και θα πεις συγγνώμη για να μην πληρώσεις τα λεφτά.
1: Όχι θα πεις συγγνώμη.
0: Και
1: μου στείλανε η αγωγή που μου στείλε ο Εφραίμ, είναι 60 σελίδες.
0: Okay.
1: Λοιπόν, μπορεί να δημοσιευτεί κάλλιστα και να γίνει και best seller. Μέσα σε αυτές τις 60 σελίδες, το ρεζουμέ ποιο είναι? Ότι εγώ, ρε παιδί μου, πιστεύω αυτά που πιστεύω, λέει ο Εφραίμ. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Και μαζί με μένα τα πιστεύουν και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι.
0: Και γιατί
1: εγώ δεν σε ενοχλώ.
0: Εσύ
1: γιατί με ενοχλείς? Ναι, ναι. Με αυτόν τον τρόπο βάζει σε εφαρμογή η Θοδωρή το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Δηλαδή το ότι τα θύματα και οι θύτες είναι στο ίδιο στρατόπεδο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ότι οι απατεώνες και οι εξαπατημένοι είναι μαζί και έχουν τα ίδια συμφέροντα. Λοιπόν, αν υπάρξει ελληνικό δικαστήριο το οποίο θα με καταδικάσει επειδή λέω ότι κάποιος δεν μπορεί να βγαίνει on camera και να λέει και να προσπορίζεται και να βιοπορίζεται και να έχει τεράστια κέρδη από αυτό που λέει, για παράδειγμα ότι τηλεφώνησε στο μοναστήρι του Παναγία. Ότι αναστήθηκε ένα παιδί που του πήγαμε την εικόνα της Παναγίας, μια εικόνα από το Άγιο Όρος. Ότι on camera αυτά, στο Sky. Ότι η Αγία Ζώνη θεραπεύει τον καρκίνο και την στηρότητα. Εκεί δεν θέλω ούτε το Μανίκα ούτε τον Τατσόπουλο να βγει και να πει τι λες ρε φίλε, τι λες ρε Καραγκιόζη. Θέλω να βγει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος που είδαμε τώρα, το βαθύ του ύπνο ξύπνησε πρόσφατα, προχτές. Λοιπόν, από το βαθύ του λίθαργο αφού ξύπνησε, θέλω να βγει και να μου απαντήσει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Θεραπεύει τη στηρότητα η Αγία Ζώνη, θεραπεύει τον καρκίνο, να σταματήσουν οι καρκινοπαθείς τη θεραπεία τους και να πάνε να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη να γίνουν καλά. Λοιπόν, όλα αυτά σε οποιαδήποτε στοιχειωδώς ευνομούμενη πολιτεία, στοιχειωδώς, δεν λέω ότι είμαστε στο πικ, θα πήγαιναν στον εισαγγελέα αύριο το πρωί. Εδώ πέρα όμως έρχονται οι απατεώνες και πάνε στον εισαγγελέα εμένα. Λοιπόν, θέλω να γίνει η δίκη. Στις 19 Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία που θα γίνει η δίκη.
0: Και πού γίνεται? Στην Επερπίδο?
1: Στο πρωτοδικείο, ναι, στο πρωτοδικείο Αθηνών, okay. Φυσικά. Και θέλω να γίνει η δίκη και θέλω μπροστά στο Συμβούλιο της Ευρώπης που παλιοί μου συνάδελφοι, γιατί πρέπει να σου πω τον καιρό που ήμουν βουλευτής ήμουνα και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και θα παρίστανται παλιοί μου συνάδελφοι ως παρατηρητές και θέλω να δούμε αν σήμερα το 2026 είναι απατεώνας αυτός που λέει ότι τη ζώνη την πήρε όταν την παρέδωσε η αναστημένη Παναγία στο ζωντανό ακόμα Θωμά πάνω σε ένα σύννεφο, ερχόταν αεροπορικά και ο Θωμάς από την Ινδία, ο Απόστολος Θωμάς. Η Παναγία είχε πεθάνει και είχε αναστηθεί και πήγαινε στον Παράδεισο που ως γνωστό είναι πάνω. Είναι πάνω γιατί η γη είναι επίπεδη, όλα αυτά είναι συνδεδεμένα. Ναι. Λοιπόν, να βγει να το πει και κάποιος άνθρωπος να πάει φυλακή, όπως είχα συλληφθεί πριν από 3 χρόνια. Και
0: είχε συλληφθεί σε ένα βιβλιοπωλείο, αν θυμάμαι.
1: Είχα συλληφθεί σε ένα βιβλιοπωλείο μετά αυτό, από μήνυση που μου είχε κάνει ο Φίλιππος Καμπούρης για αμφισβήτηση θαύματος, γιατί είχα αμφισβητήσει ότι σώθηκε, ότι τον έσωσε ο Άγιος Εφρέμα από το εγκεφαλικό που είχε πάθει. Συγνώμη, ένα ελαφρύ εγκεφαλικό.
0: Είναι αδίκημα η αμφισβήτηση θαύματος σύμφωνα αυτή με την τον απορία, ελληνικό
1: αυτή,
0: κώδικα.
1: Αυτή την απορία είχαν και στην Νορβηγία όταν έφτασε το νέο μέσα σε μισή ώρα από τη σύλληψη. Όταν οδηγήθηκα προσήχθη στην ουσία στην Ομόνοια, σε αυτό το υπέροχο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας που έχει τόσο καλή φήμη. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι πρέπει να πω ότι εμένα ειδικά μου φέρθηκαν πάρα πολύ καλά.
0: Αστυνομικό της Ομόνοιας, καλομελέτα.
1: Το ξέρω, λοιπόν. Και τότε η κυβέρνηση υποχρεώθηκε και έβγαλε, μιλάμε τώρα για το 2023, 31 Ιανουαρίου βγήκε και έκανε ανακοίνωση, έβγαλε ανακοίνωση με τα μεσονύχτια για να ακριβώς, διότι οι φίλοι μας στο εξωτερικό αναρωτήθηκαν αν αυτή η χώρα όσο κουλέρ λοκάλ και όσο εξωτική και αν είναι, αν μπορεί να στείλει κάποιον για αμφισβήτηση θαύματος τον 21ο αιώνα.
0: Έγινε ποτέ από τη μεριά του Καμπούρη, έγινε ποτέ δικαστήριο?
1: Όχι, το κακό ξέρεις ποιο είναι.
0: Η δημοσιότητα η πριν που δεν γίνεται ποτέ στην πράξη.
1: Το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω λίγο να το τονίσω. Το κακό είναι ότι τις περισσότερες από αυτές τις μηνύσεις και τις αγωγές πάνε κουβά. Ο εισαγγελέας δεν τη στέλνει στο ακροατήριο. Την αγωγή δεν μπορεί να τη στείλει. Θα την έστελνε και την αγωγή του Εφραίμ κουβά αν μπορούσε, αλλά τις αγωγές δεν μπορείς να τις στείλεις κουβά, τις δικάζεις. Εγώ δεν θέλω να πηγαίνουν κουβά. Εγώ θέλω να πάμε στο ακροατήριο. Γιατί έχω πει ότι αν δεν έχει ανάγκη η ελληνική δικαιοσύνη μια τέτοια δίκη, την έχει ανάγκη η ελληνική επιθεώρηση. Θα πεινάσει ο Σεφερλής με ό,τι θα ακούσουν. Δηλαδή να φέρουν τις άβρες του Παΐσιου, να φέρουν τους Σαολίν που εξφενδόνιζε ο Παΐσιος με τηλεκίνηση. Όλους αυτούς να τους φέρουν στο δικαστήριο, να φέρουν φυσικά και την Παναγία που θα τις τηλεφωνήσει ο Εφραίμ και θα έρθει στο δικαστήριο, να έρθουν και με τα χαράς μετά να καταδικαστώ, να πάω φυλακή, να πληρώσω οτιδήποτε. Παρόλο που έχω πει ότι δεν θα του δώσω ούτε ένα ευρώ, έστω αν συμβολικά αντί για 100.000 το δικαστήριο μου πει συμβολικά, όπως κάνουν στην Αμερική, δώσε ένα ευρώ, δεν θα δώσω ένα ευρώ. Θα πάω φυλακή. Γιατί αυτό το πανηγύρι με τους απατεώνες αυτούς, με αυτά τα ακτίνη τα οποία παίζουν με τη ζωή μας κυριολεκτικά, άνθρωποι σταματάνε τη θεραπεία τους. Ο ψευτογιατρός τις προάλλες που είχε την κάρη το ιατρείο του με τα εικονίσματα.
0: Εδώ ανοίγουμε ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο και έχει περάσει σε όλα τα ελληνικά σπίτια, γι' αυτό και θέλω να μου επιτρέψεις να δώσω μια έμφαση σε αυτό. ένας άνθρωπος στον 21ο αιώνα, έχουμε περάσει το 1/4 του 21ου αιώνα και έχουμε μπει στο δεύτερο, είμαστε στο 2026, που πηγαίνει για ένα, σε ένα οδοντίατρο, ρε παιδί, δεν έχει σημασία. Όχι, ναι, χτύπα ξύλο σε κάτι πολύ σοβαρό. Πας σε έναν οδοντίατρο και βλέπεις το σύμπαν όλο γεμάτο εικόνες σαν εικονοστάσιο.
1: Ναι.
0: Κάθεσαι εκεί.
1: Άμα
0: έχεις... Γιατί αν έχει ο γιατρός, ο οδοντίατρος, επαναλαμβάνω, στο απλό περιστατικό, αν έχει εναποθέσει τόση αγιοσύνη μέσα στο ιατρείο του, προς τις σπουδές του.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλει και 5-6-7 χρόνια για να τα τελειώσει όλα αυτά.
1: Προφανώς, Θοδωρή, ο γιατρός που κάνει κάτι τέτοιο απευθύνεται σε ένα target group συγκεκριμένο, στοχευμένο, το οποίο μέσα στην τρικυμία εν κρανίο θέλει να δει και μία γκαλερί με εικονίσματα, ναι, θέλει να δει φοβάμαι, και έναν σαμουράι, θέλει να δει και τα πάντα, γιατί τα έχει στο σέικερ.
0: Μετά από μια περίοδο ελπίδας που περάσαμε πριν πολλά χρόνια σε αυτόν τον τόπο, το γεγονός ότι, όπως είπα πριν, στη μέση του 21ου αιώνα υπάρχουν άνθρωποι που ψήνονται από τις εικόνες, που ψήνονται από το... ακροδεξιό λόγο, που ψήνονται από τη μυσαλλοδοξία και συχαίνονται τον οποιονδήποτε με λαμψό ή οποιονδήποτε δύστιχο έρθει εδώ και ζητήσει ένα καλύτερο ψωμί και ένα καλύτερο μέλλον, ενώ η χώρα μας η ίδια βασίστηκε σε χιλιάδες ανθρώπους που επί δεκαετίες πήγαιναν δυτικά της Ελλάδος ζητώντας αυτό το καλύτερο μέλλον.
1: Βέβαια, γιατί... εμείς ήμασταν οι Greeks, ήμασταν οι λιγδιάριδες.
0: I know. Το λέω αμερικανιστή.
1: Το Greek και το Greece είναι...
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με ανησυχεί, με στεναχωρεί και δεν έχω και ηλικιακά περιθώρια να παλέψω για να το διορθώσω. Το γεγονός ότι ζούμε σε μια κοινωνία που δεν έχει δημοκρατικά αισθήματα, δεν έχει ουμανιστικά αισθήματα, δεν έχει επίπεδο πολιτισμού. Δηλαδή, οκ,

0: Νορβηγίας ή τη Ζιμπάμπουε. Το ελληνικό τραγούδι είναι Νόμπελ, είναι Όσκαρ, είναι εξώφυλλα στο περιοδικό Time και στο περιοδικό Life και πολύ τουριστικό προϊόν. Θα έπρεπε με ένα απλό βήμα οι βουλευτές μας να το κηρύξουν εθνικό προϊόν, προστατευόμενο. Δεν το κάνουν αυτοί, θα έπρεπε να το κάνει η κοινωνία. Και αυτό δεν είναι μόνο για το ελληνικό τραγούδι, είναι για το δημοκρατικό πολίτευμα, το οποίο είναι επίσης γέννημα θρέμα του πολιτισμού μας, και για πολλά άλλα πράγματα, τα οποία βλέπω και κλείνω και έρχομαι σε ερώτημα με αυτή την σύνοψη, ότι στον 21ο αιώνα κατά μεσής, δυστυχώς η κοινωνία μας είναι πιο συντηρητική, πιο θρησκόληπτη, πιο αμόρφωτη, πιο απολύτιστη, πιο δεξιόστροφη, ναι, από ότι όταν εμείς μεγαλώναμε και αν μας έλεγε κάποιος τότε που ήμασταν παιδιά, εσύ και εγώ στην Κυψέλη, στην ίδια γειτονιά, δεκαετία του 70, ότι ξέρετε το 2025 δεν θα τολμάτε να πείτε ότι εμφορίστε από δημοκρατικά φρονήματα γιατί κάποιοι θα σας την πέφτουνε, θα μας φαινόταν αστείο. Και όμως μας συμβαίνει και το ζούμε. Και κάτι κάπως, κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό.
1: Σίγουρα έτσι είναι. Εγώ νομίζω και πάλι ότι παίζουν απίστευτο ρόλο τα social media σε αυτή την πολιτιστική γενοκτονία στην πραγματικότητα που έχει επιτευχθεί. Αλλά για να σου ξαναγυρίσω λιγάκι στους ψευτογιατρούς, να σου πω...
0: Ναι, και το εικονοστάσι.
1: Ναι, και το εικονοστάσι. Να σου πω ότι είναι κάτι το οποίο και μέσω των social media φυσικά καλλιεργείται και από πάνω. Δηλαδή, αν θυμάσαι, πριν από 4 μόλις χρόνια, το 22, ένας ψευτογιατρός καταδικάστηκε για 7 ανθρωποκτονίες ασθενών του και 6 απόπειρες, πήγε οκτάκι συσόβια, βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος, υποχρεωμένος να εκτίσει τουλάχιστον 20 χρόνια. Και αυτός ο άνθρωπος στη δίκη, όταν πηγαίνανε τα συγγενείς των θυμάτων να δηλώσουν, που καλά ρώταγε η έδρα, που τον μάθατε αυτόν. Κοντός mm-hmm. λεγόταν, Δόκτωρ Κοντός. Λοιπόν, πού τον μάθατε αυτό, πού τον ακούσατε? Στερεότυπα οι συγγενείς λέγανε, μας τον συνέστησε ο πνευματικός μας. Λοιπόν, όταν υπάρχει ένα δίκτυο από πνευματικούς που σε στέλνουν στους πολιτικούς που πρέπει να ψηφίσεις, ο Άδωνης, ο οποίος δεν έχει αφήσει χέρι παπά που να μην έχει φιλήσει τον τελευταίο καιρό και εικόνισμα που να μην έχει προσκυνήσει, βγήκε τις προάλλες, αλλά πέρασε στον Ντούκου όταν βγήκε το κόμμα της Καριστιανού, βγήκε στις προάλλες και είπε ότι έρχεται εντολή από το Άγιο Όρος, έρχεται γραμμή από το Άγιο Όρος, εκείνοι οι οποίοι ψηφίζανε Βελόπουλο και Νατσιό να ψηφίσουν Καριστιανού. Έχουμε λοιπόν ένα παπαδαριό το οποίο κρίνει και το αποτέλεσμα των εκλογών, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε ένα παπαδαριό το οποίο μέσω των πνευματικών σε στέλνει στο μιλημένο γιατρό, στο μιλημένο δικηγόρο, στο μιλημένο μεσίτη, στο μιλημένο συμβολεογράφο. Και όλα αυτά είναι απλώς τρίτη και ο καιρός είναι
0: δηλαδή
1: λίγο βροχερός.
0: Δηλαδή κρυφό σχολείο έχουμε ξανά.
1: Δεν είχαμε ποτέ επευκαιρία,
0: ναι,
1: μια που
0: το
1: έπεσε.
0: Ναι, γι' αυτό το είπα με τόσο χαμόγελο.
1: Λοιπόν,
0: δεν είχαμε άλλα ώρα να το αποκτήσουμε.
1: Αλλά αυτό μου απλώς είναι και ένα από τα αθές που επιχειρήματα της Εκκλησίας, που όταν τις λέμε ότι ρε παιδί μου, εντάξει, ας λέτε ό,τι παπάρες θέλετε και με όσο επικίνδυνες, μη σας πληρώνουμε τουλάχιστον σαν δημοσίους υπαλλήλους. Λένε ναι, μα είναι η εκκλησιαστική περιουσία που σας δώσαμε. Πού τη βρήκαν αυτή την εκκλησιαστική περιουσία? Από τους Οθωμανούς τη βρήκανε, Θοδωρή. Λοιπόν, από τους Τούρκους, από εκείνη την περίοδο που τα είχαν μέλι γάλα με τους Τούρκους. Και μόνο κατόπιν εορτής, γιατί η Εκκλησία πάει πάντα με τον κουβέρνο. Πάντα με την κυβέρνηση πάει. Όποια κι αν είναι.
0: Σου παίρνω τον λόγο γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αδυσόπιτος. Και πριν οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων των 9 και τελειώσουμε την παρθενική συνέντευξη της εβδομάδας, θα μου επιτρέψεις να πω τα εξής. Πρώτον, θα ξαναμιλήσουμε. Και στο δικαστήριο, δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές, αλλά εγώ θα είμαι εκεί. Τώρα, θέλω να πω ότι εδώ πέρα, όση ώρα μιλάμε, έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Ένα εκ των οποίων είναι περίπου καμιά δεκαριά από ό,τι βλέπω. Ένα από αυτά θέτει το ερώτημα πόσο ο ψαγμένος αντιφασίστας Τατσόπουλος συμπορεύθηκε με το κόμμα, εννοεί το 19 που συμπορεύθηκε με τη Νέα Δημοκρατία, των πρωτοπαλίκρων της νεολαίας του Παπαδόπουλου, Βορύδη και Πλεύρη. Δεν θέλω να το απαντήσω ούτε εγώ ούτε εσύ αυτό. Γιατί κάνω τώρα.
1: Ναι, αλλά εγώ θα ήθελα να το

0: απαντήσω αυτό το θέτης.
1: Το απαντά εξαιρετικά μία κυρία και γι' αυτό θα δώσω το λόγο στην ακροάτρια Ρούλα. Και θέλω να πω και το λόγο για τον οποίο έκανα εγώ αυτή την εκπομπή. Δεν ζω κάπου αλλού. Φυσικά και ξέρω τη σχέση που είχε ο καλεσμένος μου με το ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά και ξέρω την αποχώρησή του πριν καν την κυβερνητική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Φυσικά και ξέρω ότι το 19 δεν προσχώρησε όπως ίσως νομίζουν κάποιοι, αλλά απλά συνεργάστηκε όπως και άλλοι με τη Νέα Δημοκρατία. Πράγμα που δεν έκανε στις εκλογές του 23. Και φυσικά και ξέρω ότι τον έχω απέναντί μου σήμερα εδώ. Και εδώ πέρα βλέπω λοιπόν το μήνυμα της ακροάτριας Ρούλας που λέει: είναι αναγκαία η ενότητα των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων να μην αφήσουμε να απλωθεί η φασιστική Λερναία Ύδρα. Ο Παύλος Φίσας μας οδηγεί. Μπράβο σας και μπράβο στον καλεσμένο σας με τα βιβλία του όπου γράφει αλήθειες. Και επίσης στέκομαι και σε μηνύματα άλλα όπως το μήνυμα που έρχεται από τη Θράκη, μια που κάτι λέγαμε και για τους Τούρκους και τους διάφορους περίεργους που συμπορεύονται με το Παπαδαριό. Εξαιρετική εκπομπή, Μανίκας και Τατσόπουλος, φιλιά από τη Θράκη. Δεν θα πω κάτι για τα υπόλοιπα παρότι ευχαριστώ όλους όσους έστειλαν μηνύματα. Ευχαριστώ τον καλεσμένο μου, τον Πέτρο Τατσόπουλο, και σου αφήνω το περιθώριο μετά από αυτό να πεις και εσύ μια καλή νύχτα.
0: Σε ευχαριστώ, Θοδωρή. Προφανώς σε μια εκπομπή δεν μπορούμε όλα να τα πούμε, όλα να τα απαντήσουμε. Ξέρεις, πολλές ερωτήσεις αλλά κυρίως πολλές απαντήσεις δίνονται εκ των υστέρων, με την εκ των υστέρων γνώση που έχουμε, και τότε μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από την εποχή που συμβαίνουν, με διαφορετικές προτεραιότητες κάθε φορά. Πάντως σε ευχαριστώ για ό,τι προλάβαμε να πούμε.
1: Κρατάς αυτό που είπα στον αέρα και ό,τι λέω στον αέρα το τηρώ ότι θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ που ακούσατε την παρθενική εκπομπή συνέντευξη της εβδομάδας, που θυμίζω ότι μεταδίδεται σε επανάληψη και κάθε Παρασκευή, σε τρεις μέρες δηλαδή, την ίδια ώρα, 8 το βράδυ. Και συμβολικά για όσα είπαμε και για όσα δεν είπαμε ακόμη, αποχαιρετώ με το Bob Marley και το Get Up Stand Up, ή όπως το μετέφρασε κάποτε σε μια συναυλία το Γιώργος Νταλάρας, σήκω στάσου για τα δικαιώματά σου. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
3: Η ώρα είναι 9.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Η σημερινή ημέρα δεν είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την υπόθεση των δύο γιατρών του Κολωνακίου. Απόφυτος η θεράπουσα του Γιώργου Μαζονάκη του Πανεπιστημίου της Χαβάη. Με μεταπτυχιακό τίτλο στο Πανεπιστήμιο της Χονολουλού. Και όσο αστείο και αν ακούγεται αυτό, στο τέλος της ημέρας είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Όχι διότι οι δύο απατεώνες υποδίθηκαν τους καταρτισμένους γιατρούς. Είναι αστείο γιατί ακόμα και σήμερα, ακόμα και μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, γίνεται προσπάθεια να στραφεί η προσοχή μας αλλού. Ας είμαστε λοιπόν στοιχειωδώς ειλικρινείς μεταξύ μας. Ίσως έτσι σώσουμε και κάποιες ζωές. Το ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Χαβάη και της Κονολουλού δεν μπορεί να βγάζει γιατρούς και δεν μπορεί να δίνει πτυχία. Όπως και κανένα άλλο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Νέτα, σκέτα και πάμε παρακάτω. Η αξία της ανθρωπινής ζωής προηγείται της λεγόμενης ασφάλειας του δικαίου. Όπως και η δημοκρατία προηγείται των εκλογικών σκοπιμοτήτων. Σαν και αυτές που απροκάλυπτα αποκάλυψε σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης κατά την αποφυλάκησή του, διότι το αυγό του φιδιού εκολάπτεται μέσα στην κοινωνική αδικία. Νέτα, σκέτα και εδώ. Είμαστε συντονισμένοι στο Κόκκινο και τους 105 και 5. Είμαι ο Μπάβης Χριστακόπουλος και αυτό είναι το μαγκαζίνο του Κόκκινου. Ο Γιώργος Μπαλούμης είναι στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος επικοινωνίες 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός, 69-85-87-0059 ο αριθμός μας στο Viber και μας ακούτε από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης 105 και 5, με συγχωρείτε, το κόκκινο της Αθήνας 105 και 5, από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4, από το κόκκινο της Πάτρας 107 και 7 και από το www.avg.gr. Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η μαραθώνη απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα ψηφιακά δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς και τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς τους υπολογιστές. Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στον δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε κάποιες επιπλοκές στην υγεία του. Από την άλλη, μπαλάκι ευθύνες για τον έλεγχο της νομιμότητας των ιδιωτικών ιατρείων και των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνται σε αυτά μετά το θάνατο του δημοφιλού τραγουδιστή. Από το 2019, με την κατάργησή του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και την ένταξή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υποβαθμίστηκαν οι έλεγχοι στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, είπε στο Κόκκινο σήμερα ο Κώστας Κατσιγιανόπουλος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρος των Νοσοκομιακών Γιατρών Λίμνου. Με καταθέσεις γονέων και συγγενών θυμάτων και σε κλίμα έντονης φόρτισης συνεχίστηκε και σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τι ήταν αυτό που έκαψε την κόρη μου, ποιο ήταν τα αίτια της πυρόσφαιρας, θέλω να μάθω πώς έφυγε το παιδί μου και ποιοι ευθύνονται, κατέθεσε η μητέρα της Φραζέσκας Μπέζα, ενός εκ των 57 θυμάτων. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Ολομέλειας η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κυρία Ρεναδούρου, κατά την συζήτηση φυσικά του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατά την έναρξη της ομιλίας, συστόνισε ότι η αποφυλάκηση Κασιδιάρη τρεις μόλις ημέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα αποκτά χαρακτηριστικά βλασφημίας.
Ως κάτι που σημαίνει τακτικά και εντός προγράμματος, παρουσίασε ο Δημήτρης Κερίδης την επίσκεψη του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν, στην Αθήνα. Δεν υπάρχει τίποτα μυστικό, ισχυρίστηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά απέφυγε να εξηγήσει γιατί ο Καλίν συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό. Επαναφέρει στη Βουλή το σκάνδαλο Νοβάρτης ο Παύλος Πολάκης και 10 ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με κατάθεση ερώτησης και αίτημα κατάθεσης εγγράφων, ο τομεαρχής διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι υπάρχουν ανοιχτές πτυχές, μεταξύ άλλων, όπως η αρχιοθέτηση της δικογραφίας για τον Άδωνη Γεωργιάδη παρά τις αδιευκρίνηστες καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, η χαμένη αγωγή 214 εκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού δημοσίου, οι ανέλεκτες εντολές της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η παρακολούθηση του επικεφαλής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος κ. Χρήστου Μπαρδάκη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Στην Αλφα Θεσσαλονίκη θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συστηματικό και ανεπίλητο ζήτημα παραμένουν οι παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων στην Ελλάδα, στις οποίες εξακολουθεί να μην ερευνά αποτελεσματικά η δικαιοσύνη, επισημαίνουν οι οργανώσεις υποστήριξη προσφύγων στο Αιγαίο και προ-ΑΣΥΛ που κατέθεσαν υπόμνημα προς την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην υπόθεση της ARE κατά της Ελλάδας. Σε βαρύ κλίμα και με παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε η πολιτική κηδεία του αγωνιστή γραμματέα της ΚΝΕ, ηγετικού στελέχους του ΚΚΕ και βουλευτή του κόμματος Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Συγγενείς, φίλοι και σύντροφοι βρέθηκαν στο προάβλιο του ΣΦΕΑ, πίσω από το πράγμα Ελευθερίας, προκειμένου να πούν το τελευταίο αντίο. Συνεχίζονται κάθε μέρα στον πολυχώρο λοιπασμάτων στη Δραπετσόνα οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, με αποκορύφωμα φυσικά την Παρασκευή τη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Την Πέμπτη, μεγάλη συναυλία στα λοιπάσματα με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών. Στα διεθνή μας, η φόρτωση φορτίων πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα έχει ανασταλεί σύμφωνα με πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας που μίλησαν στο Reuters. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες αφότου το Ριάντ έκλεισε τον αγωγό Ανατολής Δύσης έπειτα από επίθεση που εξαπέλυσαν οι Χούθη. Ο αγωγός χρησιμοποιούταν ως παράκαμψη του στενού του Ορμούζ. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι έφτασε η τιμή του πετρελαίου Brent. Η Σαουδική Αραβία υπόσχεται να ανταπαντήσει στεναρά στις νέες επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης με στόχο τον έλεγχο των στρατηγικών στενών Μπαμ Ελ Μπαντέτ. Συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως στις 10 η ώρα Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δύο νεκροί ανάμεσά τους και ένα παιδί μετά τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατά ενός οχήματος της συνοικίας Σεϊχ Ραουντάν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας της περιοχής, περισσότεροι από 1.300 Παλαιστίνοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στη Γάζα αφού τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα πάντα με τις υγειονομικές αρχές της περιοχής. Στα αθλητικά, ο Προμηθέας Πάτρας προκρίθηκε στα πρώιμη τελικά της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League, αποκλείοντας με 92-82 σε νοκάουτ αγώνα την Αυστριακή BC Βιέννης. Στο δρόμο τώρα θα βρει την τουρκική Κορφές που επικράτησε του Κολοσσού με 91-79. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές σε ανατολική στερεά Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμία στα 12 νησιά, ενώ στην Κρήτη και στην περιοχή των Κυθέρων θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το πρωί στο Ιόνιο, έως 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μια συνεδρίαση βγαλμένη από τα παλιά και με έντονες αντιπαραθέσεις παρακολουθήσαμε σήμερα εντός του Κοινοβουλίου. Τάσος Γιαννόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεια σου Τάσου, καλησπέρα.
1: Ναι Μπάμπη, καλησπέρα. Ακριβώς, θύμισε λίγο παλαιότερες προεκλογικές κυρίως εποχές η σημερινή συνεδρίαση. Ένα πρώτο συμπέρασμα για όσους την παρακολούθησαν ήταν ότι το περίφημο μεταρρυθμιστικό προφίλ της παρούσας κυβέρνησης νομίζω σήμερα δέχτηκε ακόμα ένα πλήγμα, καθώς σε ένα νομοσχέδιο που θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να βρει συνενέσεις, δηλαδή καθώς αφορούσε τις προαγωγές στο δημόσιο και το σύστημα επιλογής προϊσταμένων σε μονάδες του δημοσίου, τελικά πριν από λίγη ώρα το ψήφισε μόνη της η Νέα Δημοκρατία, διότι κατάφερε ακόμη και σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο που δεν αφορά το στενό πυρήνα της οικονομικής πολιτικής, να έχει απέναντί της όλη την προοδευτική αντιπολίτευση και συνολικά την αντιπολίτευση. Ένα πρώτο στοιχείο, Μπάμπη, είναι ότι για να φτάσουμε σήμερα εδώ στην Ολομέλεια, μεσολάβησε μόνο ο Αύγουστος, δηλαδή η κυβέρνηση και ο κύριος Λιβάνιος, ο μεταρρυθμιστής, όπως παρουσιάζεται, έφερε σε δημόσια διαβούλευση αυτό το σχέδιο νόμου και πλέον νόμο του κράτους μέσα στο κατακαλό καιρό. Και αυτό ήταν και μία από τις αιχμές της αντιπολίτευσης. Ένα πολύ σημαντικό και αντιφατικό είναι ότι ο κύριος Λιβάνιος φέρει ένα νομοσχέδιο, δηλαδή το Υπουργείο Εσωτερικών, το ίδιο Υπουργείο που ενώ από τον περασμένο Νοέμβριο έχουν χειρεύσει ας πούμε 7 θέσεις γενικών διευθυντών του ίδιου αυτού Υπουργείου, ακόμη αναμένονται να πληρωθούν και δεν έχει το ίδιο αυτό Υπουργείο που σήμερα φέρνει αυτή την σε εισαγωγικά μεταρρύθμιση, δεν έχει συντάξει εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια ενιαίο οργανισμό και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό για το πώς προσεγγίζει το θέμα της δημόσιας διοίκησης, το κατεξοχήν αρμόδιο Υπουργείο και ο κύριος Λιβάνιος και όπως μεταξύ άλλων τόνισε και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, η στρατηγική διοίκηση έχει εκχωρηθεί αντί σημαντικών ποσών σε ιδιώτες και αυτό είναι και η ουσία νομίζω της συνολικά της φιλοσοφίας της Νέας Δημοκρατίας, απαξίωση του δημοσίου ώστε να βρουν κενά ακόμα περισσότερα και δουλειές οι ιδιώτες.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό το έχουμε δει να εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα και έρχεται μάλιστα και στην επικαιρότητα με πολύ άσχημο τρόπο. Δεν μπορώ να αποφύγω το σχόλιο και θα το κάνω αναφορικά με την περίεργη και ιδιαίτερη αυτή η ιστορία του Γιώργου Μαζονάκη, που διαπιστώνουμε τελικά ότι υπάρχει ένα ιατρείο κάπου στην Αθήνα το οποίο δεν έχει ελεγχθεί ποτέ από το δημόσιο στην πραγματικότητα.
1: Και γιατί φρόντισε η Νέα Δημοκρατία να καταργήσει την αρμόδια για αυτόν τον έλεγχο που λες Μπάμπη υπηρεσία το, αν δεν κάνω λάθος, το 2019.
0: Σωστά.
1: Έχει γίνει ήδη συζήτηση και νομίζω ότι δυστυχώς, εάν δεν ήταν γνωστό το πρόσωπο που έπεσε θύμα αυτών των απατεώνων, μάλλον θα έχει περάσει τα ψηλά αυτή η περίπτωση.
0: Ναι, θα συνέχιζαν να κάνουν τις δουλειές τους. Πέρι τα 10.000 ευρώ, από 6 έως 10.000 ευρώ ήταν τα ρήφα. Τώρα μπορεί κανείς να φανταστεί τι σημαίνει. Σωστά. Αυτό πρακτικά.
1: Τώρα Μπάμπη να πούμε ότι βέβαια επειδή η σημερινή συζήτηση έγινε στη σκιά και της αποφυλάξης του νεοναζί εγκληματία Κασιδιάρη, πολλά κόμματα, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα προοδευτικά κόμματα εστίασαν σε αυτό, αλλά έχει ενδιαφέρον και το γεγονός ότι αν και προκλήθηκε από τη Ρένα Δούρου, ο κύριος Κερίδης που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας δεν έδωσε καμία απάντηση για τα όσα διεμήφθησαν μεταξύ του Πρωθυπουργού και του επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ, του κυρίου Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος βρέθηκε στις 28 Αυγούστου στην Αθήνα, κάτι που δεν το μάθαμε φυσικά από επίσημα χείλη, αλλά από δημοσίευμα των νέων, και αυτό τόνισε η Ρένα Δούρου, αλλά ο κύριος Κερίδης απέφυγε να εξηγήσει γιατί ο κύριος Καλίν συνάντησε τον κύριο Μητσοτάκη, υποβάθμισε το γεγονός λέγοντας ότι γίνονται αυτές οι συναντήσεις γιατί και οι δύο χώρες και οι μυστικές τους υπηρεσίες συνεργάζονται στα θέματα πάταξης της τρομοκρατίας, αλλά ο κύριος Κερίδης δεν μπόρεσε να σχολιάσει γιατί μια τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα ουσιαστικά είπε ότι ο κύριος Καλίν έφερε κόμισε συγκεκριμένα μηνύματα προς την Αθήνα. Άρα παραμένουμε, παρότι το έθεσε εντός της Ολομέλειας η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένουμε σε βαθύ σκοτάδι και με αναπάντητα ερωτήματα για την επίσκεψη του κυρίου Καλίν και τη συνάντησή του με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Ένα από αυτά που κρατάμε από τη σημερινή συζήτηση. Φυσικά είπαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις και από την πλευρά του κυρίου Κουτσούμπα αλλά και από την πλευρά του Πασόκ και φυσικά από το ΣΥΡΙΖΑ έγινε αναφορά στην αποφυλάκηση του νεοναζί Κασιδιάρη, αλλά εδώ είναι και το πολιτικό νόημα, στην πολλές φορές υιοθέτηση της ατζέντας της μυσαλόδοξης ρατσιστικής ατζέντας των νεοναζί από τη δεξιά, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη, μια νομιμοποίηση δηλαδή των αποτρόπαιων θέσεων των νεοναζί και των ακροδεξιών από τα λεγόμενα, ας πούμε, κέντρο-δεξιά κόμματα.
0: Εντάξει, και δεν ξέρω πόσο νόημα να είχαμε και μια καταδίκη από όλους αυτούς οι οποίοι οι πολιτικές που προωθούν είναι εκείνες που προκαλούν τις αντιθέσεις ώστε να εκολάπτεται το αυγό του φιδιού στο τέλος της ημέρας, έτσι.
1: Σωστά. Για να είμαστε ακριβείς, Μπάμπη, ο κύριος Κερίδης, σχολιάζοντας τις αναφορές της κυρίας Δούρου αλλά και του Πασόκ και του κυρίου Κουτσούμπα, είπε, σήκωσε αντιφασιστική παντιέρα, θα λέγαμε, και είπε ότι η παράταξή του καταδικάζει την Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, mm-hmm. και βέβαια πρέπει να σταθούμε απέναντι στο φασισμό και τους εκπροσώπους του. Αλλά ο κύριος Κερίδης κάθεται στα ίδια βουλευτικά έδρανα και στα υπουργικά έδρανα απέναντί του με τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Πλεύρη. Ο ίδιος ο κύριος Κερίδης έχει εκφραστεί με χυσικούς τους τόνους και για το προσφυγικό σε γραμμή ακροδεξιά, αλλά και με αντιαριστερή ρητορία που θυμίζει εμφυλιοπολεμικό λόγο. Άρα θέλω να πω ότι αυτό που λέγαμε πριν για την νομιμοποίηση της ρητορικής των Κασιδιάριδων δυστυχώς αφορά και τον κατά τα άλλα μετριοπαθή, τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται, κύριο Κερίδη. Τώρα, Πάμπη, να προλάβουμε να πούμε, γιατί το μεσημέρι σήμερα είχαμε συνέχεια σε αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Παύλος Πολάκης έχουν ξεκινήσει, δηλαδή ενέργειες για την ανάστηση της υπόθεσης Νοβάρτης από το αρχείο. Θυμίζω ότι πριν από μερικές μέρες, στις 8 Σεπτεμβρίου, είχε πάει στον Οικονομικό Εισαγγελέα με στοιχεία ο Παύλος Πολάκης και ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα έχουμε μια ερώτηση που υπογράφεται από σύσσωμη την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από την Κυριακή Μάλαμα, την ανεξάρτητη βουλεύτρια. Και με βάση αυτή την ερώτηση, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αλλά και όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί καλούνται να δώσουν απαντήσεις για πάρα πολλές από τις ανοιχτές πτυχές της υπόθεσης Νοβάρτης. Σταχυολογώ, γιατί είναι μακροσκελέστατη η ερώτηση. Σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι επιτακτική ανάγκη να ανασυρθεί η αρχιοθετημένη δικογραφία που αφορά στον Άδωνο Γεωργιάδη μετά τις αποκαλύψεις και τα στοιχεία του κυρίου Σαλμά. Τα είχαμε πει πρόσφατα στη Βουλή. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι το γεγονός ότι ο επικεφαλής της εισαγγελίας που χειριζόταν τις δικογραφίες της Νοβάρτης, ο κ. Μπαρδάκης, από τον Ιούνιο του 20 έως τον Μάιο του 23 τελούσε υπό άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του από την ΕΕΠ. Κάτι που πρέπει να απαντηθεί γιατί και ποιος ζήτησε αυτή την παρακολούθηση. Επίσης και σημαντικό, τα διευκρίνηστα ποσά, λέει η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, που βρέθηκαν στην κατοχή του κ. Γεωργιάδη, παραπέμφθηκαν ως φορολογικές παραβάσεις. Και 4,5 ολόκληρα χρόνια μετά δεν υπάρχει κανένα στοιχείο περί έκδοσης εντολής ελέγχου πράξεων προσδιορισμού φόρου ή προστήμων για αυτά τα ποσά. Και γι' αυτό και πρέπει να έρθει στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο πρόεδρος του Eurogroup δηλαδή, και να μας πει τι εντολή έχει δοθεί για αυτά τα ποσά του κ. Γεωργιάδη. Και τέλος, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ πολλών άλλων, ότι η απώλεια των αξιώσεων του ελληνικού δημοσίου κατά της Νοβάρτης, που στις 7 του 22 άσκησε αγωγή αποκλειστικά για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, χωρίς κανένα αίτημα για την υλική ζημία από υπερτιμολογήσεις, το ελληνικό δημόσιο. Κάτι που πρέπει επίσης να μας απαντήσει η κυβέρνηση. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Κάποιος, αν μπει στην ιστοσελίδα της Αυγής, μπορεί να δει αναλυτικά αυτή την ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, που κρατάει, θα λέγαμε, στην επιφάνεια και αυτό το σκάνδαλο.
0: Μάλιστα. Το επεισόδιο που είχαμε μεταξύ του κυρίου Γιαννούλη και του κύριου Κερίδη, πώς εξελίχθηκε τελικά?
1: Ναι, ο κύριος Κερίδης, αντί να απαντήσει σε αυτά που είπαμε πριν για την επίσκεψη του επικεφαλής της ΜΙΤ, ουσιαστικά ηρωνεύτηκε, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο το πρόσφατο βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ για το μετρό της Θεσσαλονίκης, που έχει, πέρα από το θέμα με τα αρχεία της Βενιζέλου και που είναι πρόκληση για την πολιτιστική μας κληρονομιά, έχει και καθυστερήσεις, ενώ επίσης να θυμίζουμε ότι το μετρό δεν φτάνει στα δυτικά της πόλης, έτσι.
0: Σωστά. Και εδώ δεν φτάνει στο αεροδρόμιο τώρα, δεν αστειευόμαστε.
1: Και σωστά, πολύ σωστά. Σε αυτά τα ειρωνικά σχόλια του κυρίου Κερίδη απάντησε ο Χρήστος Γιαννούλης, υπενθυμίζοντας όλες αυτές τις καθυστερήσεις για το μετρό, και είπε ότι θα ντρεπόμουν, κύριε Κερίδη, να ανήκω στην παράταξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, που καθυστέρησε επί 4 ολόκληρα χρόνια και είχε επιπλέον κόστος σε αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων για ένα τελικά ημιτελές μετρό. Και ανέλησε ακριβώς όλα τα προβλήματα της πόλης, την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με απαξίωση, όπως θυμίζουμε το flyover και τη μελέτη χορύπανσης που εκπονήθηκε όταν δεν υπήρχε χορύπανση, γιατί ήταν κλειστός λόγω lockdown ο περιφερειακός αυτός.
0: Σωστά.
1: Μίλησε για όλα τα τραγελαφικά που έχει ζήσει η Θεσσαλονίκη εξαιτίας της αδιαφορίας της κυβέρνησης και της αλαζονίας και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα από την Νέα Δημοκρατία.
0: Πάντως αυτή η ιστορία με την επίσκεψη του κυρίου Καλίν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Μεγάρο Μαξίμου, διότι αυτό αποκτά και μια ιδιαίτερη βαρύτητα, έρχεται και προς επίρρωση, ή αν θέλουμε να το πούμε διαφορετικά, επιβεβαίωνει την αλλαγή γραμμής που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το περασμένο καλοκαίρι. Από εκεί που μιλούσε για γεωταχή εξωτερική πολιτική, άρχισε να μιλάει για εξωτερική διπλωματία, για μυστική διπλωματία.
1: Σωστά, ναι.
0: Άρα θέλω να πω
1: αυτό
0: ότι
1: έχουμε.
0: Με έναν τρόπο αποδεικνύεται αυτό πλέον και με τα δημοσιεύματα των νέων, αλλά και τα δημοσιεύματα των τουρκικών εφημερίδων, διότι τα νέα από τις τουρκικές εφημερίδες πήραν τις πληροφορίες.
1: Σωστά. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες μάλιστα λένε ότι έφερε μηνύματα προς την Αθήνα, άρα δεν έχει να κάνει με αυτό που λέει ο κύριος Κερίδης για τη συνεργασία των δύο χωρών για τα ζητήματα τρομοκρατίας. Mm-hmm. Αλλά είχε και άλλες προεκτάσεις. Προφανώς δεν θα συναντούσε τον Πρωθυπουργό αν επρόκειτο για κάποιο αμυγός υπηρεσιακό ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είπαμε αναπάντητα τα ερωτήματα και σήμερα.
0: Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι της συζήτησης που αφορά το εντός του κοινοβουλίου. Εντός του κοινοβουλίου επίσης είχαμε και την τοποθέτηση της Ρένας Δούρου, η οποία άφησε αιχμές σε πολλά σημεία, και αυτά τα σημεία και τις αιχμές θα τα συζητήσουμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Αντώνη Ριγόπουλο. Αντώνη, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα πάμε.
0: Άστραψε και βρόντιξε η κυρία Δούρου σήμερα.
2: Ναι, ήταν μια ομιλία υπόλοιπης της ύλης, δηλαδή πέρα από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που συζητούσαν στην Βουλή, η κυρία Δούρου αναφέρθηκε και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και στο ζήτημα της επίσκεψης Καλίν που αναφέρατε τώρα προηγουμένως με τον Τάσο, mm-hmm. Και στην αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, και αυτό πήρε ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας της Ρένας Δούρου, βέβαια με πολύ επιθετικό τόνο. Συγκεκριμένα αυτό που είπε είναι ότι η σημερινή ημέρα σημαδεύεται από μια εξέλιξη που δεν μπορεί να αφήσει κανένα δημοκρατικό πολίτη αδιάφορο. Για το καταδικασμένο μέλος της ηγεσίας εγκληματικής οργάνωσης, νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, που αποφυλακίστηκε ανακοινώντας την επιστροφή του στην πολιτική δραστηριότητα με το νέο κόμμα. Η αποφυλάκηση, λέει αυτή, τρεις μέρες πριν την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα, για πολλούς και πολλές αποκτά χαρακτηριστικά βλασφημίας, είπε χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, είχαμε το κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, το οποίο το συζητήσαμε λίγο με τον Τάσο, με αφορμή την αντιπαράθεση που είχε ο Χρυσός Γιαννούλης με τον κύριο Κερίδη. Υπήρχαν όμως πολύ συγκεκριμένες αιχμές, οι οποίες άφησε η Ρένα Δούρου αναφορικά με την μυστική διπλωματία.
2: Mm-hmm. Αυτό που ανάφερε η κυρία Δούρου σε σχέση με όλο αυτό το, και με την επίσκεψη του κύριου Καλίν και γενικότερα με τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζεται η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, αναφέρει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών υψώνει τους τόνους, ισχυρίζεται ότι δεν δέχεται τελεσίγραφα και επιχειρεί να δώσει την εντύπωση ότι αλλάζει η ρότα στα λόγια, όχι όμως τις πράξεις. Γιατί η ρότα, όπως είπε η κυρία Δούρου, της γιώταχη επικίνδυνης εξωτερικής πολιτικής του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου παραμένει ίδια. Όπως μαρτυρά η σιωπή της κυβέρνησης σε ερωτήματα που θέτουμε εμείς, που θέτουν οι δημοσιογράφοι, που θέτουν οι πολίτες, αναφερόμενοι φυσικά και στην επίσκεψη του κυρίου Καλίν, σε ό,τι αναφέρει και η εφημερίδα Γενής ΑΦΑΚ σε σχέση με τα μηνύματα που μετέφερε mm-hmm. ο κύριος Καλίν στην Αθήνα. Τίποτε από αυτά, όπως είπε, δεν σχολιάστηκε επισήμως από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Μάλιστα. Τώρα, φεύγοντας από το κομμάτι του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της κοινοβουλευτικής συζήτησης, έχω αρχίσει να αισθάνομαι μια αλλαγή γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το πώς προσεγγίζει τις άλλες δυνάμεις της προοδευτικής παράταξης, ας το πούμε έτσι με ένα γενικό λόγο. Βάζει σαφές διαχωριστικές γραμμές με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά και κατηγορεί με έναν τρόπο το ΠΑΣΟΚ για την άρνησή του να συνεργαστεί.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι που το έχουμε παρατηρήσει και από την έκθεση της ΔΕΘ. Το είδαμε να εκφράζεται πάρα πολύ έντονα και στην ομιλία της Ρένας Δούρου την κεντρική και περισσότερο ακόμα στην συνέντευξη τύπου που έδωσε ο κύριος Παπάς. Οριοθετούνται, όπως είπαμε και πριν, οι χώροι. Ειδικά εγώ θα πω ότι αυτό εκφράζεται και μάλιστα και μέσω της σύγκρουσης που έχει το ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή, η ανησυχία του Πασόκ να μην θεωρηθεί ότι κάποιος άλλος κινείται μέσα στο χώρο της κεντροαριστεράς, να μην θεωρηθεί ο χώρος της κεντροαριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας ένας χώρος στον οποίο μπορεί να υπάρξουν άλλα κόμματα πέραν του ίδιου. Αυτό ήταν είναι το βασικό ζητούμενο και από εκεί και πέρα και ο ΣΥΡΙΖΑ οριοθετεί το χώρο του ιδεολογικά. Τοποθετείται προφανώς στο χώρο της αριστεράς χωρίς να προσπαθεί να βρει τρόπους, όχι μόνο τρόπους επικοινωνίας χρειάζεται και ψάχνει να βρει με όλα τα κόμματα, αλλά δεν είναι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ το να δείξει ότι επιδιώκει χωρίς όρους, όπως γινόταν το προηγούμενο διάστημα, την προσέγγιση με άλλες δυνάμεις του ευρύτερου χώρου.
0: Μάλιστα. Τι να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες ή τις επόμενες ώρες, Αντώνη, από τον ΣΥΡΙΖΑ?
2: Εγώ θα πω ότι αφενός υπάρχει μια πολύ έτσι καινούργια τακτική του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την επικοινωνία. Ξεκινάει από αύριο τακτικές επαφές, εβδομαδιαίες μάλιστα, η ηγεσία του κόμματος με δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, με ένα εβδομαδιαίο ραντεβού που μπαίνει για κάθε Τετάρτη. Νομίζω πως αυτό θα παίξει το δικό του ρόλο. Είναι σημαντικό να έχει την επικοινωνία, να έχει επαφή με τους δημοσιογράφους. Είναι ένας τομέας ο οποίος έχει στοιχήσει το ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, όχι μόνο στο πρόσφατο παρελθόν και τα προηγούμενα χρόνια, αρκετά χρόνια για τον ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι πλέον αυτό αρχίζει να αλλάζει και μπαίνει σε μια... γίνεται πιο συστηματική τουλάχιστον η επαφή με τα media. Από εκεί και πέρα θα δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπαμε και χθες, να μπαίνει κανονικά στη μάχη και για την δημιουργία των ψηφοδελτίων και για την ανασυγκρότησή του την οργανωτική, αλλά και της παρουσίας του στους χώρους δουλειάς, στους χώρους που υπάρχει και αγωνιστική κινητοποίηση, θα προσπαθεί να έχει συνεχόμενη παρουσία.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι έχει παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η νέα τακτική ή μάλλον στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό σου βράδυ. Να πούμε εδώ ότι υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση η οποία έχει φτάσει στα δημοσιογραφικά γραφεία και εκπορεύεται, έχει ξεκινήσει από τις Βρυξέλλες. Από τις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την πρόταση για την άρση της ασυλίας της κυρίας Λατινοπούλου. Προκειμένου να ελεγχθεί από τις δικαστικές αρχές η καταγγελία την οποία έχει κάνει ο παλιότερα συμπορευόμενός της ο κύριος Μπογδάνος αναφορικά με τις αναγκαίες υπογραφές για την κατάθεση των ψηφοδελτίων. Ο κύριος Μπογδάνος υποστηρίζει ότι η κυρία Λατινοπούλου έχει χρησιμοποιήσει πλαστές υπογραφές για να πάρει την άδεια προκειμένου να κατέβει στις εκλογές. Αναμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την εξέλιξη και η οποία θα κρίνει εν πολλοίς και το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό που ονομάζεται δεξιά πολυκατοικία. Πάμε στο διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε για να τα πούμε όλα και να τα μάθουμε όλα για την δεξιά πολυκατοικία.
3: Το κόκκινο.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, Θα κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φάνς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Παραμένετε και παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Και δεξιά πολυκατοικία σας υποσχεθήκαμε, δεξιά πολυκατοικία θα σας προσφέρουμε. Κώστα Σαββόπουλος, γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, και άρχισαν τα όργανα στην Νέα Δημοκρατία, στην δεξιά πολυκατοικία. Mm-hmm. Καθώς οι εσωτερικές διαφωνίες και τα αλληλοαδιάσματα ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια, υπονομεύοντας το διακηρυγμένο στόχο της πολιτικής επανεκκίνησης της κυβερνητικής παράταξης και την ευρικότητα στο γαλάζιο οικοσύστημα. Μπάμπη, επιτείνει χαμηλή απήχηση του καλαθιού που παρουσίασε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, σύμφωνα με φανερές και κρυφές μετρήσεις της κοινή γνώμη. Το πακέτο της ΔΕΘ, άλλωστε, που θεωρήθηκε ανεπαρκές από τη μεγάλη πλειονότητα των φορέων της αγοράς, ξεθόριασε άμεσα, να θυμίσουμε, και σε επικοινωνιακό επίπεδο, λόγω της επιλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη να σηκώσει το γάντι που του έριξε ο Αντώνης Σαμαράς. Τα κρούσματα λοιπόν εσωκομματικής δυσαρέσκειας δεν πηγάζουν μόνο από τις υποτίθεται προσωπικές απόψεις του Παύλου Μαρινάκη για τη μείωση της διάρκειας χορήγησης του επιδόματος ανεργίας. Θυμίζουμε πως έχουν διαφοροποιηθεί εδώ δημόσια ο Στέλιος Πέτσας, ο βουλευτής Γιάννης Παπάς και άλλοι βουλευτές που συνομιλούν με εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει εκνευρισμός και για άλλα θέματα. Νωρίτερα, ο βουλευτής της δεύτερης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, ο Θόδωρος Καράουλου, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Μεταφορών Χρήστο Δήμα, με φόντο τη στασιμότητα που, όπως λέει ο ίδιος, παρατηρείται στην υλοποίηση ενός οδικού άξονα που καταλήγει στη Χαλκιδική.
0: Μάλιστα.
1: Θυμίζουμε ότι ο κ. Καράγλου έχει αυτοανακηρυχθεί υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς να περιμένει το σχετικό χρήσμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις και εσύ τώρα, σκοπεύει να κάνει δύσκολη την ζωή του Πρωθυπουργού, ώστε να ενισχύσει και το προφίλ του ως υποψηφίου στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Συν της άλλης, ο κουμπαράς για τα παιδιά που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, θυμίζουμε, είναι ο κουμπαράς στον οποίο το κράτος θα βάζει όσα χρήματα καταθέτουν οι γονείς, δεν φαίνεται να ενθουσίασε τον γαλάζιο βουλευτή Δημήτρη Καλογερόπουλο. Το θέμα με τον κουμπαρά καλό μέτρο είναι, είπε ο κ. Καλογερόπουλος, αλλά ο άλλος που δεν έχει να φάει, του λείπουν τα χρήματα στο τέλος του μήνα, θα πρέπει το κράτος να συνεισφέρει μέσω ενός μέρους των κρατήσεων, είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, έκανε λόγο για λάθη που έγιναν και θα πρέπει να διορθωθούν άμεσα, ενώ στυλίτευσε ο κ. Καλογερόπουλος και τα τεράστια κόστη στην ενέργεια. Τη σκυτάλη τώρα ανέλαβε ο Στέλιος Πέτσας. Ξανά, ο οποίος τώρα για άλλο θέμα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημείωσε πως είναι αλήθεια ότι αρκετά από τα μέτρα που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και την μικροεπιχειρηματικότητα ξεδιπλώνονται σε βάθος χρόνου, ιδίως η προκαταβολή φόρου σε αρκετά χρόνια, ενώ και το τέλος επιτιδεύματος αφήνει την Αττική εκτός και ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια. Και ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής κύριος Πέτσας επεσήμανε πως δεν κατανοεί γιατί να καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη και να μην καταργηθεί στον Άγιο Στέφανο που παίρνω τον καφέ μου, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συν της άλλης, στο ραντάρ του Μαξίμου έχει τεθεί και η κριτική στο εκπαιδευτικό μοντέλο που εφαρμόζει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, την οποία άσκησαν μέσω κοινής αρθρογραφίας στην Καθημερινή ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου και ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης. Θυμίζουμε, ο Γιάννης Οικονόμου είναι και βουλευτής Φθιώτιδας. Αμφότεροι στο άρθρο τους τονίζουν πως δεν αρκούν οι καλύτερες κτηριακές υποδομές και έμφαση στην τεχνολογία, αλλά πρέπει να δοθεί βάση και στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, ενισχύοντας το κομμάτι της μάθησης και δίνοντας παράλληλα έμφαση σε τομείς όπως ο ανθρωπισμός. Εδώ να θυμίσουμε, Μπάμπη, πως οι κύριοι Οικονόμου και Κατσανιώτης είχαν συνυπογράψει την επιστολή των 5 στα 9 τον περασμένο Απρίλιο, μέσω της οποίας άφηναν αιχμές προς το επιτελικό κράτος και πρότασαν την ανάγκη ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης της χώρας. Όλοι λοιπόν εδώ οι παρατηρητές των εξελίξεων στην κεντροδεξιά συμφωνούν πως αυτές οι δημόσιες διαφοροποιήσεις θα ενταθούν όπως καταλαβαίνεις και οι επιτελικοί πονοκέφαλοι, καθώς οι βουλευτές και εκ νέου υποψήφοι θα επιχειρούν να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων που πυροδοτούν πολλές πτυχές, αναρρύθμιτες πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής, Μπάμπη.
0: Ο Μέγαρο Μαξίμου Κώστα έχει δείξει να αντιδράσει όλα αυτά ή προσπαθεί δια τη σιωπή να προχωρήσει παρακάτω.
1: Να υποβαθμίσει. Δεν υπάρχει κάποια απάντηση, δεν υπάρχει κάποια διαρροή, δεν υπάρχει κάποια θα λέγαμε αντίδραση. Mm-hmm. Θεωρούν από την κυβέρνηση πως η μη απάντηση συνιστά και υποβάθμιση αυτών των διαφωνιών. Μοιραία όμως κάποια στιγμή, ειδικά όταν ή αν και όταν πυκνώσουν οι διαφωνίες, θα υπάρξουν ερωτήσεις προς τους κυβερνητικούς ηθήνοντες.
0: Τώρα, σε σχέση με την ανακοίνωση που είχαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα για την ανταλλαγή της σπουδαίας πολιτικής στη δικαιοσύνη με την υποψηφιότητα για την έδρα της Αλφα Θεσσαλονίκης, αναφέρομαι στον κύριο Γεωργό Φλωρίδη, έχουμε αντιδράσεις από την Δημοκρατία?
1: Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να υπάρξουν αντιδράσεις, όμως πολύ προεξοφλούν αντιδράσεις για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια της Αλφα Θεσσαλονίκης του Γεωργού Φλωρίδη. Καθώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης, που διαθέτει σημειωτικά παράσημα, θα έχει τις ευλογίες του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια περιφέρεια όπου συνοστίζονται υφυπουργοί και άλλα κορυφαία στελέχη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Σαββόπουλος, ο πολιτικός μας σύνταξης, να μας πει τα της δεξιάς πολυκατοικίας. Και μην νομίζετε, αυτό που συχνά λέμε κακό χωριό, τα λίγα σπίτια, ισχύει και για τα πολιτικά κόμματα και δι για την Νέα Δημοκρατία, διότι τα ποσοστά συρρυκνώνονται και αυτό σημαίνει λιγότερες έδρες, άρα μεγαλύτερος εσωκομματικός ανταγωνισμός. Από την άλλη πάλι, μπορεί τα ποσοστά να συρρυκνώνονται, μπορεί το εισόδημα να συρρυκνώνονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει και για τα υπόλοιπα οικονομικά μέγεθη. Για παράδειγμα, ας πούμε, τα πρωτογενή πλεονάσματα. Γιώργο Φλωράτο, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μπάμπη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι μιλάμε για τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026. Mm-hmm. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα καταγράφουν τη συνέχιση των υπερπλεονασμάτων στις πλάτες της κοινωνίας, Μπάμπη, που υποφέρει από τη μεγάλη έμεση φορολογία. Ας δούμε τα νούμερα.
0: Βέβαια.
2: Το πρωτογενές λοιπόν πλεόνασμα του προϋπολογισμού ανέρχεται πλέον στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Ο στόχος ήταν 4,9 δισεκατομμύρια και έτσι έχουμε ένα υπερπλεόνασμα 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο πρώτο επτάμηνο του έτους το πλεόνασμα ήταν 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω από το στόχο κινήθηκαν και τα φορολογικά έσοδα, που είναι και η κύρια πηγή βέβαια των κρατικών εσόδων του προϋπολογισμού. Ανήλθαν σε 49,1 δισεκατομμύρια ευρώ, mm-hmm. αυξήθηκαν κατά 2,9% ή 1,4 δισεκατομμύρια σε σχέση με τον αρχικό στόχο του προϋπολογισμού. Τέλος, το 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου τα καθαρά έσοδα ήταν 51,3 δισεκατομμύρια ευρώ, κατά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από τα προβλεπόμενα.
0: Μάλιστα.
2: Η εικόνα αυτή, Μπάμπη, παρόμοια με τις προηγούμενες χρονιές, παρά τις οποίες διαφορές τα νούμερα, επιβεβαιώνει την φορομπηχτική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία μειώνει τον αριθμό των φόρων, αλλά αυξάνει δραματικά τα έσοδα από αυτούς που απομένουν. Ταυτόχρονα, είναι η πολιτική που της επιτρέπει να αποπληρώνει πρόωρα δάνεια που έλαβε η χώρα μας με χαμηλό επιτόκιο και την ίδια ώρα να δανείζεται με υψηλό επιτόκιο. Μια κίνηση που οικονομικά φαντάζει παράλογη παρά τις δικαιολογίες της κυβέρνησης. Η οποία κυβέρνηση θεωρεί ότι έτσι κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των αγορών και την ενδυνάμωση των ελληνικών ομολόγων. Να πω, Μπάμπη, ότι ο στόχος για το 2026 είναι 13 δισεκατομμύρια ευρώ πρόωρες αποπληρωμές. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα έχουν εξοφληθεί τα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ και συνολικά από το 2019 έως το 2025 η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε πρόωρες αποπληρωμές δανείων ύψους περίπου 36 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: 36 δισεκατομμύρια, όσο είναι το μαξιλάρι δηλαδή.
2: Περίμενε. Τελικός στόχος είναι συνολικά 55 δισεκατομμύρια ευρώ να έχουν αποπληρωθεί 10 και πλέον χρόνια νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Άρα για... πάμε και για το πάπλωμα εκτός από το μαξιλάρι. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Θα φύγουν πολλά, 22 όλοι. Η Υποτίθεται τώρα, Μπάμπη, ότι όλα αυτά γίνονται για τη μείωση του χρέους, τουλάχιστον σε ποσοστά, καθώς σε πραγματικούς αριθμούς, και παρά τις αποπληρωμές, προώρες και μη, αυτό έχει μεγαλώσει. Από 331 δισεκατομμύρια το 19 έχει φτάσει στα 360 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, κλασματικά βρίσκεται στο 142% του ΑΕΠ από το 180 που ήταν το 19.
0: Εντάξει, έχουμε και τη μόχλευση του δημόσιου χρέους, το οποίο έχει μετακυλιστεί σε ιδιωτικό χρέος με έναν τρόπο.
2: Έτσι, και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε την ονομαστική μεγέθυνση του ΑΕΠ, που υποβοηθείται από τον πληθωρισμό, δημιουργώντας μια τεχνητή αύξησή του.
0: Να,
2: που δεν αντιστοιχεί όμως σε πραγματικό πλούτο και κυρίως δεν στηρίζει μια βιώσιμη ανάπτυξη προσαρμοσμένης προτεραιότητας εποχής. Δηλαδή, δεν κατεβάζει η κυβέρνηση το ΦΠΑ, αυξάνονται τα έσοδα, να πώς μεγαλώνει το ΑΕΠ. Εμείς το πληρώνουμε. Δηλαδή, ΑΕΠ βλέπουμε και ΑΕΠ δεν βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
2: Να αρθούμε τώρα λίγο στο λεγόμενο δημοσιονομικό χώρο.
0: Ναι, για έλα, γιατί παρατηρείται. Καταρχάς, να σε ρωτήσω το εξής. Η διαφορά που βλέπουμε στα φορολογικά έσοδα, το υπερπλεώνασμα, αφορά το πρώτο 7μηνο, 8μηνο ή αφορά το σύνολο του έτους?
2: Το 8μηνο.
0: Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι θα πάει παραπάνω το υπερπλεώνασμα μέχρι
2: το Δεκέμβρη. Φυσικά, παίζει κυμανθεί στα 8, κάτι δισεκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής είμαστε στα 6,5. Έχουμε μερικούς μήνες να τα καταφέρει η κυβέρνηση. 700 εκατομμύρια ευρώ είναι η διαφορά μας από τον Ιούλιο, από το 7μηνο δηλαδή.
0: Ναι.
2: Πάει καλά αυτό. Πάει καλά για την κυβέρνηση και για τους αποδέκτες αυτών των χρημάτων. Κυρίως δηλαδή έχουν αποπληρωθεί διακρατικά δάνεια. Υπάρχουν χώρες της Ευρώπης που τις βοηθάμε, γιατί τώρα εμείς είμαστε οι ακρομηχανοί, όπως λέει η κυβέρνηση. Όλοι μας οι δείκτες είναι φοβεροί, λέει και ο Γεωργιάδης, δεν υπάρχει ανεργία, είναι συγκλονιστική ευημερία, και αυτό το λέει γιατί να... Τρία ταυτόχρονα στόχοι, ας πούμε, ποτέ δεν τους είχαμε πετύχει. Δηλαδή, άνθρωποι τώρα, δεν ξέρω, μας δουλεύουν, σπάνε πλάκα μεταξύ τους, ο κόσμος, ας πούμε, ζορίζεται, στενεύεται, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, και η κυβέρνηση, ας πούμε, ανοίγει ζαμπάνιες και κάνει πάρτι, ας πούμε, για το πόσο έχουμε προοδεύσει.
0: Μάλιστα.
2: Δεν βλέπει ο κόσμος τίποτα, γιατί κάπου πάνε τα λεφτά.
0: Πάντως, επειδή έβαλες το ζήτημα του δημοσιονομικού χώρου, να επισημάνω και εγώ, αν με επιτρέπεις, ότι φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει ζοριστεί από την αντιπολίτευση στο συγκεκριμένο θέμα. Οι παρεμβάσεις που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα είναι καταλυτικές, σε βαθμό που έχουν αρχίσει και κάνουν και επικοινωνιακά λάθη, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα από τα κόμματα που σήκωσε πολύ ψηλά την αντεπαράθεση και για το θέμα του δημοσιονομικού χώρου και για τις προώρες αποπληρωμές. Μάλιστα είπε ότι προφανώς, επειδή πρόκειται για μια παράλογη θεωρητικά οικονομική διεργασία, ότι ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά με έναν τρόπο ανταλλάσσει τη μελλοντική του καριέρα στην Ευρώπη. Και είπε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν μπορεί να ανταλλάσσουμε φθηνό χρέος με 1,5% επιτόκιο, το έχουμε, και την ίδια στιγμή να δανειζόμαστε με 4% και η κοινωνία να μην έχει ένα περίδιο στα υπερπλεονάσματα, γιατί τώρα δεν μιλάμε για τις αστιότητες της Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση είπε, θα ήθελα να δώσω κάτι παραπάνω, αλλά δεν μπορώ, δεν με αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτει μια οροφή δημοσιονομικών δαπανών, η οποία έχει οριστεί από την ίδια την ελληνική κυβέρνηση. Και δεν μπορεί να ξεπεραστεί, λέει αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέπτυνε ότι πρόκειται για ψέματα και εμφάνισε τις δυνατότητες που η κυβέρνηση κάνει πως δεν βλέπει.
0: Σωστά,
2: τις τρεις ευελιξίες που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Και αν έχουμε χρόνο να αναφερθώ σε αυτό, έχει μια αξία, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορήθηκε για ασχετοσύνη, επιπολαιότητα, σπατάλη, λαϊκισμό, λεπτόδυρα, όλα αυτά που συνηθίζει να λέει η κυβέρνηση. Στο διατάφτα όμως, ο κύριος Πιερακάκης πριν λίγα 24 ώρα παραδέχτηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη αυτά που και έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστά.
2: Ότι δηλαδή υπάρχουν εξαιρέσεις που υπό προϋποθέσεις επιτρέπουν πρόσθετες δημοσιονομικές δαπάνες για μεγαλύτερη στήριξη της κοινωνίας. Άλλο ήθελε να δικαιολογήσει την ψιλοπάτηση εκεί πέρα. Η επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν βασίζεται σε τρία ζητήματα.
0: Ναι, και θα κλείσουμε με αυτό, Γιώργο μου.
2: Έκτακτα μέτρα, one-off measures. Όταν υπάρχουν πρόσθετα ή έκτακτα έσοδα, μπορούν να χρηματοδοτηθούν προσωρινές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες ανάγκες, χωρίς μόνιμη επιβάρυνση.
0: Mm-hmm.
2: Για παράδειγμα, ακρίβεια ενεργειακό κόστος έκτακτες κοινωνικές ανάγκες. Διακριτά μέτρα εσόδων, η δεύτερη ευελιξία, DRM. Μια κυβέρνηση μπορεί να δημιουργήσει νέα μόνιμα έσοδα μέσω πολιτικών επιλογών και να τα χρησιμοποιήσει για πρόσθετες δαπάνες. Δεν της απαγορεύει κανείς να το κάνει αυτό. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ λέει φορολόγηση υπερκερδών τραπεζών, εταιριών ενέργειας, δίκαιη φορολόγηση υψηλών εισοδημάτων, για να δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος. Η τρίτη δυνατότητα είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών και κοινωνικών παρεμβάσεων μέσω αναπτυξιακών τραπεζών και δημόσιων εγγυήσεων. Και αυτό μπορεί να κάνει. Το σχετικό οικονομικό σχέδιο σημαίνει ότι τέτοια εργαλεία έχουν χρησιμοποιηθεί και από άλλες χώρες. Και έτσι μπορείς να ασκήσεις κοινωνική πολιτική χωρίς να συμποδίζει κανένας δημοσιονομικός κανόνας. Αυτά η κυβέρνηση κάνει πως δεν τα βλέπει. Γιατί? Γιατί θέλει να δώσει τα λεφτά αλλού, σε επενδύσεις και επενδυτές. Αυτή είναι η ιστορία, θα την πούμε μια άλλη φορά. Να πω μόνο το εξής. Τη δεύτερη μέρα του στην Downing Street, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπέρναμ, κατάργησε το ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος των οικοκυριών από 1η Οκτωβρίου.
0: Αυτή είναι, φιλελεύθερη, Γιώργο.
2: Ναι, είναι εκτός ευρωπαϊκής θέσης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Φλωράτος. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα τον ΣΥΡΙΖΑ να αλλάζει στρατηγική, να αλλάζει τακτική. Το συζητήσαμε και νωρίτερα για τις νέες διαχωριστικές γραμμές. Αυτές τις περιγράφει με έναν τρόπο ο Πάνος Ρήγας, το ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος μίλησε σήμερα το πρωί στο Κόκκινο και στην εκπομπή του Γιάννη Στρατάκη.
3: Το βασικό κλειδί στη συζήτηση αυτή είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να είναι και να είναι παρόν. Όχι μόνο τώρα, αλλά σας έλεγα σε ένα βάθος χρόνου. Είναι αδιανόητος οι επιλογές που γίνονται και ξέρετε γιατί. Γιατί όταν έχεις ένα ΠΑΣΟΚ, με ένα πρόγραμμα, δεν λέω εγώ, ένα πρόγραμμα. Έχεις μια Ελλάδα η οποία σήμερα σου λέει εγώ πάω μόνος μου, άλλος με μια ψήφο. Δεν απαντάνε στο κεντρικό πολιτικό ζήτημα πώς θα ανατραπεί αυτή η κυβέρνηση με αυτές τις πολιτικές και αυτή η άθλια, θα σας έλεγα, πολιτική που ακολουθεί ο Μητσοτάκης. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό. Και βλέπετε τώρα, ειδικά η Ελλάς, προκειμένου να εκτιμώντας ένα, για να ακουμπήσει σε ένα κρατήριο, με κάνει μετατόπιση πολιτική. Αυτή η μετατόπιση πολιτική προφανώς δημιουργεί και προβλήματα στον πραγματικό λόγο. Θυμάστε τι λέγαμε, ότι πρέπει να υπάρξει προγραμματική συνεργασία. Ίσως και η άρνηση για προγραμματική συνεργασία εμπερίχει και αυτό το δεδομένο. Δηλαδή ότι είχε σκοπό να κάνει μετατόπιση σε οικονομικά θέματα και σε κοινωνικά ζητήματα. Εγώ λέω, βάζω μια σκέψη, δεν σημαίνει ότι έχω εγώ.

0: Αυτό είναι. Καταλαβαίνετε ότι ανοίγει ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει την εμπειρία, κύριε Στατάκη, και την εμπειρία και τη γνώση και, και του επιστήμονες, για να του τεχνοκράτες, αν θέλετε, να πείτε για να παράξουν πολιτική αυτή που έχει ανάγκη ο λαός. Προφανώς έχει. Τώρα θα σας έλεγα, αν πείτε γιατί είναι για τα αποτελέσματα αυτά τα δημοσκοπικά. Προσπαθούμε να ανατρέψουμε μια ιστορία τουλάχιστον καταρχήν ενός χρόνου, όπου η προηγούμενη ηγεσία έχει βγάλει το κόμμα από τη λειτουργία του.
1: Μην ξεχνάμε ότι. Λέμε ότι διανύουμε μία μακρά προεκλογική περίοδο και για αυτή την προεκλογική περίοδο μίλησε σήμερα στη Γιάννα Παπαδάκου, η βουλευτής Βορείου Τομέα Αττικής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, η κυρία Μιλενά Αποστολάκη. Ποιον εξυπηρετεί η μακρά προεκλογική περίοδος?
2: Τι εκτιμάτε?
3: Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι δεν βολεύει τη χώρα, τη σταθερότητα, το επενδυτικό κλίμα, την εθνική οικονομία, τη λειτουργία του κράτους. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτοί είναι παράγοντες που αποτελούν μια πηξίδα για τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε αυτό το προεκλογικό κλίμα πριν την Άνοιξη, προκειμένου να διαχειριστεί την δική του αστάθεια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και την κλιμακούμενη μείωση της εκλογικής και πολιτικής του επιρροής. Από εκεί και πέρα είναι εκείνος που κρατά τα κλειδιά για το χρόνο των εκλογών. Η αξιοπιστία του είναι σχετική. Άρα οι διαβεβαιώσεις του ότι θα γίνουν στο τέλος τετραετίας έχουν μια σχετικότητα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν με ένα και μοναδικό κριτήριο, πότε, με βάση τα focus groups και όλα τα υπόλοιπα τα οποία γίνονται.
2: Συμμετρήσεις βέβαια.
3: Θα κρίνουν ότι είναι προς το κομματικό και μικροκομματικό συμφέρον του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι.
1: Η εκπομπή ήταν η κόκκινη γραμμή. Ο Σπύρος Γκουτζάνης φιλοξένησε την κυρία Νατάσα Γκαρά, πρώην βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος. Μείωση του χρόνου επιδόματος ανεργίας είναι το ερώτημα. Και η κυρία Γκαρά μας λέει ότι ο κύριος Μαρινάκης παίζει το ρόλο του λαγού, αλλά υπάρχουν και άλλες διαστάσεις που δεν μπορεί να τις κρύψει.
4: Νομίζω ότι εδώ ο κύριος Μαρινάκης αποκάλυψε όχι μόνο τον κρυφό σχεδιασμό της κυβέρνησης και βγήκε σαν λαγός για να δοκιμάσει τις αντιδράσεις. Απ' την άλλη όμως αποκαλύπτει και το μίσος το οποίο έχει αυτή η κυβέρνηση απέναντι στην εργατική τάξη, στους εργαζόμενους, στους ανέργους, στα λαϊκά στρώματα, τα οποία συνεχώς οδηγεί σε φτωχοποίηση, σε καταπίεση, αλλά και δίνοντας και έναν ασφυκτικό κλειό σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής, εργασίας, κατοικίας και δικαιωμάτων που έχουν οι συμπολίτες μας. Νομίζω πως κινούμαστε σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις, με μία δήλωση την οποία προσπάθησαν μετά να πάρουν πίσω, να ανασκευάσουν, να πούν ότι είναι προσωπική η άποψη του κυρίου Μαρινάκη, και όταν γνωρίζουμε πως κάθε εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης ή κόμματος είναι η μόνη θέση και το μόνο πρόσωπο το οποίο δεν εκφράζει στο δημόσιο λόγο τις προσωπικές του απόψεις, αλλά είτε της κυβέρνησης είτε του κόμματος που εκπροσωπεί. Από την άλλη όμως, για να πάμε και στην ουσία, ακούμε συνεχώς ως αντίβαρο το επιχείρημα ότι έχει μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας συγκρινόμενο με την εποχή της οικονομικής κρίσης. Να. Ένα, διότι αν συγκρίνουμε με τους ευρωπαϊκούς όρους και τα στοιχεία και την κατάσταση που επικρατεί στις ευρωπαϊκές χώρες, είμαστε πολύ πιο πάνω από το μέσο επίπεδο ανεργίας. Και το χειρότερο που θα ήθελα να σχολιάσω είναι για ποιες συνθήκες εργασίας συζητάμε στην Ελλάδα. Ήδη έχουμε συζητήσει εκτενώς και έχει σηκωθεί το θέμα της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Έχουμε τα περισσότερα θανατηφόρα δυστυχήματα και ατυχήματα, αλλά και δυστυχήματα, τραγικούς θανάτους εργαζομένων εν ώρα εργασίας, που μάλιστα στην Ελλάδα δεν καταγράφονται και όλα τα περιστατικά, και εκεί με αλχημίες προσπαθούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια, χρησιμοποιώντας και τον προπαγανδιστικό τους μηχανισμό. Και από την άλλη, για ποιους μισθούς

0: γνωστούς μιλάμε, για ποια ποιότητα και στους χώρους εργασίας αλλά και στο αντικείμενο της εργασίας και πόσο μάλλον στις απολαβές.
1: Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής και η Ρένα Δούρου τοποθετείται για τα εξωτερικά ζητήματα ή αλλιώς για την συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της ΜΙΤ, της Τουρκικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
2: Όποτε η Ελλάδα είχε παρατεταγμένη ακυβερνησία, η Τουρκία κάτι μας πήρε. Ήρθε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με το γνωστό τάκτ που έχει μυδραλιοβόλου να μας πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ποιος θα είναι στο τιμόνι της χώρας εάν και εφόσον έχουμε κρίση. Εγώ ξέρω ότι όποτε τη δεξή και η ακροδεξή ήταν στο τιμόνι της χώρας μετράμε ανεπούλωτες πηγές όπως την παράνομη εισβολή στην Κύπρο μας. Έχουμε και τον κύριο Υπέξ να θυμηθεί μετά από 7 χρόνια να υψώσει τόνους, να ισχυρίζει ότι δεν θα δεχτεί τελεσίγραφα, να επιχειρεί να δώσει την εντύπωση ότι αλλάζει η ρότα. Αν και η ρότα της ΙΧ επικίνδυνης εξωτερικής πολιτικής του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου παραμένει ίδια. Όπως μαρτυρά, κυρίες και κύριοι, η σιωπή της κυβέρνησης σε ερωτήματα που θέτουμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, που θέτουν οι δημοσιογράφοι, που θέτουν οι πολίτες. Διαβάζουμε και μαθαίνουμε για την επίσκεψη του Ιμπραήμ Καλίν, του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας στην Αθήνα, μαζί με τον διπλωμάτη, τον Έλληνα ομολογό, τον κύριο Δεμήρη, και μέχρι στιγμής δεν έχουμε διάψευση ότι δεν είδε και τον ίδιο τον Έλληνα τον Πρωθυπουργό. Για τη συνάντηση λοιπόν δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Και αυτή η συνάντηση πραγματικά λαμβάνει η χώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία με παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο πλαίσιο του αναθεωρητικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Η κυβέρνηση λοιπόν σιωπά κατά τα άλλα λαλίστατη για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού και του επικεφαλής της ΜΙΤ, πράγμα που αποτελεί σοβαρό και κρίσιμο έλλειμμα διαφάνειας θεσμικής ενημέρωσης και λογοδοσίας. Διαβάσαμε πάλι σε τουρκικό μέσο, αυτή τη φορά τη Γενής Αφάκ, φιλοκυβερνητική εφημερίδα, που αναφέρθηκε ότι ο Καλίν ήρθε με πολύ συγκεκριμένα μηνύματα εδώ και πολύ συγκεκριμένες διεκδικήσεις. Και από αυτά τίποτα δεν σχολιάστηκε επισήμως από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εμείς από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή αυτή η συνάντηση από την εφημερίδα Τα Νέα, θέσαμε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που παραμένουν ακόμα αναπάντητα. Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε σχετικά η Βουλή και η αντιπολίτευση? Ποιο ήταν το αντικείμενο των συναντήσεων? Τι διατυπώθηκε από τη θέση της Τουρκίας για ζητήματα που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα? Και αν σχετίζονται αυτές οι συναντήσεις με τη συστηματική προώθηση εκ μέρους της Τουρκίας του παράνομου αναθεωρητικού δόγματος που αφισβητεί ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας? Κοιτάξτε, απαιτούμε απαντήσεις. Γιατί είναι και υποχρέωσή σας να ενημερώνετε για τις επιλογές σας στην εξωτερική πολιτική. Δεν μπορεί ούτε οι Έλληνες πολίτες, ούτε η Βουλή, ούτε τα κόμματα να πρέπει να μάθουμε τουρκικά και να τα διαβάζουμε από τις τουρκικές εφημερίδες, όπως έγινε και το 2020 και τότε πρωταγωνιστής ο κύριος Καλίν, αλλά από άλλη θέση που μας ενημέρωσε για την συμφωνία του Βερολίνου τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς με πρωτοβουλία τότε της κυρίας Μέρκελ. Και είτε μιλάμε για την εξωτερική πολιτική, είτε για τη λειτουργία του κράτους, το ερώτημα είναι το ίδιο. Με ποιους κανόνες ασκείται εξουσία? Με διαφάνεια και λογοδοσία ή πίσω από κλειστές πόρτες? Με σεβασμό στους θεσμούς ή με τη λογική του περιβόητου επιτελικού κράτους?
1: Αυτό ήταν το βραδινό μαγκαζίνο του Κόκκινου 105 και 5 από τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στον ήχο, από τον Παντέλη Νταβάνελο που ήταν στις επικοινωνίες, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο στο μικρόφωνο. Παραδίδουμε σκυτάλι στο Θανάση Μίνα και σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Είναι λοιπόν λίγα λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5, καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues, το Inner City Blues που από σήμερα θα μεταδίδεται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 10 με 11 το βράδυ. Ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Το τηλεφωνό μας είναι το 210-3217-777. Μας ακούτε πάντα και στο www.stokokino.gr και με ένα σύγχρονο bluesman θα ξεκινήσουμε σήμερα.

Γεννημένος το 1945 στο Σικάγο, αυτός είναι ο Otis Taylor, σε ένα κομμάτι από το άλμπουμ Respect the Dead, ένα άλμπουμ με concept θεματολογία που αναφερόταν στην εποχή του δουλεμπορίου, όχι όμως ως ιστορική καταγραφή ή εξιστόρηση, αλλά περισσότερο πραγματευόταν το τραύμα του δουλεμπορίου διαχρονικά στην αφροαμερικανική κοινότητα. Το 2002 που κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός και τιμηθεί μάλιστα με το σημαντικό βραβείο W.C. Handy που απονέμεται κάθε χρόνο προς τιμήν του W.C. Handy, του επωνομαζόμενου και πατέρα του blues, όχι επειδή επινόησε τον blues φυσικά, αλλά επειδή ο W.C. Handy κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα ήταν ο πρώτος μουσικός του blues ο οποίος έγραψε blues στο πεντάγραμμο, κατοχύρωσε συνθετικά δικαιώματα, κάτι που η μουσική του blues δεν έκαναν έως τότε, και από τότε και μετά οι μουσικοί αυτοί άρχισαν να εισπράττουν και συνθετικά δικαιώματα, γεγονός που αποδείχτηκε πολύ σημαντικό για την χειραφέτηση των Αφροαμερικανών. Υπάρχουν και έδρες σε αμερικάνικα πανεπιστήμια προς τιμήν του W.C. Handy και γενικώς τιμάται πάρα πολύ από την αφροαμερικανική κοινότητα. Αυτό το βραβείο λοιπόν εξέπραξε για το σχετικό άλμπουμ Otis Taylor, από όπου και ακούσαμε το 10 Million Slaves.

Το 1964 έγραψε ο Dylan το The Ballad of Hollis Brown, άλλη μια ιστορία για τις φυλετικές διακρίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, για το άλμπουμ The Times They Are Changes. Δύο χρόνια αργότερα, το 1966, το διασκεύασε η Nancy Bon για το δικό της έκτη άλμπουμ, το Wild is the Wind, τότε στην εταιρεία Philips, ενώ πρόσφατα σχετικά ακούστηκε και στην ταινία soundtrack για ένα πραξικόπημα, την εξαιρετική αυτή ταινία για την τραγωδία στο Κονγκό, την ανατροπή και τη δολοφονία του Πάτρις Λουμούμπα. Θα κατευθυνθούμε λίγο πιο νότια για τη συνέχεια στους Βάλτους της Φλόριντα, στα λιμέρια δηλαδή των Όλμαν Μπράδερς.

Αυτό Midnight Rider είναι βέβαια το κομμάτι που ακούμε από το Idle Wild South, το δεύτερο άλμπουμ των Allman Brothers. Τα δύο αδέλφια βέβαια είχαν κυκλοφορήσει και ένα άλμπουμ οι δυο τους πριν σχηματίσουν το συγκρότημα. Το Idle Wild South κυκλοφόρησε τον Μάρτιο 1970, μερικούς μήνες πριν από το δυστύχημα που στήχησε τόσο νωρίς στη ζωή στον Dwayne Allman, τον κιθαρίστα του συγκροτήματος. Τον Dwayne Allman πάντως, ο οποίος πρόλαβε να συμμετάσχει και στην επόμενη ηχογράφηση που θα ακούσουμε, συνοδεύοντας την κιθάρα την Aretha Franklin. Οι δυο τους διασκευάζουν καταπληκτικά το The Weight των Band από το άλμπουμ της Aretha Franklin με τον τίτλο A Girl Is In Love With You.

Θα συνεχίσουμε να ακούμε για λίγο ακόμα τη φωνή της Αρίθα, παραμένοντας την ίδια χρονιά, στο 1970 δηλαδή, τη χρονιά που η Αρίθα κυκλοφόρησε ένα άλλο σπουδαίο άλμπουμ, το οποίο ήταν μάλιστα το 17ο της καριέρας του. Ήταν νεαρή για τόσα πολλά άλμπουμ η Αρίθα Φράγκλιν, η οποία δισκογραφούσε συνεχώς από την εποχή που πρωτοεμφανίστηκε τραγουδώντας gospel και jazz στα πρώτα χρόνια της καριέρας της. Από το άλμπουμ Spirit in the Dark, λοιπόν, το μόνιμο κομμάτι με το τρομερό gospel ξέσπασμα στο τέλος.

Άλλη μια τραγουδίστρια της Soul που μας πάει παρακάτω. Το όνομα της είναι Candy Stanton. Εμφανίστηκε στη δισκογραφία στα τέλη της δεκαετίας του 60. Έκανε μερικές επιτυχίες τα πρώτα χρόνια του 70. Μετά το γύρισε, όπως και άλλοι ερμηνευτές της Soul, στη δίσκο στα μέσα των 70's. Αργότερα χάθηκε από τη δισκογραφία, ώσπου κάποια στιγμή γύρω στο 2004-2005 οι παλιοί της δίσκοι επανεκδόθηκαν και επέστρεψε για κάποιο διάστημα στο προσκήνιο. Οι πρώτες δισκογραφήσεις που έγιναν μάλιστα στα φημισμένα Muscle Shoals Studios της Αλαμπάμα, από όπου και η καταγωγή της, ήταν καταπληκτικές. Το κομμάτι που θα ακούσουμε ηχογραφήθηκε το 1971 και έχει τον τίτλο «I'm just a prisoner». Deep για Deep Soul, που λένε και στον Νότο.

Άλλη μια σπουδαία φωνή η Soul των 70's θα κλείσει το πρώτο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής. Ο εδεσιμότατος Al Green από το Memphis. Εδεσιμότατος από κάποια στιγμή και μετά, από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και μετά. Μετά τα πρώτα έκλειτα χρόνια, τα πρώτα της δεκαετίας του 70. Αμαρτία και ξυλαίωση, έτσι πάει. Θα τον ακούσουμε από την εποχή που ήταν ακόμα στα ντουζένια του, από το 1973, στο Free At Last, από το άλμπουμ Living From You, που ήταν και το τέταρτο της καριέρας του.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Και πάλι καλησπέρα στο δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής. Στο κόκκινο στους 105.5 ακούτε πάντα την εκπομπή Inner City Blues που από σήμερα μεταδίδεται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 11 το βράδυ. Ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Θανάσης Μίνας. Και αυτή ήταν η Funkadelic, το μόνιμο κομμάτι από το τρίτο του άλμπουμ, το Maggot Brain, που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1971 και επανεκδόθηκε πολύ πολύ πρόσφατα. Το μόνιμο κομμάτι που ήταν ουσιαστικά ένα τζαμάρισμα στο στούντιο, απολύτως ελεύθερο, όπου ο Τζόρτζ Κλίντον, που ήταν ας πούμε ο ηγέτης, ο ηθήνονος των Funkadelic, έδωσε το ελεύθερο στον Eddie Hazel, τον κιθαρίστα του συγκροτήματος, να κάνει ό,τι θέλει, και αυτός αυτοσχεδίασε επί 10 σχεδόν λεπτά, τα οποία γράφτηκαν μια και έξω, δεν υπήρξαν μετά παρεμβάσεις, διορθώσεις κτλ. Μια και μοναδική εγγραφή απέδωσε αυτό που ακούσαμε, αυτό που λογίζεται ως το αριστούργημα των Funkadelic, που με αυτόν τον τρόπο έβαλαν τη δική τους σφραγίδα σε αυτό που ονομάστηκε ψυχεδελικός funk ήχος εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70. Θα επανέλθουμε στις ηχογραφήσεις της πρώτης των Funkadelic, επανεκδόθηκε πολύ πρόσφατα και το ντεμπούτο του άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει πριν από ένα περίπου χρόνο στα 1969. Για τη συνέχεια πάμε στη συναυλία που μας περιμένει την Παρασκευή στην Τεχνόπολη. Οι Night Stalker γιορτάζουν τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους ολοκληρωμένου άλμπουμ με τίτλο Use.

απόλυτα συντονισμένη του The Night Stalker με το Stoner Rico ήχο της εποχής, με αυτό που έπαιζαν γκρουπ όπως η Monster Magnetic Eye στο εξωτερικό. Είχαν ήδη κυκλοφορήσει πριν από 3 χρόνια από το Use το πρώτο τους mini LP, το mini LP Side Effects, και με το Use απέδειξαν ότι ήταν μια μπάντα που ήρθε για να μείνει. Απόδειξε ότι 30 χρόνια μετά, όπως αναμένεται, θα γεμίσουν έναν πολύ μεγάλο χώρο όπως είναι η Τεχνόπολη. Εξαιρετική, όπως πάντα, στα live Night Stalker. Έτσι θα είναι, νομίζω, και αυτή την Παρασκευή. Παραμένουμε στη δεκαετία του 90, στο Seattle. Πάμε Σεπτέμβριο του 1993 και οι Alice in Chains κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ της καριέρας τους, το Dirt.

Να διορθώσω με την ευκαιρία, 1992 και 1993 κυκλοφόρησε το Dirt των Alice in Chains, 29 Σεπτεμβρίου του 1992 για την ακρίβεια. Ακούμε το Rooster με μια από τις κορυφαίες ερμηνείες του Μακαρίτη του Lane Staley. Αυτό είναι το βιογραφικό κομμάτι γραμμένο από τον Jerry Cantrell. Rooster υποτίθεται ότι ήταν το ψευδόνυμο του παρατσούκλι του πατέρα του όταν υπηρετούσε στο Βιετνάμ, από το οποίο και γύρισε εθισμένος στην ηρωίνη και κατεστραμμένος σωματικά και ψυχολογικά, όπως και χιλιάδες άλλοι στρατιώτες που υπηρέτησαν εκεί, όπως εξάλλου έγραψε πολύ έγκαιρα ο Φραντς Φανόν. Η βία των απικιοκρατών επιστρέφει στις απικιακές μητροπόλεις. Πάμε για τη συνέχεια με τους Screaming Trees, παραμένοντας πάντα στο Seattle, με τη φωνή του Mark Lanegan, Dollar Bill, από το άλμπουμ Sweet Oblivion.

Και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μια μπάντα από το Detroit που μουσικογραφούσε στην Sub Pop, την εταιρεία δηλαδή που συνδέθηκε με τον ήχο του Seattle. Ο λόγος για τους Big Chief, τους οποίους είχαμε δει στην Αθήνα κάποια στιγμή στις αρχές δεκαετίας του 90, ένα γκρουπ που πάντρευε τις δύο μεγάλες παραδόσεις της πόλης του, του Detroit, δηλαδή το σκληρό ροκ των Stooges και των MC5 από τη μία και, και τη soul funk της Motown, των Funkadelic κλπ. Από την άλλη. Μια ηχογράφηση των Big Chief από το 1994 και το φινάλε από τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Θανάση Μίνα που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλό βράδυ, μείνετε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Η Θέκλα ακολουθεί για τη συνέχεια, αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζωζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 69 85

Μόλις ακούσαμε The Sincere's και Joy Cunione στο κομμάτι Did You Know, και καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με τραγουδάκια που κυκλοφόρησαν προσφάτως και άλλα από εκείνα που δεν παλιώνουν ποτέ, και στη συνέχεια μουλά του Αστατ και γεγγελέτε ρετά.

Και αφού ακούσαμε τον Τίτο Πουέντε με την ορχήστρα του στη σύνθεση του David Brubeck Take 5, εδώ τώρα ακούμε την περίπτωση που ακούει στο όνομα Εμανόη Τσεγκέ Μαριάμ Γκεμπρού. Γεννημένη στην Αντισαμπέμπα, στην Αιθιοπία, σε μια οικογένεια που είχε τη δυνατότητα, αφού ο πατέρας υπηρετούσε στο διπλωματικό σώμα, να φύγει μικρή στην Ελβετία, που στέλνα τότε τα παιδιά να μορφωθούν και να καλλιεργηθούν στα γράμματα αλλά και στη μουσική. Επέστρεψε στην Αιθιοπία, έζησε μια πολύ ταραχή ζωή αφού έπεσε πάνω σε πολέμους και διάφορες αναταραχές. Τώρα μιλάμε για τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή σκεφτείτε ότι γεννήθηκε το 1923. Στη διάρκεια λοιπόν του Ιταλο-Αιθιοπικού πολέμου, το 1935-1937, οι Ιταλοί συνέλαβαν όλη τη την οικογένεια, τους έστειλαν σε ένα στρατόπεδο, σε ένα νησάκι μικρό στην Ασινάρα. Τρία από τα μέλη της οικογένειάς της δολοφονήθηκαν εκείνη την περίοδο. Εκείνη γλιτώνει, φεύγει για το Κάιρο. Εκεί σπουδάζει μουσική, σπουδάζει πιάνο και βιολί. Επιστρέφει στην Αντισαμπέμπα και με τη βοήθεια του Χαϊλέ Σελασιέ πηγαίνει στη Γερμανία, συνεχίζει τις σπουδές της και κυκλοφορεί τις πρώτες της μουσικές συνθέσεις, τους πρώτους τους πρώτους δίσκους της. Η Μαριάμ Γκεμπρού ακολούθησε δύο δρόμους, εκείνο του μοναχισμού και εκείνο της μουσικής, αφού ήταν καλόγρια του Ορθόδοξου, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και πέθανε 99 ετών στην Ιερουσαλήμ. Η μουσική, φίλοι μου, έχει από όλες τις περιπτώσεις τα πάντα όλα. Είναι μια μικρογραφία όλου του κόσμου, δεν είναι χωρίς υπερβολή. Και όσον αφορά τους μουσικούς, αντιστοίχως καλύπτουν όλο το φάσμα. Ό,τι μπορεί να φανταστούμε, το βρίσκουμε.

Αν μπορούσα τη ζωή μου να ζήσω εξ αρχής, στην επόμενη θα προσπαθούσα να κάνω λάθη πιο πολλά. Τέλειος τόσο να με δεν θα προσπαθούσα, και ποιότερη ξεκούραση θα αποζητούσα. Αν ζούσα τη ζωή ξανά, με αποσκευές πιο λίγες θα ταξίδευα. Αν ζούσα τη ζωή ξανά, ξυπόλυτος θα άρχιζα να βαδίζω από την αρχή της άνοιξης και θα συνέχιζα ξυπόλυτος ως του φθινοπόρου το τέλος. Αν ζούσα τη ζωή ξανά, με αποσκευές πιο λίγες θα ταξίδευα.

Ακούμε την Wendy Renee. After laughter comes tears. Το λέμε κι εμείς καμιά φορά. Σε καλό να μας βγει, λέμε, όταν πλακώνουμε τα γέλια. Εντάξει, αυτά βέβαια είναι και υπολείμματα ευρεοχριστιανικών ενοχών, του τύπου ότι επειδή περνάς καλά πρέπει μετά να την πληρώσεις τη δουλειά. Αλλά καμιά φορά ζώζεις ισχύει στη ζωή. Δεν φοβόμαστε τα κλάματα, φίλοι, και ούτε τσιγκουνευόμαστε τα γέλια. Το θέμα είναι να υπάρχει μια στοιχειώδης ισορροπία, βρε αδερφέ.

Και εδώ ένα κομματάκι που μπορούμε να πούμε ότι είναι σαν punk πριν το punk, αφού οι Σταντάλς επηρέασαν πάρα πολύ γκρουπάκια που αργότερα ονομάστηκαν και ήταν punk, από τους Sex Pistols μέχρι τους Ramones. Dirty Water.

feel. Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

My City Was Gone ακούσαμε από τους Pretenders. Και όπως έχει πει και η Chrissy Hynde, αυτό το κομμάτι το έγραψε στα τέλη του 70, που επέστρεψε στην πόλη της και την είδα αγνώριστη. Έλα να μας τα πεις και εμάς εδώ στην Αθήνα, που δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Δεν είμαστε καν επισκέπτες. Γιατί και ο επισκέπτης απολαμβάνει κάποιου σεβασμού, μιας φιλοξενίας, μια περιποίηση. Την έχει ο επισκέπτης. Εμείς ούτε επισκέπτες. Εμείς στην ίδια μας την πόλη είμαστε ξένοι. Ξένοι και παρήσακτοι, περιττοί. Εδώ, άμα δεν είσαι, πώς το λένε, franchise, resource, μήπως να κάνουμε ένα franchise. Δεν υπάρχει. Η Αθήνα καταστρέφεται με ταχύτατους ρυθμούς. Αποανθρωποποιείται. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα αυτά που μας λένε περί ανάπτυξης και τα λοιπά είναι κουραφέξαλα. Όσοι ζούμε εδώ ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Σε κάθε, είτε στις γειτονιές που είναι καλογιαλισμένες και περιποιημένες, λίγες βέβαια είναι αυτές, είτε στις γειτονιές που ζούμε εμείς που είναι εντελώς εγκαταλειμμένες, παρατημένες, καταγκρεμισμένες, η κατάσταση φωνάζει από ανθρωποίηση. Τι έχουμε συνέχεια? Έχουμε Εντζιάν και Σάντα, Όχος Έκος. Και εμείς όπως πάει η δουλειά, για σέκος μας βλέπουμε.

Ευχαριστώ αληθινά για τα μηνύματα. Γράφει εδώ ένας φίλος. Μόνο μια χούφτα άνθρωποι το βλέπουμε έτσι, αυτά που λέγαμε για την Αθήνα, που έλεγα δηλαδή. Οι υπόλοιποι ρωτώντας τους τι κάνουν, σου απαντούν τέλεια. Πού βλέπουν την τελειότητα, τι να πω. Είναι απλή η απάντηση. Δεν βλέπουν. Δεν βλέπουν. Τι να δουν, άμα είναι όλη μέρα στη μικρή οθόνη του κινητού. Τι να δουνε. Ζούνε σε μια άλλη πραγματικότητα. Ζούν αυτό που φαντάζονται ότι είναι. Τι να λέμε τώρα ψέματα να πούμε. Οι άνθρωποι περπατάνε και είναι μέσα στη μικρή οθόνη, βυθισμένη. Μπορεί δίπλα τους να γίνεται χαμός, είτε ωραίος χαμός, είτε άσχημος χαμός, αχάμπαρη. Αχάμπαρη. Καθίστε γιατί θέλω να σας διαβάσω κάτι. Πούντο. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Νικόλας μας έστειλε ένα μικρό της γόγου. Μικρό αλλά καλό. Και λέει: «Κι ας μην πάρουμε και σήμερα, βρε αδερφέ, προφύλαξη για την υγεία μας, και ούτε να δίνει συμβουλές το πώς το κατεβάζω έτσι και πώς σκορπιέμαι έτσι».

Και αυτό ήταν ένα διαμαντάκι που μας άφησε η θρυλική Motown. Heaven must have sent you. Ήταν η Elgins, ένα αφωνητικό συγκρότημα της Motown. Μόνο για δύο χρονάκια ηχογράφησαν, από το 65 έως το 67, αλλά ούκεν το πολλό το έφυλλη μου. Καμιά φορά και το λίγο είναι αρκετό. Μπορεί να ταξιδέψει στα χρόνια και να μεταφέρει, τι να μεταφέρει, ψυχή, αυθεντικότητα. Αυτό είναι το θέμα. Και ακολουθεί ο Don Van Fleet, Aka, Captain Beefheart, από το άλμπουμ Safe as Milk. Θα ακούσουμε το κομμάτι Abba Zaba.

Τρελαίνομαι όταν έρχονται μηνύματα που διηγούνται μικρές και όχι μόνο προσωπικές ιστορίες. Ευχαριστώ λοιπόν το φίλο τον Γιώργο που μας λέει εδώ ότι την πρώτη φορά που άκουσε το Safe as Milk, το άλμπουμ του Captain Beefheart, από το οποίο ακούσαμε το Abba Zabba πριν από το κομμάτι του Πουλικάκου για το οποίο θα μιλήσουμε επίσης. Πρώτη φορά λοιπόν άκουσα αυτό το κομμάτι από μία κασέτα που μου είχε χαρίσει ένας Ιρλανδός ποιητής και μουσικός φίλος στη Βαρκελόνη το 88. Αυτά είναι. Ας πούμε λοιπόν εδώ ποιοι έπαιξαν στο κομμάτι άνευ ουσίας, άνευ σημασίας, από το Μεταφορέ εκδρομέ ο Μίτσος. Γιάννης Πάθας, ηλεκτρικές κιθάρες, κουδού.

Να. Δήμης Παπαχρήστου, ηλεκτρική κιθάρα. Νίκος Πολίτης, ηλεκτρική κιθάρα. Λάκης Διακογιάννης, τενόρο σαξόφωνο, μαρίμπα. Μάικλ Φρόγκ, κλαρίνο. Γιώργος Μαγκλάρας, βιολί. Δημήτρης Πολύτιμος, πιάνο. Γιώργος Φιλιππίδης, μπάσο. Γιώργος Τρανταλίδης, drums. Φωνητικά: Βλάσης Μπονάτσος, Παύλος Σιδηρόπουλος, Νίκος Τσιλογιάννης, Δημήτρης Πολύτιμος, Αλέκος Μπουγιούρης, Δημήτρης Παπασάβας, Νίκος Πολίτης, Βασίλης Ντάλλας, Δέσποινα Τομαζάνη, Δημήτρης Πουλικάκος, Άγγελος Μαστοράκης, Δημήτρης Πουλικάκος, φωνή, μαράκες, κουδούνα, κουδουνάκια, πιάνο. Ηχογραφήθηκε Νοέμβρη-Δεκέμβρη του 1975 στο 8 κανάλο της Κολούμπια. Ηχολήπτες: Στέλιος Γιαννακόπουλος, Γιώργος Κωνσταντόπουλος, βοηθή. Ψαράς Τζάνες Παπαϊωάννου, remix. Στέλιος Γιαννακόπουλος, Δημήτρης Πουλικάκος. Ξέρουμε ότι ο Μίτσος μας είναι πάντα λεπτομερής. Αναφέρει τους πάντες, όλους όσους κάθε φορά συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο, με κάθε τρόπο, στη δημιουργία κομματιών, συναυλιών ή οτιδήποτε άλλο.

Και ολοκληρώνουμε, φίλοι, την πρώτη ώρα της απόψινής μας εκπομπής και αυτή την μικρή ενότητα με Frank Zappa. Ζουταλούρ.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κάποια στιγμή θα έρθουν και οι βροχούλες, φαντάζομαι. Νωρίς είναι ακόμα. Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ακούσαμε μόλις Lee Oscar, Before the Rain. Ο Ζορζ Μπελουμί φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, έχουμε το Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59. Eric Truffaz, Quintet στη συνέχεια. Κουντού.

Ακούσαμε Eric Truffaz, Quintet, Kudu και ακολουθεί μια περίπτωση. Μια περίπτωση μελέτης κυριολεκτικά, αφού έχει εμπνεύσει, έχει επηρεάσει, έχει διδάξει κόσμο και κοσμάκι, μουσικούς και όχι μόνο. Γιατί αυτή η περίπτωση, αυτό το κορίτσι που ήταν τότε, εφήβρε μια τεχνική κιθάρα στα 7 της, την οποία τεχνική αυτή οι μουσικές σχολές δεν μπορούν ακόμη να εξηγήσουν. Και στη συνέχεια εξαφανίστηκε για 25 χρόνια. Γιατί? Για να καθαρίζει τα σπίτια των ίδιων των μουσικών που θα την έκαναν διάσημη. Φίλοι, μιλάμε για την Elizabeth Cotton. Γεννήθηκε το 1893 στο Chapel Hill της Βόρειας Καρολίνας, σε έναν κόσμο που δεν πρόσφερε τίποτα στα μαύρα παιδιά και περίμενε ακόμα λιγότερα. Οι γονείς της δούλευαν εξαντλητικές δουλειές για ελάχιστα χρήματα, που σημαίνει ότι τα μαθήματα μουσικής ήταν μια φαντασίωση που προοριζόταν για λευκές οικογένειες. Αλλά η μικρή Elizabeth ακούγε μελωδίες σε όλα. Ακούγε μουσική στον ήχο που έκαναν οι ρόδες του τρένου, οι σανίδες του πατώματος που έτριζαν κάτω από τα πόδια. Ακούγε μουσική στον άνεμο που θρόιζε μέσα από τα καπνοχώραφα. Περνάμε τα χρόνια. Κάπως σε μεγάλη ηλικία κάποιοι την ξαναφέρνουν στο προσκήνιο και το Φεβρουάριο του 1984 της απονέμεται το βραβείο Grammy. Και την ίδια χρονιά, σε ηλικία 88 ετών, κερδίζει το βραβείο καλύτερης ethnic ή παραδοσιακής λαϊκής ηχογράφησης για το Elizabeth Cotton Live. Πέθανε 29 Ιουνίου του 1987 σε ηλικία 94 ετών. Η Elizabeth έπαιζε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90 με τα δάχτυλά της πιο αργά, αλλά η μουσική της διαχρονική. Όταν έπαιζε το Freight Train, τα δωμάτια σιγούσαν.

Οι ζωές των ανθρώπων, τα συναισθήματα των ανθρώπων, οι αντιλήψεις αλλά και οι πράξεις, η αγάπη μα και ο πόνος θα ταξιδεύουν πάντα με τα τρένα. Οδός 55, Αττική Βικτόρια.

Γράφει κάπου ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες: κάθε ζωή διαμορφώνεται από μία μοναδική στιγμή. Τη στιγμή που ο άνθρωπος συνειδητοποιεί μια για πάντα ποιος είναι. Αφιερωμένο.

είναι η Suicide, Alan Vega και Martin Rev. Στο κομμάτι Sweetheart, από ένα άλμπουμ που έκανε την παραγωγή ο Ρίκο Κάσεκ, που την Παρασκευή ακούσαμε ένα κομμάτι από τους Cars και είπαμε δύο λόγια για τις παραγωγές που είχε κάνει ο Ρίκο Κάσεκ. Ιδού λοιπόν.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Έχουν ξεχάσει να μας ανάψουν και τα φώτα εντωμεταξύ τον τελευταίο καιρό. Είμαστε σε μια θεοσκοτεινιά. Όχι ότι φοβόμαστε. Εμείς είμαστε από αυτούς που φοβούνται οι άλλοι. Τι να φοβηθούμε. Αλλά λέμε, γιατί δεν μας ανάβεται κανένα φως να βλέπουμε που πατάμε. Τέλος πάντων, και διανύουμε φιλήσιος το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ αληθινά για τα μηνύματα. Ευχαριστώ τον Ζορζ που τόσο με τόση φροντίδα και νιάξιμο που γελάω, Ζορζ, λέω αλήθεια. Κάθε φορά που είμαστε παρέα κάνουμε μαζί την εκπομπή, γιατί φίλοι ηχολήπτες δεν είναι αστεία υπόθεση. Ο ηχολήπτης για τον παραγωγό είναι σαν να λέμε, είναι οι άνθρωποι μας. Χωρίς αυτούς δεν γίνεται τίποτα. Αν ο ηχολήπτης δεν είναι δίπλα, να έχει το νου του, να μπορεί να αντιλαμβάνεται τι έχει δίπλα του, θέλω να πω τις ιδιαιτερότητες του κάθε παραγωγού, και σκεφτείτε τη δυσκολία, γιατί εμείς περνάμε, κάνουμε μια εκπομπή, φεύγουμε. Ο ηχολήπτης είναι εδώ 6 ώρες, που σημαίνει έρχονται διάφοροι και διαφορετικοί άνθρωποι με άλλους τρόπους, άλλες συνήθειες. Ο ηχολήπτης πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει ο καθένας πώς θα κάνει καλύτερα τη δουλειά του, και είναι αυτός εκεί υποστηρικτικά, βοηθητικά και δημιουργικά, για να βγει αυτό που μετά θα ακούσουμε. Ακούσαμε Velvet Underground, Some Kind of Love, και συνεχίζουμε με Stranglers. Με Stranglers θα συνεχίσουμε. La Folie.

Από το νέο άλμπουμ του Beck που κυκλοφόρησε προσφάτως ακούσαμε το κομμάτι που πολύ μας ταιριάζει, In the Night. Και τώρα ένα παλιότερο κομματάκι των Roxy Music από το 1975, από το άλμπουμ Siren, εκείνο με το, αν θυμάστε, με το γαλάζιο εξώφυλλο, End of the Line.

0: Nick Harvey και Amanda Acevedo από το άλμπουμ Phantasmagoria. In Blue θα ακούσουμε το κομμάτι Indian Summer.
1: You know, I've never been as happy as I was that morning.

Είναι, τι να πω, παράξενο ενδιαφέρον που βρήκε ο Mick Harvey το παλιό κομμάτι του Joe Dassin, το Let's India, και μας το προσφέρουν εδώ μαζί με την Αμάντα Αζεβέντο. Το θυμόμαστε βέβαια και στην ελληνική του εκδοχή από τον Τέρι Χρυσό και τον Δάκιος. Όνειρα.

πουλιά μου ταξιδιάρικα. Και σας αφήνουμε φίλοι με το καινούριο κομματάκι των Fontaines DC, Marianne.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζωζ που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει και κάτι παραπάνω. Και ευχαριστούμε εσάς αληθινά για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα, καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές, και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 1:00.

Εμπρός. Εμπρός. Μ' ακούτε? Εμπρός. Από μακριά τηλεφωνώ. Δεν ακούγομαι. Τι, ξεφορτίστηκε η απόσταση? Από κινητό διάστημα μιλάτε? Να ξαναπατήσω το μηδέν. Και άλλο. Με ακούτε τώρα? Ναι, μου δίνετε σας παρακαλώ τη μαμά μου. Τι αριθμό πήρα? Τον ουρανό. Αυτόν μου έχουν δώσει. Δεν είναι εκεί? Μπορώ να της ουρλιάξω ένα μήνυμα? Είναι μεγάλη ανάγκη, πείτε της. Είδα στον ύπνο μου ότι πέθανε και εγώ μικρό παιδί κατουρημένο, γοερά, μουσκεμα ο φόβος ως απάνω και ακόμα να στεγνώσει. Να'ρθεί να τον αλλάξει. Αν δεν μπορέσει, της λέτε ακόμα ότι ορίμασε εκείνη η παλιά φοβέρα της, πως θα με φάει ο χέρος αν δεν τελειώσω το φαγητό μου. Ορίμασε. Έγινα γεύμα γύρατος. Όχι σε ταβερνάκι ονείρου, σε κάποιο λαϊκό μαγέρικο που άνοιξε ο καθρέφτης.

0: νιώθεις που πας, να σε πάντα ψηλά φωτεινό και από εκεί να με βλέπεις.
1: Εμπρός, εμπρός. Μ' ακούτε, εμπρός. Μου δίνετε, σας παρακαλώ, τη μαμά μου. Έχω να της ουρλιάξω ένα μήνυμα. Εμπρός, εμπρός.
2: Qu'est-ce que te fait plaisir?

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκηνή.

0: το κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

μέσα μου μιλεί. Ένας παπαγάλος, γέρος, στραβωμύτης και μεγάλος, μαγιωμάτος πήρα και σοφός.

0: το κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς, να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 3.